0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σε δύναμη ζωής.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Με χαμόγελο ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Ξεκινάει η πρωινή εφετηρία, παιδιά.
2: Ξεκουράστηκε, παιδιά, και δεν είναι συγκεντρωμένη.

0: Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, πολύ καλά. Σήμερα τώρα σε καμιά ωρίτσα, εγώ ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σας.
0: Bye bye, my love, goodbye.
1: My love, goodbye, Τετάρτη πια.
0: Τη Τετάρτη.
1: Δεν το περίμενε.
0: Ήταν ωραία τρίπλα αυτή.
1: Έτσι, μα είμαι όμως ο μπαχάς σας.
0: Επτά και 22 θα ανατείλει ο ήλιος και θα δει στις 7 και 3 λεπτά το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη.
1: Χαριτίνη είχα μια γνωστή.
0: Α, γνωστή.
1: Πάντα συνάδελφος, φανταστείς τίποτα.
0: Και τη φωνάζετε Χαριτίνη.
1: Χαριτίνη.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας στις όμορφες καλημέρες σας για να έχουμε έτσι μια ωραία εβδομάδα. Σας το έχω πει, εσείς είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής και δεν έχει πάρει αύξηση. Ούτε το diesel, ούτε το LNG το δικό σας, ούτε το φυσικό αέριο, τίποτα. Των ακροατών εννοώ. Που είναι το καύσιμο της εκπομπής, καταλαβαίνεις.
1: Είπα και εγώ πως βγάλουμε καμιά είδηση ή πρωί να φτιάξει εβδομαδούλα. Όχι,
0: όχι.
1: Ξέρεις κι άλλα.
0: Πολλά, πολλά.
1: Θα τα πεις.
0: Of course. Πρώτη καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της, καθώς και στο φίλο τον Μάνο. Και αυτός στέλνει το μήνυματάκι του που συνοδεύεται με μια πολύ ωραία γλυκιά φωτογραφία. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Μάνος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πω πω, τι φωτογραφία που έχει στείλει ο Μάνος. Τα φίδια, λέει, δεν μπορούν να είναι παντού, γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τους συγγενείς.
1: Έχει μεγάλη αλήθεια.
0: Έχει καεί ο Μάνος. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι.
1: Και πόσοι άλλοι.
0: Και πόσοι άλλοι, ναι. Ναι, αλλά και ο Θεός έφτιαξε και τους φίλους.
1: Yeah.
0: Οπότε οι φίλοι είναι οι συγγενείς που δεν μας έδωσε. Είναι το συγγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που δεν μας έδωσε. Που μας έδωσε.
1: Μας έδωσε ή δεν μας έδωσε.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, τον Βρέτα Γιώργο. Γιώργο μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Έρι, λέει, σου γράφω καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα, στους συνεργάτες του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου και τη δικιά μου, Γιώργο μου. Και τη δικιά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχει στείλει μια φωτογραφία ο Παύλος. Καλημέρα, Παυλάρα, τη Νέα Σμύρνη, αρτοποιός ο φίλος μας. Τι είναι αυτό, μπουγάτσα?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε που είσαι ειδικός, κάτσε να κάνω ένα κοντινό.
1: Ειδικός είμαι άμα το μυρίσω. Τώρα έτσι με τα μάτια δεν...
0: Μόνο όσφρηση και γεύση λειτουργεί.
1: Μόνο όσφρηση, ναι, μόνο όσφρηση.
0: Μάλιστα. Και γεύση. Ναι. Είναι ένα τρίμετρο μπαστούνι.
1: Άντε, καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Σε μια τεράστια μαύρη λαμαρίνα.
1: Όλα τεράστια τα βλέπεις.
0: Τώρα τέτοια ώρα.
1: Τέτοια λόγια.
0: Ναι. Σε μια τεράστια μαύρη λαμαρίνα έχει βάλει και λαδόκολλα από κάτω για να μην κολλήσει. Έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τέτοιες. Τέτοια αυτό. Θα μας εξηγήσει τώρα. Παύλο, τι είναι αυτό? Α, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Με φρέσκο χαμόγελο σε όλους σας, παιδιά. Είναι κυμαδόπιτες.
1: Α, τα είναι.
0: Ήτανε το...
1: Ήταν η έκπληξη.
0: Έκπληξη, ναι.
1: Πού να έρθει και καμία εδώ πέρα.
0: Ο κυμάς είναι κοκκινιστός.
1: Θα βγει το άγημα.
0: Ο κυμάς είναι κοκκινιστός.
1: Τι να σου πω, ξέρω, ρώτα το...
0: Τον Παύλο. Παύλο είναι κοκκινιστός ο κυμάς.
1: Τι θα είναι?
0: Έχει και τυρί μέσα. Ή μόνο κυμά?
1: Δεν μπορεί, έχει και τυρί.
0: Έχει και τυρί.
1: Μπερακλίδες οι μάστορες.
0: Ναι, κίτρινο ή φέτα?
1: Κίτρινο.
0: Δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Φέτα πάει.
1: Φέτα πάει.
0: Ναι. Αυτό τρως, δεν χρειάζεται να φας κάτι άλλο όλη μέρα. Είσαι...
1: Τι λες, μάνα μου, γιατί δεν χρειάζεται?
0: Είναι super food.
1: Ναι, αλλά και εσύ οι λιμουζίνες λέει και είναι πολύ. Να τα ξέρεις, να τα λέμε κι αυτά.
0: Τι μας περάσατε, τίποτα...
1: Τίποτα... Κουβάδες.
0: Κουβαδάκια.
1: Τίποτα παιχνίδια.
0: Τρία μέτρα.
1: Άμα ξεδιπλώ το λέει, κάνω τα τρία μέτρα. Μην με βλέπεις έτσι.
0: Έχω σκευρώσει.
1: Υγρασία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βροχιά.
0: Όσο να, ναι, ναι. Μια υγρασία την έχει πάντως.
1: Άστο, γιατί αλλάξαμε δεξαμενή και άστο.
0: Τι δεξαμένη, πετρελαίο?
1: Μάλιστα.
0: Θα βάλετε πετρελαίο?
1: Δεν ξέρω. Αλλάξαμε τη δεξαμένη όμως.
0: Συγχαρητήρια.
1: Γιατί αν βάλουμε,
0: ναι?
1: Δεν μας παίρνει να χάσουμε σταγόνα.

0: Πόσα λίτρα είναι η δεξαμενή?
1: Καλά, φανταστείς, 500 άρα. Α. Μικρή. Έτσι.
0: Αφού δεν πήρες.
1: Τι να πάρω?
0: 50 λίτρη.
1: 50 λίτρη. 50 λίτρη, σύνδεα το πιτονάκι και τελείωσε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τον καιρό. Προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών της τώρα το πρωί στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εδώ στην Αττική παρόμοιος καιρός, δεν θα έχουμε πολλά, δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στα βόρεια, φυσικά, εκεί που είσαι εσύ, Ηλία μου, θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: 4 και βάλε.
0: 4 και βάλε, δηλαδή το βράδυ, ας πούμε, πόσο έχει στην Πεντέλη την ωραιότατη.
1: Στην Πεντέλη, εγώ δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά αυτό που ξέρω να σου πω,
0: ναι,
1: είναι ότι έχουν βγει θερμοκουβέρτες και κανονικές κουβέρτες από πάνω. Αλλιώς δεν τη βγάζει καθαρή.
0: Α, δηλαδή χτυπάει, ας πούμε, κάτι 13-14.
1: Ποιο 13-14? 11-10 εκεί. Και βάλε και την υγρασία που προστίθεται.
0: Εσύ είσαι καραντήσει ο Ρεσίβιος, μάνα μου.
1: Μα είμαι, δεν είμαι.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη από την Πάτρα. Γεια σου, Μάκη. Τι ωραία που είναι η Πάτρα, εσύ. Θα ζούσε στην Πάτρα?
1: Μα έχω ξαδέρφια, πρωτοξάδελφα στην Πάτρα.
0: Έλα ρε, δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Αμέ, ναι. Αν μου αφήνεις, δεν με αφήνεις. Εγώ πότε λέω, θα πάω να πω καμιά ιστορία, δεν με αφήνεις. Οπότε κι εγώ δεν σου λέω τίποτα.
0: Τα ξαδέρφια σου είναι τα παιδιά από την Πάτρα?
1: Όχι τα παιδιά από την Πάτρα. Ωραίο, ωραίο όμως έτσι.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό. Τα παιδιά από την Πάτρα.
0: Φοβερό ήταν.
1: Πικράνε.
0: Το φαντάρο, το φαντάρο. Ναι, ναι, ναι, βάλε λίγο. Βάλε λίγο.
1: Βάλουμε κανένα φαντάρο.
0: Βάλε λίγο.
1: Και πινομπύρες ή φαντάρο?
0: Όχι, το φαντάρο θέλω.
1: Φαντάρο, ε. Κάτσε μισό λεπτό εδώ.
0: Φαντάρο. Φαντάρο.
1: Θα το βρω. Θα το βρω και θα το βάλω.
0: Μας απειλείς.
1: Έχει γίνει. Δεν με βοηθάει το μηχάνημα.
0: Το τεχνολόγια, τεχνολόγια. Να πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Περίμενε.
0: Που είναι η ώρα μας.
1: Περίμενε αμέσως.
0: Just to help you, my friend.
1: Αυτό θα βάλω.

0: κακό.
1: Είπαμε, ρε, πω δύο μέρες θα δες.
0: Αφού σε με πετάς και τον ορκό πατάς, θα χωρίσουμε να πονάς.
1: Λοιπόν, έλα τα γιαφάλια μέσα. Ο κόσμος περιμένει να του πεις καμιά κουβέντα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε ολίγον τι για περισσότερα. Εδώ στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr. Όπως έχετε καταλάβει, είμαστε με μια τρομερή διάθεση. Σας έχουμε έρθει και για αυτή την εβδομάδα, 5 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Φίξου κοσέτ.
2: What?
1: Φίξου κοσέτ έχουμε έρθει.
2: Αυτό.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Την πρώτη αγάπη λέει κανείς δεν την ξεχνάει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν την ξεχνάει.
2: Εσύ την ξέχασες?
0: Όχι, ξέρω εγώ. Όχι.
2: Ποιο ξέρει.
0: Ναι.
2: Την ξέχασες ή δεν την ξέχασες?
0: Όχι, τη θυμάμαι, ναι.
2: Τη θυμάσαι.
0: Τη θυμάμαι.
2: Με γλυκίτη ήταν αφάνταστο.
0: Ε, ναι, μωρέ, τι ήμασταν, πιτσιρίκια. Παιδιά, μικρά. Εσύ?
2: Και εγώ.
0: Ε, η Χαριτίνη ήταν.
2: Όχι, ποια Χαριτίνη, αφού είπαμε η Χαριτίνη. Δεν έχει να κάνει με τέτοια πράγματα.
0: Εσείς τη θυμάστε τώρα την πρώτη σας αγάπη? Εσείς που μας ακούτε ή τίποτα? Δεν. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για στείλτε μας κανένα μηνυματάκι. Λοιπόν, Ελλαδάρα χθες με Γερμανία στην Τούμπα. Ακόμη μια φορά που οι Έλληνες έπαιξαν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Πολύ
0: τρέξιμο, όσο είδα τέλος
2: πολύ...
0: πάντων. Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ.
0: Είδες τα νιάτα πως είναι ρε Σιλία. Και εμείς έτσι τρέχαμε.
2: Άσε ρε.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, αυτή είναι. Τέλος πάντων, άστο να.
0: Είναι, είναι ωραία ομάδα. Είναι πολύ ωραία ομάδα. Αυτή η ομάδα υπόσχεται πολύ μεγάλες επιτυχίες. 0-0 λοιπόν το αποτέλεσμα. Έτσι και πάλι παραμένουμε ψηλά στην κορυφή.
2: Μα είπε και ο Γερμανός τον. Ναι. Ο Γερμανός, λέω. Ο προπονητής των Γερμανών. Ο Κλώσε. Ναι, έτσι. Αυτός ήταν στη Λίβερπουλ, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ότι πλέον λέει η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις μικρές ομάδες.
0: Αυτά είναι γατάκια.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο εθνικό ύμνο.
2: Αμέ, πάμε.

0: Αυτά είναι λοιπόν υπέροχη η Τούμπα. Ανατριχιαστικό και βεβαίως ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, έτσι. Θεσσαλονικάρα υπέροχη, την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και φυσικά έζησαν πολύ ωραίες στιγμές. Και έρχονται και πολλές ακόμη όμορφες στιγμές. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο τον Ιωάννη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Τον έχουν κλείσει τον Γιάννη. Τον έχουν κλείσει τον Ιωάννη, μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Παρκαρισμένο όχημα, παράνομα παρκαρισμένο όχημα. Τον έχει κλείσει εκεί στην κρίση και ερατούς. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκτελέσει το δρομολόγιο και ταλαιπωρείται. Και μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Πω, τι. Να ξεκινάς τη μέρα σου τώρα για δρομολόγιο.
1: Καλά, αυτό με το παρκάρισμα δεν περιγράφεται.
0: Και για τον οδηγό. Και για τον οδηγό τώρα τεράστια ταλαιπωρία. Και για τους επιβάτες. Περιμένουν τώρα το τρόλεϊ. Τι γίνεται, Ιωάννη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα? Δηλαδή, μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρχές να πάρουν το αυτοκίνητο από εκεί, τι γίνεται?
1: Πιστεύω ότι σε τέτοια θέματα είναι πιο ευαίσθητη η τροχιά. Δηλαδή,
0: φτάνει πιο γρήγορα, εννοείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν φτάνει η τροχιά να διαπιστώσει το περιστατικό. Ο γερανός φτάνει.
0: Κατευθείαν. Προφανώς.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Ναι, γιατί και τώρα και,
1: έτσι
0: και,
1: πρέπει.
0: Ναι, και οι επιβάτες. Έτσι, και οι επιβάτες τώρα του συγκεκριμένου του τρόλεϊ τώρα. Και το επόμενο που έρχεται, ξέρεις, αυτό είναι.
1: Πάει τούμπα.
0: Πάει τούμπα, ναι, βέβαια. Υπομονή, φίλε Ιωάννη, υπομονή.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η Νίνα λέει για την πρώτη της αγάπη. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν. Καλή. Τι κουτσομπόλα, εσύ. Τι κουτσομπόλα. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Ναι, περίμενε τώρα. Τι θες να συζητήσουμε, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Για τον καιρό θα σας πω και για τα προβλήματα στην Κρήτη θα σας πω και για την ακρίβεια. Όλα θα τα πούμε. Ναι. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει κατάθεση ψυχής. Δεν μπορώ να μην δώσω μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, λέει πρώτη μου αγάπη. Τον άκουγα κάθε μέρα στο ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Στις 4 το απόγευμα. Μου άρεσε τόσο πολύ η φωνή του που λέω, δεν του στέλνω ένα μήνυμα. Στέλνω λοιπόν, κανονίζουμε να συναντηθούμε. Και μόλις το βλέπω από μακριά λέω, Παναγία μου, φύγε. Μια χαρά άνθρωπος λέει ήταν, λέει, δεν λέω, αλλά εμένα λέει δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ περίμενα, λέει, γαλάζια μάτια και αυτός ήταν μελαχρινός. Πολύ μελαχρινός.
1: Είδες λοιπόν με τους ραδιοφωνητές τι
0: γίνεται. Και ναι, και το καλύτερο. Μελαχρινούς λέει παντρεύτηκα, μελαχρινούς άντρες γνώρισα, μελαχρινά παιδιά έκανα. Φτάνει. Τώρα λέει θέλω αλλαγή στο casting.
1: Οπα.
0: Γεια σου, Νίνα.

0: Εμένα πάλι όλες μου οι αγάπες ήταν καπετανέοι, οπότε δεν είχα.
1: Καπετανέοι,
0: ναι.
1: Εγώ θα πάω.
0: Νερό, καπετάνιο. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Νάτος και ο Μάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και καλή Δευτερούλα, λέει ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου. Καλή εβδομάδα. Ο Γιώργος, την καλημέρα μου με υγεία και καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά του Θεού. Έρη, τα φιλιά μου στον Ηλία. Έρη, η πρώτη αγάπη είναι σημάδι ζωής. Δεν ξεχνιέται. Στην Τετάρτη Δημοτικού, πριν από 60 χρόνια, την Ελενάρα. Ναι, ρε φίλε, ωραίος ο Γιώργος. Εσύ, πώς το είπα, την Ελενάρα.
1: Έτσι.
0: Τετάρτη Δημοτικού.
1: Τώρα. Oh, oh.
0: Τι κάνει η Ελενάρα, άραγε.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Τα παιδιά και είναι αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Το Facebook, ας πούμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα έχουν βοηθήσει τώρα να βρεις, ας πούμε, πού ήταν η πρώτη σου αγάπη και τα λοιπά, ε?
1: Αυτά τώρα δεν ξέρω.
0: Εγώ μια φορά είχα κάνει στον πατέρα μου μια ωραία ένα ωραίο σκηνικό που του λέω.
1: Για πες.
0: Είχε αραβωνιαστεί ο πατέρας μου πριν τη μάνα μου, ρε παιδί μου, είχε ένα αποτυχημένο αραβόνα στο διδημότυχο.
1: Μάλιστα.
0: Και έψαχνα εγώ να βρω τα εγγόνια αυτή.
1: Το κάψω στο σπίτι, εντελώς. Δεν τρέπεσε, λέω εγώ.
0: Κρυφά τη μάνα μου.
1: Τι κρυφά, γιατί κρυφά τη μάνα σου.
0: Κρυφά έκανα.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Γιατί έπρεπε να βοηθήσω τον πατερούλη.
1: Μανούλα που σε έβγαλε, σε έφερε στον κόσμο.
0: Ναι, κάτι βρήκα. Κάτι βρήκα, ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Τίποτα, απλά ψάχνα να βρω μια φωτογραφία γιατί είχε φάει σκάλωμα. Πώς να είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το σκάλωμα πάλι.
0: Ναι, εντάξει, η περιέργεια, ρε παιδί μου. Τώρα ξεσου δίνει το τεχνολόγια τέτοιες δυνατότητες να μπορείς να δεις, ας πούμε, πώς είναι ο άλλος μετά από τόσα χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Εσύ δεν έχεις μπει, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν έχεις μπει να ψάξεις.
1: Όχι.
0: Να δεις, ξέρω εγώ, πώς είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, η συμμαθήτριά μου από την Τετάρτη Δημοτικού.
1: Όχι, τελειώσαμε, τέλος.
0: Καλά, τώρα είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Βέβαια, ενώ εσύ
0: μεγάλο κόπελα
1: Τσούπρα.

0: Ο Βάιος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Χάρηκαν όλοι οι Έλληνες χθες με την παρουσία της Εθνικής και το πώς τιμώρησε τους υπερόπτες. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στο Γιοβάνοβιτς. Την καλημέρα μου, Βάιε. Ο Βαγγέλης λέει στην εποχή μας ήταν η πειρατική σταθμή και κάθε απόγευμα έπεφτε μηνυματάκι. Κάτι θυμόμαστε κι εμείς.
1: Καλά, έχω κάνει μια συνέντευξη στο Γιώργο τον Πολυχρονίου.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά τους πειρατικούς σταθμούς, ιστορίες οι οποίες είναι τρομερά αισθαντικές. Το τι γινότανε, το τι, πώς γινότανε μια εκπομπή, πώς δεν γινότανε μια εκπομπή,
0: ναι,
1: για αυτό το πράγμα και χίλια δυο άλλα.
0: Οι αφιερώσεις.
1: Οι αφιερώσεις.
0: Οι αφιερώσεις, ναι, τα τραγούδια.
1: Τα ραδιογωνιόμετρα.
0: Έτσι. Το ραδιόφωνο ήταν, είναι και παραμένει η μεγαλύτερη παρέα ανθρώπων, των ανθρώπων, και το πιο ερωτεύσιμο μέσο.
1: Ακόμα και τώρα.
0: Εγώ επειδή ξεκίνησα τη δουλειά στην τηλεόραση, όχι στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, η τηλεόραση για μένα είναι τεράστια αγάπη, έτσι. Όταν γνώρισα το ραδιόφωνο, εκεί έπαθα έρωτα.
1: Το που έκανα, δεν το έκανα γιατί δεν συμφωνώ. Συμφωνώ, απλά έτσι τώρα τελευταία έχουν γίνει τα πράγματα, γίνονται λίγο αλόκοτα, λίγο περίεργα. Και πλησιάζουμε, ας πούμε, στο να χάσει λίγο, έχει χάσει λίγο την ταυτότητά του, αλλά θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια το πράγμα.
0: Εντάξει, είναι ένα μέσο. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι το διαδίκτυο και...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Στρέφεται προς το κινητό του κτλ. Όμως πιστεύω ότι το ραδιόφωνο πάντα θα είναι εδώ για να αντέξει τόσα χρόνια παρουσίας, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται. Δεν... Αλλά...
0: Πάντα θα έχει τη δύναμη, η δύναμη που έχει, η αμεσότητα που έχει, δεν μπορεί, ακόμα και από τη φωνή, από όταν συμβαίνει ένα γεγονός, ευχάριστο,
1: με διαολύζεις,
0: ναι,
1: για να στα πω, έτσι.
0: Καλά σε κάνω.
1: Γιατί αμεσότητα σημαίνει ότι υπάρχει παραγωγός, παραγωγός σημαίνει ότι είναι εκεί πέρα για να παίξει το τραγούδι που θα του ζητήσει ο ακροατής. Τι από όλα αυτά συμβαίνει σήμερα?
0: Ναι. Ναι, έχει χάσει κάποιες παραδοσιακές νόρμες που ακολουθούσε, αλλά έχει μπει σε άλλα μονοπάτια.
1: Ποια
0: είναι τα άλλα μονοπάτια? Ναι. Παλιότερα δεν μπορούσες να... Ήταν μόνο το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μόνο με το τηλέφωνο μπορούσες να επικοινωνήσεις. Τώρα έχεις άλλο τρόπο να επικοινωνήσεις, μάλιστα και πιο άμεσα. Να, το κινητό.
1: Ωραία.
0: Από τις 5 παρά.
1: Αντί αυτό να γίνει όπλο όμως, ναι, γίνεται εμπόδιο.
0: Άλλες φορές γίνεται... Άλλες φορές είναι χρήσιμο εργαλείο και άλλες φορές είναι εμπόδιο.
1: Όλα έχουν να κάνουν, έρημο, με το πώς χρησιμοποιείς οτιδήποτε καινούριο πιάνεις στα χέρια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν το ενσωματώνεις.
0: Και μια πόρση να πάρεις, μπορεί να στουκάρεις ή μπορεί να την οδηγήσεις.
1: Αν το ενσωματώνεις σε αυτό που αγαπάς ή το κάνεις δρόμο διαφορετικό και προχωράς. Ή δεν προχωράς.
0: Σωστό, βέβαια. Και μια πόρση να σου δώσω εσένα, Ηλία μου.
1: Δεν θέλω.
0: Άμα δεν ξέρεις να την οδηγείς.
1: Δεν θέλω πώς.
0: Τι θες?
1: Ε?
0: Τι θες?
1: Δεν με νοιάζει. Μου φάει ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά δεν με νοιάζει να είναι Porsche και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Να είναι βολικό, να πηγαίνω, να. Αυτό και.
0: Ασφαλές και τα λοιπά.
1: Αυτά, ναι.
0: Βάλουμε
1: για μηχανές τώρα, θα σου πω άλλο.
0: Όχι, μηχανή, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Δεν θέλω.
1: Για πες. Τι θες να μου πεις, κάτι σε διάφορα.
0: Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Που σου έχω βάλει εκεί.
1: Μάλιστα. Ποιο, αυτό?
0: Έτσι. Να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Πρωί Δευτέρας.

0: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας και την πρώτη σας αγάπη. Μπράβο, παιδιά, μ' αρέσει. Αυτά είναι. Λοιπόν, την κούλα λέει του Στάθη, τη θυμάστε. Το θυμάστε, λέει, το έργο. Καλά. Μ' ακούς? Αμά, τι λες τώρα. Ξεχνιούνται αυτές οι εμβληματικές ταινίες. Έρη και στην παρέα σου την καλημέρα μου. Ακούω χρόνια, λέει, το πρόγραμμά σας. Το γέλιο σου και η φωνή σου δεν παίζεται. Ευχαριστώ. Νάτα. Και πρόσεξε. Πρόσεξε. Πώς υπογράφει. Κάπτεν Κώστας. Νάτα. Νάτα. Κατάλαβες. Η πρώτη μου αγάπη, λέει, με σκότωσε. Γιατί, αδερφέ μου, τι έγινε? Ποτέ, λέει, δεν την ξεχνώ. Γιατί σε σκότωσε, καλέ?
1: Ποιον το σκότωσε η πρώτη αγάπη?
0: Σιγά μωρέ που μας σκότωσε κιόλας.
1: Σε σκότωσε, σε πλήγωσε, δεν είναι ο άνθρωπος.
0: Σε πλήγωσε εσένα.
1: Εσένα
0: δεν νομίζω να σε πληγώνει τίποτα. Εσένα νομίζω ότι σε πληγώνει. Θα σε πληγώνει μόνο αν πήγαινε στο φούρνο και δεν είχε στο ράφι κάτι έτσι σε τέτοιο.
1: Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, ο Παύλος απάντησε ότι μαζί με το κιμά βάζουν και λίγο κρεμμυδάκι μέσα.
1: Έτσι.
0: Ο Μιχάλης, λέει, 1976 την έβγαλε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δικαστήκαμε. Αυτά τα ραδιογωνιόμετρα έκαναν, λέει, πολύ ζημιά.
1: Κατάσχεση εξοπλισμού και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι ζε πιο πολύ.
0: Ναι. Παίρναμε τα λαβασάκια με το μήνυμα και το τραγούδι που ήταν για αφιέρωση και το πηγαίναμε στο σταθμό ή παίρναμε, λέει, τηλέφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Την αγαπούσα, λέει, τόσο πολύ στην τρίτη δημοτικού που την έδερνα, λέει, άμα δεν καθόταν μαζί του. Μαζί μου. Μιλάμε, λέει, για πολύ έρωτα, λέει. Καλή συνέχεια. Εσύ το... Ναι, σε άλλο level. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι μου θυμήσατε, λέει, σήμερα? Εποχή ραδιοπειρατών. Εδώ Σάββας έβγαινα, λέει, με το όνομα το ανώνυμο αγόρι. Θυμάστε, λέει, τις λέξεις ανεβαστή, κατεβάστε για να τις κεραίες, λέμε. Να το δω, ο Ηλίας εδώ τα ξέρει όλα, εδώ όλα. Γεια σου, Σάβα μου, την καλημέρα μου. Νάτος του Κωστής. Καλημέρα. Και εγώ πιστεύω το ραδιόφωνο δεν θα νικηθεί ποτέ από την τεχνολογία για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι η παρέα που μου κάνετε καθώς ετοιμάζομαι για δουλειά. Πρώτη αγάπη, δημοτικό βέβαια. Όλοι εσείς, λοιπόν, που θυμάστε τώρα την πρώτη σας αγάπη, δεν έχετε ψάξει. Είστε όλοι σας σαν τον Ηλία.
1: Επιμένει.
0: Ναι, όχι, επιμένω, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν έχεις ψάξει. Δεν έχεις ψάξει, ας πούμε, στο Facebook, στο Instagram, να δείτε πώς είναι η πρώτη σας αγάπη μετά από 30, 40, 50, 60 χρόνια. Δεν μπορώ.
1: Εσύ έχεις ψάξει.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Με έχουν ψάξει πριν όμως εμένα. Αγάπη μου.
1: Γι' αυτό,
0: αγάπη μου, τεχνολόγια.
1: Και πώς το τζάκωσες? Πώς τον έπιασε?
0: Εδέχτη μήνυμα, κύριε. Εδέχτη μήνυμα.
1: Καταλάβατε πως έχει δουλειά.
0: Τι νομίζετε δηλαδή? Εκεί στην Πρέβεζα εμείς ήμασταν πολύ μπροστά. Έτσι, πολύ μπροστά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην αγαπημένη τη Λίντια που στέλνει το μήνυμά της. Παντρεύτηκε κάπως από εσάς την πρώτη του αγάπη? Αυτό είναι το θέμα. Ή τίποτα, μείναμε στο τρίτη δημοτικού, τετάρτη δημοτικού και τα λοιπά και τα λοιπά. Σπάνιο τώρα να γίνει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σπάνιο, εντάξει.
1: Αλλά και όμορφο όταν συμβαίνει,
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό όταν δύο άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία. Και εντάξει, δεν λέμε τώρα για το δημοτικό, ότι μιλάμε τώρα από την εφηβεία και μετά, εντάξει, ότι μπορούν να παραμείνουν μαζί και να αντέξουν στον χρόνο, αυτό είναι άθλος, έτσι. Και βεβαίως δεν ταλαιπωρούνται κιόλας.
1: Τι εννοείς δεν ταλαιπωρούνται?
0: Κοίταξε να δεις, όπως και να το κάνεις, μια συναισθηματική αστάθεια είναι μια ταλαιπωρία. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, είσαι στην πρώτη σου αγάπη και το απογοητεύεσαι και πας στην επόμενη αγάπη σου και απογοητεύεσαι και εκεί ή απογοητεύεις εσύ κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συναισθηματική αστάθεια. Όταν υπάρχει, λοιπόν, συναισθηματική αστάθεια, υπάρχει και μια ταλαιπωρία ψυχική. Ενώ όταν υπάρχει μια ηρεμία, μια σταθερότητα, Για κάποιους αυτό λειτουργεί ευεργετικά. Είναι βάλσαμο στην ψυχή τους. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό το που ψάχνουν να βρουν κάτι και τα λοιπά για να... Υπάρχει μια σταθερότητα.

0: Λοιπόν, έγινε ένα τρομερό περιστατικό τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Ιωνία με μια ιδιοκτήτρια, μια επαγγελματία οδηγό ταξί, η οποία είχε πάρει έναν επιβάτη και επειδή διαφώνησαν για την πληρωμή, καλά, προφανώς ο άνθρωπος δεν έστεκε καλά στα μυαλά του, διότι της επιτέθηκε τελικώς της γυναίκας και της δάγκωσε το αυτί, της έκοψε το αυτί, δηλαδή αυτά είναι τρομερά. Πήγε η γυναίκα για ένα ανοιχτό κάματο να βγάλει το μεροκάματό της και ξαφνικά της έτυχε ένας πελάτης μέσα στη νύχτα στη Νέα Ιωνία. Η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο και καλούσε σε βοήθεια έντρομη και φυσικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναστατώθηκαν, έγινε χαμός. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι, μου το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψε το αυτί.
2: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπαθούμε να τον κινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
1: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Πολλοί πάμε πιο κάτω, πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός, δεν έχω ανυπομονή.
2: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν, ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
3: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
0: Απίστευτα πράγματα. Τώρα όσον αφορά στην Κρήτη, εκεί τα προβλήματα παραμένουν. Μπορεί η κακοκαιρία να έχει περάσει, αλλά υπολογίζεται ότι πνίγηκαν στο νερό πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες και πάνω από 15.000 τόνοι πατάτας είναι στο νερό, καταστροφή, μιλάμε για τεράστια καταστροφή και βεβαίως όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και στους δρόμους, έτσι στις υποδομές, σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο εκεί, ιδιαίτερα στο Λασίθι, ιδιαίτερα στην αγροτική οδοπία, είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ανθρώπους να φτάσουν στα πυμνιοστάσια τους. Πάρα πολλά ζώα πνίγηκαν, τα χωράφια είναι γεμάτα με νερό, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκτεταμένη και μάλιστα σε αρκετές περιοχές, όχι μόνο στο Ρέθυμνο και στα Χανιά υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές, κυρίως εκεί στην παραλιακή ζώνη, στο Ενετικό λιμάνι και στην Νέα Χώρα. Η Νέα Χώρα είναι, όπως βλέπουμε το λιμάνι, Ηλία μου, όπως βλέπουμε το λιμάνι, είναι στα αριστερά μας εκεί. Εκεί είναι μια πολύ όμορφη περιοχή και δυστυχώς και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάνω από 485 κλήσεις συνολικά στην πυροσβεστική. Κάποιες από αυτές αφορούσαν τη μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία. Σχεδόν 100 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Πολλά προβλήματα και στο δίκτυο ίδρυυσης με πολλές περιοχές εκεί στα Ζωνιανά, ιδιαίτερα τα προβλήματα είναι πολύ έντονα. Πολλά προβλήματα και με την ίδρυυση και φυσικά με όλα αυτά τα λασπόνερα που έχουν πρίξει τα νοικοκυριά. Σήμερα θα πάει κλιμάκιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για να δουν τι μπορούν να κάνουν με τους δρόμους κυρίως, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτάνουν στις καλλιέργειές τους. Και βεβαίως να δουν τι άλλες ζημιές υπάρχουν, έτσι ώστε να αποκατασταθούν. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κόσμο και από την Κρήτη.
4: Δεν έχει ξαναγυρίσει. Τι να πούμε, ναι. Αυτά ο Θεός, δεν ξέρω γιατί μας το έκανε αυτό ο Θεός. Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Ορίστε, της έφερα την επίρρονα τελείω. Έχω πει καλυσσολίνες, πάει το νερό πάνω όλα. Της έφερα χάθηκε, πάει. τέλος.
7: Απομακρύνθηκαν από τις οικίες λόγω του ότι υπήρχε ο κίνδυνος να υπερχυλήσει το ποτάμι και από την αριστερή του πλευρά και από τη δεξιά.
8: Έχουν πνιγεί πολλά πρόβατα στα υπόστεγα, στα μαδριά. Έχει πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, οι δρόμοι, μεγάλα αυτοκίνητα, λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν το χωριό. Δεν θα μπορούν αύριο τα παιδιά να πάνε στο γυμνάσιο, στο σχολείο.
9: Δεν ένα δευτερόλεπτο να έρχομαι πιο πριν, θα με σκοτώσει. Ακούω ένα θόρυβο, ένα τρανταγμό και λες σε ένα όνειρο μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπω ότι πέφτει αυτό μπροστά μου. Τρελάθηκα.
0: Είναι καλύτερα, λέει ο Μιχάλης, αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την πρώτη αγάπη. Γίνεται χαμός με τα μηνύματα γι' αυτό. Στείλτε κι εσείς άλλα μηνύματα. radio@parapolitica.gr. Για την πρώτη αγάπη, αυτό το συνεχίσουμε και αύριο. Γιατί βλέπω έχει πολλοί εδώ πέρα οι άνθρωποι.
10: Αύριο, εγώ
0: δεν. Bye bye, σήμερα λέω goodbye.
10: Bye bye, love.
0: Εντάξει, να μην είμαι μόνη, σαν την ανεμόνη. Λέει λοιπόν, είναι καλύτερα, λέει, να τη θυμάσαι όπως ήταν. Γιατί, λέει, αν ειδωθούμε μετά από 55 χρόνια, θα τρομάξουμε και οι δύο. Μπα. Μην νομίζει. Δεν νομίζει. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι, όταν είναι όμορφοι στα νιάτα τους, είναι και πιο μετά. Έτσι δεν είναι, ε?
10: Ναι, σωστά. Ορίστε. Να. Μπροστά στο παράδειγμα.
0: Μπροστά στο παράδειγμα. Ναι. Ηλίας, εδώ.
10: Έτσι.
0: Άδωνης.
10: Πες. Όχι, μη λες τέτοια. Δεν θέλω καμία σχέση. Καμία σχέση, σε παρακαλώ.
0: Λεωνίδας.
10: Πολύ. Λεωνίδας, ούτε αυτό μου αρέσει. Προτιμώ το Ηλίας. Ηλίας.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
10: Ένα όνομα, μια φίρμα.
0: Έτσι. Γεια σου, ρε Ηλία, που έχεις όλα τα εργαλεία. Πάμε σε διάλειμμα.
10: Μάλιστα. Έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα τα Παραπολιτικά 90,1, η ραδιοφωνική σας συχνότητα και αγαπημένη σας συνήθεια, εγκαινιάζει και ανοίγει έναν φάκελο με θέμα την ακρίβεια. Ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, που βρίσκεται στην καθημερινότητά μας και που για αυτή την εβδομάδα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζει ο καθένας από εσάς στην καθημερινότητά του. Όσον αφορά τις μετακινήσεις σας, όσον αφορά τις καθημερινές σας συνήθειες, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ, τις μεταφορές, πράγματα που έχετε περικόψει ενδεχομένως για να μπορέσετε να βγάλετε το μήνα, και βεβαίως όλα αυτά που σας απασχολούν την τσέπη σας. Αν φτάνει ο μισθός, η σύνταξη. Με παραδείγματα, θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Από σήμερα λοιπόν και για μία εβδομάδα, τα Παραπολιτικά 90,1 θα ασχοληθούν με την ακρίβεια, με, όχι μόνο με στοιχεία, αλλά και με πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, που προσπαθούν να κάνουν οικονομία, που μετρούν ακόμα και το ευρώ για να πληρώσουν βασικές υποχρεώσεις. Η ακρίβεια είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και απασχολεί όλο τον πληθυσμό, όλη την κοινωνία, όλη τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει εκεί έξω είναι, αν όχι πρωτόγνωρο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμο, τουλάχιστον από εμάς τους ίδιους. Έτσι, και αυτό που πρέπει να καταδείξουμε σε αυτή την έρευνα είναι το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για ένα συνταξιούχο,

0: πόσο δύσκολα είναι για μια οικογένεια, πόσο δύσκολα είναι για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο ενίκιο, κάποιους οι οποίοι έχουν δάνεια, υποχρεώσεις κτλ. Κάποιοι που σπουδάζουν τα παιδιά τους στην επαρχία, κάποιοι άλλοι που τα σπουδάζουν στο εξωτερικό, κάποιοι φοιτητές που μπορεί να δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, κάποιοι που μπορεί να μην πηγαίνουν καν στη σχολή τους γιατί είναι στην επαρχία, ήταν επιτυχόντες στην επαρχία. Όλα αυτά λοιπόν θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα εδώ από τη συχνότητα Παραπολιτικά 90,1 Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για το θέμα αυτό, για την ακρίβεια, με παραδείγματα ακρίβειας στην καθημερινότητά σας, με πράγματα που έχετε αλλάξει, με πράγματα που έχουν αλλάξει στη ζωή σας, με τη διασκέδαση ενδεχομένως που μπορεί να την έχετε περιορίσει ή και κάποιοι να την έχετε περικόψει πλήρως, έτσι για να μπορούν να βγουν άλλα πράγματα. Γιατί πέρα από όσα λέμε καθημερινά και όσα σχολιάζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο μήνας έχει 5 Οκτώβρη ας πούμε, και οι περισσότεροι αρχίζουν και ζορίζονται από τις 10 του μήνα. Μη σας πω ότι κάποιοι μπορεί να ζορίζονται και νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις καθημερινές συνήθειες και βεβαίως τι αλλάζει στην καθημερινότητά τους με όλα αυτά που συμβαίνουν στα ράφια.
1: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
2: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
3: Έπινα 2 τη μέρα, τώρα 1 και θα το σκεφτώ.
4: Δεν θα παραγγείλουν κάποιο παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
2: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
5: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
6: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγή όμως κρέατα από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα από τη Δανία, αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98. Που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
2: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
7: Μάλλον το εισαγόμενο.
2: Πριν αγοράσουμε κάτι, κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό?
7: Ξεκάθαρα, ναι, ναι. Ναι, ψάχνουμε, γενικά.
0: Ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ επιλεκτικός σε την ποσότητα που θα μαγειρέψει, έτσι. Μου έστειλαν μάλιστα μια χαρακτηριστική φωτογραφία, Ηλία.

με το πόσο έχει αλλάξει η τιμή σε διάφορα προϊόντα. Μου έστειλαν λοιπόν την εξής φωτογραφία. Γαλοπούλα ψητή, τιμή κιλού στις 17 Σεπτεμβρίου, 16,95. Εντάξει, γαλοπούλα ψητή της ίδιας εταιρείας και βάρος 250 γραμμάρια. Η τελική τιμή με το 16,95, με το κιλό να κάνει 16,95, ήταν 4,24. Εντάξει. Προσέξτε τώρα, 16,95 το κιλό στις 17 Σεπτέμβρη και στις 3 Οκτώβρη τιμή κιλού 20,85. Το ίδιο σούπερ μάρκετ και το ίδιο προϊόν. Ο πελάτης πήρε 170 γραμμάρια αντί για 250. Τώρα αυτό είναι γαλοπούλα σε φέτες για να συνονόμαστε. 170, πήρε λιγότερη ποσότητα για να πληρώσει 3,63. Πήρε 80 γραμμάρια λιγότερο και πλήρωσε σχεδόν τα ίδια λεφτά.

Λοιπόν, τώρα στο κέντρο της Αθήνας, αυτή την ώρα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι σε Αγαρνών και Φερών στο κέντρο λόγω κάποιου αντικειμένου, ύποπτου αντικειμένου. Γίνονται κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι έχει πάει εκεί ένα κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας, από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οπότε η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αγαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε στην συνέχεια, αλλά κρατήστε αυτό ότι υπάρχουν κλειστοί δρόμοι εκεί σε Αγαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ένα ύποπτο αντικείμενο και βεβαίως η ειδική ομάδα της αστυνομίας έχει φτάσει εκεί στο σημείο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου γεμάτη, γεμάτη. Ακούτε Στάτους 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης, μέχρι και τις 8 πρωί είναι, θα περάσει. Πρωί είναι μέρα, δεν είναι, γιατί σκοτάδι είναι έξω, αλλά... Εύχομαι να είστε καλά. Είχαμε ένα ζήτημα το προερχόμενο εδώ στο Βαρδάρι και είχαμε μια μικροσύγκρουση τριών αυτοκινήτων ακριβώς στο φανάρι του Βαρδαρίου επί της Μίκη Θοδωράκη. Ελπίζω να έχουν λυθεί όλα, δεν βλέπω πρόβλημα. Αν κάποιος περνάει από το σημείο μας ενημερώσει, είχε και περιπολικό, είχε και οδική. Δεν είχε πρόβλημα γιατί δεν είχε αυτοκίνητο ακόμα, έτσι. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακό σας, να ξεκουραστήκαμε λίγο, γιατί δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε και ξεκούραση. Ο καιρός βοηθάει, είπαμε. Αφήστε το στην άκρη του μυαλού σας τα της θέρμανσης ακόμα. Άλλωστε Ελλάδα, είμαστε Έλληνες, είμαστε της τελευταίας στιγμής, είμαστε... Θα έρθει εκείνη η ώρα και θα πούμε, όπ, τώρα τι κάνουμε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, όσοι είστε στη δουλειά, όσοι είστε στο σπίτι, όσοι είστε στο δρόμο. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα, έτσι, λίγο να χαμογελάσουμε. Να πούμε τα δικά μας πλην της τρέχουσας επικαιρότητας. Να ξεκλέψουμε λίγο χαμόγελο, αδερφέ. Δηλαδή γίνεται. Πρωτίστως όμως, όπως καλά γνωρίζουμε, επειδή εμείς ακόμα εδώ το κρατάμε αυτό, καλημέρες. Θέλουμε καλημέρες να τις ανταποδώσουμε. 23-10-513-000, 23-11-82-10-50. Οι τηλεφωνικές γραμμές για τις καλημέρες σας. Ξέρω είναι Δευτέρα, είναι λίγο, όπως λέει και ο μπαμπάς μου, μουχμούρικη μέρα. Αλλά και στο Viber, Ελλάδα για καλημέρες, 69-08-357-800. Έτσι την έλεγε, μουχμούρικη μέρα λέει η Δευτέρα, δεν, ναι, δεν, τα μάξ δεν ξεκινάει με Δευτέρα.

Είχαμε, έχουμε πραγματάκια πολλά να πούμε. Ελλαδάρα εχθές, 0-0. Πιέστηκε πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο το ισορρόπησε λίγο. Παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Βέβαια, πρώτη με διαφορά τερμάτων είναι η Ολλανδία, η 5-6 κι αυτή. Η Σερβία 2-1. Δύο παιχνίδια μήνα, παιδιά. Θα δούμε. Πάντως την τρίτη θέση την έχουμε κλειδώσει. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ νίκησε στο φινάλε. Ο Άρης ιτήθηκε. Μενόμενος ο Σπανούλης. Πάντως όλα δείχνουν ότι φέτος δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, έτσι. Εκπληκτικό αυτό τρολάρισμα από τους Ηρακλειδείς στο μπάσκετ. Είχανε μασκότ τη γιαγιά Χάιδο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Βγάζω το καπέλο, αλήθεια. Στα δικά μας εδώ, στην Αθήνα είχαμε ένα περιστατικό. Ένας παλαβός δάγκωσε το αυτί, λέει, μιας οδηγού ταξί. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Το έχουμε χάσει τελείως. Θα ακούσουμε και μαρτυρία από την ταξιτζού που λέγανε παλιά, την οδηγό ταξί. Εκλογές στη Βραζιλία, Φλάβιο Μπολσονάρου πρώτος με το Λούλα στο δεύτερο γύρο, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Έστα του... Ιράν τα ίδια, δεν άλλαξε κάτι.

Είχαμε και αποκαλύψεις για το θέμα του πιλότου εκεί στην Fly Dubai. Στόπερ Μπέλ είναι συντρίπτει στο αεροπλάνο, παιδιά. Φανατισμός, φανατισμός παντού. Στα πολιτικά μας, να. Ο κύριος Αποστολάκης πάει στο Πασόκ.

Έχουμε θεματάκια ωραία. What do I see? Young girls who soon become street walkers in the night. Στα της πόλης η διαμαρτυρία των αλλιέων. Κλείσανε για λίγο το λιμάνι, κλείσανε χθες και την Λεωφόρου Νίκης. Οι άνθρωποι ζητάνε πιο φθηνό πετρέλαιο και λογικό είναι. Τώρα να το πληρώνεις τριπλάσια τιμή, δεν βγαίνει. Στο θέμα του Μαζονάκη, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες που λένε ότι βρέθηκε προποφόλη, αλλάζουν όλα. Διότι διατείνεται η γιατρός προφυλακισμένη ότι δεν του έδωσε, δεν του κάνει μέθη, δεν του κάνει αναισθησία. Αλλά άμα βρεθεί προποφόλη, γεια σας. Αλλάζουν όλα. Στείλτε καλημέρες. Όσο εμείς θα ακούμε τούτο εδώ που μου αρέσει πολύ πολύ, για να ξεκινήσουμε όμορφα. Τραγουδάκι πρώτα.

Τώρα μου στείλε κάτι το Δημήτρη Σοβενία. Θέλω να το ακούσω αυτό, γιατί δεν το έχω ακούσει. Αλλά πρώτα καλημέρες. Θα το βάλω κατευθείαν, θα το ρισκάρω. Γεια σου Χαρούλα, καλημέρα. Καημό το έχω λέει μια φορά να ξυπνήσω με το, μετά το ξυπνητήρι. Καλημέρες, πάντα θετικές και όμορφες και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και εγώ κάπως έτσι είμαι. Συνήθεια, μην νομίζεις. Γεια σου Λευτέρη μου. Πάντως χθες λέει τα διόντα είχαν πάρα πολύ δουλειά. Θύμιζαν Αύγουστο και στην είσοδο και στην έξοδο. Κατά τα άλλα τα καύσιμα είναι ακριβά. Είναι ακριβά. Το ένα δεν ανέβει το άλλο, αλλά δεν πεθάνουμε κιόλας. Αλλά ένα δίκιο το έχεις τώρα. Θεωρητικά πρέπει να περιορίσουμε τις βόλτες. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Γεια σου Λευτέρη μου. Ελπίζω εκεί που κινείσαι να είναι ήσυχα. Δημήτρης, καλημέρα, άρη, όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Με καφεδάκι, ναι, ναι. Τζόρτζ, καλή εκπομπή λέει να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης μου γράφει και εγώ λέει γέλασα πολύ με το... με τη μασκότ του Ηρακλή. Παιδιά ήταν εκπληκτικό, ήταν φοβερό.

0: Για να ακούσουμε τι μας έστειλε ο Δημήτρης ο Βενιέρης.
1: Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τι είδαμε σήμερα? 11 παλτά ελληνικά να προσπαθούν να μην φάνε γκολ από μια πεσμένη Γερμανία. Γιατί αν ήταν η Γερμανία που ξέραμε τόσο καιρό, τουλάχιστον έπρεπε να είχαν φάει 5 γκολ. Αλλά ήταν τυχεροί, γιατί η Γερμανία δεν είναι αυτή που ξέρουμε. Και όποιος πει ότι δεν βλέπαμε ένα μονότερμα που έπαιζε η Γερμανία την Ελλάδα, είναι άμπαλος. 11 βρακοφανέλες που προσπαθούσαν να μην φάνε γκολ. Άσε που στο πρώτο ημίχρονο ήταν 70% κατοχή της μπάλας των Γερμανών και 30% των Ελλήνων. Ας τα κλάφτα χαράλαμπε. Όποιος πλήρωσε εισιτήριο να δει αυτό το ποδοσφαιρικό αγώνα, τζάμπα τα λεφτά του έχασε. Ανέκαθεν η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ήταν βρακοφανέλα και γι' αυτό το λόγο δεν είχε προκριθεί σχεδόν πουθενά τα τελευταία χρόνια, και δεν νομίζω ότι κάποιος θα πει ότι ναι, δεν είναι έτσι. Μία φορά μπορέσαμε και είδαμε ποδόσφαιρο με την Εθνική Ελλάδος, τότε μόνο το 2004. Από εκεί και πέρα ουδής μπορεί να αρνηθεί πόσο παλτά είναι, θα είναι και μια ζωή ήταν η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, πρώτον, δε σε ξέρω φίλε μου, αλλά είσαι άσχετος των ασχέτων, ο πιο άσχετος. Δεν ξέρεις από μπάλα, δεν γνωρίζεις από σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις την τύφλα σου στην κυριολεξία. Ναι, χθες η Εθνική έπαιξε αμυντικό ποδόσφαιρο γιατί παίζει με τη Γερμανία. Και τη Γερμανία του κλόμπ, δεν παίζει με τη Γερμανία του φούφου του. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον είναι στο πρώτο μάλλον, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μια χαρά ισορρόπησε η Εθνική τον αγώνα και είναι πρώτη. Είναι πρώτη στον όμιλο. Αν σου λέει κάτι αυτό, τα παλτά που λες εσύ είναι πρώτα στον όμιλο. Μπορεί να μας περνάει η Ολλανδία με διαφορά τερμάτων, αλλά είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Έχουμε κλειδώσει την τρίτη θέση που πριν μερικά χρόνια, όπως λες φίλε μου, άσχετε. Αυτό ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Όπως δείχνεις την ασχετοσύνη σου και με ένα άλλο θέμα που αναφέρεις ότι το ποδόσφαιρο που είδαμε, λέει, ποτέ από την Εθνική ήταν το 2004. Ωρε, τι λες, ωρε, άσχετε. Γιατί είσαι άσχετος? Αντιποδόσφαιρο, μισό μηδέν σε κάθε αγώνα. Άμυνα από γρανίτη, ναι, αλλά αν θεωρείς ότι το 2004 πήραμε το γύρο, είδαμε ποδόσφαιρο, μάλλον είσαι από άλλο πλανήτη. Αυτά. Άσχετε φίλε μου. Προφανώς όταν είναι εκεί στη Γερμανία που είσαι, δεν ξέρω που είσαι, γιατί στο εξωτερικό είσαι, μου λέει ο Δημήτρης εδώ Βενιέρης. Είσαι ο κλασικός Ελληνάρας που κρίνει, κατακρίνει τη χώρα του και όλα πάνε άσχημα και δεν ξέρετε τίποτα και το ένα και το άλλο. Καλά, κάτσε εσύ εκεί. Πιάσε μας εμάς εδώ να παλεύουμε, δεν πειράζει. Τι, τώρα μου το έφερες αυτό και με σήκησες πρωί πρωί. Να, εγώ ήθελα ήρεμα να πούμε τις καλημέρες μας.

Δεν έχεις και άδικο, φίλε μου. Αντί για καφέ θα πάρουμε χάπια για την πίεση. Αυτός να πάρει χάπια για την πίεση. Προφανώς θα είδε άλλο αγώνα. Προφανώς δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Προφανέστατα. Και όπως γράφει ο Δημήτρης, ο κλασικός Ελληνάρας του εξωτερικού που κράζει τη χώρα του. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα θετικό. Ο Ανανίας γράφει το κυριότερο με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι είναι κακοπροαίρετος, κάκιστος σαν άνθρωπος. Καλά, μην δίνουμε, παιδιά, τώρα εντάξει, είπαμε. Φάνηκε από αυτά που είπε ότι είδε ποδόσφαιρο το 2004, γιατί και εμείς το 2004 δεν ήμασταν στην κούνια μας. Μια χαρά του είδαμε και μια χαρά πανηγυρίσαμε. Αλλά αν θεωρεί ότι εκείνη η ομάδα που πήρε το Euro, άσχετα αν πήρε το Euro, είναι καλύτερη από αυτήν, δηλαδή παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξανασχολούμαι με το άθλημα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στέφανε. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα και σε σένα. Το ότι έχεις άποψη για την εθνική με ξεπερνάει, Αλεξάνδρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, λοιπόν. Πάμε σε μηνύματα, γιατί έχουμε μηνύματα από το εξωτερικό. Και από τη Γερμανία. Την καλημέρα μου, λέει, τα φιλιά μου. Εγώ πάλι βρίσκω ευκαιρία να τους τρολάρω εδώ τους Γερμανούς μετά από το παιχνίδι, ακόμα και αν χάσαμε. Δεν χάσαμε. Μία νίκη και μία ισοπαλία έχουμε. Καλά κάνεις και τρολάρεις. Αυτά είναι. Γεια σου, Λεωνίδα μου, καλό πρωινό και σε σένα. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Στη Χαρά. Καλημέρα, Ντίνα, με τον καφέ στο χέρι, Η Νικολέτα λέει: περιμένω να ακούσω τι έγινε σας σήμερα. Τώρα, αμέσως, παιδιά, μην νοιάζεστε.

7 say. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο μήνας έχει 5. Είναι Οκτώβριος του σωτήριου έτους 2026. Το 610 ο έξαρχος Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Καλά, εκεί έγινε. 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ στο Μπουρέλ της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνεται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951. Το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τρίμηρη σφοδρή επιθέση καταλαμβάνει το έψωμα 313 κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες Αλεξάνδρα της Αιγύπτου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμε Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. So 1713 γεννιέται ο Ντενί Ντιντερό, ο κυριότερος εκπρόσωπος του διαφωτισμού. 1936, Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χεύδεν, Ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, το οποίο εξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του, εξού και το Ρολάν Γκαρός, έτσι. 2011 φεύγει από τη ζωή ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο άνθρωπος που άλλαξε τις ισορροπίες. Αμερικανός επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Apple. Εορτή σήμερα Ερμογέννης και Χαριτίνη. Χαριτίνη ξέρω, Ερμογέννη δεν ήξερα. Διεθνής μέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή μέρα για την κατάθλιψη. Καλά, της κατάθλιψης γίνεται. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για την μινιγκίτιδα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Προσέχετε τα παιδιά μας. Να τα βγάζετε πρωτίστως χρήσιμους ανθρώπους και μετά επαγγελματίες. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Εκεί που έχουν φτάσει τα ενίκια. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Και πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Αυτά γίνανε σαν σήμερα. Γεια σου Στράτο μου, καλό δρόμο. Αν έχεις πελάτη μέσα στο ταξί, την αγάπη μας και τα σέβη μας. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Γεια σου Λάζαρε. Καλή εβδομάδα Άρη, να είσαι καλά.

αγγίζουμε τις 6.30. Όπως καταλάβατε, πάμε σε διαφημίσεις. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με τα πρωτοσέλιδα και να ανοίξουμε σιγά σιγά και τα θέματά μας.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

καλημέρα σας, καλό πρωινό. Να και οι φορτηγατζίδες μας στην παρέα. Καλό δρόμο Κώστα. Κωστίκας λέει. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Βέρεια πας, προσοχή, προσοχή. Και στον Δημήτρη που πάει Αθήνα. Εσύ έχεις μεγάλο δρόμο. Εσύ, να, εσύ και αν προσέχεις. Έβλεπα τώρα λίγο τα λεωφορεία εδώ στο διάλειμμα και ερχόμενο στο σταθμό είδα ακόμα ένα. Δύο διπλά, δεν ξέρω, δεν είναι το ίδιο φυσικά γιατί είναι άλλο δρομολόγιο. Έχουν μέσα, παιδιά, ένα πολύ ωραίο φωτισμό, έτσι μπλε, χαμηλό. Δεν είναι το άσπρο που έχουν τα πιο πολλά λεωφορεία. Είναι ρομαντικό, ρε παιδί μου, πώς και να το δεις. Ξεφεύγει από τα γνωστά και τα τετριμένα. Βέβαια, αυτό ελοχεύει κίνδυνο να σε πάρω ύπνος, γιατί είσαι και γουροξυπημένος, είναι και Δευτέρα. Πάμε πρωτοσέλιδα, φύγαμε. Ξεκίνημα με νέα. Ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο. Ευρωπαϊκός νότος σε κρίση. Ισπανία πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Και Γαλλία γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Έρχεται αύριο ο Ρούμπιο. Τι μεταφέρει λέει στις βαρίτσες του. Θα έχει και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Nation League, Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στην κορυφή με Ολλανδία. Κοιτά την οκτάδα. Πολλές πιθανότητες να προκριθεί. Θα τα δούμε στα αθλητικά λίγο αργότερα. Περνάμε στην απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Αποφασισμένος για το Δίσεξα Μαρτίν. Ο λόγος για τον Αντώνη Σαμαρά. Κρατήκαν 9-9 στα κεραμίδια είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη. Η ιδρυτική διακήρυξη και οι εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερήφανη για τις ιδέες και τις αξίες μας. Στα ψηλά της εφημερίδας, βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Και ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι. Εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια, 52 χρόνια άκληση Νέα Δημοκρατία. Με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών, γράφει η Εφημερίδα των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ωραία, αν ήμουν και εγώ αντιπολίτευση, να δεις τι θα τα έλεγα. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ατζέντα των συζητήσεων. Και Κρήτη ανυπολόγιστη καταστροφή. Ελεύθερος τύπος. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 δεξιούχους, οι οποίοι θα δουν τα 400 παιδιά τέλη του μηνός. Για τους ταξιούχους από 65 ετών και πάνω. Έρχεται 400 τέλη του μηνός. Εθνική, αίτητη, 4x4 η Ελλαδάρα. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, θα δούμε και αυτό το θέμα λίγο, γιατί αρχίσανε τα όργανα. Να λίγο ο λαιμός μας, να λίγο δέκατα. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της. Ήταν ένα τριήμερο δύσκολο για την Κρήτη. Μανιφέστο. Το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Για τον Μιχαλοτζανάκη, μωρέ, λέει. Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας. Αυτό ήταν πολύ ωραίο σκηνικό πάντως. Έκανε απεργία πείνας και σε κάποια φάση πάει να βγάλει μια τυρόπιτα από μια σακούλα και του λέει η δημοσιογράφος που του παίρνει συνέντευξη, είμαστε ακόμα στον αέρα. Και τσουπ την έβαλε μέσα.
Νέα Δημοκρατία ετών 52 από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό αξόνα τα εθνικά θέματα. Εφιάλτη για οδηγό ταξί, 35χρονος δάγκωσε και τσέκωψε αυτή. Παιδιά, ήταν απίστευτο. Θα ακούσουμε, είπαμε λίγο αργότερα, και τη μαρτυρία της. Ήταν τρομερό αυτό που έγινε. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Political, η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker. Ελλάς Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. 52 χρόνια μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Προσκλητήριο συσπήρωσης. Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των τεπών. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες. Πρωθυπουργικό θράσος, λέει, για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι. Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δις ευρώ και μπλόκο στην Κίνα. Για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.

Εσπρέσο, κοινική και άπλιστη γάκα, πιο εκάβ, έχω πελάτησα, καταπέλθει στο κατηγορητήριο για το ζεύγος. Είπαμε αν επιβεβαιωθεί ότι βρέθηκε ουσία υπνοτική στις τοξικολογικές, αλλάζουν τα πάντα στο θέμα Μαζονάκη, γιατί η κυρία Γάκα έλεγε ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, ούτε μέθετε τίποτα. Και λέει εδώ, θέλεις να γίνεις η επόμενη στάρ Ελλάς και εμείς Ελλάς? Όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ προσωπικά δεν θέλω. Δεν μου πάει κιόλας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, στάρ, για να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Θεραπεία με δονητές και στη χρυσή σουίτα. Έχουν χάσει τον ύπνο τους οι επώνυμοι Έλληνες με την κρυφή σουίτα του Θεοδωρόπουλου. Μάλιστα. Η πασίγνωστη εφοπλίστρια, ο βουλευτής και ο βιομήχανος σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας. Οι μεταμεσονύκτες θεραπείς για το χαμένο οργασμό τους. Ρε τι κάνει ο άνθρωπος. Ρε τι κάνει ο άνθρωπος. Ξανά πατέρας ο πατούλης λέει 65, ντούρος και καρπερός. Και και πάνω πάνω έχει την Αραταϊκόφσκη. Αυτή ήταν η πρώην του Ρονάλντο. Την ξέρω για αυτό το λόγο, αλλιώς δεν την ήξερα. Ποιοι έδωσαν το παρόν στην ταινία του Χαβρά? Οκ.

0: Εδώ. Εδώ είναι όλα, παιδιά. Αναλόγως τι θέλουμε να κάνουμε. Σε πολλές εφημερίδες είδαμε το πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται για να μπουκάρει. Να μπουκάρει ξανά στην πολιτική σκηνή. Έκανε και ένα βίντεο. Τώρα θα πω την προσωπική μου άποψη. Πέρα αυτό το μπεντάκι εκεί πέρα, Βρυσή Αντώνη μου, σε παρακαλώ δηλαδή. Κύριε Σαμαρά, για να είμαστε πιο ραδιοφωνικοί. Άστα τα ντουετάκια, αφού δεν τραβάει. Φαίνεται ότι είναι καραγκαγκάν, ας πούμε. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Για να διαβάσεις μεσοδοτικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου φέρνει γέλιο πάντως, γιατί είναι... Είστε κακοί ηθοποιοί. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο βίντεο, αλλά είστε πολύ κακοί ηθοποιοί και οι δύο. Δεν το έχετε, τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν το έχεις, δεν το έχεις. Άσε κανέναν άλλο να το κάνει, ρε παιδί μου. Και το ύφος, δηλαδή, άμα δείτε το βίντεο, είναι το ύφος ότι εγώ τώρα μιλάω. Ναι, μίλα εσύ, μίλα εσύ.

Τώρα ότι θέλει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ή στο Μητσοτάκη, αλλά αυτό που λένε ότι κάνοντας το Μητσοτάκη φυσικά και κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος δεν το δέχεται. Δεν είναι δημοκρατία αυτή, λέει. Τώρα κατά πόσο ποιος είναι πιο πολύ Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω. Έφυγε, ξαναγύρισε, ξανά έκανε κόμμα, ξανάφυγε. Έγινε πρωθυπουργός, ξανάφυγε,

0: Έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε και την κυρία Δούρου. Βέβαια.
1: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι σταθερά, διότι σταθερά, καθαρά, αριστερά πορευόμαστε ευτυχώς τους τελευταίους δύο μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάμπτει. Τώρα, για το ζήτημα των διασπάσεων και για το ζήτημα αυτό που περιέγραψε
2: πρόβλημα,
1: όσο πιο ευγενικά μπορούσε η κυρία Καραμίτρου, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: θέλω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρος. Επί των θέσεων λοιπόν, επί των προγραμματικών συγκλήσεων, στο δημόσιο διάλογο, χωρίς κουίντες, χωρίς παρασκήνια, χωρίς τηλέφωνα που σηκώνονται και πέφτουν, γιατί είναι αναγκαιότητα η αριστερά να είναι στη Βουλή. Το αποδείξαμε, κύριε Γρηγοριάδη, με ένα παράδειγμα. Κάναμε

0: Πρόταση για την αντιπροεδρία του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο, με το πρόσωπο της σπουδαίας βουλεύτρια της Έλενας Ακρίτα. 119 ψήφοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και κανένας άλλος, με μικρομεγαλισμούς όπως επιδεικνύουν διάφορα κόμματα ή εμείς ικανείς, με μόνο μία ψήφο διαφορά θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
1: Και αν αυτά σας φαίνονται αστεία, να δείτε τι σας έχω τη δεύτερη ώρα. Απλά θέλω τη δεύτερη ώρα να κρατάτε καλά το τιμόνι. Ακούτε Στάτους 107 και 7, καλό πρωινό. Όχι, όχι τώρα, τη δεύτερη ώρα, τη δεύτερη ώρα. Τα κρατάω αυτά τα καλά, τα κρατάω για τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα Βιργινία μου.
2: Καταρχάς χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Για το Σάββατο.
2: Για το Σάββατο, δεν σε...
1: Δεν με είδες,
2: δεν
1: ναι.
2: σε είδα.
1: Όχι.
2: Και επειδή εγώ στο Facebook είμαι λίγο τεμπέλα, δεν μπαίνω πολύ. Το είδα χτες το βράδυ και λέω: Μάνο, άρεσε η γενέθλια.
1: Καλά, μωρή, εντάξει.
2: Χρόνια πολλά, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα
2: και τι
1: πολύ.
2: Τι θέμα έχεις εσύ με τα ντουετάκια.
1: Με τα ντουετάκια, τι θέμα.
2: Γιατί δεν σε αρέσουν τα ντουετάκια.
1: Γιατί είναι πολύ...
2: Όταν κάνεις εσύ ντουέτο με την Παφή του, ντουέτο με την Νίκη, ντουέτο με μένα, όλα καλά και δεν μπορεί να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός ντουέτο με τον κύριο Τσούτσια. Δεν μπορώ να πω το όνομά του ποτέ.
1: Ο κύριος Τσούτσια και ο κύριος Σαμαράς.
2: Έλα, μην το παίρνει σοβαρά τώρα αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή το βλέπει και λες.
2: Γενικά
1: ότι
2: δεν είναι για να το παίρνει σοβαρά.
1: Είναι ένα κακογυρισμένο έργο.
2: Δεν θα σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς, πιστεύω. Γενικά υπάρχουν πολιτικοί που ανακαλύπτουν πολύ αργά τα social media, TikTok, ιστορίες κτλ. Όπως τα ανακαλύπτουμε αργά και εμείς, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή από την ηλικία μας και πάνω. Και δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το ρυθμό, σε αυτή την αισθητική.
1: Ναι, αλλά εγώ απευθύνομαι, το κάνω για μένα. Δεν το κάνω για να κάνω κόμμα και να απευθυνθώ στην πλατιά μάζα.
2: Με συγχωρεί, χάρη σου. Όποιος είναι στα social media ποτέ δεν το κάνει για τον εαυτό του.
1: Όχι, εννοώ και να κάνω κάτι που δεν αρέσει. Οκ, δεν έγινε και κάτι, αυτό εννοώ.
2: Ούτε αυτός έγινε και κάτι.
1: Πώς δεν έγινε.
2: Σιγά. Λες αυτοί που έχουν αποφασίσει να τον ψηφίσουν, να ζοριστούν, γιατί στο βιντεάκι φαίνεται 5 χρόνια μεγαλύτερος λόγω της ρητίδας ή γιατί δεν τα λέει καλά ο συνεργάτης του, ο Τσούτσιας, πώς τον λένε.
1: Ούτε ο ίδιος τα λέει καλά.
2: Δεν είναι, δεν θα ζοριστούν από αυτό.
1: Όταν πηγαίνανε στα κάστινγκ και λέγανε δεν τα λες, ρε παιδί. Δεν το έχεις, δεν τα λες.
2: Είδες όμως. Ας τον άνθρωπο να τα πει. Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, δεν έχει ένα τραγούδι.
1: Θέλω να τα πω, του Νταλαρά.
2: Ναι! Να το αφιερώσουμε στον πρόεδρο.
1: Είναι βέβαια.
2: Πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός. Και δεν ξέρω τι θέλει να γίνει μετά ποσοστά που θα πιάσει. Παρεμπιπτόντως, είχαμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: 52 έτσι. Χρόνια, ναι.
2: Μεσήλικη η Νέα Δημοκρατία, Μεσήλικη, 52 ετών. Πω, πω.
1: Και το τραγούδι, δεν ξέρω αν το σου ήρθε έτσι, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έγινε με τον κύριο Σαμαρά.
2: Αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο που χθες δεν πήγε στα γενέθλια του κόμματος, που τον ανέδειξε πρωθυπουργό, που τον δέχτηκε, τον ξαναδέχτηκε, τον ξαναματαδέχτηκε.
1: Ήρθε, έφυγε, έκανε κόμμα, ξανάρθε, ξανάφυγε. Γιώργος Νταλάρας, εντάξει. Θέλω να τα πω σαν να παραμιλώ.

0: Καλά, η έκταση του Γιώργου Νταλάρα εδώ είναι φωνητική εννοώ.
1: Σχεδόν βυζαντινό, μου θυμίζει
0: ναι,
1: σε κάποια
0: είναι,
1: φάση.
0: Είναι τρομερός ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Βέβαια, εδώ. Ο Γιώργος δεν τα έλεγε για τον Αντώνη, έτσι.
0: Όχι, τότε δεν τα έλεγε για τον
1: Αντώνη. Τότε δεν τα έλεγε για τον Αντώνη. Πού να ξέρει τι θα κάνει ο Αντώνης.
0: Πάει και το μου. Θα του βάλει την κουλούρα, πάει και το μου.
1: Μα τότε τη βάλαν την κουλούρα. Πρωθυπουργό τον κάναν, τι άλλο να κάνουνε.
0: Ναι, αλλά όπως έλεγε και στην ταινία, είναι και παθός και μαθός δεν είναι όμως. Παθός είναι, μαθός δεν είναι.
1: Κοίτα, την προηγούμενη φορά τον ξαναπήραν πίσω, είναι σαν τη σχέση. Κάνει στραβή ο άλλος, του τη λες λίγο, αλλά μετά τον ξαναδέχεσαι. Μετά δεν άξιζε να κάνει.
0: Λες να τον ξαναπάρουν πίσω τώρα.
1: Ξέρω, μα τον πήραν ήδη μια φορά. Τώρα τι να πάρουνε, τόσο χρονών πια και μετά από αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα με δύο ειδήσεων. Μετά έχουμε τον κύριο Πιερακάκη να εξηγεί τι γίνεται με τις 120 δόσεις και με όλο αυτό το νόμο. Να τα εξηγεί με ένα... Αυτό είναι βίντεο που τα εξηγεί. Πολύ σύντομο και πολύ...
1: Βγήκαν και οι προϋποθέσεις και πότε θα ξεκινήσει η απαγόρευση social media για τον κάτω των 15.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε βέβαια αυτό πόσο θα δουλέψει.
1: Άμα θέλει ο γονιός, μια χαρά θα δουλέψει. Ναι. Άμα δεν θέλει ο γονιός, δεν θα δουλέψει τίποτα.

0: Μη γίνουμε σαν την ποτοπαγόρευση. Στο Σικάγο, θυμάσαι. Δεν θυμάσαι, ηλικιακά, αλλά θυμάσαι.
1: Από πού να θυμάμαι την ποτοπαγόρευση.
0: Όχι, όχι ηλικιακά.
1: Είπαμε θυμάμαι την πολιτική άνοιξη του Αντωνάκη, όχι και την ποτοπαγόρευση.
0: Το τόνισα, Βιργίνια μου, όχι ηλικιακά. Αλλά...
1: καλά ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Σαν γεγονός, το έχεις διαβάσει, αυτό εννοώ. Τώρα μου ήρθε κάτι να πω, αλλά δεν το λέω γιατί θα έρθει σε λίγο.
1: Πες το μετά το διάλειμμα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση αναδεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Κατάφερε να κρατήσει το ΑΕΤ το χθες βράδυ η εθνική μας την Τούμπα, αποσπώντας λευκή ισοπαλία με τη Γερμανία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας πλέον συγκάτοικο την Ολλανδία. Επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης τον Νοέμβριο. Την επόμενη εβδομάδα κλείνει και τυπικά η κλινική που πραγματοποιούσε παράνομα χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί, καθώς αδυνατούν να βρουν διαθέσιμες κλίνες σε δομές για τη μεταφορά τους. Κάποιοι έχουν γραφτεί σε λίστα αναμονής, ενώ το θέμα παρακολουθεί και το Υπουργείο Υγείας, ώστε να παρέμβει αν χρειαστεί. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις να είναι εις βάρος της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οργανισμό του τραγουδιστή φέρεται να βρέθηκε η ουσία προποφόλη, η οποία χρησιμοποιείται στη μέθη. Η γιατρός αρνείται από την πρώτη στιγμή πως χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη παρά τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της. Σοκ προκαλεί περιγραφή της οδηγού ταξί για την επίθεση που δέχθηκε από 35χρονο στη Νέα Ιωνία. Κούρσα μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν επιβάτης βγήκε εκτός ελέγχου επειδή δεν λειτουργούσε το τερματικό για να πληρώσει με κάρτα. Ο 35χρονος της επιτέθηκε απειλώντας πως θα τη σκοτώσει και μάλιστα την έπιασε από το λαιμό και της δάγκωσε το αυτί κόβοντάς της κομμάτι. Σε εξέλιξη διαδικασία αποτίμησης των ζημιών από την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες μέρες, λάσπες, κατεστραμμένα τμήματα οδικού δικτύου, προβλήματα σε υποδομές συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης μέρας μετά τις τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην περιοχή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη διευρυμένου κλιμακίου στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα και τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στην τρίτη εβδομάδα τους μπαίνουν οι κινητοποίησεις των μαθητών στη Γαλλία με νέες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για αύριο. Σήμερα περισσότερα από 400 σχολεία σε όλη τη χώρα παραμένουν κλειστά. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών της Γαλλίας καταγγέλει έντονα τη βίαιη αντίδραση απέναντι στη δικαιολογημένη, όπως τη χαρακτηρίζει, οργή των μαθητών λυκείου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς επίσης περιμένουμε σήμερα σε Κατερίνη και Κιλκή. Στην ίδια ώρα σε Βέρεια και Σέρες το θερμόμετρο θα δείξει 25 και 26 βαθμούς στα Γιαννιτσά. Στη Δυτική Μακεδονία 22 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά και 23 στα Γρεβένα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Παιδιά, ηρεμία. Ηρεμία, γιατί άστα.
1: Είναι αρχή της εβδομάδας, είναι Δευτέρα. Σας θέλω. Εντάξει, χαρούμενος δεν μπορεί να είναι κανένας Δευτέρα πρωί, νομίζω. Νομίζω. Εκτός αν είσαι πεντάχρονο και πας στο παιδικό ή στον νηπιαγωγείο. Και είναι οι φορές που ξυπνάς με χαρά και λες: α, τι ωραία, θα πάω σχολείο. Εσύ που είσαι και παιδιά, ξέρεις ότι πολλές φορές τα παιδάκια ξυπνάνε όταν είναι μικρά με το χαμόγελο. Γεια σου, Νίκη.
2: Καλημέρα. Εγώ να πω ότι έχω νηπιαγωγείο δίπλα στο σπίτι μου, όλα τα σέρνουν και κλαίνε πάντως.
1: Έλα ρε παιδιά, αλήθεια.
2: Κλαίγοντας. Εντάξει, είναι η περίοδος της προσαρμογής τώρα και δεν θέλουν να πάνε προφανώς. Και γιατί να θέλουν να πάνε και να μπουν σε πρόγραμμα.
1: Να, ο κύριος Βενιέρης ξυπνάει το πρωί.
2: Ο άνθρωπος με χαμόγελο. Αυτό.
1: Για δες, για να σε δω.
0: Δύο χαμογελαστοί άνθρωποι είμαστε εδώ το πρωί. Εγώ και ο Βενιέρης, κανείς άλλος.
2: Οι άντρες πάντα. Οι άντρες πάντα. Γιατί.
1: Μα τι λένε.
2: Όχι, γιατί δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο το πρωί.
0: Άκουσες τι είπε, δεν έχουν να κάνουν τίποτα.
2: Βάζουν μια μπλούζα και φεύγουν.
1: Σωστό.
0: Κύριε Βενιέρη, 27, καλά δεν είναι.

0: Καλημέρα στο Γιώργη, καλημέρα στην Ποθητή, καλημέρα στο Λάζαρο. Βιργινία λένε ότι εδώ ότι δεν έχω πει ότι είσαι μικρότερη μου. Φυσικά και είναι μικρότερη.
1: Έλα παιδιά, τώρα δεν θέλω να μιλάτε για ηλικίες πρωί-πρωί παρουσία μου. Γιατί πλέον τελείωσαν τα ψέματα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών, ναι.
0: Ναι. Πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι ο Πέτρος μας λέει στο Δερβαίνι, στο ρεύμα εξόδου, έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα με κόνους, πιθανό να γίνει ασφαλτόστρωση. Όσοι κινείστε προς έξοδο Θεσσαλονίκης από το Δερβαίνι, έχετε το νου σας. Τι ήταν αυτό στην Αθήνα με το μπάλαβο των άλλων, τι ήταν αυτό?
1: Παιδιά, ειλικρινά το διάβαζα. Μιλάμε καταρχάς για όσους δεν έχετε ακούσει για την περίπτωση με την οδηγό ταξί, η οποία πρωταγωνίστησε άθελά της η γυναίκα κανονικά σε ταινία θρίλερ, έτσι. Παίρνει έναν τύπο, τέλος πάντων ένα 35χρονο γυναίκα, για να τον πάει στον προορισμό του και του λέει σε κάποια φάση ότι πάει αυτός να πληρώσει, του λέει σε κάποια φάση ότι δεν πιάνει το POS.
0: Πάμε παρακάτω, την είπε, πάμε παρακάτω.
1: Του λέει αυτή, πάμε λίγο πιο κάτω, γιατί δεν έχει ίντερνετ εδώ. Να πιάσει το ίντερνετ για να μπορέσει να πληρώσεις. Βέβαια τώρα πώς το είπε αυτή, γιατί καμιά φορά και ορισμένοι οδηγοί ταξί είναι λίγο με το POS ευαίσθητοι, να το πω έτσι, και ευερέθιστοι. Και του είπε ότι καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να έχετε, λέει, μετρητά για το ταξί. Τότε την πιάνει, λέει, από το λαιμό, αυτός ήταν στο πίσω κάθισμα, και της φωνάζει, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Φαντάσου τώρα να τα ακούσω αυτό.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο το ντοκουμέντο.
2: Όντως πάμε πιο κάτω, πιάνει το πώς, παίρνω το ποσό και κάνω αναστροφή για να γυρίσω πίσω στην ανηφόρα που είναι το σπίτι του. Όπως κάνω την αναστροφή, συζητάω μαζί του και του λέω, εντάξει, του λέω, αφού γνωρίζετε ότι εδώ δεν πιάνει το πώς, να φροντίσετε να έχετε μετρητά για το ταξί.
3: Ο επιβάτης από το πίσω κάθισμα άρπαξε από το λαιμό την οδηγό που βρισκόταν μπροστά, φωνάζοντάς τη, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Στη συνέχεια ακολούθησε μία έντονη πάλι, κατά τη διάρκεια της οποίας κρατούσε συνεχώς δαγκωμένο το αυτί της.
2: Έχω βγάλει το ένα μου πόδι έξω, πατάω κόρνα, φωνάζω βοήθεια. Μου είπε και αυτός μια τάκα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά το νόημα ήταν ότι δεν θα σε σώσει κανείς.
3: Όση ώρα παλεύετε, το αυτή παραμένει δαγκωμένο.
2: Ναι, δεν το έχει αφήσει καθόλου. Εκείνη τη στιγμή λέω όλα για όλα, μου δαγκώνει αυτός, τραβάω εγώ, ακούω ένα κράτη στο αυτί μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Εκείνη τη στιγμή κόβεται το αυτί μου, απελευθερώνομαι εγώ, καταφέρνω, φεύγω από το κάθισμά μου.
3: Μόλις ο οδηγός κατάφερε να απελευθερωθεί με κομμένο το αυτί, άρχισε να τρέχει γύρω-γύρω από το ταξί, καλώντας σε βοήθεια με το δράστη να την κυνηγά.
2: Κάποια στιγμή πήγε ένας να του μιλήσει, δεν ξέρω τι, του δίνει μια σπροξιά, το ρίχνει κάτω. Ο γλώσσα θα τον σκοτώσει και αυτό. Πάω εγώ από εκεί κοντά για να τον αποφάσω. Τραβάω πάλι την προσοχή, αρχίζει πάλι με κυνηγά και εκείνη τη στιγμή πέντε άντρες εκεί προσπάθησαν. Ο ένας με τον άλλον να σπρώξανε. Μετά από πριν το νοσοκομείο, για από τη μια, ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω. Άμα δεν είχε κοπεί, θα με έχει σκοτώσει.
3: Το οποίο.
0: Τι να πεις τώρα, παιδί μου, δεν ξέρω. Κάπου έχουμε χάσει το μέτρο, την μπάλα, δεν είναι.
1: Υπάρχει πολύ τρέλα εκεί έξω, παιδιά. Πολύ τρέλα, πραγματικά. Εγώ λίγο άργησα να το καταλάβω, αλλά νομίζω το έχω πει και άλλες φορές στον αέρα. Δεν. Θα μου πεις τώρα τι, του είπε, ξέρω εγώ, το POS.
0: Ό,τι και να.
1: Και κάπως να του το είπε, είναι δυνατόν να την πεις στην άλλη, θα σε σκοτώσω και να το κάνεις, να προσπαθείς να το κάνεις και πράξη αυτό για ένα POS, για ένα 10 ευρώ, ας πούμε.
0: Βρε, λόγο στο λόγο μπορεί να ανάψουν θέματα, αλλά παιδιά, λίγο σοβαρότητα, λίγο νυφαλιότητα. Δεν ξέρω. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Τούτη την ώρα. Καλά είμαστε. Όπως με ενημέρωσε νωρίτερα και ο φίλος οδηγός ταξί, ο Παύλος, το ζήτημα στο Βαρδάρι δεν ισχύει πλέον. Έχει τελειώσει. Να πω νωρίτερα, είχαμε ένα τροχείο με τρία αυτοκίνητα ακριβώς στο φανάρι του Βαρδαρίου επί της Μίκη Θοδωράκη. Πριν βγούμε δηλαδή για Εγνατία ή Μοναστηρίου. Τώρα τα έχουν μαζέψει τα αυτοκίνητα, δεν ήταν και τίποτα σοβαρό. Χωρίς προβλήματα τούτη την ώρα στους δρόμους. Αν είστε στον δρόμο πάντως και έχετε το αυτοκίνητό σας εν κινήσει, να ξέρετε ότι πρέπει να περάσετε εκτέο. Πρώτον για να είστε ασφαλείς και δεύτερον διότι σε έναν έλεγχο θα την πληρώσετε. Ο Τέκο λοιπόν, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos, για να είστε σίγουροι για το αυτοκίνητό σας. Το ραντεβού πολύ εύκολα κλείνετε στο teco.gr.
4: questa notte di samba, in questa grande allegria. Vorrei ballare fino all'alba ed affogarmi la sangria.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και αποκλεισμό της περιφερειακής και σήμερα και αύριο, από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί. Σήμερα λοιπόν το βράδυ και αύριο βράδυ, Τρίτη προς Τετάρτη, θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα, τον κόμβο K10 μέχρι και τον κόμβο K9 Τούμπα.
0: Τώρα εισοδηγάτε βέβαια.
1: Η κίνηση στο άλλο ρεύμα θα γίνεται κανονικά, έτσι, προς ανατολικά.
0: Τώρα εισοδηγάτε βέβαια, είπαμε, πιάστε καλά το τιμόνι. Καλά όμως, σφιχτά, μη σας φύγει κανένα τιμόνι, διότι έχουμε τραγούδι.

0: λοιπόν, ποια είναι η δεύτερη φωνή? Quiz, που λέει και ο Δημήτρης Βενιέρης. Ποια είναι η δεύτερη φωνή, Βιργινία?
1: Εγώ ξέρω, δεν θα το πω.
0: Αχα. 2310-513-000, 2311-82-1050. Ποια είναι η δεύτερη φωνή που ακούστηκε σε τούτο εδώ το τραγούδι? Και στο Viber 69-08-357-800.
1: Να βοηθήσουμε.
0: Να βοηθήσουμε.
1: Δεν είναι επαγγελματίας.
0: Όχι.
1: Στο τραγούδι.
0: Κινείται όχι στις σκηνές, τις μουσικές, στις πολιτικές σκηνές κινείται.
1: Και είναι μια φωνή που κινείται πάντοτε σε υψηλούς τόνους. Το έδωσε τώρα. Το έδωσε.
0: Ναι, τώρα δηλαδή τι κάνει νιά νιά ώστε και
1: το
0: να μην.
1: Το έδωσες.
2: Γιατί το έδωσε?
1: Κλείς την κυρία σε παρακαλώ, το δίνει. Είπαμε να βάλουμε ένα quiz, όχι να το δώσουμε στο πιάτο. Άμα είσαι καλός άνθρωπος.
0: Ήταν λίγο παράφωνο, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι επαγγελματίες.
1: Αλλά δεν είναι επαγγελματίας η γυναίκα. Τη φωνή της την εκπαιδεύει σε άλλα πράγματα.
0: Ναι. Μετά θα βάλω και επαγγελματία τραγουδιστή.
1: Τι λες?
0: Ναι. Εκεί να δεις τι έγινε. Εκεί να δεις, Βιργινία, τι έγινε.

0: Ένας το βρήκε, ένας δεν το βρήκε.
1: Εσύ που δεν το βρήκες, άλλαξε κόμμα. Πήγαινε αλλού.
0: Μείνε στην πλευρά, αλλά άλλαξε κόμμα.
1: Είναι στον όμορο χώρο, αλλά αλλού. Πλάκα, πλάκα την Τζαπανίδου, καιρό έχουμε να την ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον θα την ακούσουμε μόνο όταν αλλάξει κόμμα.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κωνσταντοπούλου.
0: Έλα ρε παιδί μου τώρα. Το κατάλαβες από αυτό που είπε η...
1: Η Νίκη.
0: Η Νίκη.
2: Κάτι δεξιά, κάτι αριστερά.
0: Να, είδες, να.
2: Τι να κάνουμε.
0: Πώς σου φάνηκε η φωνή της?
2: Πω, για να είναι για τη Λαχαναγορά. Για χαρά.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ρε Ζωίτσα, άστο. Ο ένας κάνει βίντεο, η άλλη κάνει τραγούδια.
1: Μ' αρέσει που τη λες Ζωίτσα κι εσύ.
0: Ζωίτσα,
1: δύο μέτρα μωρέ. Γυναίκα, άμα βγάλει τη φωνή είναι για τη Λαχαναγορά που λέει και ο άνθρωπος. Και εσύ τη λες ζωάρα είναι, δεν είναι Ζωίτσα.
0: Εγώ λέω Ζωίτσα γιατί μπορεί να συνηθούμε στον δρόμο, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Τυχαίως, μου πεις εσύ δεν είσαι που με κορόιδευες. Τι κάνεις εκεί, για πες μου.

0: Τώρα που λέμε για κόμματα και για αλλαγές κόμματα που λέγαμε στον κόσμο, αλλάξτε κόμμα εδώ. Ποιος σήμερα θα ανακοινωθεί στο ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεταγραφές από το διάστημα.
1: Το είπα
0: έτσι
1: το πρωί. Αλλά ήταν πολύ πρωί. 6 και 5 το είπα.
0: Ο Ναυαρχούκος.
1: Ναι. Που ήταν ο προσωπικός.
0: Ο Βαρκάρης του Κασελάκη.
1: Πώς τους λένε μωρικό στο μυαλό μου τώρα αυτούς που οδηγάνε? Σκίπερ.
0: Βαρκάρης, σκίπερ, καπετάνιος. Λοιπόν, ο Ναυαρχούκος, ο κύριος Αποστολάκης, πηγαίνει ΠΑΣΟΚ. Θα ανακοινωθεί το μεσημέρι υποψηφιότητα. Εντάξει, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, κόντεψε να γίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα θυμόμαστε αυτά. Μετά έκανε ένα πέρασμα έτσι από τον Κασελάκη. Και τώρα θα πάει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Τι λέει εδώ ο Κωνσταντίνος? Τι είπατε, κύριε Παπηδάκη? Παιδιά, εγώ δεν είπα τίποτα. Αλήθεια. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Δεν μπορεί, κάτι θα είπες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στις δυο σας.
0: Καλημέρα.
2: Κάτι θα είπες. Και το θέμα μας είναι ότι από ό,τι είδα, θα πω, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ για την κυρία αυτή, είπατε.
1: Ναι.
2: Δεν είδα τον. Αυτόν που ήταν βουλευτής και παραιτήθηκε κλπ. Πήδηξε και αυτός από το πλοίο, όπως...
1: Εννοείται το σύντροφό της.
2: Ναι, αυτόν εννοώ. Δεν τον είδα τον άνθρωπο.
0: Τον Καραναστάση. Ναι. Είδες και ύστερα λέτε μάσκουτσομπόλες στις
1: όλα
0: γυναίκες.
1: Τα ξέρετε, όχι.
2: Αυτά είναι τηλεόραση. Βλέπαμε το πρωί. Έδειχνε τα στοιχεία εκεί, κάποια στιγμιότυπα που χόρευε αυτή. Ήταν πάρα πολύ έξαλλη. Και γιατί ήταν έξαλλη δεν ξέρω. Δεν ήταν χαρούμενη, όμως ήταν, έδειχνε εκνευρισμό.
1: Εντάξει, ένα χαμόγελο το έριχνε.
2: Το έριχνε το χαμόγελο. Άλλο να ρίχνω χαμόγελο και εκνευρισμένος ρίχνεις ό,τι θέλει. Το θέμα είναι για τον κύριο Αποστολάκη, να πω τον
0: Καραναστάση.
1: Για
0: τον Ναύαρχο.
1: Τον Ναυαρχούκο.
2: Για τον Ναυαρχούκο. Ναι. Πολύ ωραία το είπες, διότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποτε ΓΕΘΑ, που σημαίνει ότι όλες οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ήταν υπό τα διαταγά του, δηλαδή αυτός ήταν, καταλαβαίνετε όμως σε ποια κυβέρνηση, με ποιους. Ήταν στην κυβέρνηση αυτή που μετήχε ο άλλος ο Καμένος, ο ακροδεξιός, με τον πρώην ακροαριστερό Αλέξη. Και είναι δραματικό αυτό που γίνεται και δραματικό που μαζεύει οτιδήποτε ο Ανδρουλάκης. Καλά κάνει, όμως μήπως του φέρει κανένα ψήφο από την Κρήτη αυτός. Είναι δραματικά.
0: Αυτό στον Πειραιά μάλλον θα κατέβει, ναι.
2: Όπου και να κατέβει, από την Κρήτη ψήφους δηλαδή θα πούνε, α, είναι ο δικός μας ο σύντεχνος, θα τον δώσουμε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν κοιτάζει τον καθρέφτη, δεν μπορεί να δει την πορεία του στο στράτευμα. Δηλαδή υπάρχουν αξιωματικοί οι οποίοι είναι αξιοπρεπέστατοι και αυτοί που έχουν πολιτευτεί, είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτεύεται. Σε όλες τις χώρες της Δύσης κλπ. Πολιτεύονται αξιωματικοί. Πρώην, αλλά όχι αυτό το χάλι, γιατί αυτός είναι σε χάλι. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Αποστολάκη. Κρίμα, γιατί... Κρίμα.
1: Να είστε καλά.
2: Οι αξιωματικοί σίγουρα λυπούνται για αυτό που ακούνε, που βλέπουν.
1: Να είστε καλά, χάλι, καλημέρα.
2: Όπως είπε συνεργάτη δάσου, καλημέρα, ο σκίπερ του Κασελάκη. Δηλαδή άλλο τραγικό εκείνο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ναι, παιδιά, μην τον αποπέρνει τον Ναυαρχούκο.
3: Α, είσαι ενοχλό, δεν ενοχλό.
4: Ο Παχύρ Βασιλείου.
3: Πώς είστε?
5: Ναύαρχος Γενεβουρδέζος.
3: Γενεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
5: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
3: Βέβαια, δεν μου λέτε ένα Γενεβουρδέζο αντιπλοίαρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε?
5: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
1: Ενοχλό, δεν ενοχλό. Και για να μην ενοχλείτε κι εσείς τώρα το μυαλουδάκι σας με το τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, ξεκίνημα εβδομάδας και. Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, με μαγειρεμένο φαγητό σπιτικό, με πολλές επιλογές, σαλάτες, γλυκά, με προσφορές 1+1 δώρο. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, take away και delivery μέσω εφαρμογών. Είστε Ναυαρχούκος, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Στο δρόμο είσαι πάντως. Δεν ξέρω αν είσαι στη θάλασσα.
6: Φτάνω Βόλο, κάνω Βόλο και μέχρι το Βόλο σ' ακούω καμπάλα.
1: Τι, έχουμε μηχανήματα εδώ. Φίλε μου, δεν είμαστε τυχαίοι.
6: Πολύ ωραία θέματα πρωινά. Ας ξεκινήσουμε. Μου έκανε εντύπωση το πρωτοσύνη των συνταχτών 52 χρόνια, λέει, σκάνδαλα κτλ. Να μας πούν αυτοί, και αυτούς που εκπροσωπούν, ας γράψουν την ιστορία τους. Αφού η Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια σκάνδαλα μόνο. Ετοιμητικά και δικαστικά. Πάμε παρακάτω. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κοπέλα κάνει ό,τι δυνατόν για να είναι μέσα στο σύστημα, αλλά δυστυχώς δεν τις βγαίνουνε. Αλλά μετά τις 3 η ώρα με δύο μαύρα μπουκάλια, αν αβείς την ακούς.
1: Άμα πιεις δύο ουίσκι, δύο μπουκάλια ουίσκι εννοείς.
6: Μετά το βράδυ, 3 η ώρα, την ακούς, αν αβείς.
1: Δεν είναι κοιλιόλιου βέβαια, αλλά εντάξει.
6: Εντάξει. Λοιπόν, και το άλλο είναι που είπες για τη Δευτέρα. Εγώ τη Δευτέρα το πρωί την απολαμβάνω, γιατί έρχεται Κυριακή απόγευμα και λες, άντε να περάσει η ώρα, γιατί ξέρεις τι λέγανε οι παλιοί. Τι να πεθάνει Σάββατο, τι Παρασκευή, Δευτέρα θα σε θάψουν.
7: Ω Παναγία μου, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
6: Αυτό το λέγανε, να το ξέρεις, τις χαρτοπεκτικές λέσχες.
1: Εσύ πού το ξέρεις από τις χαρτοπεκτικές λέσχες, δηλαδή.
6: Δεν ήμουνα, άλλο ακούω από παρέες τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, αυτή η ατάκα που λέγανε οι παλιοί. Τι να πεθάνει Σάββατο, τι Παρασκευή, Δευτέρα θα σε θάψουν. Άρα. Είναι βαρύ, αλλά σκέψου το λίγο.
1: Αισιόδοξες καλημέρες. Αισιόδοξες καλημέρες.
6: Εγώ το βλέπω Κυριακή απόγευμα, λέω εντάξει, θα σε περάσει το απόγευμα της Κυριακής, πάμε τη Δευτέρα στη δουλειά με τη χαρά μας.
1: Να σε καλά, καλό δρόμο να προσέχεις. Καλημέρα, καλημέρα.
7: Αυτή την Κυριακή το απόγευμα έχουμε όλοι παιδικά τραύματα,
1: Από το σχολείο.
7: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ είχα μισά-μισά παιδικά τραύματα. Γιατί όταν ήμουν απογευματινός τη Δευτέρα ήταν μια χαρά.
7: Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Τελειώναμε πρωινή την Παρασκευή και πηγαίναμε απογευματινή τη Δευτέρα. Ήταν ωραία.
7: Εκείνο το σήμα της Αθλητικής Κυριακής, το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
7: Ακουγόταν εκείνο το σήμα και ξέραμε ότι τελείωσαν τα ψέματα. Πρέπει να πάμε στα κρεβάτια γιατί έχουμε σχολείο.
1: Και μιλάμε τώρα για Αθλητική Κυριακή. Τότε θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρίκος βέβαια. Που μπαίναμε μέσα στα παπλώματα τότε. Δεν είχαμε κουβέρτσι. Παπλώματα είχε η μαμά. Οπότε

0: Και έβγαινε.
1: Όποιος δεν ανατριχιάζει όταν τα ακούει, να σηκώσει το χέρι.
0: Και έβγαινε, θυμάμαι, ο Διακογιάννης.
1: Σήμα. Όλοι τα κρεβάτια.
0: Ο Φουντουκίδης, ο Γερακάρης, ο Αργυρίου με το μουστάκι που έλεγε στο θρυλικό Old Trafford. Τώρα τι θυμηθήκαμε. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί θα τρέχει ξένα δάκρυ και από εμάς.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα,
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Status 107 και 7. Σας μπήκατε τώρα στα ραδιοφωνά σας. Πώς μπήκατε στα αμάξια, τα πράγματα είναι λίγο δυσκολότερα στην περιφερειακή. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται με την κίνηση τούτη την ώρα.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Antoniadis Service ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά, πριν την έξοδο Νεάπολης και μέχρι περίπου και τις Οικές, με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινήστε. Μετά ανοίγει ελαφρώς και ξανακλίνει η κίνηση. Πέφτουν πάλι δηλαδή πολλοί ταχύτητες. Τριανδρία με Τούμπα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, σταματημένοι είστε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Ξεκινάει το σταμάτημα πριν από την έξοδο Τριανδρίας, επαναλαμβάνω, προς τα δυτικά. Πάτε, σημειωτώνει σταματημένοι, μέχρι περίπου και την έξοδο Σικιών. Μετά βελτιώνεται η κατάσταση. Κίνηση έχει και η Τσιμισκή και η Όλγας στο σβήσιμο της και στη Βασιλέως Γεωργίου και στη Μανώλη Ανδρώνικου. Το κλασικό πρόβλημα στο φανάρι του Κορδελιού. Η Εγνατία έχει κίνηση μόνο προς τα δυτικά, σε ένα μόνο σημείο εκεί στην Αζωτέλους περίπου. Η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Όσοι έρχεστε από τη Μίκη Θοδωράκη, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες, σημειωτών και εκεί. Ακούσαμε παρέα με την εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις στην κίνηση. Mercedes Αντωνιάδης, καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο φυσικά σέρβις για Mercedes και Smart. Προέκταση Μακρυγιάννη είναι η εγκαταστάσει της εταιρείας Αντωνιάδης. Για περισσότερες πληροφορίες, antoniadispavlaservice.gr.

0: Και επειδή πολλής λόγος έγινε για τις 120 δόσεις, ανέρτησε ένα βίντεο ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα. Πάμε να το ακούσουμε λίγο.
1: Πότε θα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου σε 120 δόσεις?
2: Στο τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα ψηφιστεί ο νόμος. Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμής, στα 30 ευρώ το μήνα.
1: Τι αλλάζει στην πράξη με το νομοσχέδιο για τους servicers? Χρωστάω και περιμένω μήνες μια απάντηση. Τώρα θα είναι υποχρεωμένοι να μου απαντήσουν?
2: Τελειώνουμε με τις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Πρέπει να απαντήσουν σε 3 μήνες και η διαδικασία πλέον να ολοκληρωθεί σε 6.
1: Είναι υποχρεωμένοι να μου κάνουν πρόταση πριν μου βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό?
2: Ναι, και πλέον δεν αρκεί μια τυπική πρόταση. Πρέπει να δίνεται κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη λύση με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής σας, δηλαδή το εισόδημα και την περιουσιακή σας κατάσταση. Εσείς πρέπει απλά να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ενημέρωσης του πιστωτή σας.
1: Και αν μου ζητήσουν 50% προκαταβολή για να κάνω ρύθμιση?
2: Δεν θα μπορούν. Για πρώτη φορά μπαίνει ανώτατο όριο. Η προκαταβολή δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.
1: Ενώ εξυπηρετώ τη ρύθμιση, ξαφνικά μου βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Είναι νόμιμο?
2: Όχι, αυτό δεν είναι ανεκτό. Με το νέο νόμο, αν ο σέρβισερ παραβιάσει τη ρύθμιση, η ενέργειά του είναι αυτοδικαίως άκυρη. Θα πρέπει να πιστώσει τον οφειλέτη ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις και να παρατείνει τη ρύθμιση κατά 5 μήνες, χωρίς καμία επιβάρυνση. Και επιπλέον, προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ. Η εποπτεία θα είναι αυστηρή. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό. Νομίζω ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, έτσι.
3: Εγώ άλλη απορία έχω. Στέλνουμε κάπου μήνυμα και μας απαντάει?
0: Μπαίνει στην πλατφόρμα.
3: Ναι, ήταν λίγο σαν AI αυτό, έτσι.
0: Μπαίνει στην πλατφόρμα,
3: και...
0: όπως είπε ο Υπουργός, αυτόματα και γίνονται όλες τις διαδικασίες αυτόματα.
3: Ναι, απλά αλλά μπορεί... μας απαντάει ο ίδιος ο Υπουργός.
0: Όχι, ο Υπουργός δεν απαντάει.
3: Ας λίγο να τρολάρω. Πολύ σοβαρά το πας για πρωιρεά.
0: Εννοείται.

0: Η Εύη μας έστειλε ένα υπέροχο, μια υπέροχη ανατολή ηλίου σε μια φωτογραφία στο δρόμο, λέει, για τη δουλειά. Καλή δουλειά, να τους ευχηθούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. What's that sound? Each time you hear a loud collective sound. Πώς είναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, όταν είσαι αλλού να τα λες αλλιώς και όταν είσαι, όταν πας αλλού να τα λες αλλιώς. Τώρα κατάλαβες τι θέλω να κάνω. Ε?
1: Καταρχάς να μου ανοίξεις το μικρόφωνο, ναι, για να μην μιλάω.
0: Κατάλαβες.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
0: Γιάκου.
2: Τι ένας τόπος τραγωδίας είναι ένας τόπος δικαστικής έρευνας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μία λογική ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, αντικαθαρίσαμε το χώρο, τελείωσε. Δεν τράκεραν δύο ποδήλατα, δεν χρετζουνίστηκαν δύο γόνατα. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, είχαμε μία εθνικών διαστάσεων τραγωδία. Επιπλέον δε αναφέρονται και πράγματα όπως τα εξής, ότι εξαφανίστηκαν πιστήρια, τα οποία ήταν χρήσιμα για την αναγνώριση, την ταυτοποίηση των ανθρώπων. Υστερήθηκαν οι συγγενείς πιστήρια, τα οποία τους στερούν και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαιώματα δικαστικά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι απλά να φωτιστεί με το δικαστήριο, με τη δίκη, τι ακριβώς συνέβη, ποιος αποφάσισε τι, με ποια αρμοδιότητα και για ποιο σκοπό, για να τελειώσει αυτή η περιπέτεια και για τις οικογένειες και για την ελληνική κοινωνία, με αυτό τη λέξη μπάζωμα, που είναι και τρομερά κακό.

0: χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση από τα δυτικά. Βρε πως αλλάζουν τα κόζια. Είσαι αλλού, τα λες αλλιώς. Είσαι αλλού, τα λες αλλιώς.
1: Είσαι λίγο κακεντρεχής.
0: Εγώ, το τραγούδι, τα λέει όλα. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Είναι οι γνωστές όφα.

0: Και αν δεν σου βγαίνει, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να αλλάξει και τελείως κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, συνεχίζεις να είσαι κακεντρεχής με την κυρία Κοστιώνη. Εγώ απλώς ήθελα να πω προηγουμένως πως μπορεί αυτές οι ατάκες να ήταν από τις πρόβες που κάνει, γιατί μάθαμε ότι θα ανέβει στο θεατρικό Σανίδι. Το έχει ξανακάνει, δεν είναι καινούρια, δεν είναι η πρεμιέρα της αυτή. Για φιλανθρωπικό σκοπό, λέει, και ήδη συναντήθηκε με τους συντελεστές και κάνανε και την πρώτη δοκιμή.
0: Ωραία, γεια σου Αντρικό. Άλλο ένα υπέροχο ξημέρωμα που μας στείλατε. Αλλά μπορεί και να το μετανιώσει. Λέω τώρα.

0: Και η λέξη μπάζωμα, ρε παιδί μου, τι χρησιμοποιούμε παντού. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω. Η λέξη μπάζωμα είναι πιασάρικη, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, λοιπόν, έγινε επιχωμάτωση εκεί. Αφού πήγε η πυροσβεστική και έριξε τόνους νερό, τόνους, για να σβήσει φωτιά, δεν ξέρω από πού προήρθε, τέλος πάντων έπρεπε να σβήσει μια φωτιά. Λοιπόν, το μέρος εκεί δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε με τα πόδια. Αυτή είναι η περιγραφή συναδέλφου που ήταν εκεί, έτσι.
0: Λοιπόν, συναδέλφου, τι εννοείται. Συναδέλφου, τι εννοείται.
1: Ένας από τους χειριστές του Γερανού.
0: Μάλιστα.
1: Των Γερανών.
0: Μάλιστα.
1: Ένας από τους χειριστές του Γερανών. Λοιπόν, οι Γερανοί έπρεπε να πλησιάσουν γιατί τα βαγόνια είναι όλα βαριά. Είναι 50 τόνους στο κάθε βαγόνι. Δηλαδή, δεν μπορείς να σηκώσεις να μετακινήσεις κάτι με τα χέρια. Σε καμιά περίπτωση. Έτσι. Πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσες να μετακινήσεις με τα χέρια. Η περιγραφή του ήταν ότι μαζί με τα σίδερα που σήκωνε ο Γερανός, σηκωνόταν και κομμάτια ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Αν έμεναν μια εβδομάδα αυτά εκεί, ένα μήνα, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που θεωρούν ότι έπρεπε να μην γίνει αυτό που έγινε, τι θα γινόταν.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνω ένα ερώτημα απλό.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, δεν ξέρω, θα το δείξει η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, είτε ακόμα είναι σε εξέλιξη, έτσι.

0: Τα είχαμε όλα. Έχουμε και τον Κασιδιάριο. Έτσι είναι αυτό.
1: Πήγε μπουζούκια.
2: Είσαι με το φίλο μου τον Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το δεις μπροστά σου. Καλησπέριζω φίλους μου. Γεια σου Νίκο μου.
0: Πρώτον, μια φορά ανόητος, 10 φορές ανόητοι από κάτω που χτυπάνε παλαμάκια. Δεύτερον, είναι δυνατόν να λες ευχαριστώ πολύ που επέλεξες εμένα.
1: Δεν είπες για... ποιος ήταν, δεν ξέρω. Θα βάλουμε γονίδι, πάλι εντάξει, quiz.
0: Σταμάτης γονίδι, εντάξει. Είναι, αυτό είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να βάλουμε quiz. Αλλά είναι δυνατόν να λες ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για την αποφυλάκησή σου.
1: Ναι, ρε, τιμή παιδιά, μου, τιμή μου.
0: Ρε παιδιά, έχουμε ξεφύγει.
1: Έχει ειδικά πακέτα με τιμές για πάρτι, ναι, αποφυλάκησης.
0: Εννοείται. Είναι σαν τα Bachelor.
1: Έμα.
0: Κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν κάνουμε καλά. Λοιπόν, έχουμε και αθλητικά για να μην τα ξεχάσουμε. Εθνικάρα εχθές. Το πρωί μου έστειλε ένα βίντεο ο Δημήτρης Βενιέρης, θα το παίξει αυτός λογικά, το ξαναπέζω γιατί συγχύστηκα εγώ. Από ένα που έλεγε ότι η εθνική δεν έπαιξε καλά, δεν έκανε, είναι παλτά και το ένα και το άλλο. Η εθνική είναι εθνικάρα, είναι στην πρώτη θέση μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία.

0: Βέβαια, συγκατοικεί με την Ολλανδία, η οποία νίκησε τη Σερβία 2-1 και μας περνάει με διαφορά τερμάτων. Δύο ακόμη αγώνες μείνανε, ένας στην Ολλανδία και ένας με τη Σερβία εδώ, στο Βόλο. Η τρίτη θέση είναι σίγουρη και πάμε για τα επόμενα, έτσι. Πάμε και στο μπάσκετ λίγο. Η έκπληξη ήρθε από τον Άρη. Ιτήθηκε ο Άρης σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν το περίμενε κανένας, σύμφωνα τουλάχιστον με την εικόνα της ομάδας. Βέβαια στον αγώνα του Σαββάτου ήταν αγνώριστος, έτσι. Καρδίτσα Άρης λοιπόν 74-68. Δύσκολη νίκη και για τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν το περίμενε κανένας. Στη Μύκονο, επί της Μυκόνου με 85-88. Πολύ δύσκολη νίκη, στο τελευταίο δευτερόλεπτο πάλι. Εντάξει, οι ομάδες ακόμα είναι στην αρχή, είπαμε, θα έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Επαναλαμβάνω, η καλύτερη στιγμή της αγωνιστικής ήταν στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε ευφιέστατη, ευρηματικότατη, Ηρακλειδής, μπράβο. Η μασκότ του Ηρακλή λοιπόν είναι η γιαγιά.
1: Η κυρία Χάιδο.
0: Η γιαγιά Χάιδο.
1: Η κυρία Χάιδο, η μπήκε, γνωστή.
0: Μπήκε μέσα η μασκότ ως γιαγιά και ήρθε και η κυρία Χάιδο και συνομίλησε με την μασκότ, έτσι.
1: Ήτανε πολύ χαριτωμένο και μάλιστα και ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε, ναι, σε αυτό με ανακοίνωση του, έκανε μια δημοσίευση.
0: Αυτό τον αυτοτρολάρες είναι εκπληκτικό. Για την ιστορία έχασε ο Ηρακλής 10 πόντους, αλλά ήταν αξιόμαχος με τον Ολυμπιακό. Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

Πολλές πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για να σας αποζημιώσουμε. Θα σας προτείνουμε ταξιδάρα, ταξιδάρες, Greco's Travel, με τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν στην κυριολεξία, και για 28 Οκτωβρίου Πράγα, Δαλματικές Ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο, αλλά και για τα Χριστούγεννα Πράγα, Βιέννη, Ελβετία, με τσάρτερ παρακαλώ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε μια ματιά στο Facebook και στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greco's Travel. Θα βρείτε εκατοντάδες επιλογές και με τιμές που πραγματικά δεν παίζονται. Στην κυριολεξία δεν παίζονται.

κάπου εδώ να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δυσκολεύουν όσο περνάει η ώρα τα πράγματα στον περιφερειακό. Πολύ χαμηλές ταχύτητες από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τις Σικές. Συνεχόμενο το κόκκινο φίδι. Από την Τούμπα μέχρι και τις Σικές προς τα δυτικά είστε σταματημένοι στην κυριολεξία. Συνεχίζεται το ζήτημα και στην Τζιμισκή. Σε όλη τη Βασιλή Σόλγας, κυρίως Βασιλείος Γεωργίου, Μανώλη Ανδρώνικου και Τσιμισκή. Ζητηματάκι έχουμε και στην Εγνατία στο μέτωπο προς το Βαρδάρι. Σταυρούπολη μέχρι το Δεκαόροφες μέτωπο Βαρδάρι και στην Μίκη Θεοδωράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε εμάς για την πρωινή σας βόλτα, για τη συντροφιά σας στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση που επέλεξαν να συνεχίσουν μετά από εμάς. Ακολουθούν μέχρι τις 11. Δελτίο ειδήσεων πρώτα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Την ίδια στιγμή παραμένει η ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσή τους. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδεύτηκε, αλλά κατάφερε να κρατήσει το ΑΕΤ το χθες βράδυ εθνική μας στην Τούμπα, αποσπώντας λευκή ισοπαλία με τη Γερμανία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας πλέον συγκάτοικο την Ολλανδία. Επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης το Νοέμβριο. Την επόμενη εβδομάδα κλείνει και τυπικά η κλινική που πραγματοποιούσε παράνομα χημειοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί, καθώς αδυνατούν να βρουν διαθέσιμες κλίνες σε δομές για τη μεταφορά τους. Κάποιοι έχουν γραφτεί σε λίστα αναμονής, ενώ το θέμα παρακολουθεί και το Υπουργείο Υγείας ώστε να παρέμβει εάν χρειαστεί. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις να είναι εις βάρος της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οργανισμό του τραγουδιστή φέρεται να βρέθηκε η ουσία προποφόλη, η οποία χρησιμοποιείται στη μέθη. Η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται από την πρώτη στιγμή πως χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, παρά τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της. Σοκ προκαλεί η περιγραφή της οδηγού ταξί για την επίθεση που δέχθηκε από 35χρονο στη Νέα Ιωαννία. Κούρσα μετατράπηκε σε εφιάλτη για την 54χρονη οδηγό ταξί όταν επιβάτης βγήκε εκτός ελέγχου επειδή δεν λειτουργούσε το τερματικό για να πληρώσει με κάρτα. Ο 35χρονος της επιτέθηκε απειλώντας πως θα τη σκοτώσει και μάλιστα την έπιασε από το λαιμό και της δάγκωσε το αυτί κόβοντάς της κομμάτι. Σε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αναβάτες μηχανής πέταξαν χειροβομβίδα προς καφετέρια στην Αχαρνών, η οποία σημειωτέων είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εργασίες συντήρησης και οικοπής πρασίνου από σήμερα έως και την Παρασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς επίσης περιμένουμε σήμερα σε Κατερίνη και Κιλκή. Στην ίδια ώρα σε Βέρεια και Σέρες το θερμόμετρο θα δείξει 25 και 26 βαθμούς θα δείξει στα Γιαννιτσά. Στη Δυτική Μακεδονία 22 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στην Καστοριά και 23 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πούμα χωρίς χέρια.
5: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Grecos Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

day down. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Τραγούδι των Boomtown Rats, το οποίο γράφηκε το 1979. Γράφτηκε από τον Bob Geldof, τον θυμήθηκα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 και ο τραγούδι είχε γραφτεί αυτό το οποίο ακούτε, με αφορμή την επίθεση μιας 16χρονης τότε, η οποία από τον μπαλκόνι του σπιτιού της πυροβόλησε και δολοφόνησε τον διευθυντή ενός δημοτικού σχολείου, τον φύλακα, και τραυμάτισε 8 παιδιά. Όταν την έπιασαν και τη ρώτησαν για ποιο λόγο το έκανε, η απάντησή της ήταν ότι δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες, το έκανα για να ζωντανέψει εκείνη η μέρα.

Ένα τραγούδι το οποίο, πώς το λένε, είναι φορτισμένο αρνητικά. Γι' αυτό λέω να αλλάξω. Το θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα το 51 γεννήθηκε ο Γκέλντο. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Δευτέρας, ο μήνας 5 Οκτώβριος είναι και καλά κάνει. Και ωραία τα πήγε χθες η Εθνική, νομίζω. Μια χαρά τα πήγε στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Γερμανία παίζαμε. Επαναλαμβάνω, με τη Γερμανία παίζαμε.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε κάπως την εικόνα μας. Είχαμε μια-δυο καλές ευκαιρίες. Εκεί ο Μασούρας θα μπορούσε να κάνει το 1-0 για να τελειώσει ακόμη καλύτερα η βραδιά. Αλλά οκ, okay, όλα καλά. Μια στην Ολλανδία, μία στην Ελλάδα, μία με τους Ολλανδούς έξω, μία με τους Σέρβους μέσα. 3 βαθμουλάκια θέλουμε. Και όλα καλά. Σήμερα είναι η μέρα κατά της πορνείας, λέει. Είναι η μέρα των εκπαιδευτικών επίσης. Είναι η μέρα για την κατάθλιψη και η μέρα για σχολικό αθλητισμό.

Ηρακλάρα το πάλεψε με τον Ολυμπιακό στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά θύμωσε ο Ολυμπιακός και έγινε τσιγκακομήρας. Μετά έκανε ένα πάρτι διαρκείας. Εντάξει, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές ομάδες. Μια χαρά στο Ιβανόφιο, έριξε κάτι στο Παναγίες ο Μπαρτζόκας. Βέβαια άκουσε τα εξαμάξεις, τη μάνα του, την αυτή, το ένα το άλλο, τα γνωστά του αθλητισμού και του πολιτισμού.

0: Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσω σήμερα, το σκέφτηκα έτσι, το σκέφτηκα αλλιώς. Θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου. Και το λέω από βάθους καρδιάς. Θέλω να εκφράσω την θλίψη μου, την απογοήτευσή μου. Μπορεί να έχει αξία, μπορεί να μην έχει αξία, μπορεί να περνάει αδιάφορα αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά πραγματικά με εξέπληξε αρνητικά σε βαθμό, τι να πω, που δεν φαντάζεστε, που ένας πρώην πρωθυπουργός ετών 75, παρακαλώ, ένας πρώην πρωθυπουργός ετών 75, ο οποίος πρόδωσε το κόμμα του μία φορά, το έκανε δεύτερη φορά, το επαναλαμβάνει, με μοναδικό σκοπό και στόχο να μην επιτρέψει το Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές, μετέρχεται μέσων θεμητών και αθέμητων και γραφικών στην περίπτωσή μας για να δηλώσει παρόν. Είδα αυτό το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά. Θα μου το επιτρέψει, γιατί μου ήταν πάντα συμπαθής, αλλά τον λυπήθηκα.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες?
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Για να διαβάσεις μισοτρακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί, όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Ένα θλιβερό βίντεο, το οποίο το περιμένεις από πολίτες, ναι, και δεν τους επιρρύπτεις και δεν τους προσάπτεις ευθύνες. Ένας πολίτης μπορεί να κάνει ένα TikTok, μας στην εποχή των TikTok, των influencer και των YouTubers, αλλά από έναν πρώην πρωθυπουργό δεν περιμένεις τόσο χαμηλό επίπεδο, περιμένεις κάτι παραπάνω. Ίσως δικαιώνεται ο κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς το μόνο που θέλει είναι να ζημιώσει τον Μητσοτάκη, επειδή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι Κόσμος και Κοσμάκης από διάφορα σχήματα τέτοια πάει στον Κασιδιάρη. Ίσως γι' αυτό οργίασε, γιατί για φαντάσου να κατέβει σε εκλογές και να μην ξεπεράσει το 3%, πόση ξεφτύλα πολιτική θα σήμαινε για εκείνον. Κρίμα, εγώ πραγματικά στενοχωρήθηκα, σας το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, τράπηκε για η ντροπή. Αυτά δεν είναι βίντεο για πρώην πρωθυπουργούς. Αυτά είναι για τον Μιχαλό Γιαννάκη, που κάνει τσούπου τσούπου τσούπου. Είναι για την Τζάκρη, η οποία πάει στα χωράφια με τις γόβες. Είναι για άλλους, δεν είναι για τούτον. Κρίμα, κρίμα.

0: Τους φοβίζει, λέει αυτός εδώ, ο Καστιδιάρης.
1: Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εθνικής προσπάθειας, ο βασικός στόχος? Πολύ απλός. Όπως με έκλεισαν στη φυλακή οι κλέφτες, χωρίς να έχω κάνει απολύτως καμία έγκομη πράξη, πρέπει να πάνε στη φυλακή οι κλέφτες πολιτικοί για τα εγκλήματα, την διαφορά, την απάτη που έχει κατακλείσει τη δημόσια ζωή. Αυτός είναι ο στόχος που όλος ο ελληνικός λαός αποδέχεται και επιζητά. Οι κλέφτες πολιτικοί να πάνε στη φυλακή.
0: Αυτά, να σας πω κάτι επίσης το οποίο είναι ενδιαφέρον στο βίντεο αυτό. Άσχετα τη λέω, ο Καστιδιάρης κάνει τη δουλειά του, καλά κάνει. Να σας πω ότι είναι το φοβερό και τρομερό που δεν βλέπουν όλοι αυτοί οι σαμαράδες και οι υπόλοιποι. Ότι πίσω από τον Καστιδιάρη εδώ, ο οποίος φωνάζει αυτά τα γνωστά συνθήματα, υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με ελληνικές σημαίες και ξέρετε τι κάνει εντύπωση. Ξέρετε τι κάνει εντύπωση, κύριοι των πολιτικών σχηματισμών. Ότι στην πλάτη του Καστιδιάρη οι συγκεντρωμένοι είναι πιτσιρίκια. Εσείς μαζέψτε εκεί ανδρουλάκι τους παππούδες με τους γκρίζους κροτάφους και την τρίτη ηλικία. Και στο φεστιβάλ και στα διάφορα που κάνετε μαζέψτε την τρίτη ηλικία. Είναι πίσω του μόνον νεαροί. Αυτό αν δεν σας προβληματίζει, μη μετά λέτε γιατί το αυγό του φιδιού και του δεινόσαυρου και της σπάθειας. Όταν εσείς τρώγεστε σαν τα σκυλιά, όπως λένε στο χωριό μου, ακόμη και για τα αυτονόητα, όταν υπάρχει τόσο φθηνή πολιτική αντιπαράθεση, όταν η φίλη μου η Σία Οικοσιόνη μέχρι χθες ήταν με το Μητσοτάκη, αλλά τώρα πήγε στον Αντένα, έγινε εναντίον του.
2: Ένας τόπος τραγωδίας είναι ένας τόπος δικαστικής έρευνας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μια λογική ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, αντικαθαρίσαμε το χώρο, τελείωσε. Δεν τράκεραν δύο ποδήλατα, δεν κρατζουνίστηκαν δύο γόνατα. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, είχαμε μια εθνικών διαστάσεων τραγωδία. Επιπλέον δε αναφέρονται και πράγματα όπως τα εξής, ότι εξαφανίστηκαν πιστήρια τα οποία ήταν χρήσιμα για την αναγνώριση, την ταυτοποίηση των ανθρώπων.
0: Έπρεπε να πάει στον Αντένα η κυρία Σία Κοσιόν, την οποία συμπαθώ, εκτιμώ βέβαια, για να μάθει τι ακριβώς. Αυτά που λέει δηλαδή, δεν ξέρω το, τι έμαθε, τι δεν έμαθε. Η φίλη μου, η φίλη μου σε εισαγωγικά, η Γιάμαλη εκεί στο Μέγκα είδε τα πάντα. Το μόνο που δεν είδε είναι μια δολοφονία ενός αστυνομικού ονόματι Λιγκερίδη. Αυτά λοιπόν ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπουν και οι νεαροί όσο νοιάζονται. Οπότε λέω, ζυγίστε λίγο το ειδικό σας βάρος. Γιατί υπάρχει θέμα. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε βίντεο TikTok επιπέδου Βεργή.

Λοιπόν, θα σας πω πρώτα τα καιρικά. 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, με ηλιοφάνεια, με 2 μποφοράκια το πολύ, 3 από ό,τι βλέπω, και η υγρασία είναι πάρα πολύ χαμηλά, στο 20-25-30%. Μια χαρά θερμοκρασία για 5 Οκτωβρίου, αφού δεν ανάψαμε ακόμη καλοριφέρια πάνω εκεί στο Ρεόκαστρο. Καλά είμαστε.

Το γνωρίζω αγαπητέ μου Σπύρο. Ο Σπύρος λέει γίνεται χαμός, λέει έχει πέσει πανικό στα κόμματα της άκρας δεξιάς ή της δεξιότερης δεξιάς από τη Νέα Δημοκρατία λόγω Καστιδιάρη. Το ξέρω, το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί υπάρχει μια ανακατάταξη, δηλαδή το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνονται όλα αυτά τα σχήματα ανακατατάσσεται και ως καταλήτης, διαλήτης, ο Ηλίας Καστιδιάρης βάζει μια διαφορετική τάξη ή αταξία. Είδες η συμφωνία των Πρεσπών, σύντροφε, τι ωραία αποτελέσματα που έφερε. Α, η Von der Leyen τα είπε ξεκάθαρα. Κάθισα και ρώτησα. Ρώτησα για να μην έχω, πώς το λένε, να μην μεροληπτώ, να μην έχω μια μεροληπτική προσέγγιση. Ρώτησα τα AI, τα GROX, τα MOX, όλα αυτά, να μου πούν αν η Von der Leyen ξέφυγε από το γράμμα της συνθήκης των Πρεσπών. Να σου πω τα χαμπέρια, σύντροφε, συντρόφισσα, δεν ξέφυγε. Να σου πω τα χαμπέρια, σύντροφε, η Von der Leyen, η οποία ενόγλυσε πολλούς και εμένα αν θέλετε με αυτά που είπε, δεν απέχει και πολύ από τον πυρήνα των άρθρων της συμφωνίας των Πρεσπών του Αλέξη Τσίπρα και του Ζάερ. Αυτά τα οποία υπεγράφησαν τότε επιτρέπουν να λέγονται αυτά που σήμερα λέει η Von der Leyen και άλλοι. Και τότε φώναζαν κάποιοι να μην υπογραφεί εν λόγω συμφωνία. Έλεγε ο Μητσοτάκης ότι αν υπογραφεί δεν μπορεί να αρθεί, δεν μπορεί να την πάρεις πίσω. Και τώρα λουζόμαστε τις συνέπειες της επιπτώσης της συμφωνίας των Πρεσπών. Επειδή διάφοροι κατακεραυνών τη Von der Leyen και η Von der Leyen και η Von der Leyen, που για μένα αντιπαθής μου είναι, έτσι. Μια γραφειοκράτησα είναι, δεν είναι τίποτε σπουδαίο, αλλά τέλος πάντων αυτήν έχουμε, με αυτήν θα πορευτούμε. Αλλά σε αυτά που είπε, δυστυχώς επαναλαμβάνω, δεν μπορεί κάποιος να την μεμφθεί. Πάνω στη συμφωνία των Πρεσπών πάτησε. Λίγο διασταλτικά βέβαια, αλλά πάνω στη συμφωνία των Πρεσπών πάτησε. Το λέω για τους εγχώριους οι οποίοι λένε και γράφουν διάφορα για την Von der Leyen. Δεν φταίει το Σαμάρι, το γαϊδούρι πάνω στις πρέσπες. Αλλά το γαϊδούρι, σε εισαγωγικά, επέστρεψε κανονικά και το αγκαλιάζει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ενδεχομένως το κομμάτι αυτό της κοινωνίας δεν σημαίνει τίποτε η συμφωνία των Πρεσπών. Πολύ πιθανόν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο. Άκου να σου το κάνω λίγο πιο βουντού. Άκου λίγο. Άνοιξε ένταση. Άκου να σου πω. Στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπως θα θυμάσαι, το 19, ο ΣΥΡΙΖΑΣ υπό τον Τζίπρα, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών, είχε σημειώσει άνοδο των ποσοστών του. Παρόλο που η συμφωνία των Πρεσπών ήταν από τα βασικά θέματα τα οποία συζητιόνταν τότε.

0: πλησιάζουμε τις 8.30. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες όλους, γιατί γιατί εσείς μας στηρίζετε και μας έχετε πάρα πολύ ψηλά. Στηρίζετε τον στάτους, όλες τις ζώνες, στηρίζετε παθιασμένα τούτη εδώ τη ζώνη, γιατί έχει μάθει να σας λέει μόνο την αλήθεια, ακόμη και αν πολλές φορές και εγώ διαφωνώ με αυτήν. Πως τον λένε, δεν σου αρέσει, λέει αλήθεια, λέει μόνο στην αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι γίνεται στους δρόμους, γιατί γίνονται πραγματάκια στους δρόμους τέτοια ώρα. Αρκετά.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ? Βλέπω μεγάλο πρόβλημα. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, λίγο μετά τα νταμάρια, αλλά και στην εσωτερική, όπως λέγεται κακώς κατά με, περιφερειακή, έως και το ξεκίνημα της ανηφόρας για τον κόμβο Νεάπολης Πεύκων. Από την άλλη πλευρά ξεκινάει ένα αποτηλιαρισματάκι μετά τον κόμβο Τριανδρίας για μερικές εκατοντάδες μέτρων, αλλά δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Βλέπω πολλή κίνηση στην Εγνατία. Η Εγνατία είναι αυτή, μισό λεπτό λίγο. Η Εγνατία προς το Βαρδάρι, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη προς το Βαρδάρι, έχουμε πολλή κίνηση εκεί. Καθυστερήσεις βλέπω και στην περιφερειακή, χαμηλά κάτω στο ύψος του Κορδελιού. Και καθυστερεί στη Μοναστηρίου, στον κόμβο προς Θεσσαλονίκη, προς το κέντρο δηλαδή, εκεί όπου είναι το μέγαρο μουσικής, θα έλεγα, το αστυνομικό μέγαρο. Και στην Βασιλή Σόλγας μου γράφει εδώ η Θωμαή. Χαμηλές ταχύτητες. Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. www.antoniadismesseapavlaservice.gr. Τηλέφωνο, αν το χρειάζεστε, καλύτερα να σας το δώσουμε, γιατί οι άνθρωποι γνωρίζουν τα πάντα για Mercedes και Smart.

εδώ, περίμενε λίγο τώρα, τα βάλω σε μια τάξη. Ούτε εδώ τα έχω, για να δω. Λοιπόν, με τον Γκρέκο πας παντού. Προχθές με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Δημητρός, όχι ο Στέλιος με πήρε. Μου λέει θέλουμε, λέει, με το σχολείο να πάμε μόνο με Γκρέκο. Λέω θα πάρεις τον Πασχάλη τηλέφωνο από μέρους μου και θα κάνει το καλύτερο για εσάς. Το Greco Travel πάντα κάνει το καλύτερο για όλους και έχει άπειρες ιδέες, προτάσεις για να εκδράμετε, να περάσετε όμορφα και ωραία και το τριήμερο μπροστά, 26-28 Οκτωβρίου, και στις γιορτές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα. Αλλά και ανεξάρτητα από τις χρονολογίες, τις χρονικές αυτές στιγμές, γιορτές κλπ, μπορείτε να πάρετε στιγμή να επιλέξετε μέσα από την πληθώρα των προτάσεων του Greco Travel αυτό το οποίο σας αρέσει, σας ταιριάζει και να περάσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι γίνεται στο Greco Travel. Και μην ξεχνάτε, φοβερή εκδρομή για Κάιρο 27 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, όπου θα δείτε και τη συναυλία της Σακύρα με μόνον 790 ευρώ, παρακαλώ, ένα πακέτο εξαιρετικό με το Greco Travel. Συνδυάζεται τουριστικό κομμάτι και την εκπληκτική εμπειρία να δείτε από κοντά, να πάρετε μέρος στην συναυλία της Σακύρα, η οποία όταν

0: Και σπρώξτε. Βλέπετε ότι όλοι σπρώχνουν. Το Μέγκα, ο Αντένα, το Όπεν, Κοσιόνι, Γιάμαλη, Λαζόπουλο, Ζακαλίκος, πώς το λένε, Ζακαλίκος, αυτός που βρίζει και νομίζει κάνει τέχνη. Σπρώξτε, Σαμαρά, σπρώχνει. Άλλωστε λένε εδώ που είναι, άκουσε έναν εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, ωραίος τύπος. Έχει λύση, λέει, μπορώ εγώ, λέει, τη βενζίνη στα καύσιμα να βάλω πλαφονάκι. Ένα 40, λέει, θα βάλω το πετρέλαιο θέρμανσης και θα βάλω ένα 80, πόσο είπε, στη βενζίνη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό και αν γίνεται, είναι άλλο παπαευαγγέλιο, έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειαστεί να το κάνει, οπότε μπορεί να το λέει.
1: Γιατί να μην θέλει η κυβέρνηση να δώσει, δεν
2: χρειάζεστε άδεια για να δώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Χρειάζεστε άδεια, γιατί αυτό ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα.
3: Αυτό λέει.
2: Χρειαζόμαστε άδεια πράγματι για να κατεβάσουμε κάτω από το κατώτατο όριο τον ειδικό φόρο κατανάλωση, όπως έκανε η Σουηδία και την έλαβε την άδεια. Αλλά για να μειώσουμε τον αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωση. Λυρίτση,
1: παρακαλώ.
2: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση τον αυξημένο να τον κατεβάσουμε στα κατώτατα όρια, δεν χρειάζεται καμία άδεια από κανένα.
1: Παρόλα αυτά, τον κόσμο τον ενδιαφέρει το μέσο,
2: όχι,
1: ο τρόπος,
2: όχι,
1: το εργαλείο,
2: το τελικό αποτέλεσμα.
1: Αν είναι μείωση,
2: το τελικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 και πετρέλαιο κίνησης 1,80 με τα μέτρα τα οποία λέτε ότι λαμβάνετε. Εάν έχουμε, αν βάζουμε ένα τέτοιο στόχο, να το συμφωνήσουμε στο τραπέζι ότι βάζουμε ένα τέτοιο στόχο. Εμείς προτείναμε 4 μέτρα.
1: Εντάξει,
2: τα οποία
1: κύριε
2: είτε συνδυαστικά είτε το καθένα από μόνο του να το λάβετε, φτάνουμε στο στόχο.
1: Να κλείσω για να πείτε τα δικά σας.
2: Απλά θέτω μια ερώτηση. Εσείς, έχετε κάποιο στόχο σε ποιες τιμές πρέπει να φτάσουν τα καύσιμα για να μπορέσει το ελληνικό νοικοκυριό να πει ότι ναι, μπορώ να αντέξω αυτά τα καύσιμα.
4: Γιατί έχετε στόχο σας.
2: Ναι. Έχουμε θέσει ένα στόχο ότι πρέπει να ανοίξει με 1,4
4: γιατί
2: το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η συνθήκη και έχουμε μετρήσει και λέμε από τα 4 μέτρα που έχουμε προτείνει, τα οποία είτε συνδυαστικά είτε αυτοτελώς αν ληφθεί κάποιο από, από την κυβέρνηση, μπορούμε να φτάσουμε στο 1,40.
4: Το 1,40, δηλαδή.
2: Σκεφτείτε ότι πέρυσι.
4: Εάν πάει στο Ορμούς κλείσει και πέρυσι, πάει στα 2, στα 3 ευρώ.
1: Στο 1,40
2: ακόμα. Όμως, δεν πήγε ακόμα.
1: Τσίπρα.
2: Αφήστε άμα πάει, λέμε με τις παρούσες συνθήκες. Κύριε Καμπουράκη,
5: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Πάντως για να βλέπεις κάτι πιναγίδες εκεί να γράφουν δύο... Πόσο έγραφε, δύο πέντε... Δύο... Τσιάουα. Δύο πέντε, δύο... 545, κάτι τέτοιο. Βέβαια αυτό το ακριβό δεν είναι άδικο όταν έρχομαι. Ρε εσείς εκεί επάνω, γιατί πιο ακριβή από τους άλλους? Εσείς βάλτε τα ακριβά, εγώ πάω στον παρακάτω αριστερά. Ξέρει αυτός, ξέρει. Και ο Δημητρός λέει, περίμενα θα γίνω 95, αλλά έμεινα στο 1,80. Εγώ ρε φίλε Δημητρό, ήμουν 1,88 στα 18 μου και τώρα είμαι 1,86, ρε

Είδες αυτή τη φορά η ευχή του Μητσοτάκη που πήγε στο Μακεδονία Παλάς έπιαστο, που είπε καλή επιτυχία. Στεφήκαμε δύσκολα μεν, έτσι δύσκολα μεν, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαμε. Αλλά δόξα τω Θεώ.

0: Chihuahua.
1: Σου αρέσει, ελπίδα μου. Chihuahua. Τι γράφει εδώ, οι δύο πόντι είναι το μαλλί που έχασες. Chihuahua. Chihuahua. Άκου να σου πω τώρα. Oh. Είτε έχεις χάσει τα μαλλιά σου, είτε θες να προλάβεις να μην τα χάσεις. Pop Center. Τέσσερις δεκαετίες και πλέον επιτυχημένης παρουσίας στην πρόληψη και την προσθετική μαλλιών. Χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες. Pληροφορίες www.popcenter.gr, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Είτε χάσατε τα μαλλιά σας, γιατί τα μυαλά τα χάσαμε όλοι, είτε προληπτικά μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τους ειδικούς.

0: Λοιπόν, πολλής λόγος έγινε για τα κοιμήλια, για την ανταλλαγή κοιμηλίων ανάμεσα σε Βουλγαρία και Ελλάδα. Μία εκδήλωση που έλαβε χώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη και ακόμη και αυτή λιδωρήθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη μου, άκου να σου πω λίγο. Υπάρχει ένα ρητό που λέει και εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Εγώ θα το διαστήλω λίγο και θα σου πω. Και εμείς μισήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Αντώνη μου, και εμείς μισήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Και εμείς αντιπαθήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Ακόμη και σε αυτό βρήκε να ρίξει δηλητήριο ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα σας πω 2-3 πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με αφορμή αυτή την ανταλλαγή κοιμηλίων. Δώσαμε εμείς τα λείψανα του Σαμουήλ. Εκείνοι μας έδωσαν κάποιες δεκάδες κοιμηλίων τα οποία είχαν πάρει εδώ από τα βόρεια σύνορά μας, από τη Μονίκο Συφινήσεις και από κανένα δυο μονές πάνω στις Σέρες και στα σύνορα. Και έγινε ανταλλαγή. Θα πει κάποιος, η ανταλλαγή μας συμφέρει? Δηλαδή είναι πιο σημαντικά τα κοιμήλια που πήραμε ή τα λείψανα του Σαμουήλ, ο οποίος θεωρείται ένας σημαντικός, ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο για τους Βούλγαρους? Κάτσε, θα στα πω σε λίγο, μην βιάζει, γιατί εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη και διαβάζουμε όταν χρειάζεται, όσο μπορούμε περισσότερο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Σταμάτα.
6: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

προβληματάκια αρκετά. Λογικό, Δευτέρα υπάρχουν μια σειρά από υποχρεώσεις. Προβληματάκια αρκετά στους δρόμους. Σε πολλά σημεία υπάρχει έντονη, αρκετή κίνηση. Τέτοια βλέπει μετά ο Τσιάρας και λέει: να, λεφτά υπάρχουν. Έρε, φίλε. Και εσείς πηγαίνετε με τα, που λέει, πώς έλεγε ο άλλος, αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μας κινητά φοράς, να είναι άδειοι οι δρόμοι. Μην τους δίνεις δικαιώμα τους κυβερνητικούς να λένε ότι ο κόσμος έχει λεφτά. Μάλλον οι δεξιοί έχουν βγει στους δρόμους χωρίς δουλειά. Έχει δώσει γραμμή το Μέγαρο Μαξίμου, όποιος είναι άνεργος, συνταξιούχος κλπ. Τους δίνει τα χρήματα για βενζίνη και τους λέει: γεμίστε τους δρόμους, κάντε βόλτες στους δρόμους, να είναι γεμάτοι οι δρόμοι, να φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση. Χαρά και ευτυχία. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Είναι αυτοί οι δεξιοί.

λοιπόν, που είχαμε μείνει. Α, ναι, έχω να σας πω μια πολύ σύντομα συνοπτικά από εκεί και πέρα ο καθένας, γιατί θέλει χρόνο αυτή η ιστορία, αν την έχεις ιστορίσεις. Να σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Με αφορμή αυτή την ανταλλαγή, από τη μία τα λείψανα του Σαμουήλ, από την άλλη κοιμήλια κλαπέντα, κλεμμένα.

χρόνια πίσω, έτσι. Χίλια χρόνια πίσω, κάπου εκεί στο λίγο πριν το 1000, λίγο μετά το 1000, όταν και πέθανε. Θα σας πω γιατί πέθανε, ή μάλλον πώς πέθανε, τι γράφουν οι ιστορικοί για τον λόγο ο οποίος τον σόκαρε. Και το ξέρει κάποιος? Α, το πω αλλιώς. Τι είναι εκείνο το οποίο σόκαρε τον Σαμουήλ και πέθανε? Να σας πω, αν το γνωρίζετε μου το λέτε, το γνωρίζω σας το λέω. Αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι ήταν ο τύπος ο οποίος είχε πολεμήσει πάρα πολύ άγρια το Βυζάντιο, είχε πετύχει πάρα πολλές νίκες τότε ως ηγεμόνας της Βουλγαρίας εναντίον του Βυζαντίου, αλλά κάποια στιγμούλα ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος αργότερα, τον νίκησε σε μία μάχη εδώ στο Κλειδί. Η μάχη έγινε το 1014 και έχει μείνει ανεξίτηλα γραμμένη στην ιστορία, όχι γιατί κατήσχισε ο Βασίλειος ο Βου σε βάρος του Σαμουήλ, αλλά για αυτό το οποίο ακολούθησε. Ή δεινά 2-3 ακροατές, 4, 5, 6, 7. Τι λέει ρε φίλοι, όλοι το γνωρίζετε. Είπα και εγώ να κάνω τον έξυπνο. Λοιπόν, ο Βασίλειος, ο Σαμουήλ, υπέστη συντριπτική ήττα εκεί, ο στρατός του δηλαδή, και ο Βασίλειος ο Βου, μετά την μάχη, μάλλον όταν τους νίκησε, καμιά 14-15 χιλιάδες εχμαλώτους τους έβαλε σε μία σειρά και λέει ιστορία ότι τύφλωσε το σύνολο των εχμαλώτων, αλλά κάθε 100 από αυτούς άφηνε έναν μονόφθαλμο για να βρουν το δρόμο να επιστρέψουν και πάλι πίσω στην δική τους πατρίδα. Έδρα του βασιλείου αυτού του Σαμουήλ ήταν η Αχρίδα ή Οχρίδα, η λίμνη. Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο βρέθηκαν τα οστά του από τον καθηγητή μου Τσόπουλο κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 60 εκεί, ήταν ότι αυτός ο τόπος, η Αχρίδα ή η Οχρίδα, ήταν η σημαντικότερη πόλη για την περίοδο της βουλγαρικής εκεί κυριαρχίας του Σαμουήλ. Εκεί ήταν τα οστά του. Δεν βρέθηκε ποτέ επιγραφή, λέγεται, που να γράφει Σαμουήλ, αλλά από μελέτες, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε οι ανθρωπολόγοι εκεί και οι ιστορικοί, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τάφος ήταν του Σαμουήλ, του ηγεμόνα του μεσαιωνικού βουλγαρικού κράτους. Έκτοτε φυλάσσονταν εδώ στο αρχαιολογικό μουσείο και τώρα έγινε η καιρό συζητάνε, έγινε η ανταλλαγή των λειψάνων του με κάποια κοιμήλια τα οποία είχαν κλέψει οι Βούλγαροι από μονές της Βόρειας Ελλάδας. Μετά τον θάνατο, αυτό που σας χρωστώ, αλλά από ό,τι βλέπω το ξέρει πολλοί κόσμος, ο Σαμουήλ όταν είδε 15.000 στρατιώτες του να επιστρέφουν τυφλοί, φαντάσου εικόνα τώρα. Δεν ξέρω τώρα ιστορικά αν απεδείχθη ή όχι, είναι από εξιστορήσεις, έτσι. Για φαντάσου τώρα 15.000 ανθρώπους να επιστρέφουν τυφλοί. Τους είδε, έπαθε σοκ και λίγο μετά πέθανε. Υπήρχε απίθμενο μίσος τότε, απίθμενο μίσος ανάμεσα στους Βυζαντινούς και στους Βούλγαρους. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορία 200 χρόνια πίσω από τη μάχη στο Κλειδί. Όταν στη μάχη της Πλίσκας, ένας άλλος ηγεμόνας της Βουλγαρίας, ο Κρούμος, είχε νικήσει τότε τον στρατό του Νικηφόρου του Πρώτου. Και ο Κρούμος λέγεται, δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματική ιστορία, είχε φτιάξει ένα κύπελο από το κρανίο του Νικηφόρου, το είχε επαργυρώσει

και από εκεί έπινε μετά κρασάκι. Αυτό δεν το ξέχασαν ποτέ οι Βυζαντινοί και εκδικήθηκαν με αντίστοιχο ανάλογο τρόπο όταν νίκησαν τον στρατό του Σαμουήλ εδώ στο κλειδί.

Αυτά είναι μερικά στοιχεία τα οποία θέλησα να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς. Μπορεί να τα γνωρίζετε, μπορεί όχι. Αλλά άμα δεν τα γνωρίζετε, είναι μια καλή ευκαιρία να ψάξετε λίγο παραπάνω την ιστορία με αφορμή όλη αυτή η συζήτηση για την ανταλλαγή που έγινε εδώ, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Τι θα γίνει με τα καύσιμα, ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης. Τι να σου πω ρε Γιώργη, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Α, η κυβέρνηση καβάτζο σε λέει 15 και 5, 20 λεπτά στο λίτρο. Αλλά η βενζίνη είναι εκεί ψηλά. Ο Τράμπης τι να κάνουμε, ο Τράμπης, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έκανε μαντάρα. Δεν πάει καλά όμως, θα τον έχουμε για ακόμη 2 χρόνια τουλάχιστον, οπότε εκείνος λύνει και δένει. Λέει τις αχλαμάρες του, κερδίζει εκείνος και οι άνθρωποι οποίοι είναι δίπλα του τεράστια ποσά και ο πλανήτης ταλαιπωρείται.

12 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο στρατός περνάει τα μέχρι τότε σύνορα και μπαίνει στο έδαφος της Μακεδονίας. Ενώ σαν σήμερα το 1955, εδώ σε θέλω, εδώ θέλω καλούς, καλούς μαθητές θέλω, τους αριστούχους εδώ μπροστά στα πρώτα θρανία απουσιολόγοι, ξέρεις. Θέλω αριστούχους, αγόρια και κορίτσια. 1955, σαν σήμερα, ο βασιλεύς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία της χώρας μας. Αναθέτει, λέω, την πρωθυπουργία της χώρας μας 1950.

Γεια σου ρε Ηλία, πρώτος ο Ηλίας απάντησε και απάντησε σωστά. Ήταν και κλεκτός της Φρυδερίκης. Και η Ελεάνα απάντησε σωστά και ο Γιώργης απάντησε σωστά και ο Σίμος απάντησε σωστά και ο Μάκης απάντησε σωστά και ο Δημητρός, ο χαμός τώρα, και η Άννη και ο Τζον, ο Ανδρέ... Ωραία φίλε, βρέχει μηνύματα, τι να προλάβω. Παπανδρέου, τι λέρε, κάτσε πιάσε να περίμενε λίγο, Πασόκησε. Ο Δημητρός εδώ λέει Παπανδρέου Γιώργος ρε, Καραμαλής λέμε, Βασιλιάς Παύλος, τι δουλειά έχει ο Γιώργος? Α, εννοείς το Γιώργιο το Παπανδρέου, όχι. Όχι, εκείνος μετά ήρθε το 63, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από Κωνσταντίνο Καραμαλή και ρε, για να μαθαίνουν μικρότερα, ήταν η νέα δημοκρατία της εποχής. Μετά το 63 είχαν γίνει οι εκλογές. Και μετά ξεκίνησαν 65 τα Ιουλιανά, ήρθαν οι συνταγματάρχες και προκόψαν. Μας έκαναν και δρόμους βεβαίως.

Είναι ο Chris Ρία και είναι το Ζωζεφίν. Ε, Ιωσήφ ο μπαμπάς. Αν έκανα κόρη, Ιωσήφίνα θα την έβγαζε. Όταν όμως έχω ανάγκη, για παράδειγμα θέλω να κάνω θερμομόνωση, χειμώνα καλοκαίρι, έχω επιλογή και έχω τον θερμοφύλαξ. Το θερμοφύλαξ από την Χρωμοδομή είναι ένα θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν, το οποίο φροντίζει ώστε να έχουμε δροσούλα το καλοκαίρι και ζεστούλα το χειμώνα και έτσι περιορίζουμε τις ανάγκες για ενέργεια, για κατανάλωση ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή για να προστατεύετε το σπίτι, αλλά προστατεύει και την υγρομονωτικότητα.

Έχω γεμίσει χαρτιά, ρε φίλε. Γραφειοκράτης έχω γίνει. Χαρτιά εδώ, χαρτιά εκεί, χαρτιά παραπέρα. Εν τω μεταξύ, άκουσα κάτι χαμόγελα ξεκινώντας το πρωί από το σπίτι. Γιατί προμηθεύτηκα κι εγώ αυτό το κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ για να προστατεύσω τον Λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι. Είχε και περίεργες διαστάσεις, μοντελάκι, φοβερό. Αλλά κυκλοφόρησε 30 διαφορετικά μεγέθη, οπότε βρήκα το κατάλληλο μέγεθος και για το δικό μου Λέβητα φυσικού αερίου. Και ήταν μέσα στη χαρά, βγήκε ένα χαμόγελο μέχρι εκεί ο Λέβητας. Λέω, τι έγινε ρε Λέβητα? Μου λέει, μια χαρά, μου λέει, προστασία, μια χαρά, όλο το βράδυ πέρασα ωραία και είμαι πανέτοιμος, λέει, το χειμώνα, όσο κρύο κι αν κάνει, εγώ θα φροντίσω να σας ζεσταίνω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Το κάλυμα JB High Protection το βρίσκεται στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και το ζητάτε JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα Δευτέρα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Την ίδια ώρα παραμένει η ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο αφού περνάει από την υφαλοκρηπίδα της. Η Αθήνα περιμένει το Ρούμπιο να θέσει και τα ελληνοτουρκικά, γράφει η εφημερίδα, σημειώνοντας πως οι πιέσεις από Ουάσιγκτον και Παρίσι ίσως να μην είναι αρκετές για να κάμψουν τις αντιρρήσεις της Τουρκίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται αύριο βράδυ στη χώρα μας και αναμένεται να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Με τρεις συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν εντός της εβδομάδας 26 μάρτυρες. Την ένταξη του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα πράσινα ψηφοδέλτια πρόκειται να προσθεθούν τις επόμενες ημέρες οι εκλεγμένες με το ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη και Μυρτό Κοροβέση. Επεισοδιακή σύλληψη ενός 61χρονου μοτοσυκλετιστή χθες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο των αστυνομικών αρχών και στη συνέχεια κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους και παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, ενώ αντιστάθηκε σε ναρά κατά τη σύλληψή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, επική γκάφα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του μπέρδεψε τις χθεσινές προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με αυτές της Ινδίας. Στην τρίτη εβδομάδα τους μπαίνουν οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία με νέες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη, ενώ σήμερα περισσότερα από 400 σχολεία της χώρας παραμένουν κλειστά. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών της Γαλλίας καταγγέλει έντονα τη βίαιη αντίδραση απέναντι στη δικαιολογημένη, όπως τη χαρακτηρίζει, οργή των μαθητών λυκείου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος και σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς επίσης περιμένουμε σήμερα σε Κατερίνη και Κιλκή. Στην ίδια ώρα σε Βέρεια και Σέρες το θερμόμετρο θα δείξει 25, 26 στα Γιαννιτσά, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε 22 βαθμούς στην Καστοριά και 23 στα Γραβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία.
2: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronica ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι, επειδή είναι από τα αγαπημένα της νιώτης μου, όταν το άκουγα τότε στα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής μου με τα τέτοια, με τα επαγγελματικά ραδιόφωνα και τέτοια, νόμιζα ότι έλεγε το 2025, αλλά λέει το 2525, και μάλιστα με το μυαλό μου έκανα διάφορα και έλεγα το 2025 πώς θα είναι, πώς δεν θα είναι, αλλά αυτό μιλάει για το 2525, λίγο μακρινό. Και δεν ξέρω κατά πόσο και τι λέει ο στίχος, αλλά ακόμη και για το 2025 να έλεγε τότε, θα πεφτέξω, γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ η κατάσταση και ο κόσμος και τα πάντα γύρω μας, που δεν θα μπορούσε κανείς να τα μαντέψει, ούτε καν το θείο βρέφος που είχε πει τότε, θυμάσαι, ο Λαλιώτης. Ναι, θυμάσαι, είχε πει το 2000 θα είμαι τόσο εκεί. Τι έκανες ρε Λαλιώτη, τι κατάφερες να κάνεις δηλαδή. Θα μου πεις, έκανες Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, σεβαστό, το δέχομαι. Έργα υποδομής, σεβαστό, το δέχομαι. Αλλά μέχρι εκεί, όπως λένε στο χωριό μου. Και στο χωριό μου λένε ότι πρέπει να ανάψω λίγο τις μηχανές, γιατί εισήλθε στο στούντιο το πιστόλι. Καλημέρα ρε γκάνκ. Εγώ είμαι ο Κουλ και εσύ είσαι the gang. Cool and the gang που λέει.
1: Εγώ είμαι η συμμορία.
0: Ναι. Συμμορία της μιζέριας είσαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, σε υποδέχομαι, δεν έχεις να πεις.
1: Φανταστικά,
0: έτσι.
1: Μην το συζητάς. Με αυτή τη μουσική, λες και βγαίνουμε από την κόλαση εδώ πέρα.
0: Παιδιά, η Βιργινία λέει τι τραγούδι είναι αυτό. Θέλω γρήγορα, πέντε μηνύματα. Γρήγορα. Είναι τραγουδάρα, ναι ή όχι. Γρήγορα, πέντε ακροάτριες, ακροατές, στείλτε μήνυμα. Είναι τραγουδάρα ή δεν είναι.
1: Το λες κατευθυνόμενο αυτό.
0: Δεν είναι κατευθυνόμενο, παρακαλώ, ειλικρινώς θέλω να απαντήσετε στο Viber, στο 6908-357-800, γιατί αμφισβητεί τα μουσικά μου γούστα η Δημαρέση και αρχίζω σιγά σιγά να τζαντίζομαι.
1: Αλλά μην τζατίζεσαι πολύ, έρχονται και εκλογές.
0: Και τι
1: κράτα την τζατήλα σου.
0: Ο Σαμαράς τσαντίζεται. Εγώ τι άτσαντίζω.
1: Χαζομαράς.
0: Ωραίο βιντεάκι. Θες να κάνουμε και εμείς ένα χαζό βιντεάκι. Γιατί γελάς.
1: Συγγνώμη.
0: Λάθος του ήταν αυτό, ε. Δεν του πάει. Ένας πρώην πρωθυπουργός δεν κάνει τέτοιες αγλαμάρες κανονικά.
1: Και ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
0: Αυτό δεν το
1: έλαβα
0: υπόψη.
1: Να ρωτήσω κάτι. Θες να το δούμε σοβαρά ή θες να πας στα πρωτοσέλιδα? Γιατί έχω να πω πολλά σοβαρά για αυτό το βιντεάκι.
0: Έχεις πολύ σοβαρά να πεις.
1: Έχω να πω πολλά σοβαρά για αυτό το βιντεάκι.
0: Σου άρεσε καταρχάς?
1: Όχι. Τα έλεγα και το πρωί στον Άρη. Δεν είμαστε όλοι για όλα, παιδιά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κάποιες ηλικίες που προσπαθούν να βρουν ρυθμό με τα social media και τα χειρίζονται πολύ λάθος, αλλά και εκτός από αυτό, τώρα θυμήθηκε το και καλά μπάζωμα. Τώρα.
0: Ναι, λόγω Τριαντόπουλου και τα λοιπά, ρε παιδί.
1: Τι μου λες?
0: Τώρα, επειδή παραπέμπεται στο ανώτο ειδικό δικαστήριο, γι' αυτό.
1: Τι μου λες?
0: Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος.
1: Φαντάζομαι θα κάνει βιντεάκι και για την Ιδραζίνη, έτσι.
0: Αυτό το Ιδραζίνη. Ναι, τι είναι αυτό όμως, γιατί το είπε.
1: Εγώ επειδή δεν είμαι χημικός, έψαξα και το βρήκα.
0: Τι είναι η Ιδραζίνη?
1: Είναι μια χημική ουσία, ανόργανη.
0: Που βάζω πυράβλους, λέει.
1: Χρησιμοποιείται, ναι, και σε πυράβλους.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες εφαρμογές. Και είπε η Καριστιανού ότι μπορεί πίσω από όλα αυτά, πίσω από την πυρόσφαιρα, να ήταν τελικά η υδραζίνη.
0: Άρα μετά το ξυλόλιο είχαμε ινδενίνη, ινδόνιο,
1: ινδεόνιο. Ξυλόλιο, ινδένιο,
0: υδραζίνη.
1: Και φαντάζομαι κάτι θα κάνει και γι' αυτό ο Σαμαράς, έτσι.
0: Υδραζίνη.
1: Υδραζίνη.
0: Μάλιστα. Έχουμε μπερδέψει ουσίες. Ο άλλος βρήκε προποφόλη, πώς λέει.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Θα δούμε λίγο τι έγινε με τη μέθη. Αλλά με τις ουσίες έχουμε μπλέξει και έχουμε μπλεχθεί.
1: Βασικά όλα αυτά δεν. Ο Σαμαράς δεν τα βλέπε. Όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σε δύο μήνες είχαμε εκλογές. Αυτά δεν τα βλέπε τότε ο Σαμαράς.
0: Δεν τα μελέτησε.
1: Δεν τα ήξερε.
0: Όλα καφώσεις.
1: Γιατί είχε κατέβει μια χαρά στις εκλογές τότε με τη Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι.
0: Άκου να σου πω τώρα, επειδή το σοβάρεψες, εγώ έχω τα πρωτοσέλιδα.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτός το σοβαρεύει, δεν το σοβαρεύω εγώ.
0: Θα σου πω ποιο
1: μπορούμε
0: είναι
1: και να τρολάρουμε, αλλά να μιλήσουμε και σοβαρά.
0: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα, το έλεγα νωρίτερα, το μεγάλο πρόβλημα πλέον, Βιργινία, εκεί είναι τρέμουν όλα αυτά τα σχήματα τα πολιτικά, από τον Βελόπουλο μέχρι και δεν ξέρω τι άλλο έχει απομείνει εκεί, τρέμουνε το πώς θα τα πάει ο Κασιδιάρης. Γιατί ο Κασιδιάρης απευθύνεται σε όλο αυτό το κοινό. Σε όλο αυτό το κοινό. Και μάλιστα έβλεπα νωρίτερα ένα βίντεο το οποίο μετέδωσα, όπου μιλάει ο Κασιδιάρης με πάθος και πίσω είναι δεκάδες, μη σου πω εκατοντάδες νέοι, νεαροί με τις ελληνικές σημαίες να ζητοκραυγάζουν. Δηλαδή ο Κασιδιάρης διεισδύει δυναμικά σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο αυτά τα σχήματα το είχαν σε κάποιον βαθμό δικό τους και τώρα το χάνουν. Ένας λόγος λοιπόν επιπρόσωπος για τον Σαμαρά είναι ότι φοβάται μην τυχόν αυτό το πεντάρι που του δείξανε στις επόμενες δημοσκοπήσεις γίνει τριάρι. Καταλαβες. Γιατί θα είναι εξαιρετικά μεγάλη ήττα για τον Σαμαρά.
1: Άρα ποια είναι η στρατηγική του? Προσπαθεί να βγει πιο δεξιά από ποιον? Από τη Νέα Δημοκρατία ή από τον Κασιδιάρη?
0: Όχι, από τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν αρπάξει.
1: Όσο πιο δεξιά και αν βγει από τη Νέα Δημοκρατία, αν παραμείνει μεσόα στα σφρένα, πολιτικά το λέω, δεν μπορεί να πάει πιο δεξιά από τον Κασιδιάρη.
0: Όχι. Αλλά θα πάρουν.
1: Τι στρατηγική είναι αυτή?
0: Φοβάται ότι ο Κασιδιάρης θα του πάρει κόσμο.
1: Όποιος είναι να ψηφίσει Κασιδιάρη, ναι, δεν θα αμφιταλαντευτεί ανάμεσα σε Σαμαρά και
0: καλά
1: Κασιδιάρη.
0: Καλά.
1: Όποιος είναι να ψηφίσει Κασιδιάρη, ξαναλέω, mm-hmm, δεν μιλάω ούτε για Ακαριστιανού, ούτε για Ελληνική Λύση, ούτε για ενδεχομένως Λατινοπούλου. Όποιος είναι να ψηφίσει Κασιδιάρη θα το κάνει με κλειστά τα μάτια.
0: Καλά. Εντάξει, οκ, okay, σεβαστή άποψη. Δεν έχω. Εδώ δεν μιλάμε για ψήφο θετική, μιλάμε για καταψήφιση. Η ψήφο στα σχήματα αυτά είναι καταψηφίζω όλο το υπόλοιπο. Άρα, όποιος προσφέρεται περισσότερο δυναμικά και φωναχτά να δείξει ότι η ψήφος διαμαρτυρίας καταψήφισης απαξίωσης των υπολείπων είναι εμφαντική, αυτός κερδίζει. Εδώ υπάρχουν διαρροές από την Κωνσταντοπούλου στο Βελόπουλο, από το Βελόπουλο στους Σπαρτιάτες, Σπαρτιάτες ξέρω εγώ στον Κουκουέ,
1: ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Σαμαράς έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, έτσι. Ο Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που κυβέρνησε πρόσφατα, πριν από 10 χρόνια να θυμίσω, και εφάρμοσε μνημόνιο. Δεν είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κινηθεί όπως κινείται η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος ή ο Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλος. Έχει ένα εύρος που μπορεί να φτάσει, αν παραμείνει με πολιτικά σώα στα σφρένα, σε επαναλαμβάνω. Κασιδιάρης δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι μια κατηγορία μόνος του.
0: Αυτό είναι για τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς. Η κοινωνία έχει άλλα κριτήρια.
1: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο άνθρωπος που θα ψηφίσει Κασιδιάρη έχει κάτι κοινό να ψηφίσει?
0: Ο άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι και άνθρωποι και άνθρωποι. Αλλιώς είναι η συζήτηση στη Βουλή, αλλιώς στα πάνελ, αλλιώς στις συζητήσεις των δημοσιογράφων και των πολιτικών, πέρα και έξω από το πώς θα συζητάνε στα καφενεία των κουβαλίων και των γρεβενών και ξέρω εγώ των γεννητσών. Εκεί μιλάει ο απλός λαός, διαφορετικά έχει άλλα κριτήρια. Καλός ή κακός, δεν το εξετάζω. Έχει εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Όταν πάμε στην κάλπη, η ψήφος ή ο ψήφος του καθενός μετράει το ίδιο. Άρα, τι τον νοιάζει τον άλλον τώρα, πώς το σκέφτεται, για να το σκέφτεται. Εκεί το 10% του Κασιδιάρη που είναι σήμερα? Εκείνο το 10% του Καμένου που είναι σήμερα? Γι' αυτό σου λέω, η κοινωνία, αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος που δεν ψηφίζει, γιατί τώρα θα το βάλω και εγώ λίγο βία το ερώτημα. Όποιος είναι ψηφοφόρος αυτών των σχημάτων, ας βγει να μου πει για ποιον λόγο. Δηλαδή έχει πρόγραμμα ή διαβάσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρχή, μέση, τέλος? Δηλαδή αυτός ο οποίος ψηφίζει Καριστιανού, και καλά κάνει, εγώ δεν θα υπησέλθω σε αυτό. Ξέρει γιατί λέει Καριστιανού? Ξέρει γιατί έλεγε Σπαρτιάτες? Ξέρει γιατί έλεγε Νατσιός? Ξέρει τα μοναστήρια. Ξέρει γιατί λέει Βελόπουλος? Έχει πρόγραμμα αρχή, μέση, τέλος? Ένας τύπος είναι ο οποίος κράζει τους πάντες. Οπότε όποιος θέλει να καταψηφίσει, όποιος θέλει να καταψηφίσει, να είναι αντισυστημικός και αντισυμβατικός και εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όποιος, λέει εδώ. Έχεις μιλήσει με ψηφοφόρους τους?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έβγαλες άκρη?
1: Κανένας δεν ψηφίζει βάσει προγράμματος.
0: Ναι, δεν, άσε
1: ακόμα
0: το πρόγραμμα.
1: Ακόμα και για τα μεγάλα κόμματα, βάσει δύο-τριών θεμάτων ψηφίζει.
0: Δεν πάω στις λεπτομέρειες. Δεν πάω στις λεπτομέρειες των προγραμμάτων, των σχηματισμών αυτών.
1: Δεν
0: λέω γενικώς, ξέρει.
1: Από προγράμματα, ξαναλέω. Κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτό που ακούει ο κόσμος πριν από τις εκλογές είναι: είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Τι θα κάνει ο ΤΑΔΕ για τους ελεύθερους, ναι, επαγγελματίες? Αυτό είναι όλο.
0: Δεν λένε οι άλλοι τι θα κάνουν, απλά είναι καταψήφιση. Τι κάνει ο Μητσοτάκης? Τι κάνει ο Τσίπρας που με την προδοσία της συμφωνίας των Πρεσπών? Τι λέει το Πασόκ, το οποίο μισό λέει ο άλλος, δεν το χωνεύω καθόλου γιατί ο Ανδρέας κατέστρεψε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόντουσαν οι Έλληνες, και πάει μπουμ στην κάλπη. Yeah. Η κοινωνία, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει τέτοια κριτήρια και είναι δικαίωμά της.
1: Απλά.
0: Ναι, πες.
1: Τίποτα.
0: Έχω τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, έχοντας πάντα δίπλα καταστήματα Μαρμαρίδη. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση, καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες, ορθοπαιδικά στρώματα. Μεγάλη γκάμα προϊόντων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε εκείνα τα οποία σας ταιριάζουν στην αισθητική αλλά και λειτουργικότητα του χώρου σας, γιατί όλα μετράνε. Και ιδίως όσα έχουν να κάνουν με το χώρο στον οποίο ζούμε εμείς και η οικογένειά μας, μετράνε όλα κυριολεκτικά, και η αισθητική και η λειτουργικότητα, και στα καταστήματα Μαρμαρίδη τα βρίσκουμε στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα στα νέα, τη διαβάζω: ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση. Παρακάτω, ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση και έχει Ισπανία και Γαλλία. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι για τα δικά μας τα παλικαράκια εδώ. Χαίρονται για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και λένε: οι Γάλλοι μαθητές ξεσπούν εναντίον του Μακρόν. Ακούστε λίγο. Δείτε λίγο πιο καλά, ξεστραβωθείτε λίγο. Δείτε λίγο πιο κοντά στα πλάνα, να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα σπάζουν και τα ρημάζουν. Δείτε με τι σημαίες κατεβαίνουν στη Γαλλία. Δείτε λίγο ποιον χωρών τις σημαίες κουβαλούν αυτά τα παιδάκια στη Γαλλία που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς, που δεν εκτιμούν αυτά που έκανε η Γαλλία για αυτά τα παιδάκια που τα απορρόφησε από Αφρική και Ασία. Δείτε λίγο και μετά μιλάμε. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία είναι βούτυρο, γιατί κατηγορεί ο Μακρόν, κάτι θα ξέρει, ότι πίσω από αυτά κρύβεται η αριστερά, κρύβεται ο Μελανσόν, ο οποίος χαίρεται, τρίβει τα χέρια του. Κάτι ανάλογο συμβαίνει πολλές φορές και στην Ελλάδα όταν γίνονται τέτοιες ακρότητες. Αλλά δείτε λίγο ποιος κερδίζει, ξεστραβωθείτε λίγο. Η Μαρί Λε Πεν τρίβει τα χέρια της με αυτά που συμβαίνουν. Γιατί σου λέει ο Γάλλος νοικοκύρης, και όχι κακομύρης και εμμύρης, πως τα λέμε εμείς τα δικά μας. Λέει: κάτσε ρε φίλε, καταστρέφουν, ρημάζουν, κάνουν, ράνουν, και η κυβέρνηση Μακρόνη, στην ειδική κυβέρνηση, δεν τους πλακώνει στα μπινελίκια και δεν μπορεί να τους βάλει σε τάξη. Μαρί Λε Πεν. Όχι ότι θα κάνει κάτι, το είδαμε και με τη Μελώνη. Αλλά σου λέει Μαρί Λε Πεν. Αλλά αυτό δεν χαλάει τη γαλλική αριστερά, γιατί η γαλλική αριστερά, το ζόρι της είναι να μειώσει την απήχηση κεντροδεξιά στην Γαλλία. Δεν ενδιαφέρεται αν έρχεται και καλπάζει η άκρα δεξιά εκεί. Σας θυμίζει κάτι? Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάτι? Η απογευματινή γράφη: ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίν ο Σαμαράς. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Kimberly Guilfoyle.

0: πρώτη και αίτητη, και πώς να χάσει αυτή η εθνική γράφη η απογευματινή. Μακάρι να μην χάσει. Εφημερίδα των συντακτών, Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια γράφει στην πρώτη σελίδα και έχει μια φωτογραφία των Μητσοτάκη στον αγορημένο. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας, γράφει η εφημερίδα. Χαιρετίσματα να του πείτε του Αλέξη από την Φον ντερ Λάιεν. Όπως έλεγε νωρίτερα, η Φον ντερ Λάιεν δεν έκανε κάποιο ατόπιμα. Πάτησε πάνω στη Συμφωνία των Πρεσπών και είπε όλα όσα είπε στη συνάντησή της με τον πρόεδρο των Σκοπίων. Χαιρετίσματα να στείλετε εκεί στην... Όχι, Κουμουνδούρου, εκείνο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πού είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια εδώ είναι, έχει γραφεία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς.
0: Ναι, η Ελλάς.
1: Αμαλίας.
0: Έχει. Αμαλίας. Α, γυριλέρε, φίλε. Από Κουμουνδούρου, δηλαδή, από Ντεκαντάνς περιοχή. Πήγε Αμαλίας. Τι λέρε, φίλε. Τι λέρε, φίλε.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδος.
0: Ναι, φίλε, Κουμουνδούρου χέλια μαύρα. Είναι μέσα εκεί σε κάτι στενά, βρωμερή, χαμερή. Αλλά η Αμαλίας είναι. Λεωφόρα Αμαλίας. Μα δεν έπαιζες, Μονόπολη έπαιζες, Βιργινία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θυμάσαι ότι η Αμαλίας ήταν πιο ακριβή.
1: Τα καλύτερα σπίτια ήταν στην Αμαλίας.
0: Και πιο άλλο, Αμαλίας και ακόμα ένα ήταν.
1: Αμερικής.
0: Όχι, Αμερικής ήταν φθηνά, ήταν τα πρώτα, ήταν.
1: Δεκαντάνς.
0: Έλα, ρε, θυμίσου, παρακαλώ. Αμαλίας. Και εκεί μάλιστα είχε δύο κουτάκια και ήταν πανάκριβα τα σπιτάκια στο Αμαλίας. Αμαλίας.
1: Στείλτε ρε παιδιά από Μονόπολη.
0: Μονόπολη. Ποια ήταν
1: ποια περιοχή ήταν καλή για να αγοράζει σπίτια.
0: Η Αμαλίας ήταν πιο καλή.
1: Πάντα μου άρεσε να αγοράζω σπίτια.
0: Ναι, ρε, μετά ξενοδοχεία.
1: Άνα και ξενοδοχεία. Ωραία,
0: καπιτάλα είσαι κατά βάθος. Αμαλίας και όχι Βουλιαγμένης δεν υπήρχε.
1: Όχι, κέντρο είχε. Δεν είχε.
0: Όχι, δεν είχε. Δεν μπορεί να ήταν. Συγκρούμη πώς. Όχι.
1: Συγκρούμη δεν νομίζω. Εγώ πλατεία Αμερικής θυμάμαι.
0: Πλατεία Αμερικής ήταν φθηνά. Τα πρώτα σπιτάκια. Τζαμπατζάν, πώς το λένε. Κούτρα.
1: Κάτσε, άμα πατήσω Μονόπολη θα το θυμηθώ.
0: Ναι, όχι, θα μας το πούνε ακροατές. Ακροατές, ακροάτριες, στο Viber παρακαλώ για ενημερώσει την κυρία Δημαρέση πέρα από τη λεωφόρα Αμαλίας που ήταν ακριβή στη Μονόπολη. Ποιο άλλο οικοπεδάκι ήταν πανάκριβο. Ελεύθερος τύπος, ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Έρχεται σε λίγο ο Μπαρμπαγιάννης. Μπαρμπαγιάννης λέω. Γιάννης Σοπασής. Σοπαγιάννης. Μανιφέστο. Το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας. Για το Μιχελογιαννάκη είναι το πρωτοσέλιδο. Αλλά να πω ότι τον κάναμε και εμείς μάγκα. Δεν έχει παράπονο. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Θα μας πείτε ποια ήταν η οδός?
3: Ναι, ναι. Καλή σας.
0: Ποια ήταν γρήγορα?
3: Η Ρόδο Αττικού.
0: Όχι. Και δεν υπήρχε.
1: Έχουν στείλει Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Σκουφά, ναι. Σταδίου.
0: Α, αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Σταδίου.
0: Το Σταδίου κάτι μου θυμίζει. Το Σκουφά δεν μου θυμίζει.
1: Και το Πανεπιστημίου μου θυμίζει.
0: Και το Πανεπιστημίου, και αυτό κάτι μου θυμίζει. Αλλά ήταν από τα πιο ακριβά. Η Εσπρέσο τι γράφει? Κοινική και άπλιστη γάκα, πιο ΕΚΑΒ, έχω πελάτησα. Καταπέλτη στο κατηγορητήριο για το ζεύγος. Η γάκα φέρει δεν έπε ψέματα γιατί βρήκανε μια ουσία
1: προποφόλη,
0: η οποία λέει χρησιμοποιείται για μέθη. Κάνω λάθος, μην πω κανένα σε χλαμάρα.
1: Ενώ η ίδια αρνείται ότι έδωσε μέθη.
0: Είχε αρνηθεί, ναι, αλλά θα κάνουν και δεύτερο, λέει, έλεγχο σε εργαστήρι εδώ της Θεσσαλονίκης. Και αν διαπιστωθεί, θα είναι ακόμα ένα ψέμα της κυρίας γάτας. Γάκα, το ίδιο. Γάτα ή γάκα. Η κόντρα γράφει τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Όχι ρε, δεν είναι μόνο τα εθνικά θέματα. Εδώ μιλούσε και για την ανταλλαγή λειψάνων με κοιμήλια. Μόνο άμα ανοίξατε Μονόπολη. Αλλιώς δεν δέχομαι. Η Ελεύθερη Ώρα τη γράφει: βανδαλισμένη η πρωτομή της Μαντός Μαυρογένους. Ιδού πώς τιμάει τους εθνικούς ήρωες στο ελληνικό κράτος. Τι να κάνει το ελληνικό κράτος άμα υπάρχουν ηλίθιοι. Το βέτο της Βουλγαρίας γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια. Γιατί οι Βούλγαροι βάζουν και εκείνοι από μέρους τους βέτο. Η Political, η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker, Ελλάς, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Η Δημοκρατία στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο, επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των τεμπών. Γράφει η Δημοκρατία. Και τέλος η Star, θεραπεία με δονητές στη Χρυσή Σουίτα. Η πασίγνωστη εφοπλίστρια, ο βουλευτής και ο βιομήχανος σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας. Οι μεταμεσονύχτιες θεραπείες για το χαμένο οργασμό τους. Reggae Night. Από Jimmy Cliff. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο στη Star. Τα διαβάσαμε έχοντας πάντα δίπλα μας καταστήματα Μαρμαρίδη. Έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού, value for money επιλογές.

Φτιάξε εκεί η Μαρή Λεπέν, πώς τη λένε. Θα τρίβουν τα μάτια τους. Γιατί η αριστερά στη Γαλλία τρίβει τα χέρια της. Με όλες αυτές τις σημαίες από Παλαιστίνες, από Συρίες, από και εγώ δεν ξέρω πού. Η αριστερά και οι προοδευτικοί τρίβουν τα χέρια τους στη Γαλλία, αλλά και η Μαρή Λεπέν τρίβει τα δικά της χέρια και στις εκλογές κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους και δεν μα γιατί και πώς και γιατί. Και γιατί οι Γάλλοι έγιναν ακροδεξιοί. Γιατί η μασαλιότητα δεν εμπνέει. Τέτοια θα λένε, τέτοιες γελιότητες.

0: Τι γίνεται στους δρόμους, κάτσε. Έχω ώρα να δω τι γίνεται στους δρόμους. Σου είπα, Βιργινία, τι έμαθα, έτσι. Μέγα, α, δεν έχει τίποτα.
1: Συγγνώμη. Τους μαρτύρησα και φύγανε. Είμαστε σε καλή κατάσταση αυτή την ώρα.
0: Αφού μαρτύρησα το σχέδιο του Μαξίμου, δεν άκουσες τίποτα νωρίτερα.
1: Όχι, τι.
0: Το Μαξίμου δίνει λεφτά στους δεξιούς, συνταξιούχους, αυτούς που δεν έχουν δουλειά κτλ. Για να είναι όλοι μέρος δρόμος.
1: Για να φαίνεται ότι υπάρχει έχουν... κίνηση.
0: Ναι, παιδί μου, έχουν βενζινάδικα, δεξιά βενζινάδικα. Πώς ήταν παλιά γαλάζια και πράσινα καφενεία, έχει γαλάζια και πράσινα και κόκκινα βενζινάδικα. Λέει η Νέα Δημοκρατία το Μαξίμου. Οι γαλάζοι, πάτε στα γαλάζια βενζινάδικα, φουλάρετε, κούτρα, δεν πληρώνετε τίποτε. Ούτε τον ειδικό φόρο, ούτε το ΦΠΑ δεν θα πληρώσετε. Θα πάρετε αυτοκίνητα, αλλά υποχρεωτικά 3 ώρες ο καθένας. Rotation θα κυκλοφορείτε στους δρόμους.
1: Κοίτα, τους έχω ικανούς. Καλά, να μην πούμε και εμείς μια θεωρία συνωμοσίας.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τόσα χρόνια στα μικρόφωνα.
0: Μια θεωρία δεν
1: Μια θεωρία συνωμοσίας δεν έχουμε αναφέρει.
0: Αυτό είναι ωραίο όμως. Μπορεί να το ακούσει κάποιος να πει. Το είπαν στο ραδιόφωνο σε άλλο για ποιο. Ω, γίνεται και θα αρχίσουν. Πώς λένε ότι πήγανε για τον. Ξέρω εγώ, για τον Τάδε, για τον Ανδρουλάκη, ψήφισαν δεξί. Δεν λέγαν τότε ότι πήγαινε δεξί.
1: Πώς λένε άλλοι για νοθεία στις εκλογές, στις εθνικές.
0: Ναι. Ναι, αλλά
1: να μην πούμε κι εμείς μια θεωρία συνωμοσίας.
0: Ότι
1: βάζει το συνταξιούχο μπροστά στο τιμόνι πρωί-πρωί.
0: Τον πληρώνει.
1: Ο συνταξιούχος τι έχει να κάνει.
0: Τίποτα.
1: Αν δεν δουλεύει, γιατί πολλοί δουλεύουν κιόλας, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Συνεπώς του λέει, θα πάρεις το πρωινό σου, δεν το φας με τη σύζυγο, που τη τρως μαζί της τώρα 50 χρόνια. Το πάρεις στο αυτοκίνητο, το σάντουιτς, το γαλατάκι σου, το γιαουρτάκι σου και θα κάνεις βόλτες. Τσιμίσκι, Αριστοτέλους, Εγνατία.
0: Θα γεμίσει τους δρόμους. Για να λέει μετά ποιος το Ποτσιάρας.
1: Ένας-ένας.
0: Ο Ποτσιάρας είχε πει, είναι γεμάτη δρόμη.
1: Λοιπόν, για να δεις τι ακροατήριο έχουμε. Καλά, μας έχουν στείλει πάρα πολλές απαντήσεις για τη Μονόπολη. Αλλά ο Παναγιώτης μας έχει στείλει και τη φωτογραφία από τη Μονόπολη. Λεωφόρος Βασιλίζης, Λεωφόρος Αμαλίας, 40.000 δραχμές. Το επόμενο κουτάκι είναι πλήρως σε φόρο, 10.000, και το αμέσως επόμενο, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, 35.000 δραχμές.
0: Α, είναι από την κλασική Μονόπολη με δραχμούλες. Μπράβο, Λεωφόρο Αμαλίας και Λεωφόρος Αμαλίας, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας. Εκεί έχει τα γραφεία ο Τσίπρας, στο ακριβό κομμάτι της Μονόπολης του καπιταλισμού. Σημειολογικά σημαίνει πράγματα.
1: Σημειολογικά σημαίνει ότι αφήνει ένα πρώην πρωθυπουργό. Κομουνδούρου είναι από τον πρωθυπουργό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει σε μια πρώην βασίλισσα. Στην καινούργια Μονόπολη, επειδή έψαχνα στο μεταξύ να δω τι γίνεται, έχει και ουρανοξύστες.
0: Αλήθεια λες.
1: Και λέει το διαφημιστικό. Ουρανοξύστες και τερματική σταθμή για ακόμη μεγαλύτερα κέρδη και νέες στρατηγικές επενδύσεις.
0: Πρέπει να σου πω ωστόσο, Βιργινία, ότι οι καινούργιες αυτές, οι καινούργια Μονόπολη, δεν ξέρω αν είναι καθολικό, κυκλοφορεί με τέτοια, με πιστωτικές κάρτες, δεν έχει λεφτά και είναι χαζό.
1: Σε λίγο δεν θα έχουμε κι εμείς.
0: Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Έφεραν τα παιδιά πριν
1: δεν
0: από τέσσερα...
1: Δεν έχεις εκείνα τα χαρτονομίσματα.
0: Ναι ρε, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, κλέβεις και κανένα. Εγώ πάντα έκανα τράπεζα και έκλεβα. Λοιπόν, τώρα είναι ηλεκτρονικές, πώς το λένε, το λέω καλά, ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, ψηφιακές, πώς
1: τι
0: το
1: θέλεις
0: πω.
1: Να πεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Η Μονόπολη έχει ένα πράγμα μηχάνημα στη μέση και είναι με κάρτα, φορτώνεις την κάρτα και παίζεις με κάρτα. Δεν έχει το παλιό που κάναμε εμείς, που μέτραγες τα λεφτά πόσες χιλιάδες.
1: Για να μην κλέβουν κάτι κάτι.
0: Για να μην κλέβουν κάτι οι τραπεζίτες. Και κάτι φρονιμίτες. Λοιπόν, κυκλοφόρησε μια φοβερή ιστορία για τον Τριαντόπουλο. Την είπε και. Πού θα το βρω όμως.
1: Την είπε και Καριστιανού.
0: Την έχεις κάπου να μου τη στείλεις. Κυκλοφόρησε μια ιστορία και βέβαια την είπε στο ενώπιο σενοπείο η Καριστιανού για τον Τριαντόπουλο. Κοιτάξτε,
1: Νίκη,
0: τελευταίος...
1: κάνε μου μια χάρη και δεν σε παρακαλώ λίγο με την πυροσβεστική αν έχουμε κάτι. Γιατί πηγαίνουν πυροσβεστικά προς Διαβατά, μας είπε ακροατής.
0: Λοιπόν, η Καριστιανού φιλοξενήθηκε στο ενώπιο σενοπείο, είπε τα διάφορα τα δικά της. Εντάξει, μια χαρά, έχουμε πρόγραμμα, δεν μας καλούν τα κανάλια και τέτοια. Κύρα Καριστιανού, έχεις 30 προσκλήσεις από εδώ, οπότε θες ανοιχτά και εσύ και ο Αυγερινός και η Πούλια και η Γκρατσία. Η Γκρατσία μια φορά μας έκανε.
1: Κάποιος μου έλεγε ακροατής που την άκουγε κάπου, έδινε τώρα το πρωί συνέντευξη.
0: Δεν την καλούν τα κανάλια.
1: Ότι υπάρχουν, λέει, οι δημοσιογράφοι που είναι σε blacklist.
0: Α, εντάξει. Στεναχωρήθηκα.
1: Το άκουσα εγώ, μου το είπε.
0: Ναι, καλά δεν με.
1: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, ίσως είμαστε σε αυτή τη λίστα και
0: καλά,
1: το ξέρουμε.
0: Εντάξει, δεν με χαλάει. Απλά μην γκρινιάζει ότι δεν την καλούνε στα κανάλια και τα λοιπά. Πήγε λοιπόν στο ενώπιο σενοπείο. Είπε διάφορα η Μαρία Ικαριστιανού και κάποια στιγμή πετάει και αυτή την ιστορία για τον Τριαντόπουλο, για τον οποίο προσωπικά περιμένω να δω η δικαιοσύνη πώς θα τον κρίνει, έτσι. Ούτε αθώος μου μοιάζει, ούτε ένοχος μου μοιάζει. Αυτά τα ξέρει καλύτερα από όλους η δικαιοσύνη. Παραπέμφθηκε από το δικαστικό συμβούλιο, γιατί δεν πίστηκε και ο εισαγγελέας. Οπότε οι τακτικοί δικαστές θα κρίνουν αν και μέχρι ποιο σημείο είναι πλάκι, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες του, για να τιμωρηθεί σε βαθμό, λέει, πλημελήματος. Βέβαια, ο βαθμός πλημελήματος, επειδή ακούω και εκεί διάφορα, γνωρίζουν όσοι κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ, εμείς μαθαίνουμε από εκείνους που ξέρουν. Αν στην έρευνα, στον έλεγχο, στη διαδικασία προκύψουν και άλλες μεγαλύτερες ευθύνες, μπορεί να αναβαθμιστεί ή μπορεί να υπάρξει και δεύτερη δίωξη. Έτσι, για να ξέρουν πώς λειτουργεί λίγο έτσι ο χώρος της δικαιοσύνης. Είναι αγγελικά πλασμένος? Φυσικά όχι. Αλίμον αν πίστευω ότι είναι αγγελικά πλασμένος. Τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο, αλλά σας λέω τώρα τυπικά τι και πώς ισχύει. Κυκλοφόρησε λοιπόν, το ψάχνει η Βιργινία από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφόρησε αυτό το οποίο υποστήριξε η Καριστιανού. Τι υποστήριξε, μισό λεπτό λίγο.

0: Θα σου το πω συνοπτικά γιατί δεν το βρίσκω τώρα.
1: Είπε η Μαρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: ότι είπε ο Τριαντόπουλος, αναφέρθηκε στις ορούς των θυμάτων ως κρέατα προς μεταφορά.
0: Mm-hmm. Και ότι πρέπει μέχρι, ξέρω εγώ, το βράδυ ο χώρος να γίνει λαμπίκο.
1: Ναι,
0: ότι είπε αυτές τις δύο φράσεις.
1: Κρέατα προς μεταφορά. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι απίστευτο, έτσι.
0: Ναι.
1: Κρέατα προς μεταφορά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Το υποστήριξε η ίδια, γιατί αυτό παίζει εδώ στα διάφορα social και τα λοιπά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εν τω μεταξύ βγήκαν τα στοιχεία τα οποία αφορούν σε αυτό. Και με βάση τα στοιχεία λοιπόν τα οποία βγήκαν, οι δύο φράσεις δεν έχουν να κάνουν με τον Τριαντόπουλο και δεν υπόθηκαν ακριβώς έτσι και κανείς δεν γνωρίζει από ποιους υπόθηκαν. Απλά στις καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση για την τραγωδία των Τεμπών, δύο από τους μάρτυρες αναφέρθηκαν, ο ένας έναν ανώτατο αξιωματούχο, λέει, ψηλό, λιγνό με φαλάκρα και μουστάκι, τον περιέγραψε, αξιωματούχο είπε, και ο άλλος έναν υψηλόβαθμο αστυνομικό. Στις καταθέσεις δηλαδή που έγιναν, οι δύο αυτές φράσεις αποδίδονται από μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν σε δύο πρόσωπα τα οποία δεν έχουν να κάνουν, δεν λέει κανείς ότι είναι ο Τριαντόπουλος, μάλιστα ο δεύτερος λέει ένας ανώτατος αστυνομικός. Αυτούσιες οι φράσεις.

0: τα έχεις βρει μπροστά σου. Α, το ηχητικό μου στείλες.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Το πάμε λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Ακούστε τι...
1: Το ηχητικό της Καριστιανού.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Θέλεις να το παίξω εγώ?
0: Ναι, αν θες, αν σου είναι εύκολο, γιατί εδώ τώρα με έχουμε μετατραπεί από Vibers, έτσι, αλλιώς. Θέλω τον χρόνο μου.
2: Βγήκε και το είπε και ο ίδιος δημοσίως.
3: Πάντως αρμοδιότητα δεν είχε.
2: Δεν είχε αρμοδιότητα. Πήγε όμως σε ένα χώρο και έδωσε οδηγίες, έτσι και για τον μπάζωμα και για να γίνει, να μεταφερθούν τα κρέατα, μιλώντας για ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας, έτσι. Και να γίνει ο χώρος λαμπίκο.
3: Αυτό από πού προκύπτει που είπατε, γιατί είναι βαρύ?
2: Είναι βαρύ, αλλά υπόθηκε.
3: Προκύπτει από μαρτυρίες αυτό?
2: Ακούστηκε, βεβαίως. Βεβαίως.
3: Δεν το είχα ακούσει. Το ακούω
2: πρώτη. Το λαμπίκο το ακούσατε?
3: Όχι.
2: Ούτε το λαμπίκο, βεβαίως. Να γίνει ο χώρος λαμπίκος. Και θα σας πω ότι όντως το κάνα λαμπίκο.
3: Τα οποία, γιατί αφαιρέσανε αυτά? Γιατί αυτά
2: είναι μαρτυρίες και καταθέσεις που έκαναν υπάλληλοι στην περιφέρεια που άκουσαν τον υπουργό να μιλάει.
3: Επομένως, και να, λέτε ότι αυτά
2: και να αναφέρει τις συγκεκριμένες λέξεις.
3: Λέτε ότι θα τα ακούσουμε στη δίκη αυτά?
2: Βεβαίως, αυτά έχουν ακουστεί στη... ήδη, ναι. Έχουν υπάρξει δημοσιεύματα τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Άρα, Καριστιανού.
0: Εντάξει.
1: Έχουν υπάρξει δημοσιεύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δημοσιεύματα.
0: Ο Τριαντόπουλος λέει θα κινηθεί.
1: Ναι, έβγαλε ανακοίνωση ο Τριαντόπουλος. Το διαψεύδει κατηγορηματικά ότι από αυτή τη φράση ο ίδιος.
0: Και έχουν βγει και τα έγγραφα. Υπάρχει η δικογραφία. Έχει κυκλοφορήσει. Θα την βρω τώρα στο διάλειμμα για να σας διαβάσω. Πού στηρίζεται όλο αυτό το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Έτσι. Προσέξτε, γιατί δεν γουστάρω καθόλου παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Δεν είμαι εδώ για να στηρίξω κανέναν ένοχο, πολύ λίγο περισσότερο. Όποιος είναι ένοχος να πάει να σα πει στη φυλακή και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Ειλικρινά σας μιλώ, ανθρωπίνως σας μιλώ. Αλλά θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Όσο μπορώ. Διάβασα το περιεχόμενο της δικογραφίας για το πώς προέκυψαν οι δύο αυτές φράσεις. Και σε ποιους αποδίδονται? Από μάρτυρες οι οποίοι κλήθηκαν για την υπόθεση, για την τραγωδία αυτή, για το έγκλημα αν θέλετε αυτό, για τη δολοφονία αν θέλετε. Κάποιοι μάρτυρες, δύο μάρτυρες, ο ένας είπε, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε να γίνει ο χώρος λαμπίκο μέχρι, ξέρω εγώ, την Κυριακή. Καμία σχέση με Τριαντόπουλο. Και κάποιος άλλος είπε ότι ένας ψηλός με μουστάκι φαλακρός είπε αυτό την φράση, δεν την έχω ακριβώς, θα τη βρω σε λίγο και θα την δώσω αυτούσια την φράση. Α, την έχεις? Μισό, γιατί διάβασα εσύ, μην τα διαβάζω εγώ, περίμενα λίγο, γιατί εγώ είμαι και μια ηλικία, έχω και μια πρεσβειοποία, όχι μεγάλη, εντάξει, όσοι χρειάζεται για να μην βλέπω αυτά που δεν θέλω.
1: Λοιπόν, η φράση είναι «Να πάμε να μαζέψουμε υπολείμματα κρεάτων, νεκρών και καμένων ανθρώπων από τις λαμαρίνες των τρένων». Mm-hmm. Μεταφέρεται στην κατάθεση του Διονύση Γερουλιά, αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος, ως εντολή του τότε αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Mm-hmm. Αλλά αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Γερουλιάς δεν άκουσε προσωπικά τον αρχηγό.
0: Έτσι, μπράβο, δεν τα άκουσε.
1: Μεταφέρεται
0: ίδιος.
1: Ότι του είπε κάποιος ότι είπε ο αρχηγός και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είπε ο Τριαντόπουλος αυτό.
0: Ναι. Και το άλλο, το έχεις και το άλλο, το δεύτερο. Αυτό με το λαμπίκο.
1: Το όλα λαμπίκο είναι μία πληροφορία που μεταφέρθηκε προφορικά στον Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό του θύματος του Βάιου Βλάχου, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα, ότι υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος με πολλά γαλόνια, λέει, στο οποίο δεν μπορείς να

0: Είμαι.
1: Τώρα μεταξύ μας, επειδή η Βιργινία έτρεξε πάρα πολλά χιλιόμετρα όταν ήσουν μικρότερη στα ρεπορτάζ και τα λοιπά, το περιεχόμενο της δικογραφίας δεν το γνωρίζει, αυτό δεν το γνωρίζει, Καριστιά μου, και πήγε και είπε αυτή την πομφόλιγα στον Χατζηνικολάου. Δεν γνώριζε, δεν
0: εδώ
1: γνωρίζει.
0: Η Καριστιά, συγγνώμη τώρα,
1: δεν γνωρίζει,
0: μιλάμε για την
1: αυτή
0: ίδια
1: τη μαρτυρία, και πήγε στον Χατζηνικολάου και απέδωσε αυτές τις δύο εσχρές.
0: Μιλάμε για την ίδια Καριστιανού που ακόμα και τώρα ψάχνει παράνομα φορτία.
1: Άλλο αυτό, παιδί.
0: Όχι, καθόλου άλλο.
1: Δεν μπορεί να
0: καθόλου άλλο, με συγχωρεί η χάρη σου. Εδώ η κυρία Καριστιανού έχει χαράξει μια εντελώς δική της πορεία, κόντρα σε πάρα πολλούς άλλους συγγενείς, κόντρα στα στοιχεία, κόντρα στην πραγματικότητα πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εδώ ψάχνει ακόμα παράνομα φορτία.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι, να σου πω κάτι.
0: Μα δεν υπάρχει στη δικογραφία
1: okay,
0: αυτό.
1: Μαζί
0: ούτε
1: σου
0: αυτό υπάρχει
1: μαζί
0: στη δικογραφία.
1: Μαζί σου, αλλά σε σχέση με το άλλο, αυτό είναι πτέσμα, Βιργινία.
0: Πτέσμα.
1: Ναι, αυτό μπορεί να εξυπηρετεί ενδεχομένως, αν είναι έτσι, πολιτική σκοπιμότητα. Το άλλο είναι άγριο. Να αποδίδεις.
0: Όλα πολιτική σκοπιμότητα.
1: Παιδί μου, να αποδίδεις. Δηλαδή, αν όντως της είπε οποιοδήποτε της είπε, να τον κόψουν κομματάκια μαζί τους κι εγώ, μπαλτά. Αν είπε κάποιος τα κρέατα αυτά, όπως το είπε, να τα μεταφέρουν και το πέτσε τα κρέατα. Όποιος...
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εγώ. Είσαι σε εκείνη την τραγική βραδιά που δυστυχώς, ευτυχώς, κακώς, πολλές υπηρεσίες δεν είναι εκπαιδευμένες σε τέτοιες τραγωδίες. Το λέω ξεκάθαρα, δεν έγιναν όλα τα πράγματα σωστά. Το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Αν κάποιος είπε τη λέξη σάρκα, κρέας ή υπολείμματα ή οτιδήποτε άλλο...
1: Όχι, είναι... δεν τη λες.
0: Τι δεν λες, όταν
1: δεν
0: λες, να μαζευτεί τι, να μαζευτεί τι.
1: Δεν τη λες.
0: Τι λες, πες μου εσύ.
1: Δεν τη λες.
0: Δημήτρη, πες μου.
1: Άκουσε με λίγο, εγώ δεν πληρώνω για αυτή τη δουλειά. Αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί,
0: ναι,
1: ξέρουν, έχουν διαβάσει, σπούδασαν, κάτι έχουν ακούσει το πώς το διαχειρίζει. Δεν μπορεί να λες τα κρέατα, αν κάποιος την είπε.
0: Δηλαδή, αν κάποιος αξιωματούχος, δεν ξέρω, πυροσβέστης, αστυνομικός, δεν ξέρω εγώ τι, είπε αυτή τη λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι μεμπτό. Δεν το συζητώ.
0: Είναι μεμπτός προς τι.
1: Ότι δεν λέγεται.
0: Ρε γλυκέ μου.
1: Άλλο
0: πράγμα
1: λίγο.
0: Ψυχολογικά τι λέμε.
1: Δεν λέγεται.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι αδίκημα.
1: Όχι, άλλο αυτό, παιδί μου. Δεν λέγεται η φράση. Για μένα είναι αδίκημα ηθικό, σε βαθμό υπερθετικό. Δεν χαρακτηρίζεις έτσι
0: τα
1: διαμελισμένα μέλη.
0: Τα
1: διαμελισμένα
0: ανθρώπινα...
1: μέλη λέγονται, δεν
0: τα
1: λέγονται κρέατα.
0: Υπολείμματα.
1: Όποιος το είπε και αν το είπε, για μένα είναι συχαμερός. Όποιος, αν το
0: όχι,
1: είπε.
0: Όχι, για μένα δεν είναι συχαμερός, okay, και εγώ το βάζω στο πλαίσιο εκείνης της βραδιάς.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Okay. Δεν πήγε ο πατέρας σου να επιληφθεί, πήγαν άνθρωποι ειδικοί. Πήγαν επικεφαλής, πήγαν γαλονάτι.
0: Πρόσεξε. Οι οποίοι δεν είχαν ξαναδιαχειριστεί τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, ναι, δεν έχουν διαχειριστεί, αλλά μια μικρή.
0: Θάνο μου, σε παρακαλώ, μπορώ να έχω την άποψή μου. Τι μην το συνεχίζεις. Εγώ δεν λέω ότι ήταν σωστό αυτό που έγινε.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι κάποιος μπορεί να είπε κάτι εκείνη την ώρα πάνω στον πανικό, αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, έτσι. Η διαχείριση είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 7 λεπτά πριν από τις 10 στον στάτους 107 και 7. Γιάννης ο Πασής έρχεται σε λίγο να σας... συγγνώμη, τώρα δεν ταιριάζει κιόλας. Το κάνουμε αμέσως μόλις ξεκινήσουμε εκεί με τον Άρη, γιατί έχουμε και σήμερα 4 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ. Να σας πω ωστόσο για... εκκρεμότητες, υποχρεώσεις που έχετε και χρειάζεστε επαγγελματικό όχημα van, είτε είστε ιδιώτης είτε επαγγελματίας, υπάρχει μονόδρομος και αυτός οδηγεί στη Morent. Γιατί στη Morent μπορείς να βρεις το όχημα που χρειάζεσαι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, να το μισθώσεις για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνεις χρήση ή να μην κάνεις της πιστωτικής σου κάρτας και να κάνεις τη δουλειά σου. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαγαναγορά. 2-3-10-7-54-5-96 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε

0: ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
7: Eurojackpot!

0: αμέτρητα, αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
4: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
5: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
6: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
16: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
17: Ο κόσμος στον Status FM.
18: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι, κρατώντας δεμένα για πέμπτη ημέρα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Χθες βράδυ οι αλλοίοι απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, προκειμένου να μην αφήσουν κανέναν έμπορο να φέρει εισαγόμενα ψάρια. Όπως λένε οι επαγγελματίες, η Ιχθυόσκαλα θα παραμείνει κλειστή επαόριστον και προειδοποιούν πως τα ψάρια στην αγορά αυτές τις ημέρες θα είναι κατεψυγμένα ή αγνώστου προελεύσεως. Στην Κρήτη βρίσκεται αυτή την ώρα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί. Το παρόν δίνουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, οι οποίοι αναμένεται να μεταβούν στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Οι αγρότες και η παραγωγή της περιοχής πρόκειται να ζητήσουν από τους υπουργούς μέτρα τύπου Ντάνιελ με ταχύτατες διαδικασίες και αποζημιώσεις ώστε να σταθούν στα πόδια τους. Στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέρεται η τουρκική Χουριέτ. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο αφού περνάει από την υφαλοκρηπίδα της. Η Αθήνα περιμένει τον Ρούμπιο να θέσει και τα ελληνοτουρκικά, γράφει η εφημερίδα, σημειώνοντας πως οι πιέσεις από Ουάσιγκτον και Παρίσι ίσως να μην είναι αρκετές για να κάμψουν τις αντιρρήσεις της Τουρκίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται αύριο βράδυ στη χώρα μας και αναμένεται να συναντηθεί με τον Γιάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην επίθεση με χειροβομβίδα που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, διερευνάται το ενδεχόμενο εκβιασμού, ενώ η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Με τρεις συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Την ένταξη του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στα πράσινα ψηφοδέλτια πρόκειται να προσθεθούν επίσης τις επόμενες ημέρες οι εκλεγμένες με το ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη και Μυρτό Κοροβέση. Στη διεθνή επικαιρότητα, επική γκάφα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του μπέρδεψε τις χθεσινές προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με αυτές της Ινδίας. Στην τρίτη εβδομάδα τους μπαίνουν οι κινητοποίησεις των μαθητών στη Γαλλία, με νέες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη, ενώ σήμερα περισσότερα από 400 σχολεία της χώρας παραμένουν κλειστά. Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών της Γαλλίας καταγγέλει έντονα τη βίαιη αντίδραση απέναντι στη δικαιολογημένη, όπως τη χαρακτηρίζει, οργή των μαθητών λυκείου.
19: Καιρός για Sigma Office.
20: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
18: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα 24 βαθμούς έχουμε σε Κατερίνη και Κιλκής, σε Βέρεια και Σέρες το θερμόμετρο θα δείξει 25, ενώ στα Γιαννιτσά θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία 22 βαθμούς θα έχουμε στην Καστοριά και 23 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
21: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
22: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
19: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Status FM, σταθμός στους 107,2.

0: Βιαστήκατε πουλάκια μου, ε? Α, βιαστήκατε, άρη, βιαστήκαν.
1: Γιατί?
0: Βιαστήκανε. Δεν είπαμε ξεκινάει η ιστορία με τις τέσσερις προσκλήσεις και στείλανε πολύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πρόσεξα.
1: Σε λέει μπορεί να είναι καλός άνθρωπος σήμερα και να μου πει είμαι
0: μέσα. Πρόσεξα. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις στους τέσσερις πρώτους από τώρα. Γρήγορα στο 6908 357 800 γράφετε τσίρκο. Άρη μου, how do you do
1: very καλά.
0: Στο πρώτο ημίχρονο do you do.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολιορκία της Κρήτης.
0: Do you do Μπουγιουντού, πως το λιάζεις, Μπουγιουντού
1: How do you do
0: Πρώτο ημίχρονο ήταν Μπουγιουμπού.
2: Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις δύο αγόρια μόνο τους στο μικρόφωνο.
0: Γιατί, παιδί μου?
2: Άκουσες τι είπατε τώρα εδώ και 30 δεύτερα.
0: Μπουγιουμπού
2: και ντουγιουντού.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Ποιο, πώς ήταν το σωστό?
1: Η τέτοια το έλεγε αυτό στο.
0: Το έλεγε, όχι, Ροβουτσάς το έλεγε νομίζω.
1: Εκείνο ήταν how do you do κανονικά.
0: Όχι.
1: How do you do.
0: Όχι, ρε.
1: Το how do you do, ζουμπουλία το έλεγε.
2: Στο παραπέντε.
0: Α, και πώς το έλεγε?
1: How do you do.
0: Πρώτο ημίχρονο how do you do.
1: Δεύτερο how do you do.
0: Δεύτερο όμως πήγαμε καλά.
1: Έκανε δύο αλλαγές που κράτησαν μπάλα στο κέντρο και λύθηκε η πολιορκία. Και δεν επιληθήκαμε κιόλας ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Σε μια-δυο φάσεις όχι πολύ. Στο πρώτο ήταν
1: μαρτυρικό. Στο πρώτο ήταν, είπαμε. Στο πρώτο ήταν. Αν έμπαινε τον γκολ στο ξεκίνημα.
0: Ο Μασούρ. Εντάξει, να σου πω κάτι, καλύτερα που δεν μπήκε.
1: Ναι, γιατί θα σκυλιάζει.
0: Μετά θα μας φάνε 5 γκολ. Άστο. Έλεγα κάποια στιγμή στον μικρό, του έλεγα καλύτερα να πάει μέχρι το 80-81-0-0. Γιατί εκείνη το Μασούρα. Ο μικρό λέει όχι. Αν βάλουμε, ας το βάλουμε στο 85, 86, 87. Όχι,
1: ναι,
0: τώρα, γιατί άμα το
1: βάλουμε κιόλας.
0: Ναι, αν το βάλεις από νωρίς θα σου βάλουν, ρε παιδί μου, θα αγριέψουν. Μια χαρά, ο Μασούρας εκεί, λίγο ήθελε.
1: Λίγο ήθελε.
0: Μασουρίδης.
1: Ωραία, η εθνική μας πρώτη στον όμιλο.
0: Ναι.
1: Συγκάτοικος βέβαια και ουσιαστικά πρώτη με διαφορά τερμάτων και η Ολλανδία που νίκησε τη Σερβία.
0: Mm-hmm.
1: Επόμενο παιχνίδι, εσείς του λείπες.
0: Ναι, ρε, το είδα, είναι το Νοβέμπερ.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Άμα φέρουμε μια ισοπαλία, μετά έχουμε τη Σερβία εδώ.
0: Ναι.
1: Που όλα είναι ανοιχτά.
0: Πάντως... Και χωρίς ισοπαλία, τρεις βαθμούς θέλουμε, λέει, για να περάσουμε οπωσδήποτε δεύτερη, ό,τι και να γίνει.
1: Όχι, δεν είναι ό,τι και να γίνει. Άμα φέρεις τρεις βαθμούς, δεν είναι ό,τι και να γίνει.
0: Γιατί πας 11.
1: Ναι.
0: Ποιος θα σε φτάσει?
1: Η Γερμανία.
0: Πώς θα σε φτάσει? Αφού 5 έχει.
1: 5, 8.
0: 11. Την κέρδισες όμως. Άρα περνάς εσύ.
1: Αυτό.
0: Θα με ρωτάς εμένα σε αυτά τα διάφορα, τα ωραία, θα με ρωτάς.
1: Πάντως το κέρδος το μεγάλο είναι ότι στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Euro του 28 η Ελλάδα, παρακαλώ, είναι στους ισχυρούς.
0: Φιλιππή, πού θα είναι, Φιλιππή, πλάκα μου κάνεις.
1: Και μπράβο την Ελλαδάρα.
0: Στους ανίσχυρους θα είναι.
1: Είναι στους ισχυρούς.
0: Αφού είναι η ομάδα, είναι how do you do, πώς θα, how do you do, how do you do. Καρέτσας, φίλε, άλλαξε και ο Ανδρούσος, άλλαξαν λίγο το σκηνικό.
1: Μπήκανε μέσα, είπαμε, κοίτα, εκείνο που ήθελες...
3: Ερίζονται! How do you do?
1: Ήθελες να κρατήσεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν γινόταν να μην κρατήσεις μπάλα. Παυλίδης, Καμπάνες από Αγγλία, ε.
0: Τι τον θέλουνε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ωραίο. Ο Ιωαννίδης μου άρεσε.
1: Και
0: ο Μαυροπάνος μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Όλοι παίξαν πολύ ωραία. Παίξαν,
0: ναι. Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
1: Η εθνική έχει ταλέντο. Έχει μικρά παιδιά και έχει ταλέντο.
0: Πρόσεξε να δεις τι είπα χθες ο μέντορ της αθλητικής δημοσιογραφίας, Βιργινία Δημαρές.
1: Είναι προϊσταμένη. Είπα
2: εγώ κάτι.
0: Θα σου πω εγώ για το λες στις παρέες σου, Βιργινία, κάνεις την έξυπνη. Άκου να σου πω για τα αθλητικά.
2: Οι παρέες μου με ξέρουν ότι δεν έχω.
0: Παιδί μου, ξαφνικά θα γίνεις και εσύ όπως και εγώ τώρα με το ποδόσφαιρο. Άκου να σου πω. Γιατί τα συζητάω, τα πιτσιρίκια βασικά, ναι, βλέπουν περισσότερο και εγώ βλέπω μαζί τους. Λοιπόν, τους έλεγα ότι παλιά, όταν οι ομάδες οι μεγάλες, ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, είχαν ελληνόπεδα και όχι 11 παίκτες από Λατινική, ναι, Αμερική, ναι, και από αποικίες, είχαμε ρε παιδί μου ένα πρωτάθλημα στα οποία είχε δύο ξένους παίκτες. Πόσους είχες, τρεις? Δεν είχες παραπάνω
1: δύο.
0: Παλιά, δύο νομίζω. Λοιπόν, τότε η εθνική, την εθνική αποτελούσαν 5-6 παίκτες του Ολυμπιακού. Ή 4-5, δύο του Παναθηναϊκού, κανένα 2-3 τη ΣΑΕ, κανένα του ΠΑΟ κτλ. Και ήταν παίκτες από τις ομάδες που παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Σήμερα ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να πάρει παίκτες από τον ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό. Παίρνει να παίξω αυτό. Το ίδιο όμως, από ό,τι βλέπω, Άρη, συνέβη και με τη Γερμανία. Η Γερμανία των μεγάλων παικτών Γερμανών δεν υπάρχει πλέον, γιατί και οι γερμανικές ομάδες, οι γνωστές, παίρνουν κάτι Αφρικανούς, κάτι Ασιάτες, κάτι Λατινοαμερικανούς και κάνουν ομάδες. Οπότε ο προπονητής και εκεί που θα βρει τους μεγάλους παίκτες από τις ομάδες του.
1: Η Γερμανία είναι σε μια μεταβατική περίοδο.
0: Ξέρω, 44 λέει παίκτες δοκιμάζει.
1: Ωραία. Στείνεται τώρα στην ουσία. Αλλά δεν πάβει να είναι η Γερμανία, παιδιά. Όχι, να λέμε.
0: Φοξβάγεν.
2: Τώρα ο Ανδρουλάκης που πήγε στον αγώνα είναι γουρλής ή γκαντέμις, για να καταλάβω.
0: Γουρλής. Καλά πήγαμε. Είπα, αφού πανηγυρίσαμε στο τέλος.
1: Καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε.
2: Εντάξει, απλά ρωτάω. Ναι,
0: πήγε, μοιράστηκε με το Μητσοτάκι.
1: Ποιο μοιράστηκε, άσε τώρα.
0: Με το Μητσοτάκι το μοιράστηκε. Αφού Μητσοτάκι πήγε στο Μακεδονία Παλάσιο και του είπε καλή επιτυχία.
1: Άλλο αυτό.
0: Τότε. Αυτό να μην πάρει και λίγο ο Μητσοτάκι.
1: Σαν να μην έγινε, άστο.
0: Γιατί.
1: Είχαμε φόβο το Σάββατο εδώ, δεν άκουσε, γινότανε.
0: Άκουσα, αλλά.
1: Όλοι λέγανε μην πάει, μην τυχό και πάει. Δεν υπονοούμε τίποτα. Αλλά να.
0: Λοιπόν, για πες το μπάσκετ. Εθνική, οκ, είπαμε μπάσκετ τώρα.
1: Μπάσκετ, λοιπόν, είχαμε έκπληξη.
0: Ναι, την καρδίτσα.
1: Καρδίτσα Άρης 74-58. Μιλάμε για... Ο Σπανούλης ήταν έξαλλος, έτσι.
0: Ναι, συντριβή.
1: Έξαλλος γιατί, λέει, ήμασταν αλλούνταλλού. Δεν ήταν αυτή η ομάδα. Τέλος πάντων, ο Άρης πρέπει να μαζευτεί γιατί έχει αγώνα ευρωπαϊκό. Όπως έχει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με τη Μύκονο. 85-88. Στο τελευταίο κλικ πάλι. Ενώ περιμέναμε να είναι εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Αυτό βέβαια δείχνει ότι είναι καλό για το πρωτάθλημα, έτσι. Φαίνεται ότι δεν έπαιρναν οι ομάδες αμαχητοί από τις έδρες. Βέβαια την παράσταση, το λέγαμε και το πρωί.
2: Ναι.
1: Ο Ηρακλής.
0: Ναι,
1: μπορεί να μην νίκησε.
0: Πριν πάμε στη γριά του Ηρακλή. Πολύ αυτό το τρολάρισμα, αλλά πρόσεξε. Και η Καρδίτσα, 4 έγχρωμους. Η Μύκονος, 5 έγχρωμους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες.
1: Ναι.
2: Μετανάστες δεν τους θέτε. Ποδοσφαιριστές δεν τους θέτε.
0: Κάτσε ρε,
2: μπασκετμπολίστες δεν τους θέτε.
0: Κάτσε ρε, Βιργινία.
2: Τι τους θέτε.
0: Κάτσε ρε, Βιργινία.
2: Κάθομαι.
0: Άντε στη Μύκονο πήγε ο Αμερικανός το καλοκαίρι, έκανε διακοπές, φλέρτα. Τον είδαν εκεί στην παραλία, του λένε σε 2 μέτρα, αλλά θα παίξει μπάσκετ. Στην Καρδίτσα ο Μαύρος, τι δουλειά έχει. Τι πήγε στα μπλόκα, πού τον βρήκαν.
1: Στην Καρδίτσα οι ομάδες αυτές παίζουν στην Ευρώπη σε πιο υποδιέστερες κατηγορίες, αλλά παίζουν Ευρώπη. Δεν μπορεί να πας έτσι.
0: Ναι, αλλά γεμίσαμε με ξένους.
2: Πού νομίζω ότι στην Καρδίτσα τρώνω μόνο.
1: Τι να κάνουμε.
2: Γίδα βραστή.
1: Και ξαναήρθε το σύνθημα του. Ξέρετε, στην Τούμπα ακούγεται, στη Θεσσαλονίκη ακούγεται πολύ το Καρδίτσα του Εύερ, του συγχωρεμένου.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τρολάρουν τους Αριανούς τώρα οι συμπολίτες όλοι.
0: Α, κατάλαβα, ναι. Ο Ηρακλής κατέβηκε μια γριά. Αντί να βάλει κανένα Ηρακλή εκεί με το ρόπαλο.
1: Ο Ηρακλής είναι. Ήρθε και. Όχι μια γριά, την κυρία Χάιδο.
0: Χάιδο λέγεται η γριά.
1: Ναι, είναι η πιο μεγάλη και φανατική όντω.
0: Α, είναι υπαρκτό πρόσωπο,
1: ναι.
0: Χάιδο.
1: Και ήρθε η κυρία Χάιδο και συνομίλησε τη Βάνα στον αγωνιστικό χώρο και συνομίλησε με τη μασκότ.
0: Αλήθεια λες. Ναι, υπάρχει, ναι. Χάιδο, είναι πραγματικό.
1: Βέβαια. Ναι. Είναι χρόνια στο Καθατζόγλιο, βέβαια. Με κασκόλ κάθε. Είναι.
0: Χάιδο.
1: Ναι, κυρία Χάιδο. Πολύ μεγάλη σε ηλικία. Αλλά αυτό το αυτοτρολάρισμα ήταν εκπληκτικό. Ήταν πολύ. Ήταν το κερασάκι, ρε παιδί μου, στην αγωνιστική.
0: Και όταν θύμωσε Ολυμπιακός, τελείωσε το πανηγύρι.
1: 10 πόντους, εντάξει.
0: Ναι, 10 πόντους,
1: όταν είσαι θύμωσε Ολυμπιακός.
0: Όταν είσαι 25-15 στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά κάνεις ένα 2-16. Εντάξει.
1: Υπάρχει διαφορά. Λογικό. Το είπε και ο προπονητής του Ηρακλή. Τώρα μην κρυβόμαστε.
0: Τον Μπαρτζόκα τον βρίζανε.
1: Τον Μπαρτζόκα τον βρίζουν όλοι.
0: Επειδή είναι καλός, φαντάζομαι, στην
1: Επειδή είναι καλός, επειδή είναι νευρικός στην.
0: Βρίσκει, αφού κάτι στο Παναγίες πάλι.
1: Είναι. Όλα τα καντήλια κατεβαίνουν.
0: Γιατί διάβασα μια ανάρτηση από κάποιον που λέει ότι ήταν με την κόρη του και ο Μπαρτζόκας περπατώντας άγιστη στο Παναγίες και η κόρη του ενοχλήθηκε ένα μικρό κοτσάκι και λογικό είναι. Αλλά όλο το γήπεδο του βρίζει τη μάνα. Νεκρίνει η μάνα του. Νομίζω ότι δεν ζει η μάνα.
1: Δεν ξέρω, αλλά ζει, δεν βρίζει μάνα.
0: Ναι. Όλο το γήπεδο βρίσκεται.
1: Ναι, ο Μπαρτζόκας είναι, ρε παιδί μου, το κόκκινο πανί, γιατί είναι αυτό που λένε ότι είναι νευρικός, φωνάζει, τσιρίζει, τα βάζει με τους διαιτητές. Είναι λίγο έτσι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τώρα, αύριο έχουμε ΠΑΟΚ Μπόσνα στο Σαράγεβο, mm-hmm. για το EuroCup δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης παίζει την Τετάρτη στο Αλεξάνδριο με την Μπούργος. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την Ευρωλίγκα, κύριε Βενιέρη.
0: Τι έχει?
1: Σήμερα έχει μάζοξη των ιδιοκτητών όλων.
0: Ναι, για τις
1: αποφάσεις που θα γίνουν που θα πάρθουν για την επέκταση των ομάδων, δηλαδή για τον αριθμό των ομάδων. Uh-huh. Και φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι. Σήμερα λοιπόν θα αποφασίσουν τι θα γίνει. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη αυτό που λες, γιατί το NBA θέλει να πάρει μετοχές στη Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά λέει θα συζητηθεί και αυτό. Το βασικό είναι η αύξηση των ομάδων στην Euroleague.
0: Για να παίξουν και οι δικοί μας.
1: Που μας αφορά άμεσα για ΠΑΟΚ. Βέβαια, όποια ομάδα πάρει το EuroCup πάει αυτόματα, έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι μόνιμη. Mm-hmm.
0: Ναι, αλλάζει κάθε χρόνο. Όχι, πως την παίρνει. Ναι, σωστό.
1: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε σήμερα το απόγευμα. Τα ξέρουμε αύριο τι αποφασίστηκε.
0: Σάββατο θα είμαι στο Βόλο, μάλλον.
1: Σάββατο θα είσαι στο Βόλο, μάλλον, ναι.
0: Γιατί έχουμε τον αγώνα πρόκληση στο Rising Star. Με το σχηματάρι.
1: Από την Παρασκευή?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυθημερών θα πεισκάμε από την Παρασκευή, ρε φίλε. Τι είμαστε.
1: Είναι ο Βόλος, ωραίος είναι, γιατί να πας
0: γιατί έχουμε λεφτά.
1: Και μέχρι τη Μακρινίτσα.
0: Ναι, έχουμε λεφτά να.
1: Η Μακρινίτσα δίπλα είναι όμως.
0: Η Μακρινίτσα είναι ο Βόλος, είναι μακριά από εδώ. Αν είσαι στο Βόλο, πας στη Μακρινίτσα. Ναι, έχουμε προκληματικό, έχουμε. Σχηματάρι, ρε φίλε.
1: Τι ώρα είναι ο.
0: Δεν ξέρω, ακόμη δεν έχει οριστεί. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Άρη μας. Θα μου πεις ποιες θέσεις που θα πάτε με το σηματάρι. Βόρειος Αστέρας. Ο παλιός Μαντουλίδης, ο οποίος έγινε North Star. Κύριε Αδημαρέση. Κύριε Αδημαρέση, εσύ πας σε ξένα σπίτια. Να δεις άμα έχουν ρογμές.
2: Εννοείς την Κυψέλη.
0: Πώς είναι.
2: Αν ήμουν ο Τσίπρας θα πήγαινε.
0: Η Δούρου πήγε.
4: Θέλω να αφιερώσουμε λίγο
2: πήγε.
4: Χρόνο.
0: Ναι.
4: Σε κάτι που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί εκατοντάδες συμπολίτες μας στο κέντρο της Ευρωπαϊκής μας πρωτεύουσας, της Αθήνας. Αναφέρομαι στα δεκάδες σπίτια και στις δεκάδες πολυκατοικίες,
2: οι οποίες
4: λόγω του Μετροπόντικα, που εδώ και μήνες έχει σταματήσει βεβαίως τις εργασίες, αλλά εδώ και μήνες βρέθηκα μέσα στα σπίτια, στις κρεβατοκάμερες, στα σαλόνια των συμπολιτών μου. Δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, είναι συγκλονιστικό. Και είναι κάτι για το οποίο δεν γίνεται κουβέντα. Δεν γίνεται καθόλου κουβέντα. Αν δεν ήταν αυτές οι αλαζονικές, όπως είπε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργικές δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού και πέσαν αντιφάνε ότι εγώ δεν θα νίκιαζα στην Κυψέλη, θα είχαμε συγγεί ηχθείως γύρω από μια κατάσταση που είναι καθημερινή, κυρία Καραμήτρου και κύριε Γρηγοριάδη. Για φανταστείτε να ξυπνάτε για να έρθετε στη δουλειά σας και να ξυπνάτε με ρογμές. Και να μην παίρνετε απάντηση ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την κοινοπραξία και την Ελληνικό Μέτρο. Και αυτό μετράει μήνες. Χθες είχαμε λοιπόν μία διαμαρτυρία των κατοίκων, στην οποία συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μια και είναι και το πρώτο κόμμα που κατέθεσε ερώτηση, άσκησε κοινοβουλευτικό έλεγχο και ζήτησε και κατάθεση εγγράφων από μεριά τη κυβέρνηση. Και σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το παρακολουθούμε κάθε μέρα και να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που, ξαναλέω, κοιμούνται και ξυπνάνε σε σπίτια τα οποία έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο, αγαπητή μου κύριε Αρένα, ιδεολογικά ας πούμε, ως χαζοφιλελεύθερος, τι θα σου λέγα εγώ. Για να μην έχουμε πάντοτε μετά από πυρκαγιές, μετά από πλημμύρες, μετά από καταστροφές, μετά από σεισμούς όλη αυτή την συζήτηση, έτσι, όλη αυτή τη συζήτηση και εσείς υπήρξατε και πολιτικό θύμα μιας τραγωδίας στη χώρα μας όταν ήσασταν περιφερειάρχης εκεί κάτω, για το μάτι λέω, θα σου απαντήσω εγώ φιλελεύθερα, γιατί στην Ελλάδα επιτέλους ακούγονται και φιλελεύθερες φωνές επιτέλους. Υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση με κίνητρα, υπάρχει βέβαια ενδεχόμενος πιο ισχυρό κίνητρο των ακινήτων μας, ώστε αν συμβεί οτιδήποτε απευθέω, βεβαίως οι ανθρώπινες ζωές δεν επανέρχονται, αλλά οποιαδήποτε άλλη ζημιά θα μπορούσε να καλυφθεί μέσα από τα ασφαλιστικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα ήταν, πώς είναι με τα αυτοκίνητά μας που είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε ασφαλισμένα, να γίνει κάτι ανάλογο και στα σπίτια. Δεν είναι και πολύ ακριβό, ξέρετε, είναι φθηνό το ασφαλιστήριο ενός σπιτιού, ώστε να μην μετά από κάποια τέτοια περιπέτεια ο κόσμος βρίσκεται μετέωρος, κυρία Δούρου. Τα υπόλοιπα είναι τώρα λόγια να αγαπιόμαστε. Γεια σου Γιώργο Στεφανίδη. Όπως επίσης άκουσα μια λαλιότου, αν το λέω σωστά, πρέπει να είναι υπεύθυνη κάτι εκεί στα θέματα παιδείας της ελληνικής αριστεράς, η οποία είπε μια μεγάλη αλήθεια. Είπε μια μεγάλη αλήθεια η γυναίκα, έκανε μια διαπίστωση την οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος βέβαια, αλλά το είπε και το είπε εμφαντικά. Μισό λεπτό λίγο να το επαναλάβω, να το βρω και να το μοιραστώ μαζί σας.

0: Δεν το βρίσκω, αλλά στο μεταφέρω. Η κυρία Λαγιώτη λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτό το φαινόμενο όπου πάρα πολλές οικογένειες, και είναι συγκλονιστικό, έτσι το λέγαμε προχθές και εμείς εδώ από τη δική μας συχνότητα, πολλές οικογένειες αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο του, από τον τόπο τους. Δεν μπορεί η οικογένεια να δώσει τα χρήματα εκείνα τα οποία απαιτεί ή απαιτούνται για έναν φοιτητή, φοιτήτρια σε πόλεις όπως τα Γιάννενα, η Ξάνθη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Αθήνα, η Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού στην χώρα μας. Βέβαια υπήρχε μια δέσμευση από τον Αλέξη Τσίπρα, την οποία επανέλαβε η κυρία Λαγιώτου, η οποία λέει 500 ευρώ κάθε μήνα να δίνουμε στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν μακριά από τα αστικά κέντρα σε επαρχιακές πόλεις, ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά να σπουδάζουν και να υπάρχει και μια κινητικότητα γενικώς και ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Καλή πρόταση. Δεν ξέρω τώρα αθρηστικά τι κονδύλι βγαίνει και δεν είμαι εγώ Πιερακάκης για να ξέρω αν βγαίνει. Αλλά εγώ, κυρία Λαγιώτου, και εδώ θα σας απαντήσω με έναν φιλελεύθερο τρόπο. Το κόμμα σας, όπως και πολλοί της αριστεράς και όχι μόνον, ανεξαρτήτως αν ο πρόεδρος του κόμματός σας επέλεξε ιδιωτικά σχολεία και θα επιλέξει και ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια για τα παιδιά του, το κόμμα σας είναι εναντίον της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, τα οποία δειλά-δειλά πλέον λειτουργούν στη χώρα μας. Τον μη, πώς λέγονται, φοβόμαστε να μιλήσουμε και ανοιχτά στην Ελλάδα. Τα καμουφλάρουμε. Τον μη κερδοσκοπικών, όπως ονομάζονται. Να σου πω εγώ μια πρόταση μου, κυρία, πώς σας λένε, Λαγιώτη. Χωρίς να υποβαθμίζω την πρόταση που κάνατε, να βοηθηθούν τα παιδιά στην περιφέρεια. Αν υπάρχουν τα χρήματα, να βοηθηθούν. Εσείς όμως ως κόμμα ιδεολογικά, γιατί είστε η μοναδική πολιτική δύναμη στον πλανήτη που αρνείστε τη λειτουργία και μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, ώστε κάποιος... Τι έγινε, γιατί...
1: Δεν είναι έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Την είχαμε βγάλει και εμείς εδώ την κυρία Λαλιώτη και είχε πει ότι δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Άλλο θα
1: αναμορφώσουμε το πλαίσιο, είχε πει.
0: Ναι. Αυτή βγάλαμε.
1: Θα το κάνουμε πιο αυστηρό, ναι, την είχαμε βγάλει. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί να μην σταματήσουν όλες αυτές οι αντιδράσεις σας, ώστε μια οικογένεια αντί να δίνει 1200 επί 12 τον χρόνο, πόσο κάνει αυτό, 12 επί 1200, 12 επί 12 πόσο κάνει, 14,5 14,400, 15 επί 4 χρόνια 60-70 χιλιάδες ευρώ χαμένες να τις δώσει η οικογένεια για να σπουδάσει το παιδί κάπου στην περιφέρεια. Γιατί να μην υπάρχει η άνεση να αξιολογούνται βεβαίως και να εποπτεύονται, ώστε να είναι το παιδί εδώ, αφού δεν μπορώ και αδυνατόν το στείλω μακριά και να μου κοστίζει, ξέρω εγώ, 6-7 χιλιάδες το χρόνο. Και αν τον έχω στο σπίτι και να κάνει και ένα μεροκάματο ενδεχομένως. Γιατί δεν ταιριάζει, για πες μου, Γιάννη.
2: Γιατί το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πρέπει να πληρωθεί.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Πόσο θα πληρώνει το
0: μήνα?
2: 14.000.
0: Όχι, βέβαια. Δεν ξέρετε μάλλον τι γίνεται στην αγορά.
2: Ναι.
0: Μάλλον δεν ξέρετε πόσο είναι τα κόστη.
2: Το κόστος για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Στην Κύπρο, για παράδειγμα.
0: Α, στην Κύπρο, στην Ελλάδα σου, στη Θεσσαλονίκη. Για την Ελλάδα λέμε, για να μην πηγαίνουν στην Κύπρο. Γιατί στην Κύπρο πάνε και δίνουν. Στην Κύπρο δίνουν 15-20 το μήνα.
2: Υπάρχει ιατρική στη.
0: Α, στην ιατρική. Ιατρική φυσικά δεν υπάρχει.
2: Μόνο νομική. Μόνο νομική.
0: Όχι, άλλο λέω.
2: Που σε λίγο με την υπογεννητικότητα που υπάρχει.
0: Ρε Γιάννη μου.
2: Όλες οι σχολές θα είναι χωρίς εξετάσεις.
0: Έχω 100 φοιτητές. Οι 10 θα πάνε ιατρική. Έτσι κι αλλιώς θα πάνε. Θα πάνε. Είτε υπάρχουν, είτε θα πάνε. Οι 20 θα πάνε λογιστικά. Οι 25 θα πάνε νομικοί. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα. Στο λέω ως γονιός. Εμένα, αν ο γιος μου δεν περνούσε στο πανεπιστήμιο που πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη, το είχα σκεφτεί σοβαρά. Να τον στείλω, 7.000 το χρόνο είναι.
2: Εσύ θα τον έστελνες. Ο άλλος από τα αδρυμίκαλα θα μπορεί να το στείλει.
0: Ρε Γιάννη, εκείνος έχει τώρα έναν μονόδρομο. Θα πρέπει να δώσει 15 το χρόνο για να πάει να σπουδάσει. Θα έδινε 6.000, 7.000 το χρόνο. Αυτό σου λέω.
2: Δεν θα ήθελε να φάει, να μείνει. Πού θα μείνει, στο ιδιωτικό
0: πανεπιστήμιο? Μα στο σπίτι του, ρε Γιάννη, σου λέω τόση ώρα.
2: Βρε ο άλλος που είναι από τα Σέρα, που είναι από
0: αυτός τι θα κάνει τώρα.
2: Αυτός θα έχει το ίδιο
0: τώρα
2: πρόβλημα.
0: Τι θα κάνει αυτός?
1: Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, να ρωτήσω κάτι. Όποιος θέλει, όποιος μπορεί θα πηγαίνει στα ιδιωτικά, όποιος θέλει θα πηγαίνει στα δημόσια, ρε παιδιά. Αυτό είναι δημοκρατία και ελεύθερη αγορά και ελεύθερη διάθεση του εαυτού σου.
2: Εδώ μιλάμε για αυτούς, για αυτούς τα, και ιδιαίτερα τα παιδιά από την επαρχία που δεν έχουν
1: γονείς. Τα παιδιά από την επαρχία
2: δεν θα πρέπει να σπουδάζουν τα παιδιά από την επαρχία.
1: Γιατί να μην σπουδάζουν δηλαδή. Ένα κάρο παιδιά πόσα σπούδαζαν, κύριε Γιάννη, τόσες δεκαετίες.
2: Σπούδαζαν τόσες δεκαετίες.
1: Σε πιο εύκολα χρόνια μεγαλώσατε εσείς.
2: Σε πιο εύκολα οικονομικά.
1: Σε πιο εύκολα χρόνια οικονομικά μεγαλώσατε εσείς.
2: Εγώ σε πιο δύσκολα.
1: Α, μπράβο.
2: Σε πιο δύσκολα. Τώρα έχουν αλλάξει οι καιροί. Δυστυχώς, εμείς για να πάμε στο σχολείο πηγαίναμε και με τα πόδια στο διπλανό χωριό. Γιατί δεν υπήρχε στο χωριό δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να τα πηγαίνουν και με αυτοκίνητα. Και
1: μάλιστα
2: ακούω παράπονα ότι
1: δεν
2: εξελίχθηκε
1: ο κόσμος και μας πρόλαβε μετά η οικονομική κρίση. Ανατράπηκαν τα εισοδήματα του κόσμου.
2: Είναι κάπως διαφορετικά και να κάτσουν να λύσουν το πρόβλημα. Τόσα χρόνια τώρα στην Κρήτη γίνονται οι εστίες. Και μου έλεγε ένας ο οποίος, Θεσσαλονικιός, ο οποίος δουλεύει στην εταιρεία που φτιάχνει εστίες, θα κάνουν 7 χρόνια να τελειώσει οι εστίες.
0: Γιάννη, άκου να σου πω τώρα. Γιατί αυτή είναι μια ιστορία που την ψάχνω χρόνια. Βαρέθηκα να βλέπουμε το πρόβλημα και όχι τη λύση.
2: Από το πολύ ψάξιμο έχουμε δημιουργήσει τα πολλά προβλήματα.
0: Άκουσε με λίγο. Ο γιος μου ξεκίνησε, ξέρεις πόσο είναι. Ο γιος μου δεν δικαιούται κάρτα σύντησης, γιατί έχουμε, δόξα τω Θεώ, ένα καλό εισόδημα. Ξέρεις πόσο τρώει, με πόσα λεφτά τρώει την ημέρα στο πανεπιστήμιο. Με 2,5 ευρώ.
2: Εντάξει, μπορεί να τρώει 2,5 ευρώ.
0: Με 2,5 ευρώ τρώει.
2: Και παλαιότερα ερχόταν.
0: Το σάντουις που του δίναμε σπίτι του
2: ακριβώς. Ερχόταν στην εστία κάποιοι με αυτοκίνητα.
0: Και πηγαίναν τζάμπα.
2: Με γιοταχή και τρώγαν τζάμπα.
0: Όχι, σου λέω ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ας περιορίσουμε, μάλλον ας αυξήσουμε το περιθώριο σε κάποιες οικογένειες να καλυφθούν και αυτές. Γιατί να πάει στην Κύπρο ο άλλος. Γιατί να πάει στη Βουλγαρία ο άλλος, μπορεί να μου ξέρει. Γιατί να πάει στη Ρουμανία. Δεν λέω για Αγγλία, για Αμερική, άστο εκεί είναι πανάκριβα.
2: Εντάξει, αυτή θα.
0: Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει εδώ.
1: Να πάνε να και στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Εδώ λέμε τόσο
2: ναι,
1: καιρό.
2: Θα μείνουν τα χρήματα.
1: Ναι,
2: εδώ
1: μιλάμε, τα χρήματα.
2: Μιλάμε για τα παιδιά της επαρχίας.
1: Κύριε Γιάννη, σε όλες τις χώρες τις προηγμένες υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Δεν αντιλέγω
1: δηλαδή
2: να
1: όλοι
2: υπάρχουν
1: τα
2: ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Μα δεν χρειάζεται όλοι
2: δεν
1: να πάνε στα
2: να
1: ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Μπορούν να πληρώσουν τα 600 και τα 700
1: Γιάννη.
2: Ευρώ το μήνα μόνο στο ενίκιο. Γιατί είναι και τα άλλα έξοδα.
0: Γι' αυτό σου λέω να υπάρχουν ιδιωτικές διέξοδοι για να μένει το παιδί στο σπίτι του. Αυτό σου λέω, Γιάννη. Αυτό σου λέω. Το πρόγραμμα του γιου μου είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μια μέρα μέχρι τις 6. Έχει άνεση, αν είχα δυσκολία, ο ίδιος μου ζητάει να δουλέψει. Να πάει να βρει και ένα μεροκάματο και τον έχω στο σπίτι.
2: Το παιδί από τη Δράμα. Ναι. Το παιδί από τη.
0: Σήμερα τι κάνει αυτό το παιδί.
1: Δεν ξέρετε πόσοι φοιτητές δουλεύουν.
0: Συγγνώμη λίγο.
2: Ξέρετε. Μα δουλεύουν. Και τώρα δουλεύουν.
0: Το παιδί από τη Δράμα τώρα τι επιλογές έχει.
1: Δουλεύουν.
0: Μισό λεπτό λίγο. Το παιδί από τη Δράμα τώρα τι επιλογές έχει.
2: Αν δεν έχει ο πατέρας του να του δώσει χρήματα, γιατί δεν μπορεί να το πάει και στο ιδιωτικό που αναφέρει τόση ώρα.
0: Ναι.
2: Ιδιωτικό που αυτό που αναφέρει είναι να κατοικεί στη Θεσσαλονίκη ή να κατοικεί στην Αθήνα.
0: Το οποίο τι κάνει.
2: Το άλλο από το νησί, από τη Γάβδο, α πούμε.
0: Δεν μπορώ. Μπράβο, συμφωνώ απολύτως. Αυτό που σου λέω λύνει το πρόβλημα μιας μερίδας οικογενειών. Δεν πρέπει.
2: Οι υπόλοιπες οικογένειες θα γίνουν.
0: Πρέπει, αυτό λύνει. Οι άλλες έτσι κι αλλιώς όπως και αυτοί έχουν πρόβλημα. Λέω, αυτή η λύση λύνει το πρόβλημα ενός ποσοστού μέσης οικογένειας. Ο πλούσιος δεν έχει
2: ανάγκη. Ούτως ή άλλως αυτός, κι αν δεν έμπαινε το παιδί του, θα το πήγαινε στο ιδιωτικό εδώ.
0: Ποιος ρε Γιάννη, εσύ πιστεύεις μόνο οι πλούσιοι πάνε εκεί. Έτσι νομίζεις. Εγώ τώρα λόγω του ότι τα παιδιά μου πήραν και τα δύο υποτροφία σε ιδιωτικό σχολείο γνωρίζω τους γονείς. Πιστεύεις ότι όλοι είναι ζάπλουτοι.
2: Άνοιξε γραμμές να μας δώσει απάντηση ο κόσμος.
0: Δεν μπορώ.
1: Κύριε Γιάννη, ξέρετε πόσο υποδομές πάνε τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Τι είναι εδώ μέσα τα παιδιά, οι συνάδελφοι, εκατομμυριούχοι.
2: Στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Σε ιδιωτικά σχολεία, ναι.
2: Εντάξει, στα ιδιωτικά σχολεία μπορεί να το πάει γιατί το πάει εδώ, όπως λέει ο Δημήτρης. Εάν ήταν από. Το ένα χωριό του Κιλκής.
1: Μα το χωριό του Κιλκής δεν έχει ιδιωτικό να το πάει στο
2: Κιλκής.
1: Ναι,
2: αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά.
1: Κύριε Γιάννη, πανεπιστήμια υπάρχουν παντού. Ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν εκεί που θα ανοίξουν
2: και
1: επιχειρήσεις.
2: Και εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
2: Όμως να μπει μια τάξη και.
1: Πού να μπει τάξη, να ανοίγει και στο Κιλκής ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
2: Αυτή η πρόταση που.
1: Δεν επιδοτούνται όπως είναι τα δημόσια.
2: Να υπάρχει επιδότηση και να υπάρχει και να υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις να καλύπτουν τα παιδιά της επαρχίας.
0: Σε όλη την Ελλάδα χτίσαν πανεπιστήμια. Σε όλη την Ελλάδα. Κάθε βουλευτής, κάθε υπουργός έκανε μια σχολή.
2: Τα περισσότερα δεν λειτουργούν.
0: Στα Γρεβενά Πανεπιστήμιο, στην Καστοριά Πανεπιστήμιο. Στα...
2: Ποια στα Γρεβενά έχει ένα ΙΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο έχει. Δεν είναι ΙΕΚ. Είναι ανώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: ακούστε ένα μήνυμα ενός ανθρώπου που τώρα έστειλε. Το κόστος να περνούσε ο γιος μου, λέει, στη Λάρισα ήταν περίπου 1.200 ευρώ το μήνα και 12 μήνες περίπου 15.000 ευρώ το χρόνο. Συν τα εισιτήρια πάνε, έλα κτλ. Προτίμησα, λέει, να το γράψω στη Θεσσαλονίκη, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το κόστος είναι 6.000 ευρώ το χρόνο.
0: Αυτό που είπα, παιδιά, εγώ το βιωματικά το ζω.
2: Ναι, αλλά αυτός μπορεί να τα πληρώσει.
1: Κύριε Γιάννη, συγγνώμη, σε αυτή τη ζωή δεν μπορούμε.
2: Γιατί ζει στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος από το χωριό, το Τσί, μπορεί να δοθεί στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αίτηση. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Γιάννη, άκου. Ο άλλος από το χωριό δυστυχώς δεν μπορεί να λύσει. Αν κάποιοι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα υπέρ της τσέπης.
2: Αυτοί να το λύσουν. Και σε αυτά που υπάρχουν. Και αυτά που υπάρχουν δεν μπορούν να καλύψουν αυτή τη στιγμή τις αιτήσεις, για παράδειγμα. Η ιατρική της Αθήνας έχει 35 φοιτητές.
0: Η ιατρική δεν θα επενδύσει κανείς, Γιάννη, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέχασε το. Στην Ελλάδα.
2: Ήδη έχουν απαντήσει. Και τι έχει γίνει.
0: Κανένας δεν θα επενδύσει.
2: Οι 35 αυτοί φοιτητές είναι στην Κύπρο και θα τους μεταφέρουν του χρόνου ή τον άλλο χρόνο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ναι, έχω πολλά θέματα.
1: Σας χρωστάω και τους νικητές για το τσίρκο.
0: Θα μας πεις μόλις γυρίσουμε. Περίμενε.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα.
9: Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Τέτοια λέει ο Γιάννης και η Καριστιανού παίρνει θάρρος και λέει η Καριστιανού.
17: Θα καλό ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
18: Με τέτοια που λέτε δεν βγάλετε στο
17: αυτοδυναμία, κύριε Βουλγαρή, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή.
0: Άντε, αυτοδυναμία θέλει Καριστιανού. Γιάννη, και εσύ μου λες τώρα τα πλάκα μου.
2: Πώς θα σώσουμε την παιδεία.
0: Καριστιανού λέει, είμαστε έτοιμοι για αυτοδυναμία. Λοιπόν, τι νέα φέρνεις. Γιατί εδώ από μηνύματα. Να δώσει τέσσερα ονόματα θέλει η Βιργινία για τους νικητές να ξέρουν.
1: Νικητές, διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ, καθημερινές. Για καθημερινές είναι οι προσκλήσεις εκτός από Πέμπτη που έχουν ρεπό οι άνθρωποι. Είναι Χριστίνα Χατζηγιάννη, Πασανίδου Εφροσύνη, Έφη Χαρχαντή και Γιώργος Καραμίχος.
0: Για πες Γιάννη τι νέα μας φέρνεις εσύ οικονομικά.
2: Να πάμε σε κάποια χρηστικά θέματα. Και ιδιαίτερα για τους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, για αυτούς που δουλεύουν στην ΕΚΑΠ. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και τους ένταξε στα βαριά και αθυγινά. Τώρα βέβαια τους λένε να κάνουν αιτήσεις και προβληματίζονται. Έχω να τους πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν 20, 25, 27, 28 χρόνια αυτή τη στιγμή προϋπηρεσία, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν τους συμφέρει να γίνουν η ένταξη στα βαριά, γιατί έτσι αλλιώς στα 62 θα πάρουν πλήρη σύνταξη γιατί συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Γιατί με την ένταξη στα βαρέα θα πληρώνουν κάτι τις παραπάνω σε μηνιαία βάση από το μισθό τους.
0: Να το για δούμε, τα επόμενα λοιπόν, χρόνια.
2: Ναι. Αυτοί που είναι 20άριδες, 25άριδες, 30άριδες, 35άριδες, ναι, να μπουν στα βαριά και αθυγινά. Αυτοί οι οποίοι είναι πάνω από 40 χρονών, η προσωπική μου άποψη είναι και η πείρα μου, έτσι αλλιώς θα έχουν στα 62 και με πλασματικά, αν χρειαστεί, τα 40 χρόνια, να μην πληρώνουν αυτή τη διαφορά.
0: Τα βαρέα και διγυνά, Γιάννη, τώρα στους νέους ανθρώπους, θα τους βγάλουν νωρίτερα σύνταξη ή θα πάρουν απλά μεγαλύτερη σύνταξη, τι ισχύει?
2: Θα πάρουν και μεγαλύτερη σύνταξη αν μαζέψουν 7.500 βαρέα, αλλά ενδεχόμενα θα μείνουν στα 62 αν αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
0: Α, δεν θα αυξηθούν για αυτούς εννοείς.
2: Πιστεύω ναι. Πως...
0: Άρα έτσι... να τα μαζέψουν τα βαρέα.
2: Έτσι που αναφέρεται, για αυτούς οι οποίοι είναι 35άριδες και κάτω, μάλλον θα παραμείνουν σε αυτή την ηλικία, γιατί είναι και πολύ υψηλοί για νοσηλευτές, για παράδειγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι αυτοί οι οποίοι είναι 60άριδες, 58άριδες, να αρχίσουν να μαζεύουν τα ένσημά τους. και να είναι έτοιμη στα 62, γιατί είναι πλησίον των 62. Δύο χρόνια λοιπόν πιο μπροστά, πριν τα 62, να κάνουν αυτή την περίφημη αίτηση για προσυνταξιοδοτική απόφαση, να δούνε πότε του συμφέρει η εξαγορά των πλασματικών. Προσωπική μου άποψη είναι να εξαγορά των πλασματικών να γίνεται κατά τη συνταξιοδότηση.
0: Τι εννοείς?
2: Στα 62, για παράδειγμα, σου λείπουν δύο χρόνια, να τα εξαγοράζεις τότε να τα εξαγοράζεις. Με την αίτησή σου. Ναι. Εξαγοράζω για να μου παρακρατούνται από τη σύνταξη.
0: Ναι. Γιατί αλλιώς πότε μπορεί να τα εξαγοράσεις?
2: Και σήμερα, αν θέλεις.
0: Μπορεί να πάει να αγοράσεις τώρα, να εξαγοράσεις.
2: Να κάνεις αίτηση και να ζητήσεις να εξαγοράσεις όσα χρόνια θα σου λείπουν.
0: Και μπορεί να τα πάρεις σε δόσεις αυτά.
2: Όχι, όταν τα εξαγοράζεις τώρα θα πρέπει να πληρώσεις. Μετρητής.
1: Ντούκου.
0: Όλα τα λεφτά.
2: Έχεις μια έκπτωση αναλογική, μπορεί να φτάσει και μέχρι 8%, αλλά δεν ξέρεις τι θα συμβεί μέχρι τα 62. Και αν αυξήσουν τα όρια ηλικίας θα τα κλαις. Ναι. Καλό θα κάνεις λοιπόν, κατά τη συνταξιοδότηση, να κάνεις την εξαγορά.
0: Υπάρχει όμως περίπτωση καμιά φορά, Γιάννη, να μας πάνε τίποτα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να καταργηθούν και μετά μπορεί να εξαγοράσει ο άλλος? Αυτό μπορεί να το διασφαλίσει κανείς?
2: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Εξαγοράζονται σε άλλες
2: χώρες. Κάθε χώρα έχει αυτοτελή συνταξιοδοτική.
0: Ναι, αλλά μπορεί μια κυβέρνηση να πει για τέλος η εξαγορά των πλασματικών. Γιατί και μόνο που τα ακούς πλασματικά.
2: Θα πρέπει να το πει με τον νόμο. Εξάλλου υπάρχει μια σκέψη να καταργηθεί η 7ετία ή 10ετία για τους δημοσίους υπαλλήλους εξαγορά και να πάνε όλοι σε 5 χρόνια.
0: Το πολύ.
2: Οι πάντες. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν. Γιατί κάποιοι δεν έχουν και δικαιώματα να εξαγοράσουν. Μια κοπέλα που δεν έχει παντρευτεί, για παράδειγμα, και δεν έχει πτυχίο, δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών.
0: Μέχρι 10 είναι στο δημόσιο, αγοράζει μέχρι 10.
2: Μέχρι 10.
0: Αλήθεια λες?
1: Ενώ σε εμάς πόσο είναι αυτή η διαφοροποίηση?
2: Μέχρι 7.
1: Κύριε Γιάννη.
2: Γιατί τους είχαν δώσει το δικαίωμα πριν το 10 να εξαγοράσουν πλασματικά των παιδιών. Και μετά το 11 πήγαν και τα 7 και πήγαν μέχρι 10.
1: 107.
0: Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 ανοίγω τις γραμμές και στο Viber.
2: Και ένα άλλο θέμα.
0: Μισό το λίγο, 6-908-357-800. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι το Γιάννη, εδώ είναι και απαντά όταν θέλει.
2: Οι φίλοι μας οι τρίτεκνοι με ρώταγαν την Παρασκευή, δεν λέτε τίποτα για μας εκεί στο στάτους? Τι σας συμβαίνει ρε παιδιά? Η απάντηση ήταν ότι όταν αυξηθεί το εισόδημα κατά τι κόβονται κάτι επιδόματα και τι ζητάνε οι άνθρωποι, να μην υπάρχει. Έχω τρία παιδιά, παίρνω τα 70 ευρώ στο πρώτο, 100 στο δεύτερο. Αυτό να μην σταματάει να δίνεται με τα εισοδηματικά κριτήρια. Εάν θέλουμε, λένε, να βοηθήσουμε την υπογεννητικότητα.
0: Ποια είναι, τα ξέρουμε?
2: Ποια?
0: Τα εισοδηματικά.
1: Ναι, μισό λεπτό και να τα βρω λίγο.
0: Ναι,
2: είπα
0: παρακαλώ. Πέσατε εσείς.
2: Ναι,
0: στην άλλη γραμμή.
2: Όπα
0: και εσείς, κακώς δεν περιμένατε. Ξανακαλέστε αν θέλετε. Εσείς οι οποίοι περιμένατε και αργήσαμε να σας δώσουμε το χρόνο. Λοιπόν, πού είναι? Εδώ είναι. Ο Ανέστης τι γράφει εδώ, κάτσε. Στο Vibe. Τα πλασματικά ένσημα αποφορολογούνται και άμα πληρωθούν εφάπαξ αυτοκινητιστής, λέει, όλα τα χρόνια.
2: Ναι. Έχει και όφελος από την εφορία. Αλλά για να τα πληρώσεις ντουκ τώρα μπορεί να είναι 15, 17, 20.
0: Πολλά είναι ρε φίλε. Άμα δεν ζήσει θα τα στείλουν πίσω.
2: Θα τα πάρει αυτός που θα ζήσει.
0: Γιάννη, χτύπα ξύλο, άμα φύγει κάποιος τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, και η σύνταξη του ξεκινάει μετά από 7 χρόνια.
2: Θα την πάρει αυτός που θα ζήσει τώρα.
0: Λόγω θα πάρει του θανάτου. Ναι. Λόγω θανάτου, μικρή σύνταξη θα πάρει ή θα
2: ανάλογα
0: πάρει?
2: Ανάλογα με τα χρόνια που άφησε.
1: Εχειρίας θα πάρει, Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, εχειρίας είναι ένα ποσό στάνταρ ή είναι ανάλογα με το.
2: Εάν αφήσει ο Μακαρίτης.
0: Τι κούνε στο κεφάλι σου.
2: Αν αφήσει ο Μακαρίτης 25 χρόνια, θα πάρει αυτός που θα ζει για τα 25 χρόνια.
1: Δεν είναι ποσό στάνταρ.
2: Το 70%. Το 70%. Έτσι.
1: Αναλογικά υπό του ποσού τη σύνταξη.
0: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο. Μισό λεπτό λίγο.
1: Πες
0: ότι εγώ τώρα σας χαιρετάω.
1: Γεια σου.
2: Έχεις 31 χρόνια.
0: Μπράβο, 31 χρόνια. Αν είχα 20 χρόνια και σας αποχαιρετούσα, η σύνταξη χειρίας είναι η ίδια?
2: Όχι, θα έπαιρνε.
0: Η Μαρία, ναι.
2: Ναι, η Μαρία, πες το εσύ.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μας, την καλή εβδομάδα.
2: Το 70% των 20 ετών.
0: Α, ενώ τώρα πάει το 70 το 31.
2: Ναι.
0: Α, πρόσεχε με να πάω μέχρι τα 36-30 αυτά. Να πάρεις καλά λεφτά. Τι α, στέλνω μήνυμα και εγώ, δεν κατάλαβα. Γιατί άσχημο να παίρνει η γυναίκα τα λεφτά του άντρα. Εμείς τα έχουμε και καλές συντάξεις, Γιάννη μου είπες.
2: Ναι.
0: Μην τυχόν και μου λες ψέματα. Θα σε.
2: Αυτή τη στιγμή ναι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά.
0: 2.000 θα πάρω. Θα πάρω.
2: Κοντά.
0: Παρακαλώ.
2: Μαζί με το επικουρικό.
0: Ναι, μαζί με το επικουρικό. Καλημέρα. Τόσα πληρώνω.
18: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
18: Να ρωτήσω λίγο παρακαλώ κάτι. Για το ΕΑΣ που γίνεται πολύ συζήτηση τώρα.
2: Για ποιο?
18: Την κράτηση αυτή.
2: Α, την ειδική εισφορά.
18: Την ειδική εισφορά ήθελα να ρωτήσω, υπολογίζεται και στα επικουρικά ή μόνο στην κύρια?
2: Μόνο στην κύρια, αλλά τα

0: Ωραία, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γιάννη, ποια σύνταξη τη θεωρείτε τώρα έτσι, να πεις την καλή σύνταξη? Για μέσο πολίτη.
2: Προχθές κοίταζα τα στατιστικά και αυτοί που παίρνουν πάνω από 4.500 ευρώ.
1: Πάσε ρε, δεν σου
2: λέει αυτό. 9.200.
1: Τι είναι αυτοί, οι τραγουδιστές είναι, τι είναι?
2: Είναι
1: μαύρα, δεν νομίζω.
2: Όχι, είναι πολιτικοί, δήμαρχοι.
1: Αυτοί που είχαν 2-3 ταμεία.
2: Τα διάφορα, ναι, επαγγέλματα.
1: Και παίρνουν πάνω από 4.000.
2: Βέβαια.
1: Από ένας μέσος, ας πούμε, εργαζόμενος. Από ποια λεφτά και πάνω πρέπει να είναι ευχαριστημένος με βάση τα ισχύοντα στην Ελλάδα?
2: Από τα 2.000 και πάνω να είναι πολύ, πολύ ευχαριστημένος.
1: 2.000 και πάνω καθαρά.
2: Ναι.
1: Εγώ προχθές βρήκα 1.400, τώρα πήρες και είναι ευχαριστημένος.
2: Βέβαια είναι ευχαριστημένος. Όταν από 1.000 ευρώ και κάτω είναι η μισή και πλέον το μισό.
1: Mm. Πάνω από 2 παίρνουν πολύ.
2: Παίρνουν καμιά πάνω από 100.000.
1: Περισσότερα λεφτά σύνταξη παίρνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό?
2: Σήμερα παίρνουν οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα.
1: Πιο πολλά από τους εργαζόμενους στο...
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: οι συντάξεις που απονέμονται τώρα δημόσιο και ιδιωτικό με τα ίδια χρόνια, επειδή παίρνουν με κοινές διατάξεις και οι εισφορές ήταν μεγαλύτερες στον ιδιωτικό τομέα, υψηλότερες δηλαδή, παίρνουν αυτοί που παίρνουν σύνταξη από το πρώην ΙΚΑ, για παράδειγμα.
1: Κατάλαβα.
3: Μια γειτόνισσα, λέει εδώ ο Χρήστος, για να μην χάσει τη σύνταξη του άντρα της, δεν ξαναπαντρεύτηκε, σε ζήλαιη με κάποιον.
2: Αυτό δεν το κάνει η γειτόνισσα, όλες οι γειτόνισσες.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή δεν είναι μόνο ένα-δύο, απλά κάποια πράγματα. Αυτοί που κρύβουν τις γιαγιάδες, τις μαμάδες, παπάδες, νεκρούς
2: και τα λοιπά, και
1: τους διαπιστώνουν, μετά που διαπιστώνεται ότι κάποιος, επειδή την είχε στον κήπο 5 χρόνια, στο ψυγείο,
2: θα πρέπει να τα επιστρέψει.
1: Πώς θα βρει όμως από πότε την έχει κρυμμένη?
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα.
3: Αυτό δεν είναι ειδικότητα του κυρίου Γιάννη. Είναι ειδικότητα ιατροδικαστή, με συγχωρείτε.
1: Ναι, το σκεφτόμουν
2: και το γειτόνο να πει πότε χάσανε τη γριά.
1: Από πότε έφανε τη γιαγιά, ε. Πολύ μακάβριο γι' αυτό, το κάνουν, Γιάννη. Είδαμε, έχει 4-5 περιπτώσεις.
2: Σε αυτό έφταιγε. Όχι ότι φταίει η σημερινή πολιτεία και η παλαιότερη, ναι, και η σημερινή.
1: Γιατί δεν κάνουνε?
2: Γιατί δεν κάνουνε ελέγχους, συχνούς ελέγχους.
1: Τι να κάνουμε, στην πόρτα ζει η γιαγιά.
2: Για παράδειγμα στην Ιταλία υπάρχει αστυνομία των ασφαλιστικών ταμείων.
3: Ναι, εκεί όμως
2: δεν θυμάστε που σας είχα πει ότι είχα δει ένα έργο «Η γιαγιά στο ψυγείο»?
1: Το θυμάμαι, ναι.
2: Έτσι, η γιαγιά στο καταψύχτη, δεν ήταν προχθές στην Ελλάδα?
1: Και υπάρχει αστυνομία, πάει χτυπάει την πόρτα, λέει ζει γιαγιά.
2: Βέβαια, κάνουν ελέγχους. Κάνουν ελέγχους και για τις παροχές σε χρήμα, σε είδος.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία. Θα
4: ήθελα τον κύριο Σοπασί να ρωτήσω, ναι, για τις κυρίες που έμειναν μόνες πριν από το 16. Τι είναι αυτή η αδικία που διόρθωσε η κυρία Κεραμέως? Η διαφορά μου με κυρίες που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα και παίρνω σύνταξη θανόντος, ναι, είναι μόνο 300 ευρώ. Δηλαδή εγώ που δούλευα 30 ευρώ.
2: Δυστυχώς δημιουργήθηκαν, κυρία μου.
4: Η διαφορά μου είναι 300 ευρώ.
2: Δυστυχώς δημιουργήθηκαν με αυτό και θα πρέπει να το ξαναδούνε. Συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων. Η πριν του 16 και μετά το 16.
4: Να σας πω ακόμα κάτι, οι κυρίες που είναι πρώτου 16 εγχειρία, mm-hmm, θα είναι μιας ηλικίας 80+. Λοιπόν, πόσο θα ζήσουν ακόμα και δεν τους ικανοποιεί ένα δίκαιο αίτημα?
2: Σας απάντησα, κυρία μου, ότι δυστυχώς δημιουργηθήκανε συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων.
1: Δεν μου το εξηγήσεις, γιατί δεν καταλάβω τι έγινε με την κυρία.
2: Οι χείρες οι οποίες ήταν πριν το 16 δεν θα πάνε στο 70%.
1: Θα μείνουν στο προηγούμενο.
2: Θα μείνουν στο προηγούμενο.
1: Γιατί... Η αλλαγή είναι από το 16 και
2: το 16 εδώ.
1: Δεν είχε ανδρομική.
3: Γιατί ίσχυ. Γιατί βάλανε αυτό το όριο?
2: Γιατί
3: χρονικά
2: το νόμο Κατρούγκαλου.
3: Α, εντάξει, έχει μια λογική.
2: Βέβαια. Έχει και θέμα. Καλά το αναφέρει η κυρία. Υπάρχει μια αδικία, γιατί κάπου διάβασα ότι δεν είναι 10.000. Είναι κάτω από 10.000 αυτές οι περιπτώσεις.
3: Ναι, αλλά διορθώθηκε ο νόμος του 16, ναι, δηλαδή.
2: Από το 16 εκεί προς τα δω.
3: Ναι, άρα.
1: Πάλι δεν κατάλαβα, δεν πειράζει.
3: Διορθώθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ναι, για δηλαδή τις συντάξεις. Στην πράξη.

0: Στην πράξη, στην πράξη δηλαδή.
1: Στην πράξη. Όμως βγήκε το 16.
0: Δηλαδή ο Κατρούγκαλος είχε αφαιρέσει το 70, το έκανε 35, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό επανήλθε τώρα.
2: Επανήλθε.
0: Και γιατί δεν πιάνει και τις προηγούμενες
1: σπέξεις. Γιατί ο Κατρούγκαλος τον νόμο τον έβγαλε το 16.
2: Θα έπρεπε να πούν και για πριν το 16.
1: Ναι, αλλά πριν το 16 δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Δεν υπήρχε.
1: Άρα.
2: Από τη στιγμή που γίνεται μια διόρθωση, να γίνει για όλους.
1: Ακόμα και αν πριν δεν
2: είναι. Αυτό ζητάει η κυρία.
1: Ναι, αλλά η κυρία δεν είχε υποστεί μειώσεις με τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όχι. Άρα. Είχε παραμείνει στο 35, εκεί που ήταν.
0: Εδώ ένας φίλος λέει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέει η κυρία. Ναι. Κατάλαβα τι λες και εσύ.
0: Ένας φίλος λέει εδώ, λέει ότι θα μπορούσε η ληξιαρχική πράξη θανάτου να πηγαίνει αυτόματα σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Όχι, να πηγαίνει στην υπηρεσία η οποία ασχολείται με τις
0: συντάξεις. Παρακαλώ, τελευταία γραμμή.
3: Ναι, κύριε Σουβαστή.
2: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Μιλάει και ο Βενιέρης στο τηλέφωνο.
2: Όχι, δεν μιλάει.
1: Θα μιλώσει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, δεν μιλάει ποτέ.
3: Συγγνώμη. Εγώ είμαι χείρα εδώ από το 2006 και παίρνω το 70%. Και το ότι θα πήγαινε στο 35% μας είχε πει ο Κυριάννης, δεν ξέρω από πού το είχε μάθει πότε, ότι το είχε ανακοινώσει και η κυβέρνηση, ότι δεν θα ισχύσει στο 35 και θα μείνουν και οι παλιές οι χείρες με το 70%.
2: Σήμερα πόσα παίρνεις?
3: Παίρνω 61 ευρώ από την Ελλάδα και 71 από τη Γαλλία.
2: Είναι η περίπτωση της, των διμερών σχέσεων, δυστυχώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Μια βραδιά στην Μπαγκόγκα είναι
1: λοιπόν,
0: ο τίτλος του τραγουδιού.
1: Αποκλεισμένη ηχθειός Καλαμιχανιώνας, να πούμε. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις.
0: Ναι, ψαλείς,
1: απέτρεψαν φορτηγά με εισαγόμενα ψάρια από Τουρκία να πιάσουν στην ηχθειόσκαλα της Μιχανιώνας. Έτσι για να έχουμε λίγο και τι γίνεται γύρω γύρω.
0: Και από τη Μιχανιώνα στη Χαλκιδική.
1: Λοιπόν, από τη Μιχανιώνα θα πάμε στη Χαλκιδική, γιατί εκεί οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, μια πολύ μεγάλη επένδυση. Με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις αμέσως επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής, το νέο μεταλλείο στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός, απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη φάση της λειτουργίας προβλέπονται περίπου 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται συνεπώς για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.
0: Καλή συνέχεια με την Έφη Παφίτου. Αφού μεσολαβεί στο δελτίο από την Νίκη την Χατζιμπούσιου. Ραντεβού στις 3.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή, ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες και πρόσθεσε πως ο ίδιος πάλεψε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και υπετίους γενοκτονιών. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναγνώρισε παράλληλα ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και έθεσε το δίλημα οπισθοδρόμηση με την άκρα δεξιά. Η συνέχεια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι, κρατώντας δεμένα για πέμπτη ημέρα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Χθες βράδυ οι αλλοίοι απέτρεψαν φορτία προερχόμενα από την Τουρκία, στείνοντας φραγμό στο δρόμο κοντά στην Ιχθυόσκαλα, την οποία σημειωτέων έχουν αποκλείσει επαόριστον. Εδώ και πέντε ημέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγής, διαμηνύουν οι αλλοίοι. Σε μαγιστικές διαγραφές μηνυμάτων τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη όσο και με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και σε στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, φέρεται να προχώρησε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό της τηλέφωνο. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, συνεχίζεται σήμερα η 36η δικάσιμος της πολύκρωτης δίκης. Ο πατέρας του 22χρονου δήλωσε μεταξύ άλλων πως οι ελλείψεις ήταν γνωστές και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ αναφερόμενος στην πυρόσφαιρα, εξέφρασε την άποψη ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί στα έλαια σιλικόνης. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αποτίμησης και καταγραφής των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο νησί υπάρχουν σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, οδικό δίκτυο, υποδομές και κατοικημένες περιοχές. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιούν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ονόματα, διευθύνσεις και προσωπική αριθμή αναγνώρισης 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημογραφικό Μητρό της Δανίας παραβιάστηκαν σε κυβερνοεπίθεση σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας. Σε έκτακτη ανακοίνωση διευκρινίζεται πως τα θύματα των hacker ξεπερνούν τον πληθυσμό της Δανίας, καθώς η διαρροή προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει και άτομα που έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει. Μια 12χρονη έχασε τη ζωή της στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν βρέθηκε στη μέση ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ δύο ανδρών, οι οποίοι φέρεται να διαπληκτίστηκαν για μια θέση στάθμευσης στη Βαλτιμόρη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιόλουστος και σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς επίσης περιμένουμε σήμερα σε Κατερίνη και Κιλκής. Την ίδια ώρα σε Βέρεια και Σέρες το θερμόμετρο θα δείξει 25, ενώ στα Γιαννιτσά 26 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία 22 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στην Καστοριά και 23 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Έπιπλα γραφείου Σίγμα με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πολύ σημαντικό να ακούμε και το στίχο. Σημαντικότατο. Μερικές φορές, και γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί μερικές φορές ακούγοντας το στίχο, το συγκεκριμένο στίχο, σου λέω είναι μικρή η ζωή, αναρωτιέμαι αν τελικά είναι μικρή ή αν είναι μεγάλη η ζωή. Όταν ήμουν μικρότερη έλεγα ναι, η ζωή είναι μικρή, να δράξουμε τη μέρα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι γουστάρουμε, να μην δίνουμε και πολύ πολύ σημασία δεξιά-αριστερά, πάντα βέβαια, μέχρι ενός ορίου. Μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι μάλλον η ζωή είναι μεγάλη και όχι μικρή. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7, 12 λεπτά και μετά τις 11. Πάμε να κάνουμε ενημεροδιασκέδαση, τα ΔΕΦ, η εφηπαφή του μαζί σας. Καλή εβδομάδα, ελπίζω να είναι καλύτερη η σημερινή εβδομάδα, μάλλον αυτή που έρχεται, ξεκινώντας από σήμερα, συγκριτικά με την προηγούμενη, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη μας, η οποία σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είναι μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα που θέλει το ζακετάκι της, θέλει το σακακάκι της. Στην πόλη μας σήμερα, ναι, με τι ασχολούμαστε? Ασχολούμαστε για ακόμη μία ημέρα με τους αλλοίς, οι οποίοι κλιμακώνουν στην Θεσσαλονίκη τις κινητοποιήσεις τους. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, αλλά σας έχω και πολύ σημαντικές απαντήσεις κατευθείαν από το στόμα του Προέδρου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για όλα τα ερωτήματα που με έχετε θέσει αυτήν την εβδομάδα και έχουν να κάνουν και παράπονα. Με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις δρομολογίων, κυρίως στη δυτική πλευρά της πόλης, με τα λεωφορεία που ανήκουν στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα. Καλή ακρόαση.

Να, έτσι μου ξεκινάτε. Μου ξεκινάτε τις Δευτέρες με γκρίνια. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, που η γκρίνια είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Και πώς να μην γκρινιάξει εδώ ο Στράτος, ο οποίος έστειλε το πρώτο μήνυμα για σήμερα. Και μου λέει: καλημέρα, Έφη, καλή εβδομάδα. Λεωφόρος, λέει, δενδροποτάμου κάθε μέρα είναι εκτός λειτουργίας στα φανάρια. Κάτσε να σκεφτώ, λεωφόρος. Για ποια φανάρια μιλάς όμως, για βοήθαμε λίγο. Την καλημέρα μου και στον Δημήτρη τον Τσιλεγκύρη. Όμορφο πρωινό Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε όλους. Στελίτσα μου, καλημέρα και σε σένα, στη φίλη μου τη Χριστίνα. Γιατί ήθελα και εγώ να σας μιλήσω για φανάρια. Όμως κάτω από την δεδροποτά μου. Θα σας μιλήσω για ένα φανάρι το οποίο δημιουργεί έντονο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους όσοι θέλουμε να φτάσουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Quiz, μήπως κάποιος ο οποίος κινείται εκεί στην περιοχή λίγο μετά το Κορδελιό έχει εντοπίσει ποιο είναι αυτό το φανάρι. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα, είναι 5 Οκτωβρίου, γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια σας πολλά, παιδιά.

Γεια σου Θέμη Ξανθόπουλε που μου γράφεις 2002GR. Wow. Λοιπόν, ο Στράτος λέει ότι στον Εύωσμο η διασταύρωση που πάει για κτέλ και λιμάνι εκεί στη Δενδροποτάμου είναι σχεδόν κάθε μέρα εκτός λειτουργίας στα φανάρια. Νομίζω ότι κάνουν κάποια έργα εκεί, έτσι. Έχω να περάσω βέβαια μια εβδομάδα, αλλά τελευταία φορά που πέρασα είδα ότι κάνουν κάποια έργα. Για βοήθαμε λίγο. Και επειδή μιλάμε τώρα για φανάρι, θα σας πάω στη Μοναστηρίου. Ποιο φανάρι, γιατί ξέρω ότι περνάτε πάρα πολύ, θα έπρεπε το πράσινο να διαρκεί πολύ περισσότερο από το κόκκινο. Δεν εξυπηρετεί καθόλου, καθόλου όμως, το ρεύμα προς το μέτωπο, προς το κέντρο. Αν το έχετε εντοπίσει, πολύ θα ήθελα να μου το πείτε, γιατί λέω μόνο εγώ, είμαι γκρινιάρα. Κάθε φορά που είμαι εκεί, είμαι, μπορώ να φάω και 10 λεπτά. Σήμερα, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Εντάξει, νομίζω ότι λίγη κατάθλιψη έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Έως και πολύ μερικές φορές. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής φιλιάς, όλους τους αρχιτέκτονες που ακούνε Στάτους 107 και 7. Σε μερικά χρόνια, ευελπιστώ πρώτο Θεός, θα είναι και η μεγάλη μου η κόρη, αρχιτεκτόνισσα. Παγκόσμια μέρα για τη μηνυγκίτιδα και Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών, παιδιά. Χρόνια σας πολλά, εσείς οι δάσκαλοι, καθηγητές.

0: Με ρωτάτε για τους αλείς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι το νούμερο ένα θέμα στην πόλη. Βεβαίως, εδώ και 2-3 μέρες οι αλείς έχουν φέρει τα καϊκάκια τους κάτω στην παραλία, μπροστά εκεί στη Νίκης. Το Σάββατο έκανα μια βόλτα με τα πόδια, πήγα για φαγητό στο κέντρο, περπάτησα εκεί μπροστά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα να βλέπεις καραβάκια και καϊκάκια, το είχαμε ξαναπεί, το είπατε και πάρα πολύ από εσάς. Χθες όμως το βράδυ είχαμε στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας ένταση τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι προσέξτε τώρα, τι μας είχε πει εμάς ο κύριος Τσιπούρας, μας είπε, και θα τα πούμε και λίγο αργότερα, να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους και πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Έχουμε αποκλεισμένη λοιπόν την Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Ο κύριος Τσιπούρας μας είχε πει ότι όλοι οι έμποροι είναι στο πλευρό τους. Υπήρχαν όμως και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Και μετέφεραν 4 φορτηγά χθες το βράδυ ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία. Διότι τώρα, αν πας στην Ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας, δεν θα βρεις τίποτα. Τα καφάσια είναι άδεια. Κάποιοι λοιπόν έμποροι σου λέει καταστρεφόμεθα, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να κουνιέται. Οι περισσότεροι θέλουν να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, οπότε ας φέρουμε μερικά ψάρια από την Τουρκία. Οι αλείς διαμαρτυρήθηκαν, 3 από τα φορτηγά προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπανε, και ένα για την Καβάλα. Έσταν λοιπόν ένα μπλόκο χθες στο δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις εκεί της Ιχθυόσκαλας, στη Μηχανιώνα. Βάλαν παλέτες, άναψαν φωτιές. Και έτσι λοιπόν τα φορτηγά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Τα ψάρια δεν μπήκαν στην αγορά τη δική μας. Και ρωτάω εσάς οι οποίοι βγήκατε σήμερα να πάτε να πάρετε ένα ψαράκι να φάτε, ρε παιδί μου. Βρήκατε καθόλου ψάρια? Κάτι ψυγμένα θα μου πεις, έχει παφή του. Και αν τα βρήκατε, σε τι τιμή τα βρήκατε? Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τον κύριο Τσιπούρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να πω κάτι για το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι απέναντι στους ψαράδες, αλλά έχω κάποιες απορίες. Οι ίδιοι αλείς, τουλάχιστον τις παράκτιες αλιές, δεν ξέρω για τη μέση, πολλά, διαμαρτύρονται. Έχουν διαπιστώσει ότι τα αλιεύματα έχουν μειωθεί δραματικά. Πέρσι τους έσωσε η γαρίδα, ας πούμε. Είχε πολύ γαρίδα και βγάζανε μεροκάμα οι άνθρωποι.
0: Το αλλά θέλω να ακούσω.
1: Το αλλά. Εάν πέσει το πετρέλαιο, θα έρθουν τα ψάρια?
0: Αν πέσει το πετρέλαιο, θα έρθουν τα ψάρια?
1: Κάποιοι λένε ότι εάν πέσει το πετρέλαιο, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο, με την έννοια θα ψάξουμε περισσότερο να βρούμε, ρε παιδί μου, ψάρια.
0: Προφανώς. Το απαντήσατε μόνο σας.
1: Μαζί με αυτούς ψάχνουν και τα δελφίνια, τα οποία τα έχουμε σχολιάσει άπειρες
0: φορές. Πολλές φορές, ναι.
1: Τα δελφίνια δεν θα τους επιτρέψουν, όπως δεν τους επιτρέπουν και τώρα, τους κάνουν τεράστιες ζημιές στους ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά για να βγουν να κάνουν κάτι και να καταπολεμήσουν όλη αυτή την ιστορία με τα δελφίνια, με τους λαγοκέφαλους που δεν είχαμε βέβαια πολλούς εδώ πάνω, και όλα τα άλλα θέματα που έχουν, χρειάζεται να έχουν βενζίνη, μάλλον πετρέλαιο, για να μπορέσουν να κινηθούν. Κάπως
1: και μέχρι
0: έτσι.
1: Τώρα γιατί δεν το καταπολεμήσανε?
0: Κάπως έτσι γίνεται η δουλειά.
1: Και μέχρι. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι. Σας είπα, δεν έχω καμία διάθεση να παρατηθώ σε υψηλούς τόνους ή ένταση. Απορίες.
0: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση στον κύριο Τσιπούρα. Λίγο αργότερα.
1: Να την κάνετε. Επίσης, να το ρωτήσετε, οι μηχανές που προβλέπονται για τη μέση αλεία,
0: ναι,
1: σε υποδύναμη, έχουν σχέση με αυτές που φοράνε τα καΐκια σήμερα?
0: Μάλιστα. Ωραίες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ, πάρα πολύ.

0: Πάντως, παιδιά, αυτό που ρωτάτε εδώ, το ρωτάει κι άλλος ακρότης. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά καθόλου. Λέει τώρα και ο Βασίλης εδώ, αν πέσει το πετρέλαιο, θα γίνουν φθηνότερα τα ψάρια. Τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι, ρε παιδιά? Τώρα σοβαρά, άμα δεν βγαίνουν με τίποτα, ούτε να πάνε από εδώ μέχρι απέναντι, να προσπαθήσουν να βγάλουν ό,τι ψάρια έχουν για να φάνε οι άνθρωποι κι αυτοί κι εμείς. Τι θέλετε να κάνουν δηλαδή, να μην διαμαρτυρηθούν αφού το πετρέλαιο είναι στα ύψη? Καλά, δεν μιλάω για τώρα ντίζελ κίνησης, εδώ γίνεται χαμός. Ψάχνουμε να βρούμε κάνα, πώς το λένε, βενζινάδικο και για τη βενζίνη, που να έχει την πιο χαμηλή βενζίνη. Κάνουμε τους τρελούς τουρ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή πήγα και μάλιστα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη,
0: ναι,
1: σε πολύ καλή περιοχή, δεν υπάρχει ψάρι για δείγμα.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Όχι.
0: Ούτε κατεψυγμένο.
1: Κατεψυγμένες.
0: Μόνο γαρίδες.
1: Κατεψυγμένες, αυτές που παίρνουν από το Εκουαδόρ.
0: Αχα.
1: Και μάλιστα μου είπαν οι άνθρωποι, κύριε παιδιά, θα περιμένετε αυξήσεις τιμών που θα πάτε πλάκα τις επόμενες μέρες.
0: Λογικό. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας με τους πρωτοστάτες των κινητοποιήσεων.
1: Παιδιά, δεν πάμε καλά.
0: Το είπαμε αυτό, ότι, και το είπε και ο κύριος Τσιπούρας, ότι, γιατί όταν του είπα ότι συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις, εσείς έχετε ένα στόχο, όλο αυτό θα έρθει στη δική μας τσέπη. Το έχετε καταλάβει. Και μου
1: για,
0: είπε,
1: να το λένε υπάλληλοι, ναι, για να το λένε υπάλληλοι, κάτι ξέρουν, έτσι δεν
0: προφανώς,
1: είναι?
0: Προφανώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

δύσκολα. Άπειρα μηνύματα έχετε στείλει, άπειρα μηνύματα. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πω τις καλημέρες μου, την καλημέρα μου στο Βασίλη, στο Χρήστο τον Τζίγκο, στο φίλο μου τον Πέτρο, στην Αναστασία, στη Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Υπέροχη επιλογή τραγουδιών γράφει. Καλημέρα και σε σένα, στο Χάρη. Καλά μη λέει, δόλωμα και πιάνω ψαράκια μόνος μου. Οι αλλοίς έχουν δίκιο λέει πάντως. Λοιπόν, ακούστε, είχα σκοπό λίγο παρακάτω, μετά τις 12, να μιλήσω με τον εκπρόσωπο των αλλοίων εδώ, των παράκτιων αλλοίων στη Θεσσαλονίκη. Αλλά με το που επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα θα τον βγάλω στον αέρα για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και να δούμε πού θα πάει η βαλίτσα με τα ψάρια, το κασόνι με τα ψάρια. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία.
4: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
5: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Euro Jackpot!

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Γι' αυτό ποτέ μη λέτε ποτέ, παιδιά, έτσι. Πολλές φορές έχω πει εγώ, όχι, αυτό δεν το κάνω ποτέ. Και έφτασε η ώρα που το έκανα. Θα μου πεις τι έκανες. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Λοιπόν, Status FM 107 και 7, 20 λεπτάκια πριν από τις 12, επαφή του μαζί σας και πάμε λίγο στους δρόμους πριν πάω στον καλεσμένο μου. Με τον οποίο βέβαια, ναι, σε λίγο θα του κόψουμε και μισθό, διότι τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Τσιπούρας βγαίνει συνέχεια στις εκπομπές, αλλά τι να κάνουμε που τον ξέρουμε και προσωπικά, καλό παιδί. Αλλά κύριε Τσιπούρα, θα πρέπει να απαντήσετε στον κόσμο, ο οποίος άρχισε να τσινάει, θα το πω έτσι. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, Εφούλα. Εφούλα σε λέω κιόλας και
0: εφούλα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Ναι, καλή εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσιπούρα, προσέξτε τώρα.
1: Άστο κύριε Τσιπούρα, Δημήτρη θα με λες.
0: Δημήτρη, να το πω. Θα λέω, ναι. Αφού με λες Εφούλα, θα σε πω και εγώ Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Είπαμε να είμαστε πιο τυπικοί στον αέρα.
1: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, πρόεδρος Παράκτιων Αλλαίων Κρίνης Καλαμαριάς, ο Δημήτρης ο Τσιπούρας. Το Σάββατο έκανα μια βόλτα με τον σύζυγό μου. Περάσαμε μπροστά από εκεί από εσάς. Πήγαμε για φαγητό. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα που είδαμε και πολλοί κόσμοι λέει τι ωραία τα καραβάκια μπροστά στο Λευκό Πύργο και στη Νίκη εκεί. Σήμερα, επειδή είχαμε όλη αυτή την ιστορία που εκτελήχθηκε χθες το βράδυ, έτσι, στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, είχαμε ένταση, θα μας τα πεις και έτσι στα γρήγορα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλησαν να φέρουν ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία? Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σας στηρίζουν?
1: Ναι, είναι άνθρωποι που με αυτό που κάνανε δείχνουν ότι δεν μας στηρίζουν. Ενώ οι περισσότεροι φιέμποροι στην Μηχανιώνα που είμαστε εμείς μας στηρίζουν, δεν θέλω να πω ονόματα φυσικά, στον αέρα, οι περισσότεροι μας στηρίζουν και στέκονται δίπλα στον ψαρά γιατί είναι συνεργάτες μας. Και συγκεκριμένα ο δικός μας συνεργάτης που είναι από τους μεγαλύτερους φιέμπορους στην Μηχανιώνα έχει σταματήσει από την Τετάρτη το γραφείο του, το έχει κλείσει ο άνθρωπος και στέκεται δίπλα σε εμάς, έρχεται εδώ στα. Είμαστε παραταταγμένοι, τρέχει μαζί μας, αγωνίζεται μαζί μας και είναι προς τιμήν του αυτό, μπράβο του. Χωρίς να θέλω να ονομάσω το όνομά του, ο άνθρωπος είναι μπράβο του, είναι δύο αδέρφια και μπράβο του. Από εκεί και πέρα συγκεκριμένοι είναι αυτοί που φέρουν από την Τουρκία, από Ισπανία, από Βουλγαρία.
0: Έφερναν και πριν τις κινητοποίησεις.
1: Και πριν, και πήρε, έφερναν να ασχολούνται με αυτό εδώ, με ψάρια εισαγωγής, τα οποία ναι μεν τα πουλάνε τουρκικά ή ισπανικά ή βουλγάρικα στη Μηχανιώνα, αλλά στο πιάτο του καταναλωτή φτάνει σαν ελληνικό. Δηλαδή, αν θα
0: εκείνη, αυτό είναι απάτη.
1: Είναι απάτη.
0: Αυτό είναι απάτη, εφόσον είναι, έτσι.
1: Ναι, χωρίς να φοβάμαι κάτι.
0: Γιατί συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη μου, γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι και πριν τις κινητοποιήσεις έφερναν ψάρια από Τουρκία ή από άλλες χώρες και τα έδιναν στην αγορά, θα έλεγα εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν και έχουν και δικαίωμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν και δικαίωμα να μην συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Δεν έχουν δικαίωμα.
1: Ναι. Ναι, ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Ωραία. Δεν μπορούμε. Ναι, έχεις δει εσύ σε καμιά λαϊκή ή σε κανένα εκτυπωλείο ένα ταμπελάκι να λέει Κουτσομούρα Βουλγαρίας ή Μπακαλιάρος Τουρκίας? Όλα λέει Ελλάδος. Ελλάδος. Ναι. Και εγώ σου λέω ότι παίρνουν την Κουτσομούρα τη Βουλγάρικη, την παίρνουν με 3 ευρώ, 4 ευρώ αγορά και την πουλάνε 15 ευρώ στα μάτια.
0: Και αυτό γιατί δεν το έχετε καταγγείλει πριν τη κινητοποίηση, αφού το γνωρίζατε?
1: Καταγγείλαμε πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς το κράτος δεν έκανε τίποτα και σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορώ όμως να κάνω και τον αστυνόμο. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Η θέση μου είναι αυτή.
0: Σωστά.
1: Εγώ όμως το λέω δημόσια σε σένα πρώτη φορά. Εδώ και 30 χρόνια γίνεται αυτό. Όχι τώρα. Εδώ και 30 χρόνια. Έρχεται ο Μπακαλιάρος από την Τουρκία. Εγώ δεν έχω δει σε καμιά λαϊκή, σε κανένα εκτυπωλείο να λέει Μπακαλιάρος Ελλάδος. Μπακαλιάρος Τουρκίας. Βλέπεις, Μπακαλιάρος Ελλάδος λέει όλο. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, βρεθήκαν αυτοί.
0: Και σε τι τιμή πολλούνται τα ψάρια τα οποία βαφτίζονται ελληνικά? Πολύ χαμηλότερα από ό,τι.
1: Πολύ χαμηλή τιμή τους και φτάνουν στον καταναλωτή πάρα. 3 φορές επάνω και 4 φορές επάνω από ό,τι αγοράζονται.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι αγοράζονται. Τέλος πάντων.
0: Μία μικρή επισήμανση. Εγώ σε ένα πράγμα που με έκανε να αισθανθώ άσχημα, για να πω την αλήθεια. Διότι ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του κλάδου. Και ναι, μέχρι ενός ορίου λέω και okay, μπορεί ο καθένας να διεκδικήσει το δίκιο του, αλλά το να κλείσετε ας πούμε την Κυριακή, νομίζω χθες, τη Λεωφόρο Νίκης, το θεωρώ απαράδεκτο και το λέω μπέσα.
1: Εγώ έφυγε, θα
0: γιατί,
1: το πω, εντάξει,
0: γιατί ήμασταν πολλοί κόσμος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος, τα παιδιά ήταν σε διάφορες δραστηριότητες, έπρεπε να βρεθούμε με κάποιο τρόπο στο κέντρο να παραλάβουμε τα παιδιά και κάποια στιγμή κλείσατε την Νίκης. Αυτό το θεωρώ άσχημο.
1: Το λέω φιλικά.
0: Δηλαδή να μην το φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Ναι, όχι. Αυτό το κάναμε συμβολικά μια φορά και κράτησε 7,5 με 8 λεπτά.
0: Ναι.
1: πρόσεξε. Και ήδη είχαμε ενημερώσει την αστυνομία 2 ώρες πιο μπροστά και έκανε παρακαπτήριους δρόμους. Δεν το κάναμε σκεμμένα, ήταν σε συνεννόηση με την αστυνομία. Πάντα ό,τι κάνουμε είναι σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο και το κάναμε 8 λεπτά. 9 δεν κράτησε παραπάνω και κατευθείαν βγήκαμε έξω γιατί δεν θέλουμε εμείς να φέρουμε τον πολίτη απέναντι σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Όμως,
0: όμως εδώ θα κάνω μια μικρή επισήμανση επειδή συζητάμε με τον κόσμο από χθες και σήμερα με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Πολλοί κόσμος λοιπόν έρχεται και λέει τώρα ότι πάμε να βρούμε ψάρια, δεν έχει πουθενά ψάρια σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει ψάρι, μόνο κάτι κατεψυγμένες γαρίδες από κάποια άλλη χώρα, δεν θυμάμαι πια. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές. Είναι αυτό που συζητούσαμε την πρώτη μέρα, ότι εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, από τη μία ναι, έχετε το δίκιο σας, από την άλλη όλο αυτό θα περάσει στη δική μας τσέπη. Τι απαντάς λοιπόν στον κόσμο?
1: Εγώ τι να πω, εγώ σαν Δημήτρης τι να πω. Εγώ είμαι σταματημένος 10 μέρες. Προσέξτε να δείτε. 10 μέρες δεν βγάζω μεροκάματο. Mm-hmm. Τα έξοδά μου τρέχουνε. Οι υποχρεώσεις μου τρέχουνε. Μιλάμε για τρελά έξοδα και υποχρεώσεις. Έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτά τα ψάρια που υπάρχουν στην αγορά, καταρχήν εδώ και από την Τετάρτη δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι. Ναι. Είτε είναι κατευσυγμένο, είτε είναι κτηριοτροφικά, είτε είναι εισαγωγής. Από σήμερα πιστεύω θα σταματήσουν και τα κτηριοτροφικά να υπάρχουν και τα εισαγωγής. Όπως είπες, γαρίδες. Τώρα, αν κάποιο σούπερ μάρκετ, αν είχε την γαρίδα, σου λέω 5 ευρώ και την πάει 15, εγώ δεν μπορώ να κάνω τον αστυνόμο και σε αυτό. Ας πάει το ελληνικό κράτος να το κάνει έναν έλεγχο. Μα δεν κάνει τίποτα, ρε σιέφη. Περιμένουμε εδώ 5 μέρες. Και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα αυτοί που είναι στην κυβέρνηση, οι βουλευτές της πόλης μας.
0: Πάντως ήρθαν ο Αλέξης.
1: Ξέρεις ότι δεν κάνει να πω ονόματα στον αέρα. Παίρνουμε βουλευτές οι οποίοι είναι γνωστοί μας και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Ο κύριος Μητσοτάκης έφη, Παρασκευή Σαββάτο ήταν εδώ στο Ελέκτρα Παλάς. Ξέρεις που είναι απέναντι από τα Καΐκια. Mm-hmm. Που είμαστε παραταταγμένοι. Mm-hmm. Γιατί δεν ήρθε μια βόλτα?
0: Δεν συνηθίζει ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει σε κινητοποίηση, αλήθεια είναι. Ήρθαν όμως. Ήρθαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, οι οποίοι καταλαβαίνει ότι κάνουν τη δουλειά τους ως αντιπολίτευση. Γιατί είναι και προεκλογική περίοδος, έτσι.
1: Ναι, κάνει την αντιπολίτευση, ήρθε να δει. Μην νομίζετε, εγώ ό,τι ήταν να πω ομά, το είπα και στον κύριο Ανδρουλάκη, το είπα και στον κύριο Τσίπρα. Του είπα και τη φράση. Ότι εσείς, κύριε, ήσασταν πρωθυπουργός και πρόεδρε, τώρα γιατί είναι πρόεδρος κόμματος, ήσασταν πρωθυπουργός και είπατε ότι η Ελλάδα δεν έχει, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Ναι, το είπα. Δεν, γιατί δεν θα ντραπώ να το πω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στις κινητοποιήσεις. Έχετε αποκλείσει την ηχθιόσκαλα Μηχανιώνας. Ναι, τα Καϊκάκια συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ, μπροστά στο Λευκό Πύργο. Τι έχουμε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα?
1: Εντάξει, εμείς τα Καϊκάκια τα μικρά, επειδή κάθε απόγευμα κάνει αυτή την μπουκαδούρα που λέμε και κάνει κυματισμό, τα πηγαίνουμε στην Καλαμαριά. Τα φέρουμε το πρωί γιατί σπάσανε κάτι Καϊκάκια, να χτυπάνε στο μόλο, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα τα μεγάλα μένουν εδώ. Εμείς, αν δεν μπορέσουμε, ας πούμε, μια μέρα λόγω καιρικών συνθηκών να έρθουμε, ερχόμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πάμε στη δουλειά, ότι είμαστε σε συγκινητοποίηση εδώ, ψηλοφόρος Νίκης, ως επαορίστου. Μέχρι να μας καλέσει ο κύριος Κινάς κάτω στο Υπουργείο και να δώσει λύσεις, όχι υποσχέσεις, λύσεις.
0: Να κάνω και μία τελευταία ερώτηση που τη ρωτάει πολλοίς κόσμος. Αν θα πέσει το πετρέλαιο, θα βρείτε περισσότερα ψάρια, ρωτάνε εδώ ακροατές.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό όχι. Η θάλασσα μπορεί εγώ να πάω μια εβδομάδα στη δουλειά να μην πουλήσω ένα ευρώ, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, κορίτσια μου, γυναίκα.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Ακούσατε λοιπόν τον κύριο Τσιπούρα. Τι κατήγγειλε μέσα σε όλα αυτά? Κατήγγειλε ότι εδώ και 20, λέει, 30 χρόνια φέρνουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι στην ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας ψάρια από την Τουρκία και από άλλες, από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Τα βαφτίζουν ελληνικά και τα δίνουν, λέει, στην αγορά, και είναι πολύ γνωστό. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και κανένας δεν κάνει τίποτα. Αυτοί λοιπόν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον ίδιο, με τις καταγγελίες του ηχθιέμποροι, έφεραν, προσπάθησαν να φέρουν χθες το βράδυ στην ηχθιόσκαλα Μηχανιώνα στα ψάρια από την Τουρκία και έγινε, τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία που έγινε. Συνεχίζουν λοιπόν τις κινητοποιήσεις. Να ξέρετε ότι όσοι θέλετε να φάτε ψαράκι, δεν παίζει να φάμε ψαράκι. Τουλάχιστον ελληνικό ψαράκι δεν υπάρχει με τίποτα. Πουθενά. Μόνο κάτι τελευταίες γαρίδες Εκουαδόρ, κατεψυγμένες, θα βρείτε στα μεγάλα τουλάχιστον σούπερ μάρκετ. Έχει επαφή του παρέα σας, στάτους 107 και 7. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός καθαρός, με ένα πολύ μικρούτσικο κολληματάκι στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί ακριβώς μπροστά στον κόμβο Τριανδρίας. Μου δίνει ο χάρτης ένα ατύχημα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Θέλω να με βοηθήσετε αν κάποιος κινείται εκεί. Αν βρίσκεται εκεί, είτε στο ρεύμα προς τα δυτικά, είτε στο ρεύμα προς τα ανατολικά, να μου στείλει μια φωτογραφία ή να μας τηλεφωνήσει 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, να μας πει αν αυτό που βλέπω εδώ που μου δίνει ο χάρτης είναι όντως ατύχημα ή αν έχει σταματήσει κάποιο αυτοκίνητο.
1: Φεύγω, αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Για να πάμε λίγο στη γραμμή, να δω αν είναι κάποιο φίλο ακροατή ο οποίο ξέρει τι γίνεται εκεί λίγο στον περιφερειακό, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σα.
0: Καλώ
1: τον. Εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο περιφερειακός προσδυτικά είναι καθαρό. Δεν ξέρω τι δείχνει ο χάρτη. Εγώ έχω περάσει από πανόραμα, έχω φτάσει στο 424.
0: Τώρα έγινε αυτό, τώρα περάσατε.
1: Τώρα είναι 424.
0: Μάλλον είναι κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο και το δείχνει σαν τροχαίο, αλλιώς δεν εξηγείται. Γιατί και εγώ. Ναι.
1: Χωρίς το πλάι. Ναι. Πάντως τα ρεύματα είναι καθαρά, κινήσει άνετα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Να είστε καλά, καλό δρόμο να έχετε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα των αλλιέων κτλ.
0: Ναι.
2: Εγώ τους γνωρίζω απόλυτα αυτούς τους κύριους. Τους είχα πει να κάνω ένα συνεταιρισμό. Ξέρουν τα αλλιεύματα.
0: Εσείς τι σχέση έχετε με τους αλλιείς, δηλαδή είστε στο κλάδο?
2: Είμαι στις παρυφές του κλάδου. Ξέρω. Και τους είπα το εξής. Είσαστε 100 κάικια μάλιστα. Κάντε ένα συνεταιρισμό σωστό με τέτοιο και βάλτε τα μισά κάικια σήμερα και τα μισά αύριο. Για να έχετε και τα έξοδα μειωμένα και τα πληρώματα που παίρνετε από την Αίγυπτο. Να τα έχεις και εσύ, να τα έχω και εγώ. Και μετά δεν θα βάζετε εργαλεία τα οποία είναι επιζήμια. Δεν μπορεί να παίρνεις 5 πόντους σκαθάρι ή λαβράκι ή οτιδήποτε. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να τα έχετε δει αυτά.
0: Τι σας απήντησαν σε αυτά που είπατε?
2: Δεν μπορούμε και το είχαμε κάνει. Ναι, αλλά το είχατε κάνει με τους απατεώνες. Όταν βάλεις σωστές βάσεις στο συνεταιρισμό, ναι, με ωραία συμβόλαια, με ελεκτικό μηχανισμό κτλ. Δεν είναι να πάω να βολέψω το δικό μου. Μετά τους είχα πει, πάρτε άδειες και πάτε και δουλέψτε. Κάποια άτομα από εσάς δουλέψτε στη λαϊκή. Δεν μπορεί να παίρνει ο άλλος που δεν ξέρει τι είναι το λέπι και να πουλάει τα ψάρια και να βγάζει 300-500 ευρώ την ημέρα και εσύ για να τα βγάλεις αυτά πρέπει να δουλέψεις μέρες και μέρες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ. Κατανοητό. Ήτανε προτάσεις. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Έχω πάρα πολλές γραμμές. Λίγο υπομονή, παιδιά, στους υπόλοιπους. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε μηνύματα, τραγούδια, καλημέρες, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε στο Viber, δωρεάν μηνύματα, 6908-357-800, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ήθελα τον παρουσιαστή, ήθελα που παρουσιάσει το πρόγραμμα.
0: Τον παρουσιαστή, τον άντρα που είναι τώρα στον αέρα.
3: Ναι, μπράβο, εκείνον.
0: Εγώ είμαι.
3: Εσύ είσαι. Δεν μπορεί να ζεστεί αντρική φωνή να έχεις.
0: Μήπως ακούτε άλλο ραδιόφωνο? Ακούγομαι τόσο μπάσα σήμερα. Εγώ παρουσιάζω την εκπομπή στον Στάτους. Εφυπαθή το, ακούγομαι σαν άντρας.
3: Στάτους πήρα.
0: Ναι, άλλο ακούγατε σταθμό, ε. Άντε γεια σας τότε. Τι να σας κάνω, αγαπητέ. Άλλο. Αλλού όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις. Κι αλλού πας και το δίνεις. Ναι.

0: Όχι, πες ρε Συνίκη, ακούγομαι εγώ σαν άντρα στον αέρα.
1: Ρε εσύ, τόσο γλυκό κορίτσι.
0: Ακούγομαι
1: τόσο...
0: σαν άντρα. Λοιπόν,
1: όχι,
0: εδώ...
1: ακούγεσαι όμως σαν 20χρονη, όπως λοιπόν, λέει κάποιος άγνωστος ακροατής.
0: Ο Αθανάσιος, λέει εδώ, εγώ θέλω να μιλήσω με την 20χρονη που κάνει τώρα εκπομπή. Μπράβο, άρε Διογέννης λέει που του χρειάζεται. Ο Θεός. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιο, γιατί είμαστε 12 και 1. Επιστρέφω, μείνετε εδώ, να δούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, πέρα από τους αλείς, τους οποίους παρακολουθούμε εννοείται. Οι δρόμοι καθαροί, χωρίς κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τους οδηγούς στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Στα λεωφορεία στο νομό Θεσσαλονίκης που εκτελούνται από το ΚΤΕΛ, έχουν σοβαρότατο πρόβλημα εκεί. Υπάρχει ένα μπιφ. Για να μας το εξηγήσει ο ίδιος ο πρόεδρος. Πάμε για break και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
0: Καιρός για Sigma Office.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή, ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες και πρόσθεσε πως ο ίδιος πάλεψε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και υπετίους γενοκτονιών. Στην εσωτερική επικαιρότητα κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς, κρατώντας δεμένα για πέμπτη ημέρα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Χθες βράδυ απέτρεψαν φορτία προερχόμενα από την Τουρκία, στείνοντας φραγμό στο δρόμο κοντά στην Ιχθυόσκαλα, την οποία σημειωτέων έχουν αποκλείσει επαόριστον. Εδώ και πέντε ημέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγής, διαμηνύουν οι αλλοιείς. Σε μαζικές διαγραφές μηνυμάτων, τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη όσο και με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και σε στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, φέρεται να προχώρησε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό της τηλέφωνο. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχεται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα με στεναχωρούσε να λείψει από την αποψινή εκδήλωση οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμαλής, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία αν σχολιάζουμε το αν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Απέναντί μας είναι σχήματα που δεν μπορούν να βρουν περπατησιά, σημείωσε επίσης και χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πλατή πολυσυλλεκτικό κόμμα. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη, τη θεωρώ πολύ πιθανή, δήλωσε η Μαρία Καρστιανού σε σημερινή τηλεοπτική της συνέντευξη. Σε ερώτηση για το πού τοποθετεί τον εαυτό της ιδεολογικά, η κυρία Καρστιανού ανέφερε πως η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για άδικη στοχοποίησή της από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ματίνα Παγώνη και αποκάλυψε πως το ιατρείο της ελέγχθηκε την περασμένη Τετάρτη. Στα δικαστήρια Κατερίνης απογολογούνται σήμερα 9 από τους 17 συνολικά συλληφθέντες της πείρας με τα κρυπτονομίσματα. Από τις απολογίες των υπολείπων μελών προέκυψε η προφυλάκηση του λεγόμενου ομαδάρχη της πείρας. 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 3 έως 20.000 ευρώ, ενώ άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι μόνο με περιοριστικούς όρους. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιούν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την προσεχή Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία.
0: Καιρός για Sigma Office.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα περιμένουμε 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Κιλκής, 25 σε Βέρεια και Σέρες και 26 στα Γιαννιτσά. Στη Δυτική Μακεδονία τους 22 βαθμούς θα φτάσει ο Υδράργυρος στην Καστοριά και τους 23 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Ποτσίς για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Στάτους 107 και 7, 14 λεπτά και μετά τις 12. Πόσα μηνύματα στείλατε για τον πυθικοτσί, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Αν και είμαστε στις αρχές του Οκτώβρη, εγώ εμπνεύστηκα να βάλω τον Απρίλιο. Έχω θετική ενέργεια και νομίζω αυτό φαίνεται. Ε? Αυτό που περνάμε καλά στα καμαρίνια και αυτό το βγάζουμε παραέξω, κάτι τέτοιο. Και αφού μιλάω για ενέργεια, θα σας πάω στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για εσάς οι οποίοι είστε κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφάλειας και ηλεκτροκίνησης, να πάτε στην Ενέργεια Tech κάτω στο ΜΕΚ Παιανία από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, οργάνωση T-Press με είσοδο ελεύθερη, γιατί θα βρείτε εξαιρετικές καινοτομίες, θα ανακαλύψετε. Με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και φυσικά επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας. Έτσι λοιπόν να πάτε, έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου, ΜΕΚ Παιανία, κάντε και λίγο υπομονή, είμαστε στα χρόνια της υπομονής, αλλά υπήρχαν και χειρότερα χρόνια από αυτά που ζούμε, γι' αυτό εντάξει. Ας λέμε και ένα δόξα τω Θεώ. Δύσκολα ο κόσμος, ο οποίος βγαίνει για να βρει ψάρια, μου στέλνετε εδώ φωτογραφίες. Έφη λέει: δεν παίζει ψάρι πουθενά. Παιδιά, τελείωσαν τα ψάρια. Και εδώ στο κεντρική ψαραγορά της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει, παιδιά, τίποτα. Είναι άδειοι διάδρομοι, τελάρα, τίποτα. Μόνο πάγο έχουν. Στο καπάνι δεν θα βρει ψάρι αυτήν την ώρα. Είναι και κόσμος ψεύτη. Γαύρος, κουτσομούρα και σαρδέλα έχουν γίνει πλέον δισεύρετα. Μεγάλες ελλείψεις αυτή την ώρα και σε τσιπούρες, μπαρμπούνια, λαβράκια, παλαμίδες. Ακούει κανένας ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ψαροταβέρνας? Να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει πώς θα τη βγάλετε, ρε παιδιά, εσείς με τις ψαροταβέρνες. Και τις πιο λαϊκές και τις πιο high class. Δεν ξέρω εσείς οι high class μπορεί και να βρείτε.

0: Υπομονή κάντε λοιπόν όσοι είστε ψαροφάγοι. Έτσι, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει με φωτογραφίες και από την κεντρική αγορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει πολύ λίγα ψάρια. Δηλαδή, ίσα που προλαβαίνετε και δεν ξέρω και σε τι τιμές θα τα πάρετε. Τσιπούρες, λαβράκια και τέτοια δεν υπάρχουν. Ας αφήσουμε όμως για λίγο τα ψάρια και πάμε σε ένα θέμα που το συζητάμε ούτως ή άλλως και αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε σοβαρό θέμα εδώ στην Θεσσαλονίκη με τα δρομολόγια που κυρίως στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου δεν έχει πάρα πολλά δρομολόγια, πολλοί κόσμος περιμένει μέχρι και μία μισή ώρα στη στάση. Έχουμε παράπονο και εδώ στο ραδιόφωνο από ανθρώπους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται και στην βιομηχανική περιοχή Σύνδου, που μπορεί να περιμένουν και 2 ώρες να περάσει το λεωφορείο της Σύνδου. Και αναρωτιόμαστε όλοι γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ έχουμε στο πίσω μέρος αυτά τα λεωφορεία, βέβαια εκτελούνται από το ΚΤΕΛ, έτσι, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, και ΚΤΕΛ Σερώνα, δεν κάνω λάθος. Μαζί μας αναρωτιόμαστε όλοι γιατί συμβαίνει αυτό. Και έχουμε στο μυαλό μας και τα 100 ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία δεν βγαίνουν στους δρόμους ή δεν βγαίνουν όλα ακόμη. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στα χρόνια της υπομονής, κύριε Τσόλη, ο κύριος Τσόλης, ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να μας απαντήσει γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Κύριε Τσόλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Όπως ακούσατε, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα, δυστυχώς, και αναγκάστηκα να ξακαλέσω για τρίτη, τέταρτη φορά. Βέβαια είχατε πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν μπορούσατε να βγείτε, είχατε έλλειψη χρόνου. Ωστόσο σήμερα Δευτέρα μπορέσατε να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε, ακούει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί τόσο μεγάλο θέμα με τα ΚΤΕΛ.
1: Εμείς τώρα εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ένα πρόβλημα με τη συνεργασία μας με τον ΟΑΣΤ. Τα 3 τελευταία χρόνια, σε προκηρύξεις που έχει κάνει η πρόσληψη οδηγών ο ΟΑΣΤ, έχουν φύγει 210 οδηγοί.
0: Από 200, τα ΚΤΕΛ?
1: Ναι.
0: Και πήγαν στον ΟΑΣΤ?
1: Και πήγανε να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, στον ΟΑΣΤ.
0: Βέβαια, να ρωτήσω κάτι εδώ πάνω, κύριε Τσόλη. Ο ΟΑΣΤ, επειδή φαντάζομαι η κάθε υπηρεσία προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο για την υπηρεσία της, για τα δικά της λεωφορεία, θέλω να πω ότι δεν είπε ελάτε, φύγετε από το ΚΤΕΛ, ελάτε σε μένα. Φαντάζομαι έβγαλε μια προκήρυξη, γιατί θέλει και αυτοί οδηγούς, θέλει και αυτός ο οργανισμός οδηγούς. Δηλαδή, έτσι πως το είπατε, ακούγεται ότι κοιτάξτε, μας πήρανε από τον ΟΑΣ τους οδηγούς. Δεν είναι επιλογή των οδηγών να πάνε όπου θέλουν, όπου νομίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι καλύτερα?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Παρόλο που εμείς θα μπορούσαμε να κινηθούμε νομικά κατά των οδηγών, γιατί δεν είναι αορίστου χρόνου οι οδηγοί αυτοί που φύγανε, σε εμάς είναι ορισμένου χρόνου.
0: Με σύμβαση δηλαδή.
1: Έχει δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις νομικές, να μπλέξουμε σε δικαστήρια με τους οδηγούς, και είπαμε ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνονται συνεργασίες έτσι. Δεν αντιδράσαμε την πρώτη χρονιά, δεν αντιδράσαμε τη δεύτερη και φτάσαμε την τρίτη. Μετά στο σύνολο αυτά τα 3 χρόνια που σας λέω μας έχουν φύγει 210 οδηγοί, και συγκεκριμένα την τελευταία πρόσκληση που έγινε για οδηγούς στον ΟΑΣ, μας φύγαν 74 οδηγοί. Όταν φεύγουν, ξέρουμε τι συμβαίνει με τους οδηγούς. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό θέμα. Αν δεν υπάρχουν οδηγοί, δεν μπορούν να βγουν και περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους.
1: Να σας πω κάτι. 74 οδηγοί που λείπουν ήδη από τις γραμμές. Δεν μας αφήνουν να εκτελέσουμε. Δεν μπορώ να οδηγάω το συμβούλιο.
0: Γιατί πιστεύετε, κύριε Τσόλη, ο οδηγός, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι οδηγός και είμαι ικανοποιημένη στα ΚΤΕΛ. Παίρνω ένα καλό μισθό, είναι σωστά όλα τοποθετημένα, τακτοποιημένα. Γιατί λοιπόν να φύγω να πάω στον ΟΑΣΤ? Μήπως υπάρχουν, θέλω να πω, κάποιες αντιδράσεις, γιατί δεν νιώθουν ικανοποιημένοι στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης?
1: Καθόλου, ίσα άψογες οι σχέσεις μας, οι οποίοι μας είπανε, πρόεδρε, εσείς είστε τώρα και αύριο δεν θα είστε. Εμείς πάμε στον ΟΑΣΤ γιατί μας δίνει την εξασφάλιση του δημοσίου. Πάνε για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Καταλάβατε.
0: Παίρνουν καλύτερο μισθό από αυτό που δίνετε εσείς.
1: Είναι ξεκάθαρο. 4.000 περισσότερα το χρόνο παίρνουν στο ΧΤΕΛ. 4.000 περισσότερα.
0: Νιώθουν όμως μια κάποια ανασφάλεια, να φανταστώ. Από αυτά
1: βέβαια,
0: που ακούω.
1: Τώρα ακούγονται χιλιαδιό. Θα πάρει το έργο το ΧΤΕΛ, δεν θα το πάρει. Βγήκαν οι Ισπανοί, βγήκαν οι Πορτογάλοι, εξετάσεις, το ένα το άλλο. Και άλλο σου λέει, δεν πάω σίγουρα στο δημόσιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όμως, εμείς, επειδή το συζητήσαμε αυτό και μπορούμε να σκεφτούμε κιόλας, θα μπορούσε στις προκηρύξεις που βγάζει διαγωνισμού
0: ο ΟΑΣΤ,
1: θα μπορούσε να πει δεν θα προσλαμβάνονται οδηγοί εν ενεργεία στην αστική συγκοινωνία που εκτελεί το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Και είναι από τις 84 γραμμές τις οποίες έχει ο νομός, τις 43, προσέξτε, πάνω από το μισό δηλαδή, τις 43 γραμμές τις εκτελεί το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Και έρχεται αυτή τη στιγμή και μας φεύγουν φέτος. Ας μην πάω για τα δύο προηγούμενα χρόνια. 74 οδηγοί, οι οποίοι από πού φεύγουν. Φεύγουν από το ίδιο έργο που εκτελεί και ο ΟΑΣΤ. Εμείς κυρίως στην περιακτική Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Τα προβλήματα. Στο Ρεόκαστρο, στη Σύνδο, στη Χαλκιδόνα.
0: Στα Διαβατά, στη Μαγνησία.
1: Ναι, το 54, σε όλα.
0: Σε όλα. Γιατί ζω σε εκείνη την περιοχή. Τα παιδιά μου κινούνται. Είναι μικρά, είναι έφηβα. Κινούνται με λεωφορείο. Ξέρετε πόσες φορές έχουν χάσει. Περίμεναν και μία και μία μισή ώρα, και όχι μόνο τα δικά μου. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Τσούλη, αυτό με κάποιο τρόπο θα πρέπει να λυθεί όμως, γιατί οι πολίτες στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, προφανώς.
1: Θεωρούμε έτσι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι να λυθεί αυτό το θέμα, εγώ έχω φίλους στο Ρεόκαστρο, όταν αναλάβαμε το έργο, μου έλεγαν, ρε πρόεδρε, τι τακτική συγκοινωνία είναι αυτή. Κανονικά την ώρα, ανά 20 λεπτά το αυτό, είχαμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί και πριν πάρουμε το έργο αυτό, δεν το πήραμε τυχαία εμείς. Το πήραμε γιατί ο ΟΑΣ δεν μπορούσε να εκτελέσει, είχε σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, ήταν επικουρικό όλο αυτό, σωστά.
1: Είχε σοβαρά προβλήματα ο ΟΑΣ. Και πήραμε το έργο και ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος. Και ό,τι θαύματος τώρα, δυστυχώς, γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη,
1: γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, είναι εκ το νου κάνε αυτό που έχουμε μιλήσει και νομικά και θα το σμπρώξουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ότι στο εξής, άλλη προκήρυξη του ΟΑΣ θα πρέπει μέσα να προφυλάσει τους συνεργάτες, γιατί εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι με τον ΟΑΣ.
0: Προφανώς.
1: Συνεργαζόμαστε.
0: Προφανώς.
1: Πάντως, αυτό το έργο που κάνουμε εμείς τώρα ήταν έργο του ΟΑΣ, το οποίο δεν μπορούσε να εκτελέσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά τώρα έτσι δεν γίνεται.
0: Πάντως, κύριε Τσόλη, οφείλω, ως σωστή δημοσιογράφος εδώ, διαβάζοντας πολλά μηνύματα που έρχονται τώρα, να σας κάνω μερικές ερωτήσεις που λέει εδώ ο κόσμος. Λέει, ας πούμε, η Λίτσα, δεν θα πω επίθετα. Καλημέρα. Οδηγοί, λέει, υπάρχουν. Μισθοί δεν υπάρχουν. Άλλα λένε και άλλα δίνουν και γι' αυτό όλοι φεύγουν. Ο άντρας μου ήταν δηλωμένος ελεύθερος ενώ είχε δύο παιδιά. Τι απαντάτε στην φίλη ακροάτρια?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Θέλω να πω ότι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, πληρωνόταν λιγότερο από ό,τι προβλεπότανε.
0: Κάτι τέτοιο εδώ
1: δεν
0: γράφει.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Ότι ο άντρας μου ήταν, λέει, δηλωμένος ελεύθερος ενώ είχε δύο παιδιά. Ότι δεν ήταν ικανοποιητικός ο μισθός.
1: Κακός, πιθανώς είναι τα δήλωσε για κάποιο λόγο. Δεν είναι εμείς, είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι μόνο αυτό, αποδεδειγμένα εμείς αυτή τη στιγμή με τα δώρα που έχει η εταιρεία στο σύνολο είναι 4.000 ευρώ περισσότερο το χρόνο από ό,τι παίρνουν εκεί που πάνε. Γιατί και τα παιδιά που φεύγουν, που τους ξέρουμε, ήμασταν φίλοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και ρωτούσαν, ρε παιδιά, Έλιος, πείτε μα τι προβλήματα έχετε σε αυτό. Και κανείς δεν μας είπε ότι παίρνουμε λίγα λεπτά ή ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι πήγανε για την εξασφάλιση του
0: για να είναι στο δημόσιο.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Πάντως, κύριε Τσόλη, η αλήθεια είναι ότι ακούμε τη θέση σας και ναι, έτσι πως μας τα παρουσιάζετε είναι δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τι έχετε στο μυαλό σας ως πλάνο? Και να κάνω και την άλλη ερώτηση. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτά τα 100 ηλεκτρικά λεωφορεία, γιατί πέρα από το ότι δεν υπάρχουν οδηγοί στη δυτική πλευρά της πόλης, τα λεωφορεία τα οποία εκτελούν αυτές τις λίγες διαδρομές είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Πώς, κύριε Τσόλη, δεν είναι ότι καλύτερο. Βλέποντας τα λεωφορεία, επειδή σας λέω τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα παιδιά μου και όχι μόνο. Βλέποντας τα λεωφορεία που κινούνται εντός κέντρου και προς τα ανατολικά, με αυτά που κινούνται στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, δεν είναι. Τα λεωφορεία δεν είναι σε καλή κατάσταση συγκριτικά με αυτά που κινούνται.
1: Έχουμε, λοιπόν, όταν είναι 18 χρονών το λεωφορείο.
0: Ορίστε, στα λόγια μου έρχεστε.
1: Μέχρι 23 χρόνια.
0: 100 λοιπόν ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν έρθει. Πού είναι αυτά και πότε θα βγουν στους δρόμους να τα χαρούμε κι εμείς?
1: Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Και να είχαν βγει. Σας λέω κάτι που δεν ισχύει. Και να είχαν βγει τα 100 λεωφορεία, πώς θα βγαίνανε? Δεν θα έπρεπε το θέλει να υπογράψει μια σύμβαση, γιατί τα 100 λεωφορεία κάνουν 100 εκατομμύρια.
0: Άρα λοιπόν έχουν έρθει, είναι σταματημένα στο αμαξοστάσιο για ποιο λόγο? Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση? Δεν πήρε κάποιος ακόμη το έργο, δεν το πήρε, ας πούμε?
1: Δεν, μα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που εδώ και 2 χρόνια από ένα διαγωνισμό τρέχει, που δεν λέει να τελειώσει μέσα από ενστάσεις και λοιπά, γιατί το διαγωνισμό που έγινε δεν ήμασταν μόνο εμείς. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Ήταν διεθνής ο διαγωνισμός. Συμμετείχε μια τουριστική εταιρεία.
0: Ισπανική, από ό,τι ξέρω.
1: Ιταλική, μια ισπανική που έμεινε στο τέλος και εμείς. Και τη διαδικασία όλοι αυτοί βγήκαν έξω, και οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Mm-hmm. Και μπήκαμε στη διαδικασία εστάσεων, κόντρα εστάσεων, που δεν λέει να τελειώσει. Αλλά είναι διαδικασία που πάει από την ΕΑΔΙΣ στο Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Έχει διαδικασία τέτοια που έχει.
0: Δηλαδή, μπορούμε να περιμένουμε και 2 χρόνια να έχουμε 100 ολοκένουργια λεωφορεία και να τα βλέπουμε και να κινούμαστε με αυτές τις σακαράκες?
1: Δεν είμαστε ανόητοι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Προς Θεού, κύριε Τσόλη.
1: Είναι μια λεωφορεία δυστυχώς για μας και τα φέραμε και κάθονται από τις 10 Φεβρουαρίου. Από τις 10 Φεβρουαρίου του 26 έχουν έρθει τα λεωφορεία. Και για να μην πάθουμε και ζημιές, αναγκαζόμαστε και τα φορτίζουμε. Τα ελέγχουμε, γιατί αν αυτά μείνουν ακινητοποιημένα και δεν ελέγχονται, η κατάσταση των μπαταριών είναι τεράστιες οι ζημιές.
0: Φυσικά. Να κάνω και μία.
1: Και κάνουμε φορτίσεις σε τακτικά για να κρατήσουμε τα λεωφορεία και διαθεσιμότητα.
0: Και φαντάζομαι ότι θα χρειάζονται, εφόσον βγουν με το καλό κάποια στιγμή, θα χρειάζονται και 100 οδηγοί ή τέλος πάντων. Όχι 100, λιγότεροι, αλλά χρειάζονται.
1: Θα σταματούσαμε 100 από αυτά που χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Σωστά. Δηλαδή. Κύριε Τσόλη, μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να ρωτήσω το εξής, επειδή στέλνουν πολλά μηνύματα εδώ φίλοι ακροατές, οι οποίοι είναι άνεργοι και θέλουν να δουλέψουν ως οδηγοί. Τι μισθό πάνω κάτω δίνεται για να έρθει ένας άνθρωπος να δουλέψει? 8 ώρο, να φανταστώ. Δεν ξέρω, 6 ώρα,
1: ναι,
0: πόσο 8 είναι? 8 ώρο,
1: κανονικά. 8 ώρο. Δουλεύουν και αυτό εδώ. Παίρνουν ο πρώτος μισθός που
0: δηλαδή
1: είναι
0: 1100 ευρώ.
1: 1100 ευρώ. Γιατί αυτά, εάν δουλέψουν, που δουλεύουν βάρδιες, δουλεύουν Σαββατοκύριακα, όλα αυτά πάει, κοντεύει να πάει στα 1400.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα με 1400 ευρώ. Δεν είναι ο μισθός χαμηλός.
0: Και δίπλωμα, φαντάζομαι, πρέπει να έχεις β' κατηγορίας. Όχι, επαγγελματία.
1: Δέλτα,
0: συγγνώμη. Δέλτα κατηγορία, σωστά.
1: Θα σας πω κάτι τι αντιμετωπίζουμε για να το πω. Σκεφτόμαστε να κάνουμε σχολείο οδηγών πλέον. Σχολείο οδηγών με νέους οι οποίοι δεν έχουν κάνει δίπλωμα, δηλαδή να έρθουν να τους εκπαιδεύσουμε, να τους βγάλουμε και δίπλωμα, αλλά πλέον με την προϋπόθεση ότι για 5 χρόνια δεν θα μπορούν να φύγουν από την εταιρεία.
0: Με μια σύμβαση δηλαδή που θα είναι 5 ετούς.
1: Έτσι.
0: Γιατί κάνουν και διάφορες εδώ, διάφορα παράπονα ότι τους έχετε από σύμβαση μικρές συμβάσεις χρονικά και δεν νιώθουν ανασφάλεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι αφού σας φεύγουν, καλό θα είναι να τους δώσετε και μια ασφάλεια στους ανθρώπους, να είναι χαρούμενοι, ικανοποιημένοι πώς για να κάνετε όλη τη δουλειά σας.
1: Με το να τους δίνουμε 4.000 το χρόνο περισσότερο, μάλιστα, δεν έχουμε και δυνατότητες.
0: Κύριε Τζόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για... Ξεκαθαρίσατε πολλά πράγματα στο μυαλό μας και στο μυαλό των ανθρώπων που ακούνε και διαμαρτύρονται.
1: Και έχουν δίκιο να
0: έχουν δίκιο. Ναι.
1: Εγώ μένω σε χωριό, μένω στη Νέα Μεσημβρία, το ζω καθημερινά. Ναι. Όλοι αυτοί, επειδή είχα και με τα κοινά παρεδώσε, και οι δήμαρχοι και είναι φίλοι μου, ας πούμε. Δηλαδή, τα εισπράττω απευθείας.
0: Εύχομαι να βρείτε, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, εύχομαι να βρείτε σύντομα λύση, γιατί είναι κρίμα και για τους ανθρώπους που ζούμε δυτικά της Θεσσαλονίκης, αλλά και για αυτά τα 100 ολοκαίνουργια λεωφορεία τα οποία μένουν και σαπίζουν σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έχετε τώρα τα 100 εκατομμύρια εμείς που είμαστε υποχρεωμένοι χωρίς να έχουμε τι. Ήτανε, δεν θα έλεγα ανοησία αυτό που κάναμε, αλλά πέραμε 100 λεωφορεία χωρίς να έχουμε υπογράψει συμβάσεις που προβλεπόταν για 10 συν 5 χρόνια.
0: Αυτό έχει σφραγίδα ελληνική. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσόλη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ώρα Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
10: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα.
13: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Κρύβει πόνο, κυρίες και κύριοι. Κρύβει πόνο το θέμα με τα λεωφορεία, κρύβει πόνο το θέμα με τα τρένα, κρύβει πόνο το θέμα με τα καϊκάκια, με τα ψάρια, με τα βεζινάδικα. Τι θα γίνει ρε παιδιά, πώς θα τη βγάλουμε καθαρή 50 χρόνων άνθρωποι. Παφή του λέει είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων. Το ξέρω αδερφέ. Προσπαθώ. Όταν πρόκειται βεβαίως για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί να σγά έρχεται φθινοπαρά, φθινοποράκι ήρθε, χειμώνας θα έρθει. Εγώ σήμερα φώναξα τον φίλο μου, τον Φίλιππο, και του λέω θέλω να φέρεις τα χαλιά. Τα χοντρά, θα τα στρώσω σήμερα τα χοντρά χαλιά. Και επίσης το πρωί δεν σας κρύβω ότι άναψα και λίγο το air condition στη ζέστη, εννοείται. Η καλύτερη λοιπόν επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς, έτσι, για τα κουφώματά σου. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μονοκλικ, για να πάρουμε προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες λοιπόν στο My Windows στο alumil.com, κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ και ανάγκη το κεφαλάκι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: κορφή. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και μια αγκαλιά και λίγο πατ-πατ στην πλάτη σε όλους τους κριτικούς που ακούνε Στάτους 107 και 7, γιατί εμείς εδώ ακόμη με τα κοντομάνικα κυκλοφορούμε, αλλά στην Κρήτη πολύ πολύ έντονα προβλήματα. Φιλιά σε όλους τους κριτικούς.
1: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά.
0: Τα έχω διαβάσει, παιδιά, όλα τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Τσόλη και του Σταμάτη και του Κώστα. Λίτσα μου, τα διάβασα, και του Ηλία. Ο Θέμης, η παρέα μας, ο Σάκης, ο οποίος λέει: υπάρχει ένα γυάλινο τείχος μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Λέει: τα δυτικά ανέκαθεν είμαστε, λέει, στην απέξω. Αλήθεια λες, τι να πούμε, ψέματα. Αλήθεια είναι, πρώτα πάμε κέντρο και ανατολικά και μετά σγά σγά, άμα περισσέψει και τίποτα, τρώμε και εμείς τη δυτική. Ψάχνω, λέει Έφη, σ' ακούω από τις 11 και ψάχνω να βρω ένα βενζινάδικο που να έχει τη βενζίνη 2 ευρώ.

0: Πάντως εγώ, παιδιά, στα διαβατά έχω βρει δύο που έχουν τη βενζίνη 2 ευρώ. Δεν θα σας πω, το κάνω και διαφήμιση. Ψάχτε να βρείτε, έχει, άμα ψάξεις θα βρεις. Κάτω από δύο δεν βρίσκω. Κλαφτείτε λίγο σε παππούδες, γιαγιάδες, κλαφτείτε σε κάποιον που έχει λεφτά να σας κάνει ένα φουλάρισμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω για την ποιότητα, Πέτρο μου, δεν τα ψάχνω αυτά. Βέβαια, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι αν κάποιος λέει πουλάνε όλοι 2,15, 2,20, 2,10 και άλλος πουλάει 2, δεν είναι καλής ποιότητας. Κοίταξε, μετά από εκείνο τον ντου που έκανε η κυβέρνηση και έχει κλείσει αυτά τα βενζινάδικα που πολλούσαν καύσιμα κακής ποιότητας, νομίζω δεν υπάρχει πια τόσο χάλια κατάσταση. Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, για να φύγουμε από τη βενζίνη να πάμε στο νεράκι, γιατί χωρίς νεράκι δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτως ή άλλως, η οποία ενσωματώνει, αλλάζει και το δείχνει στην πράξη και ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της. Άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός ο οποίος καινοτομεί, εξελίσσεται καθημερινά. Και όλα αυτά γιατί η ΕΙΑΘ αποφάσισε και υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας έτσι αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Για πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Φιλινάδα μου.
0: Όπα, καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα, να
0: επίσης, επίσης.
1: Κοίταξε, κυρία Παφίδου.
0: Παφίδου, ναι.
1: Έχουμε πόλεμο, δεν το ξέρετε.
0: Έχουμε, σου λέω, στάρματα.
1: Οικονομικός πόλεμος.
0: Είναι.
1: Ετοιμαστείτε, γιατί εμείς πήραμε δυο τσουβάλια αλεύρι.
0: Ναι.
1: Δημόσαμε στο φούρνο, μάθαμε τσάκρα.
0: Τι φτιάξατε?
1: Μάθαμε τσάκρα, ξύλα.
0: Α, τσάκρα μαζέψατε. Φούρνο. Τσάκρα, τσάκρα, ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί ο γιος μου είναι λογιστής και ναι, βλέπει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
0: Δεν τα βλέπει, τα βλέπει. Και εμείς που δεν είμαστε τα βλέπουμε,
1: και,
0: αγαπητέ.
1: Και γι' αυτό να μην κάνουμε παράπονα και αυτά, κοίταξε να περάσει. Μπόρα θα είναι.
0: Μπόρα θα είναι. Να είσαι καλά, γλυκέ μου. Σε ευχαριστώ. Ορίστε, ένας άνθρωπος μεγάλος σε ηλικία μας δίνει τα φώτα του, έτσι. Όλοι διαμαρτύρονται για τη στιγμή των καυσίμων και χθες λέει είχα ταξίδι. Στα Διόδια πολύ κίνηση λέει το πρωί. Στις 7 τα μάλγαρα θύμιζαν Αύγουστο και στο Μπες και στο Βιές. Ουρές λέει να δείτε. τι να κάνουμε, Λευτέρη μου, να μην κυκλοφορήσουμε. Θα κλαφτούμε λίγο, πολύ, αλλά θα κυκλοφορήσουμε. Συχάθηκα να βάζω κάθε τρεις μέρες βενζίνη. Βαρέθηκα. Κλάφτηκα στον άντρο μου. Το λέω πάνε, κάνε ένα φουλ. Φουλάρισε το. Πήγε, τι να κάνει ο άνθρωπος.

0: του κάθε.
1: Αυτή γουστάρει πάρα πολύ η φίλη μου η Σουλτάνη Φοφό το σταμάτη το γονίδι. Ωραίος ο γονίδις, έχουμε περάσει καψούρες μαζί του, χρόνια πολλά. Τραγουδάει, λέει, κάπου στην, κάπου στην Αθήνα νομίζω. Είπε μία μπαρούφα τότε με το θάνατο του Μαζονάκη πριν από καμιά 20 μέρες. Πολύ άσχημο. Χθες λοιπόν αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, όχι χθες, πριν από λίγες ημέρες, και αποφάσισε ο Κασιδιάρης να πάει στο κέντρο που τραγουδάει ο Γονίδης με τη Λένα τη Ζευγαρά να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Και δεν ξέρω τώρα, είσαι ρε παιδί μου τραγουδιστής και βλέπεις κάτω εκεί στα πρώτα τραπέζια τον Κασιδιάρη. Τι κάνεις, δεν λες τίποτα ας πούμε, τίποτα, σαν να μην υπάρχει. Λες γεια σας κύριε Κασιδιάρη, δεν λες κουβέντα, συνεχίζεις το πρόγραμμά σου ή τον εκθιάζεις όπως έκανε ο Σταμάτης ο Γονίδης, ο οποίος επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Κασιδιάρη. Χαιρετούσε το κοινό και στάθηκε εκεί στο πρόσωπο του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένο βεβαίως, και του ευχήθηκε τα καλύτερα και τον ευχαρίστησε, ότι είπε ευχαριστώ Ηλία μου που γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου εδώ στο πολύ ωραίο μαγαζί μας. Είσαι με το φίλο μου τον Ηλία Κασιδιάρη. Ρε γλέντια.
0: Και σιγά.
1: Εσύ όμως δεν ανήκεις σε αυτό το κομμάτι. Εσύ είσαι ο στρατής, ο οποίος έχει φάει και τα νιάτα σου εδώ που τα λέμε. Έφαγες τα νιάτα σου στα ναυπηγεία ολημερής ή όπου δουλεύεις τέλος πάντων. Α, δεν βαριέσαι.

0: με τον Γιώργη τον Παραγιώτη. Λένε για χώρες μακρινές που δεν τις είδαμε.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Εφηπαφή του Καθημερινά 11 με μια καλή εβδομάδα. Έρχεται αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου για την επόμενη ώρα. Κάτι είπε, αλλά δεν ακούω, παιδιά. Είναι τέρμα. Τι για σένα λέει. Στα κουμπάκια το αγόρι το ψηλό που είχε και γενέθλια. Άρης Παπιδάκης. Μαζί μας και σήμερα, βεβαίως, πριν φύγουμε, τα κοτόπουλα Εμίλιος. Γιατί άμα δεν φας κοτόπουλο Εμίλιος, δεν πάει καλά η μέρα. Πάνω στην Νεάπολη θα τα βρείτε.
0: Όταν σαλπάρω από τη γη, βάλε στην κάσα μου πανιά, βάλε τη σάλμπουρα σκηνιά. Πες πως ταξίδεψε κι αυτός ο τυχερός.
1: Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη και φυσικά 2310 626 456. Αντεγιά.

0: Κράτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από το Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027. Μεταξύ άλλων προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027. Αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% σε 7,9%. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να τεθεί για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή το επόμενο διάστημα. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, σχολίασε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Άδειοι πάγκοι σήμερα στην ψαραγορά στο καπάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς η πανελλαδική κινητοποίηση των αλλιέων διανύει την πέμπτη ημέρα της. Χθες βράδυ, αλλιείς απέτρεψαν φορτία προερχόμενα από την Τουρκία, στείνοντας φραγμό στο δρόμο κοντά στην Ιχθυόσκαλα, την οποία σημειωτέων έχουν αποκλείσει επαόριστον. Εδώ και πέντε ημέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγής, διαμηνύουν οι ίδιοι. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Την ίδια ώρα, σε μαζικές διαγραφές μηνυμάτων τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη όσο και με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και σε στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, φέρεται να προχώρησε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό της τηλέφωνο. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του νωρίτερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Παράλληλα, η κυβέρνηση είπε έκανε λάθη και έθεσε το δίλημα οπισθοδρόμηση με την άκρα δεξιά ή συνέχεια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Νέος κύκλος βίαιων επεισοδίων σήμερα στη Γαλλία επισκιάζει τις μαθητικές κινητοποίησεις. Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Παιδείας της χώρας, τα μαθήματα αναστέλλονται πλήρως ή εν μέρη σε περίπου 500 λύκεια, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την έναρξη των κινητοποίησεων, 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, ενώ 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί. Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα, ενώ τραυματίστηκαν 3 άτομα, ευτυχώς ελαφρά. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχεται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή, δήλωσε η Μαρία Καρστιανού σε σημερινή τηλεοπτική της συνέντευξη. Σε ερώτηση για το πού τοποθετεί τον εαυτό της ιδεολογικά, η κυρία Καρστιανού ανέφερε πως η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για άδικη στοχοποίησή της από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ματίνα Παγώνη και αποκάλυψε πως το ιατρείο της ελέγχθηκε την περασμένη Τετάρτη.
8: Καιρός για χρωμοδομή.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Κιλκής, τους 25 σε Βέρεια και Σέρες και 26 στα Γιαννιτσά. Στη Δυτική Μακεδονία 22 βαθμούς θα έχει η Καστοριά και 23 στα Γραβενά.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
13: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
14: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
16: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
17: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
18: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
19: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
20: Αλητεία! Αλητεία!
21: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
22: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
23: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
24: Χαιρετίζω τους πάντες.
25: Ω, για να μιλέτε ή κάποιοι άλλοι.
24: Εγώ όλους τους χαιρετίζω.
25: Γιατί στείλανε τα παλικάρια, λέει, θα πάνε στο γονίδι. Μία ακόμα δεν είπα γονίδι, πέφτουν οι σφαλιάρες, μη σε παρακαλώ. Δημοκρατία έχουμε. Όποιος θέλει χαιρετάει όποιον θέλει. Λογαριασμό θα είσαι να δώσει αυτός που χαιρετάει σε αυτό που χαιρετιέται. Ναι. Το κάναμε πλέον. Δεν μπορεί αυθορμήτη ένας άνθρωπος να χαιρετήσει έναν άλλον. Τι πράγμα είστε. Και ποιος το περίμενε αυτό από το σταμάτη το γονίδι. Δηλαδή, ποιος το περίμενε.
1: Είσαι με το φίλο μου τον Ιλιάνη Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το δει μπροστά σου.
25: Εμείς τι φταίμε ρε στα μάτια. Αν αυτό που ονειρεύεται αυτός όντως γίνει αλήθεια για να χαρεί αυτός, τον ήπιαμε οι υπόλοιποι. Είσαι με τα καλά σου, αλλά δεν τα άφησε έτσι. Α, σταμάτης.
2: Α, ναι, ναι.
25: Δεν τα αφήνει αυτά έτσι. Πήγανε και του την είπανε, δεν ξέρω, τα αριστερηλίκια να πούμε, δεν τα χαμούν να πούμε, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και να το ψάξουμε, να το ξύσουμε το θέμα και τι εννοούσατε και όταν είπατε και γιατί επιλέξατε και αφού. Ας σε ρε κάνε πίσω όταν μιλάει ο Σταμάτης.
3: Εγώ κάθε βράδυ θα βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος, τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν εδώ ο Ηλίας Κασιδιάρης, λέω καλός ο παλικάρι, καλός πολίτης, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι επώνυμος, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια, γιατί το κινητό μου εμένα, ας πούμε, είναι το παλιό. Δεν έχω με τα media, δεν τα πάω καλά.
1: Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε.
3: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έτοιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν ενόκλησε, δεν ήταν πολύ κύριος σε όλα του. Καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά.
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι κι αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να μ' ακούσει.
25: Ναι, δηλαδή, τι να πει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβοδίκαιος. Θα μπορούσες βέβαια να κάνεις ότι δεν τον είδες. Γιατί δεν είναι μια απλή περίπτωση. Γιατί φαντάζομαι ότι και η μάνα του Φίσα είναι ενθουσιασμένη σήμερα. Γιατί δεν σε καλοπιάσεις έναν πελάτη. Έναν απλό μέσο. Πελάτη, ο οποίος ποιος τον ξέρει. Και γράφαν και τι δεν γράφανε στα μέσα, βέβαια. Που αυτός και ποιος ξέρει τον άλλονε και που θα πεις, γιατί βγήκε και ένας παλικαράς να κάνει το μάγκα και έκανε κριτική. Ποιος, αυτός που γράφει τα τραγούδια στον ανταγωνιστή του. Κατάλαβες, στο ρέμο. Γι' αυτό βγήκε και ας έδωσε τώρα σε τα μάτια να πούμε. Εμείς αυτά τα έχουμε για πλάκα να πούμε. Κοίτα, Σταμάτη, σε παρακαλώ στην παπάντσα. Είπαμε, ποιος λέει, το όλα σε θυμίζουν, δεν ήταν του Σταμάτη.
2: Όχι.
25: Ποιανού ήταν.
2: Σ' Αλεξή, όλα σε θυμίζουν απλά για
25: κάποιον. Όλα σε θυμίζουν, αυτό είναι άλλο. Όλα σε θυμίζουν.
2: Όλα σ' αγαπάνε, ρε.
25: Να, αυτά είναι. Δεν έχω. Ακόμα δεν έχω ακριβώς τους στίχους, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι λέει.
25: Μπέρδεψε τη φράση, ρε παιδί μου. Πώς σκέφτεσαι. Δηλαδή, άμα πει του, όλα σε θυμίζουν παλιά και αγαπημένα. Θα πει κανένα, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά παιδιά, λίγη προσοχή, ποιον χαιρετάτε. Δηλαδή τώρα, με συγχωρείς. Και ο Αθερίδης χαιρέτησε τις προάλλες του.
2: Ποιόνα.
25: Του Χατζηδάκη, ποιο είχε χαιρετήσει.
2: Του Χατζηδάκη.
25: Κάποιον που πήγε στο θέατρο τέλος πάντων και μετά βγήκε και είπε: εγώ είμαι έναν τάμπα πάντα αριστερός, αλλά σαν πελάτης που ήρθε. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
2: Τι είπε σαν πελάτης, δεν κατάλαβα.
25: Καλά, σαν θεατής που με τίμησε. Όλοι στην τιμή του, αμέσως σε τιμούν άνθρωποι σαν τον Κασιδιάρη, να χαίρεσαι την τιμή που σε δίνουν. Μην μας τρελαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Μα για σένα ναι μου λέει.
25: Εδώ πάνω στην κορύφωση.
4: Όλα σ' αγαπά.
25: Πώς σε θυμίζουν. Παλιά και αγαπημένα.
4: Πώς δυνατά.
25: Δηλαδή γιατί. Πού αλλάζει δηλαδή.
2: Ρυθμό.
25: Το ίδιο πράγμα. Ποιο ρυθμό, το ίδιο. Ο ρυθμό είναι ίδιο.
2: Όχι, το προηγούμενο, το κανονικό, το αυθεντικό.
25: Όλα σε θυμίζουν. Ποιο στενάχωρο, δεν
2: είναι.
25: Και πού να πάει τώρα, ήθελε να πάει στην Αλεξίου Κασιδιάρης, αλλά Έχει χάρη που σταμάτησε να τραγουδάει, κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να πάει στο σταμάτη το γονίδι, ο οποίο βάζει τα τρέποντα στι γκάφε του ένα πίσω από τα άλλα. Τη προάλλη δεν μπήκε στο μαγαζί και πάγωσε η Άντζελα που λέει: λέει είστε καλά, κύριε Γονίδη. Ο άλλο πέθανε, εμεί μια χαρά είμαστε. Δηλαδή, αυτό παιδιά, δέστε τον κάφο. Δεν κάνει για όξο, πώ το λέτε. Κανονικά έπρεπε να βγει ο Κασιδιάρη και τη θέση του να πάρει ο γονίδι, γιατί είναι για μέσα. Πώ το λένε, είναι για περιφρόνηση. Αλλά μην λέμε τέτοια γιατί έχει. Φίλα προσκύμενος και πολλούς ακροατάς στον Ηλία. Ηλία ρίξ' το! Ναι, βέβαια, έτσι που έγινε, ρίξ' το, πας το διάλογο, το χτίσουμε από την αρχή. Και φυσικά γιορτάμε, τι γιορτάμε, τι γιορτάμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία τι γιορτάει.
0: Α, όχι σήμερα, χθες.
25: Την ημέρα 50... των ζώων.
0: 52 χρόνια.
25: Ναι, συμπέπτει. Ναι, συμπέπτει γιατί ο ιδρυτής λέει: ποια μέρα να βάλω, ποια μέρα. Έναρξης, μια μέρα έναρξης να βάλω. Πώς είχε βάλει Παπανδρέου του Σεπτέμβρη να γυρνά.
0: Πώς βάλει, 3 Οκτώβρη.
25: Ναι, αυτός λέει: ποια είναι η μέρα των ζώων, τότε θα το βάλω. Τότε για να μην μπορεί να το ξεχάσει κανείς και να μην μπερδεύεται. Και φυσικά, εγώ, αυτό το χθεσινό πάλι. Εγώ από την ώρα που είδα να κρατάει τη φανέλα με το 10 να πούμε του Τζόρτζογλου ο Κυριάκος.
0: Πού μου κρατήθηκες.
25: Όχι χέσκα.
0: Ναι αλλά.
25: Ακριβές.
0: Ναι αλλά.
25: Αλλά
0: άγιο. Και ο Νίκος και τράβηξε όλη την κατεμιά.
25: Αυτό σε λέω. Είχε αναντίβαρα. Σε λέει έρχεται ο Κατέμις. Φέρε τον αντικατέμι. Και λέει γιατί είναι αντικατέμιση. Γιατί συνέχεια κοιμάται. Είναι καθαρά τα τσάκρα του. Δεν έχει εμπειριστεί.
0: Εδώ καταλάβω την πολίτευση.
25: Ναι, σε λέει, ξύπνα. Ξέπλασε λίγο, παίρνει η πρωθυπουργία. Ταράχτηκε ο Νίκος, λέει: πρέπει να κάνω κάτι. Όχι, όπως το πήγαινε, έτσι το πας. Μη σβηστεί τη μηχανή. Μην τυχόν και μπει στη διαδικασία και αρχίσει να πασχίσει και να δουλεύει και να αγωνίζεσαι και βρεθούμε πάλι Τέταρτη-Πέμπτη. Η σύνοξη, τίποτα. Σύνα κοιμάσαι. Να πάρουμε και τον υπνοθεραπευτή. Personal θα σε κάνει κάθε μέρα. Λιβάνισμα για ύπνο. Και αφού γιορτάμε και τα ζώα, γιορτάμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είναι τα γενέθλια, χθες δηλαδή, αλλά σήμερα γιορτάζουν τα χθεσινά. Έχουν και μία χρονοκαθυστέρηση μέχρι να πάρουν καμπάνια τα κεράκια, να μαζευτούν η τούρτα, να γίνει σωστή για πολλά άτομα. Αλλά απ' την άλλη, Σαμαράς, ζάρταρα. Μιλάμε τέτοιο κλανοβόλι που του πάντα. Δηλαδή δεν είναι σωστό, ρε. Σε Αντώνη, κάνανε αυτό το βιντεοκλίπ τη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια. Σε βάλανε ισότιμα, να πούμε. Όχι με το ράλι, όχι με τον γκάλι, όχι ποιοι ήταν, ποιοι πέρασαν, ποιοι δεν πέρασαν. Και βγαίνεις και λες ρε εσύ ξεκόλα ρε με τα κόκαλα του Σαμουέλ να πούμε. Είναι δουλειές αυτές τώρα. Τι πας και σκαλείς. Καταρχήν εσύ να ξεκίνεις τα κόκαλα του Σαμουέλ. Τα γύρισαμε πήραμε ό,τι 52 πήραμε 52 ό,τι είναι. Ας μερικά από αυτά θα πάνε και στα Σέρας. Θα ανέβει ο θρησκευτικός τουρισμός. Τα λέμε όλα να... Αλλά εκείνη που τσαρτίστηκες λέει θα πάνε στα Σέρας.
0: Η Ιερά Συνόδος του χαιρέτησε βέβαια.
25: Ναι, του χαιρέτησε βέβαια γιατί το λόγο της να ξανακατεβάσει τον κουστάκι του. Αχ Καραμαλή να χαιρετάει τα κόκαλα. Μαζευτούν πάλι εκλογές έρχονται. Τάκου Σαμαράς το προλάβει αυτό. Λέει τι καλά λέει. Σας βυθίσω και μετά το κλείσω.
0: Τι θα πει.
25: Θα σας βυθίσω και μετά κλάτς του τραβήξω μια κλειδαριά. Το κόμμα του καινούργιο που δεν το κάνει κόμμα. Το κάνει τη μέρα που θα ανακοινωθούν.
5: Εγώ φεύγω.
6: Έλα, για πού το βάλες.
5: Πάω να κλείσω το κόμμα.
6: Ποιο κόμμα.
5: Είναι για μας μεσοτακές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
6: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
6: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
25: Καλά μιλάμε ότι είναι άθλιο το casting. Αυτό το πράγμα το κάνει.
0: Σαν το Muppet Show δεν
25: είναι. Το λέει, κοίτα να δεις, θα σε βάλω, θα φτιάνεις εσύ ό,τι έχεις ερωτήσεις. Θα φτιάνω εγώ ότι ενδιαφέρομαι για τις απαντήσεις.
0: Όχι, πρώτα θα κλείσομαι.
25: Όχι, με μια σειρά θα άρχισαι από μακριά και θα σου λέω νοηματική. Τι έγινε, θα κουνάω το χέρι. Θα μιλήσω, κάτσε, θα με κάνει νοηματική. Θα κάτσε, πρώτα τα άμαθες. Ξαφνιασμένος όμως. Τι, Δεν τα άμαθες τι γράφουν αυτά τα κουπούκια.
0: Οι μητσοτακικές εφημερίδες.
25: Το ίδιο είπα. Και απαντάει τώρα η διψύης. Ο διψύης. Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κάνω και επεξήγηση γιατί δεν ξέρετε και ελληνικά.
0: Η κόμπρα.
25: Η κόμπρα της ασφάλτου.
0: Της Μυσσηνίας.
25: Όχι της Μυσσηνίας. Ναι, της Μυσσηνίας. Μπερδεύω λίγο κάτι western bomb. Με το ρούτσι ξυνάκι. Πολλά φίδια. Αλλά είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας. Και λέει ξσσσ. Κάνει έτσι το κεφάλι. Βγάζει τη γλώσσα τη διχάλα και λέει ξσσ. Τι είπαν αυτές οι εφημερίδες. Και του λέει τι είπαν. Πάψε ρε. Σε πω τώρα τάκα. Απες τα ανάσκελα. Δεν θα μείνει γέρος με καθητήρα που δεν θα πάθει έκπληξη. Άκου να δεις να πω. Και λέω, τι ρε πρόεδρε, τι θα πεις πάλι. Του σπίρι του πουτάν. Πόρε πρόεδρε, πού τα σκέφτεσαι ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο να πούμε. Καλά δεν σβήνει φλόγας ποτέ. Κανονικά στον Πυρσό επάν της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να πηγαίνεις έτσι, έτσι, να πιταρείς σαν κόμπρα να πας στον Πυρσό να βγάλει τη φλόγα και να βάλει την κόμπρα με τα μούτρα στα πηγαίνεις πέρα δόθη, πέρα δόθη. Έτσι θα ξαναλάμψει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν έχετε μυαλό, τους καλύτερους τους διώχτε. Φτός ρε δεν ήταν που δεν άφησε τα κλειδιά στον άλλον για να μπει, για να μπει μέσα στο προεδρικό, στη Ριγίλη. Δεν τα πήρε μαζί του.
0: Ναι.
25: Τα κλειδιά, χαρτιά, όλα ό,τι είχε και δεν είχε. Κάτι που την κουκούρα δεν πήρε. Όλα τα άμασε, όλα και σκόθηκε έφυγε. Δεν τον άφησε να κλειδαρά πήραν. Το 7-7-7-7-7-7 πήραν για να μπει ο Αλέξης. Τώρα μην τα λέμε όλα. Έχουν κάνει εγκλήματα και δεξιά. Μην μιλάμε μόνο για αριστερή. Άλλωστε δεξιά και αριστερά ίδια είναι τα φοιτικά. Έρχομαι να κουμπώσω στα εργατικά δικαιώματα. Γιατί εκεί του πήγαινε τόση ώρα. Αλλά βλέπω πιο πολύ να παίρνουν καμιά συναυλία από την ΚΝΕ παρά να μας λαδώνει να πούμε αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός που είναι να βγει, γιατί περιμένω το έμβασμα εδώ και τόσες μέρες. Λέω τα μύρια όσα τα άσχημα για τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχω δει ακόμα μία bitcoin κατάθεση. Δεν έχω δει. Και τώρα με αφορμή ότι ψάχνουν αυτά τα κρυπτονομίσματα, έχουν σταματήσει τα λαδώματα. Και εμείς τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, σε ρωτώ. Θα αναγκαστώ να πάω στον νέο διηγητή να κάνω μια συναυλία πριν από το Θηβαίο. Μετά του Πασχαλίδη θα πάρω μια σειρά να κάνω μια συναυλία παρομικά αφράγκου.
0: Πριν τη Ζήνα, μετά τη Ζήνα.
25: Θέλω μαζί με τη. Αν γίνει, παρακαλώ, κανόνισε το. Θέλω, δηλαδή, ένα κρυφό μου όνειρο είναι να παίξουμε σκυλού, αλλά από ποινικοποιημένα. Ναι, να μην είναι σε μαγαζί.
0: Θα πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι.
25: Ναι, θα σου κάνω ένα γαρίφαλο. Παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να βγούμε κι εμείς και με αυτά που γίνονται. Βλέπεις βορίδες και γίνει έξαλλος. Δηλαδή, αλλά πάντα είδες πώς γίνεται ο βορίδης έξαλλος. Με ψυχραιμία. Ποτέ δεν καταλαβαίνεις ότι ανάψαν οι λάμπες στα καζάνια του. Είναι πάντα αυτό το ουδέτερο πεχά του κορέ. Αυτό είναι που με συγκινεί.
7: Τον επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος πώς την είδατε?
8: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
7: Γιατί το λέτε?
8: Γιατί μου τώρα.
7: Δεν χαρήκατε?
8: Να χαρώ υπό την έννοια.
7: Ότι ένας άνθρωπος στην προσελκύει η χριστιανοσύνη.
8: Η χριστιανοσύνη, με αυτή την έννοια. Ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα, ας πούμε, είδε τις αρετές της πίστεως και την αξία της χριστιανικής
25: πίστεως. Το βορείδι σαν χριστιανό.
7: Το ρωτάω. Μικρή μετά έγινε Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε τι
8: έγινε. Αυτή την έννοια, αν αυτό είναι μια ειλικρινής ομολογία, να το πω.
7: Ναι.
8: Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινής ομολογία. Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική στα πλαίσια του rebranding. Αυτό είναι η επιφύλαξη.
25: Μακή!

0: Πω, πω, πάλι μύρθε αυτή η μυρωδιά από τα σουτσουκάκια, με την ξυλόσωμα, τη ρετσίνα, την παγωμένη, να πούμε. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να τα βάζουμε. Νωρίς, νωρίς με ανοίγει η όρεξη για αργά.
1: Ψωμί σε ξυλόσωμα
0: φρυγανισμένο.
1: Με ριγανίτσα και λαδάκι.
0: Λαδάκι, ειδικά τώρα έχω πάρει ένα ψυχιστικό. Τόσο όσο. Πα, με τρελαίνεις. Μέχρι και η πάπρικα στο ρουθούρι με ήρθε. Και φυσικά έχω, αν θες για κάτι πιο κομιλφό, δηλαδή, άμα θες για κανένα φίλε μινιόγκο, δηλαδή κάτι βουργουδίας, κάτι τέτοιο, να πούμε, έχω και Φλωρίδη, γιατί τα υπονοούμενα μην τα αφήνουμε να πέσουν κάτι. Κάτι πρώην πασοκτσίδες που γίνανε νεοδημοκράτες. Εδώ ρε, Κούτρα, ο Κούτρας είναι αυτός που μιλούσε ή ο άλλος. Τους μπερδεύω αυτό το δίδυμο που ήταν οι δημοσιογράφοι. Αυτός δεν ήταν που ήταν πατσοκτσίδες και δούλευε στο Sky τόσα χρόνια. Μια χαρά ήταν τσιπουά, οι άλλοι με αλλάζουν μαγαζί, σε πειράζει. Τι, γιατί σε πειράζει. Έχετε ομερτά οι δημοσιογράφοι και δεν μπορούν οι πολιτικοί να φροντίσουν το μέλλον τους. Και αυτό γιατί. Για τους ψηφοφόρους τους, όχι να πεις ότι είναι τυπτατομάρια και ενδιαφέρονται για πάρτι τους. Και τα λεφτά που ζήτησαν την αύξηση για να πηγαίνουν πιο συχνά στην επαρχία τα θέλανε. Αλλά κατευθείαν. Υποφθαλμιάτη να πούμε κατευθείαν το συμφέρον του διπλανού σας. Αλλά δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Δεν θα πάμε αργά ή γρήγορα. Μετά θα λέτε γιατί ο Κασιδιάρης πήρε τόσους ψήφους. Γιατί πολύ απλά είναι ο μόνος που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο το.
1: Το.
0: Και το να το την έφαγα. Εξέφυγα λίγο, αλλά εγώ ρίχνω παντού. Παντού ρίχνω, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε και τσιβέλοι, εδώ ζούμε, τι Τσίπρα θέλουμε. Αυτά είναι γνωστά. Πάμε όμως να δούμε τον κύριο Φλωρίδη, τι όμορφο που μιλάει αυτός ο άλλος. Πραγματικά, με συγκλονάει.
2: Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αχ, μου τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
5: Να σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
6: Ορίστε.
5: Δηλαδή, εγώ είπα αυτή τη φράση, η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
7: Απολύτως!
2: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι, λοιπόν, έτσι όπως το
5: λέτε. Λίγο.
8: Γιώργο.
5: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
2: Όχι, καθόλου.
9: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
5: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν.
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
5: Ναι, βέβαια.
9: Αποδεικτικά στοιχεία.
2: Θα φανεί αυτό.
5: Με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
9: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε και εγώ
5: μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα.
8: Τι είπατε.
5: Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα.
7: Τι λες, ρε μαλάκα.
5: Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική
0: συνωμοσία.
7: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
5: Στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό.
6: Νομίζω είναι πιο ντελούλου από μένα.
5: Και...
1: Ντελούλου.
0: Ναι, εντελώς ντελούλου. Και παιδιά, σας πω κάτι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι είναι πειραγμένα. Τι είπε ο Φλωρίδης? Είπε ότι οι πολιτικοί που ασχολούνται με το δίθεν μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το πήραν αυτό και το κάναν οι πολίτες που ασχολούνται με το μπάζωμα. Έχει μια μικρή διαφορά όσο να πεις, αλλά τέλος πάντων οι σφαλιάρες από εμάς για εσάς, στην ορχήστρα μας χαρισμένο χειροκροτήρισε, είναι άνθρωποι και αυτοί, δεν είναι ζώα. Παρακαλώ, ζεστό χειροκρότημα, πόσα άτομα είστε για φαγητό, για ποτό. Η αίθουσά μας διατίθεται. Το καλύτερο σας το φύλλα για το τέλος, γιατί του είχε ο Άρης ψαρμένο από νωρίς. Γιατί καλά, ο Άρης είναι εδώ πέρα ένα talent show. Δεν είναι μια απλή εκπομπή, μαζεύει τα νέα ταλέντα. Και όσο να πεις, να, άρχισαν και φεύγουν. Όχι, χάνουμε, αιμορραγούμε πολύ στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπουμε και κάτι ελπιδοφόρο για το μοντέρνο τραγούδι. Φέρε, πήγαινε τώρα κεφαλά, ας πούμε, έγινε βουλευτής. Αύριο μεθαύριο δεσμεύεται.
1: Θα αποσυρθεί.
0: Γίνεται πρωθυπουργός στη ζωή, υπουργός κεφαλά και λέει κεφαλά, θα με κάνεις τα ρεπόμενα τους μπλε. Μπορείς, και άρχισε τις πρόβες από τώρα η ζωή. Και...

0: Καλά, καλά, και τι φωνή, αλλά το άλλο που. Σκηνική παρουσία.
1: Το χορευτικό.
0: Το χορευτικό. Ο σκεμπές με το κολλητό το μπλουζάκι.
1: Το κολλάν.
0: Το ξεκολλάν είναι αυτό, δεν είναι κολλάν. Αυτό άμα το βάζει, ξεκολλάει. Τόσο περίσσιμα σε μπουτ και κολλήκι, σφιχτά όλα αυτά για να δείξουμε ότι είμαστε νέοι. Και μισά το δερμάτινο μαλάκι. Δηλαδή, σε μιλάω, μόνο η Χάρλι Ντάβιτσον την έλειπε με ψηλά πυρόνια. Δηλαδή, γιατί καταλυμπίστηκα.
1: Να του δώσει ο Βενιέρη την μπλούζα του, που έλεγε Χάρλι Ντάβιτσον σήμερα.
0: Μπλούζε θα βρούμε, μηχανή που θα βρούμε, με πυρόνια να γίνουμε Ντένι Χόπερ ζωή θα γίνει. Άρε, τι είναι αυτό. Μπορώ το πήγω. Χαμό θα γίνει, παιδιά. Τη βλέπω στο τέλος να τα βρίσκει με τον Ανδρουλάκη, γιατί βλέπω πολύ, πολύ στάσιμος ο Ζούφιος.
1: Πολύ... Και ελαφρώς πτωτικός.
0: Δεν ήθελα να το πω, μην κατηγορηθώ ότι είμαι δεξιός. Δεν ήθελα να επισέλθω. Δεν ήθελα. Αλλά βλέπουμε μια αλαφρά πτωτική τάση έως και τέλμαμα. Τέλμαμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να δεις που θα αρχίσει ο ολόρθος που κοιμάται, τον βλέπω τακ τακ τακ να τσιμπάει και να κινδυνεύει μέχρι και ο Κυριάκος γονιπετής να συνεργαστεί, γιατί θα αντιστραφούν οι όροι. Στην αρχή έλεγε ο Νίκος ότι δεν δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, τώρα ήρθε η σειρά του Νίκου να ξαναπεί ότι δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλο πόστο. Ισχύος.
1: Δηλαδή.
0: Ισχύος.
1: Ισχύος.
0: Όχι για το ισχύο κάτι. Με τραβάει τελευταία. Παιδιά, έχω και ένα εκπληκτικό που κάποιος λέει ότι πιστεύει σε δύο πράγματα. Στην ΑΕΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό πώς το σκέφτηκε. Δεν ξέρω, δηλαδή χάος μες στον εγκέφαλο του ανθρώπου.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστη στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
3: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
0: Και Νέα Δημοκρατία δουλεύεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με αιτία.
4: Και το ψαλίδιασες.
2: Έλα με νιώ.
0: Πώς πάει.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστη στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
0: Και φυσικά να σας ενημερώσω, γιατί είμαι ο πρώτος που πήρε την πληροφορία, με πήρε τώρα από τα κεντρικά της πλεύσης αναισθησίας, ότι η επόμενη μεγαλειώτη συναυλία θα είναι για την εξύψωση και πάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε νεότερα στο προσεχές μέλλον. Και φυσικά ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης στην πρώτη γραμμή, ο Τζαναμπέτης, θα προλογίσει τη συναυλία, γιατί πάει να τσιμπήσει και αυτός ποσοστά από παντού. Και να πούμε και ένα μεγάλο συγχαρητήριο, ξανά γίνε πατέρας ο Πατούλης.
1: Τρίτη φορά,
0: πόσο είναι τώρα, 65. 65. Προλαβαίνει, να, τι λεφτά δεν είναι. Άμα δει, εγώ χαίρομαι όταν οι άνθρωποι που έχουν την άνεση κάνουν παιδιά.
1: Χτυπάνε το δημογραφικό.
0: Καταρχήν έχουν την άνεση να τα μεγαλώσουν σωστά. Το γράφει στο σχολείο του, θα πάει στο Αρσάκιο, τελειώσει μετά στη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει ένας αυριανός χρήσιμος βουλευτής και αυτός αγωνιζόμενος μέσα, όχι από κανένα κομματικό σωλήνα, αλλά κατευθείαν μέσα από την οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Και άμα πάει στο Άγιο Όρος.
0: Μέχρι τότε δεν παίρνουν ούτε ένα δεξιό στο Άγιο Όρος. Το εγκυνίασε τώρα ο Αλέξης. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από πότε τα είπε αυτά ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Λάκη, τα οστά του Σαμουήλ, σε παρακαλώ πολύ, φρόντισε.
5: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου, έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε άλλο πολείο θα εφορμήσω. Αν ακούτριξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στα γιώρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστορήματα, πάω εκκλησίας, σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς, κλασικός δεμπελής και λίγο αιωσφόρος.
6: Τι, και λίγο αιωσφόρος, ναι.
5: Μοναχός.

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύω τεταράσα, να γίνεται χάμος κι όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός? Ναι, διάβολος σωστός, μου φαίνεται.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί, απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχω πάρα πολύ πράγμα. Χώρια που έχω και Λεοντή μετά από μένα που έχει χάρη Ρώμα.
1: Στις 5:30.
0: Ναι, μιλάμε, κορυφαίο δεν το κάνετε, γιατί όλο με κατηγορεί εδώ πέρα ο Άρης, που λέει συνέχεια τα μάλα και τα μάλα. Ο πρώτος που του είχε ξεσκίσει τη φράση τα μάλα ήταν ο Χάρης, ναι, ο Ρώμας. Στα ΣΕ,
1: ο Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Μπράβο. Το καφέ της χαράς ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τα μπερδεύω. Αυτά ήταν η εποχή που έβγαινα έξω. Δεν καθόμανε μέσα.
1: Θα του πει ο Λεοντής, κύριε Ρώμα, σας θαυμάζω τα μάλα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό είναι καλή άντε. Αλλά είναι live.
1: Ναι, 5:30 ώρα.
0: Α, είναι 5:30, ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση. Δηλαδή, τι κάνουν, αρχίζουν και κινούνται. Τι είναι αυτά που έχει τα νέα εδώ πέρα. Έχουν κάτι πρωτοσέλιδα, πραγματικά δηλαδή, που αφορούν αυτούς τους έχοντες, να πούμε.
1: Ασούμε
0: να πούμε. Τους μη κατέχοντες που η Μπατινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Σώπα καλέ. Άντε τώρα, δεν είναι. Τώρα αυτά τα λένε οι κομμουνιστένα που για τον Σαμαρά λέει τώρα. Αν είναι δυνατόν αυτός ο άδωλος ο άνθρωπος, θα πούμε, ο καλοκάγαθος που λέμε, γενέθλια με αγκάθια έχει εδώ και καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα ρίξει μας μας ενδιαφέρει τώρα. Ούτε τα γενέθλια, ούτε τα αγκάθια, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ελεύθερο τύπο.
1: Δεν έχει.
0: Ο οποίος, ναι, κάτσε τώρα. Έχει για συνταξιούχους. Για 450.000 συνταξιούχους. Όλοι ψηφαλάκια αυτά. Πάμε το τσιμπάμε και από εκεί που έλεγε Μισή Λουγιανάτση. Τσιμπάμε και από εκεί. Πηγαίνουμε σε αεροπορικά εμπειράτα, τσιμπάμε και από εκεί. Πηγαίνουμε, τελικά τσιμπήσαμε ένα, θα σε έλεγα τι, αλλά έχει χάρη που δεν κάνει. Τα 3 πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Έκαστος ή θα τα μοιραστούν οι 450.000 συνταξιούχοι. Δεν το διευκρινίζει.
1: Ιδού η απορία.
0: Για πες την.
1: Όχι, λέω ιδού η απορία.
0: Η απορία, ναι, ιδού. Να ζει κανείς or not to be. Ναι, τα κάνω μαζί να πούμε, γιατί έχει αγγλοσαξονικό μέσα και σεριώτικο.
1: Και σεριώτικο, πάντα χωρίς.
0: Το μανιφέστο μαλάκα. Πού, έχει Μισή Λουγιανάτση.
1: Έχει, αλλά πρωτίστως.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα μην.
0: Όχι,
1: μην τα σεπεδώνουμε όλα δηλαδή.
0: Όχι όλα.
1: Τα μπερδεύουμε.
0: Για το καμπάκ θα λέγα.
2: Εδώ λέει ότι στην Κάμο υπάρχει την κουμπάρος που σε παντρεύει. Στη βάφτιση υπάρχει την ονό που σε βαφτίσει. Ενώ στη χειδεία δεν γράφει τίποτα, γιατί?
3: Έλα ρε, θα τους ξέφυγε. Κηδείες, γράφεις? Είναι ένας φίλος του πεθαμένου, πολύ κολλητός όμως, που του ρίχνει την πρώτη φτιαριά. Το λεγόμενο ψοφοκούμπαρο.
2: Ψοφοκούμπαρο. Και τι άλλο κάνει αυτός?
4: Πετάει ένα στεφάνι προς τα πίσω χωρίς να βλέπει και ο πρώτος που θα το πιάσει θα είναι ο επόμενος.
2: Δεν σταματάει να με εκπλήσει αυτή η κόρα.
0: καλά, εμείς τώρα πλάκα, μην κάνεις, έχουμε εμείς. Αυτά είναι έθιμα βέβαια νεότερα. Τις νεότερες ελληνικές ιστορίες, αλλά τα μάτια και αυτά δεν είναι τίποτα. Επίσης, ξέρεις, οι Αλβανοί δεν τρώνε κατσίκι.
1: Γιατί? Δεν το ξέρω αυτό.
0: Γιατί είναι, λέει, ο διάβολος. Μόνο αρνί τρώνε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τουλάχιστον οι παλιοί τώρα. Οι καινούργοι από ό,τι είδα τρώνε τα πάντα, έχουν γίνει σαν εμάς. Όταν ήρθαν η πρώτη φουρνιά ήταν όλο γραμμώσεις, φέτες όλοι. Και τώρα έχουν γίνει όλοι σαν αυτόν που τρώει τα κουτόπουλα καμιά δεκαπενταριά στην Καθησιά με τη μοϊκάνα το μαλλί επάνω που έχει 45 βυζιά και 60 κιλιές και έχει γίνει influencer. Εμείς δεν υπάρχει άνθρωπος αρθεί εδώ να μην τον χαλάσουμε. Όποιον δεν σφέρε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν, όχι. Δηλαδή τον πετάς εκεί 5 ταχυφαγία την εβδομάδα για πατ κιούτ και τον μαθαίνεις και την κακακόλα, τη ζερό, μερό. Τώρα βγάλαν και μαύρη με πράσινα γράμματα που είναι
1: χωρίς καφέινη.
0: Ναι, που είναι πιο ζερό από τη ζερό.
1: Δηλαδή, είναι μια χωρίς ζάχαρη, άλλη χωρίς καφέινη.
0: Ναι, και χωρίς ζάχαρη.
1: Να.
0: Και χωρίς ζάχαρη
1: το
0: και
1: χωρίς. Μανιφέστο, τι έλεγε και, ενθουσιάστηκες.
0: Του μανιφέστο, τώρα τι επερίμενε λίγο, γιατί τώρα το μπήκα στην Εσπρέσο.
1: Αφού ενθουσιάστηκε.
0: Το ίδιο είναι με το μανιφέστο και η Εσπρέσο. Το καμπάκ του απεργού. Τη Τυρόπιτα. Τώρα ο άνθρωπο δηλαδή.
1: Το Μισιολογιανάκι λέει.
0: Μισιολογιανάκι. Πήρε ο καημένο, γιατί ήξερε ότι δεν έκανε αυτό ο πυργία πείρα. Θα είναι κι άλλοι. Μη σπάσει, μη λυγίσει κανένα και τον χώσει καμιά μπουκιά για να βγάλει τον αγώνα. Κατευθείαν τα χρεώσει, τα φάει ο ίδιο. Αυτό έχει φάει από πριν πάει εκεί με τη Τυρόπιτα. Παιδιά, εντάξει, δεν έχει. Τώρα πήρε κι άλλον ο Νίκο, πήρε ακόμα ένα σακατλί. Ποιον πήρε, ένα τώρα τελευταία πήρε.
1: Ναύαρχο.
0: Α, ναι, άμα αυτός βλαμέ, αυτός που έλεγε οριζοντιώνονται οι γραμμές των οριζόντων, ο Τσίπρας. Παιδιά, Δεν έχει upside. Τόσο τον πήγε βόλτα και ο Κασελάκης που την είχε πάει.
1: Αυτό πήγε βόλτα του Κασελάκη. Ήταν ο σκίπερ του.
0: Αυτό έλεγε. Ο personal. Ο ιδεολογικό personal.
1: Ναύαρχο.
0: Τι ναύαρχο. Σαν και τον ναύαρχο που έλεγε η Καρέζη. Ποιο είναι.
1: Ναυαρχούκο.
0: Ναυαρχούκο.
1: Ο Γιαλεβουρδέζος.
0: Ο Γιαλεβουρδέζος που είχε βυθίσει. Λέει βέβαια σα ξέρουμε. Εσεί δεν βυθίσατε. Λέει τι είναι αυτά που λέτε. Λέει πού τα θυμηθήκατε αυτά. Έχουμε ένα σκέρα. Μπράβο Νίκο. Στι μεταγραφέ πραγματικά δεν υπάρχει παραπιταμένο που να μην τον έμασε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πώ μιλά έτσι.
0: Εγώ μιλάω έτσι ή αυτό κάνει έτσι. Αν μην κάνει έτσι, μην μιλώ έτσι.
1: Ένα ναύαρχο είναι. Τι να κάνω.
0: Καλά
1: δηλαδή.
0: Το μυαλό μου τα βγάζω. Τον είδε, ούτε ο Τσίπρας είναι που τον είχε.
1: Ναι.
0: Και δεν του λέει. Μόλις τον είδε με τον Κασελάκη εκεί πέρα στα Ξερονήσια.
1: Ναι.
0: Τον τράβηξε ένα χ.
5: Κύριε Σαμιωτάκη,
6: μου σε ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
5: Ο παθήρ Βασιλείου.
6: Πώς είστε.
5: Ναύαρχος Γελεβουρδέζος.
6: Γελεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
5: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
6: Δεν μου λέτε ένα Γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό. Τι τον έχετε.
5: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
0: Φερρυπίν τη ελεύθερη ώρα. Παιδιά, θέλω πολλά συγχαρητήρια γιατί ο Άρης λέω κάτι μπαμ στο φτερό και το βρίσκει απίκο τσαπίκο. Όχι. Δηλαδή, εγώ τώρα με ξεφλούδησε.
1: Αυτό μου το είχε στείλει το πρωί η Βιργινία.
0: Άκου να δει πώ επικοινωνούμε. Συγκοινωνούν τα δοχεία είμαστε. Δες εδώ. Δηλαδή, πού να σκεφτεί και πού να φανταστώ ότι θα ευωδώσει η στιγμή που θα μπορέσει να ανθίσει ο αυτορμητισμός μέσω της μεθοδικότητας ούτως ώστε, καλά τι μιλάμε τώρα
1: να συγκινήσει.
0: Δεν μπορώ, μα έχουν συγκινηθεί και ο ίδιος, δεν γίνεται με 16 υπουργούς πάπα, τι λέει τώρα εδώ πέρα, δε. Όχι μην βιάζομαι.
1: Μην βιάζεσαι,
0: όχι μην βιάζομαι γιατί έχουμε και ακροατές, έχουμε και...
7: Συγγνώμη, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Καμιά φορά οι βρωμιάρες όταν σε βλέπουν καθαροί λένε ότι αυτή θέλει να το παίξει πολύ καθαρή. Ρε βρωμιάρες, δεν θέλουμε να το παίξουμε καθαρές. Έτσι. Και ούτε δεν μπορείς να κάνεις εγωισμό με την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, το κάνω για μένα. Δεν το κάνω για το καθένα, ναι. Για μένα, θέλω να κάτσω στο σπίτι μου να πιω το καφέ μου και να το ευχαριστηθώ. Άμα το έχεις το αίμα σου να είσαι καθαρή, θα είσαι. Γίνε και εσύ καθαρή και μην κρίνεις.
0: Βρωμιάρες.
1: Ένα δίκιο το έχει.
0: Καλά, έχουν στο αίμα του την αμαρτία. Ναι, Αραράτ.
1: Αραράτ.
0: Τι βουνό, Αναπούρνα.
1: Τι δουλειά κάνει.
0: Εγώ τι δουλειά κάνω. Ό,τι με πει, εγώ τα κατάκα μπορώ κατευθείαν.
1: Έχει καλό μπουρμπάρ.
0: Ξαρτάται από τη δουλειά. Μερικέ δουλειέ έχουν πιο μεγάλο μπουρμπάρ από τη δουλειά.
8: Τι δουλειά έκανε πριν, φιλαράκι.
9: Άστο μωρέ τώρα να πούμε τίποτα σπουδαίο.
8: Έγκε μωρέ, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Τι δουλειά έκανε.
9: Digital Entrepreneur και App Development.
8: Μπουρμπάρ είναι εκεί καλό.
9: Όχι, εγώ εφαρμογέ φτιάχνω και παιχνίδια για το Ιντερνετ.
8: Α, για την Ιντερνετ, Εσύ είσαι αυτό που έχει κάνει εκείνη την παιχνίδι με την πουλάκι που περνάει μέσα τη σωλήνα.
9: Όχι, όχι, φιλαράκι, αυτό το έχει φτιάξει κάποιο άλλο.
8: Αυτό τι άλλο οικονόμησε. Αυτό είναι παιχνίδι, ρε.
9: Αυτό είναι παιχνίδι, ρε, φίλα, ναι, σωστά.
8: Και το έχει σπουδάσει το δουλειά, ή...
9: Όχι, εγώ ηλεκτρονικό σπούδασα, καμία σχέση.
8: Τι καμία σχέση, αφού και το κινητό το ηλεκτρονίκη.
0: Τεκνολόγια. Ηλεκτρονίκη είναι όλα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Πάμε
1: καλησπέρα.
0: Εννοείται, ρε, γι' αυτό ήρθαμε.
1: Σάκη.
0: Γεια σου, Σάκη, καλησπέρα.
1: Ελένη.
0: Ελένη, γεια σου.
1: Μανάρια.
0: Με φωτώνει.
1: Έτσι. Στέργιο.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Δικαιώθηκε ο Σαμάρα. Δεν χάσαμε από τη Γερμανία. Καλησπέρα, λέει χρόνια πολλά για την γενέθλια σου, Άρη. Το Σάββατο ήταν, αλλά ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, να πούμε χρόνια πολλά στον Άρη, παιδιά. Δεν έχει σημασία πότε ήταν. Τα χρόνια πολλά πιάνονται.
1: 40 μέρε μετά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Γι' αυτό και τα έχουμε 40 μέρε που λέμε και το. Πώς το λένε.
1: Το Πάσχα.
0: Το Πάσχα 40 μέρες δεν είναι το.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη, ελεθό σου κύριε.
1: Θα μην θυμίσω κάτι.
0: Τι θα πει να θυμίσω κάτι.
1: Γιατί
0: αυτά είναι τα χριστιανικά και τα ξεχνάω. Πες μου για αμαρτωλά, τα θυμηθώ όλα.
1: Για κομμουνιστικά.
0: Α, αμαρτωλά είπα από την αρχή.
1: Σενιόρ.
0: Σενιόρ,
1: καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Άρη και Διογέννη. Διογέννη και Άρη.
0: Ναι, έτσι. Έτσι.
1: Αυτό, όχι, τα λέει δύο φορές.
0: Ναι, έτσι, ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι πως οι πολιτικοί μας, με όποιο
0: κόσμος
1: και να τους βάλουμε, δεν θα έχουν μάθει και δεν έχουν καταλάβει τίποτα από αυτό που έγινε πριν μερικά χρόνια με τη Χρυσή Αυγή.
0: Αδερφέ, τώρα μην το σοβαρεύεις. Αυτοί για να θυμούνται δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς. Άμα δεν ξεχνάμε εμείς, μια χαρά θυμούνται και αυτοί. Από εμάς ξεκινάει. Μην με πιάσει τώρα το κομμουνιστικό μου και έχουμε άλλα. Και δεν ήρθε η ώρα ακόμα και είναι και Δευτέρα και δεν ήρθε η Πάσχα. Θα γίνω δηλαδή, θα κάψω φλάντζαρα. Δεν θα μπορέσω να
1: φρόσω.
0: Γεια σου, Φρόσο.
1: Καλησπέρα. Έχετε δίκιο, λέει. Και οι Κινέζοι υπάρχει να είναι εδώ.
0: Οι Κινέζοι, παιδιά, έχουν τα πιο υψηλά ποσοστά διαβήτη. Ξέρετε γιατί? Γιατί τρώνε μόνο ρύζι. Τα πάντα με ρύζι. Δεν κάνει. Θέλει και τσιτσί.
1: Μπάπης.
0: Μόλις είπα τσιτσί, κατευθείαν το μάτι σου έπεσε στο κατάλληλο σημείο.
1: Λαχανοτολμάδες.
0: Που, μα, έστειλε. Από λεμόνο.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις τι μυστικό, έχει θέλει πιάτο από πάνω.
1: Το έχει.
0: Το έχει το πιάτο, το μπρόμτα, το πιάτο το έχει. Πρόστιχε, πρόστιχε άντρα. Και τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω, κατσικίσια φέτα.
1: Είναι.
0: Και μάλιστα μου αρέσει που μαλακούν στις γωνίες όταν τα αφήσουν μέσα στην άρμη. Στην άλλη μέσα, εκείνα τα μαλακά από τις γωνίες, κλατς, κλατς, με μέθοδο. Και φτάνω σιγά σιγά στη σκληρή καρδιά. Σκληρή καρδιά.
1: Θεόφιλος.
0: Γεια σου, Θεόφιλε.
1: Καλημέρα, κουπούκια θα πω έτσι σήμερα για την αλητεία.
0: Αε, ντάντουρλα. Ντάντουρλα. Ντάντουρλα.
1: Ντάντουρλα, ντάντουρλα, ντάντα.
0: Όχι, ρε, ντάντουρλα. Είναι. Είναι ένα ανέκδοτο με δυο λεσβείς, αλλά δεν κάνει το
1: πρόβλημα.
0: Γιατί η μια είναι λεπτεπίλεπτη. Έχει δει που τελειώνει το ζευγάρι. Η μια είναι σαν μπιζουδάκι και η άλλη είναι σαν να είναι από την Εσάξη.
1: Τέρας Μπούλμπα.
0: Ναι, ο Τέρας Μπούλμπα λέγεται Ντάντορλα. Ο χειροθυμένο. Εγώ φταίω τώρα.
1: Ντάντορλα.
0: Ο Ντάντορλα. Πού που λέει, δεν συνεπτύσσει το Ντάντορλα. Φοβούμαι που λέει. Ντάντορλα είναι η ζωή. Αυτή είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα για ντάντουρλα. Άμα δεν να πεις, αε ντάντουρλα, φύγε από εδώ.
1: Λοιπόν, στον Τάσο στείλε χαιρετίσματα.
0: Γεια σου, Τάσο, πολλά χαιρετίσματα.
1: Στον Κώστα που στέλνει πολλά γέλια.
0: Πολλά γέλια και παιδιά, και κάνα πιάτο με κάνα φάει να βλέπει τον Πάπης. Ο Μενεξέσου, και άλλους που στέλνουνε, τους έχω τσεκάρει. Γιατί δεν έχουμε και ιδέες. Είναι σαν αυτό που λέει, λέει η γυναίκα στον άντρα: τι να σε κάνω να φας το μεσημέρι, ό,τι θες. Γυρνάει σπίτι, βλέπει μπάμι, φαΐ είναι αυτό. Ό,τι θες. Βλέπει φακές, φαΐ είναι αυτό. Συμφέρω λέει του Ντέντζα στο κεφάλι, θα δεις άμα μιλάς ό,τι θες. Πες, θέλω να φάω παλτσέτες, τηγανιτή πατάτα, ντομάτα, κρεμμύδι. Αυτά.
1: Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, λέει, πολύ γέλιο.
0: Άφθονο.
1: Και η Αναστασία λέει: σήμερα έχει σκέφια, Διογέννη.
0: Παιδιά, κάθε μέρα που έχουν νεύρα έχουν κέφια. Αυτά πάνε έτσι, κουμπουτά είναι.
1: Τι είναι?
0: Κουμπουτά. Λέει σακάκι σταυροκουμπουτό.
1: Το σταυροκουμπουτό.
0: Δίπλο
10: σταυροκουμπουτό. Σαν πατημένη κατσαρίδα ένιωσα όταν σε είδα. Κύλιο μου στα πατώματα, πέντε τα ξημερώματα. Κι όταν ο ήλιος βγήκε πάλι, εγώ αγκαλιά με ένα μπουκάλι. Σαν κατσαρίδα αναστήθηκα, στον καναπέ αναρριχήθηκα. Και να με πάλι εδώ, με φρέντο παγωτό. Με πατατάκια και μια φάντα, οι κατσαρίδες ζουν για πάντα.
0: Λα κουκαράτσα, λα κουκαράτσα. Μετά σας πειράζει η ζωή.
1: Καλά,
0: μια χαρά είναι η ζωή, τι είναι. Ο κύριος είναι καλύτερος. Σκέφτομαι και ένα ντουετάκι. Το σκεφτόμουν αρισί, τα παρατράγουδα πρέπει να ξαναγίνουνε. Ας σταματήσω καρβέρα σαν ασχολείται. Το τι κάνει η Βύση με την κόμινά της και με τέτοια. Αυτά τώρα αρρωστημένα πράγματα. Κάνε ένα παρατράγουδα από την αρχή. Έχει τόσο λαό. Περιμένω. Είδες από τότε που σταμάτησαν τα παρατράγουδα.
11: Ωραία, Έλληνες κυλινιέδες! Είμαι Χαρίκλια Τριάντη.
0: Δεν σταμάτησα.
11: Μόλις ήρθα από το σούπερ μάρκετ. Τι έχω να σας πω. Τι λιάν μου, ρε, κοιτάξτε μαλλιά. Look. Δεν μπορείτε να πείτε. Look. Look.
0: Look there.
1: Πάνε μέσα στο σούπερ μάρκετ.
11: Ακούστε τώρα να σας πω. Να βάλω και τα γυαλιά, δεν βλέπω. Καρικλιά Τριάντη, τι καβουτσουλάς είσαι εσύ, μωρέ. Δεν βλέπω τι. Δεν βλέπω τα γυαλιά. Δεν βλέπω. Απλέτε. Λιάν εδώ πέρα, παρά τα αυτόν που έξ. Να πάρς άλλη, θα έρθουν άλλοι. Και τι βλέπω, τι βλέπω, βλέπω στο δρόμο έναν με ένα μηχανάκι. Πού τσαφήνται ρε, πού τσαφήνται κράτος ρε, κυκλοφορούν τα παπούδια ρε.
0: Πού τσαφήνται
11: δεν έλεγε. Ήταν με το μηχανάκι, έβριζε έναν άλλον. Αυτός μες στα μάξι ήταν 80, 80, πρέπει να ήταν 85, μη σας πω και 90, και άλλος ήταν και στα 80 με το μηχανάκι. Φιλιέ. Ρε μαλάκα.
0: Πάει το φανάρι.
11: Μπροστά με το μηχανάκι να φύγει. Ξαναγυρνώ εσύ παππούς. Βλέπω εγώ ίδια φάτσα από του πλάι. Με φάνηκε αλλιώ ότι έρχεται είναι αυτοί, τσακώνονται. Και γερνάει άλλος παππούς και τον έχει. Με κοίταξε μια να μίδερ μετά από άρεσε. Φουσκουμιάνα εδώ τα μούτρου. Μαφιόζε ήταν, μαφιόζε αυτή τη παλιά εποχή.
1: Στο σούπερ μάρκετ δεν πήγε.
0: Παλιά εποχή, μηχανάκια αυτοκίνητα.
1: Στο σούπερ μάρκετ δεν πήγε.
0: Ένα όλα συνέβησαν στον δρόμο, καθοδόν. Καθοδόν.
1: Έχω να σας πω για το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά τίποτα, κουβέντα. Είναι παρορμητικός ο λόγος της και παραλυρηματικός και αυτό καθιστά ένα πρότυπο για την αυτόματη γραφή που είχαν οι ταταϊστές.
1: Σου χωλήσει για τη νύχτα.
0: Παρακαλώ. Συνέδριο, θα πάμε σε
12: πρόσεχε. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ κοντά σου που κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη ζωή σου.
0: Αμα.
12: Και το όνομά της θα εμφανιστεί σε αυτό.

0: Δεν την πατάγω, γράψω, κατάλαβε, συγκλωβίζει ο Σατανάς. Αυτοί οι Ιλουμινάτοι, αυτοί οι Χαλουμινάτοι, αυτοί όλοι. Ναι. Να γράψω εγώ το όνομά μου, να μπει στα προσωπικά μου δεδομένα, να με κλέψει την ψήμ.
1: Τι έσκλωψε?
0: Την ψήμ.
1: Τι είναι ψήμ?
0: Στα ποντιακά η ψυχή μου.
1: Α.
0: Και μετά, άντε εγώ να συνέρθω. Γιατί αυτό είναι τσιμπάσιση. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που, που βλέπει και βαρύνει την ενέργειά σου. Αλλά άμα μπεις μέσα και γράψεις το όνομά σου, δημιουργείς τα δεδομένα για να υπάρξει αυτός ο άνθρωπος.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Σήμερα, μια και είναι Παρασκευή, έκανα ένα ωραίο φαγητό. Επειδή κρέας δεν τρώγεται, ούτε κοιμάδες, και έτσι γι' αυτό το έκανα τα γεμιστά, όπως τα βλέπετε στο ταψί, με το ρύζι. Έχω γεμίσει τις κόκκινες, τις πράσινες πιπεριές και τις ντομάτες με το ρύζι του, με το κρεμμύδι του.
0: Τα κοιτάς με κακή υποψία.
2: Με το λάδι του, το αλάτι.
1: Πολύ νιανιά τα έκανε.
2: Έχει γίνει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, Άρη, λέει, τα γεμιστά τα έκανε ορφανά.
1: Ναι, αλλά νιανιά. Εγώ θέλω ένα ξεροψημένο από πάνω.
0: Ξεροψημένα, πάρει δίπλα μία μερίδα στο τσουκάκι ξεροψημένα. Κοιτάξτε αυτά για σαλάτα.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Μέσα στο ζουμί είναι, δεν. Σαν σούπα είναι.
0: Κατάλαβα, δεν σ' αρέσει. Το θες πυρωτό.
1: Κυρία τέτοια μου δεν μ' άρεσε.
0: Το θες πυρωτό.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Εγώ σου λέω, αυτό βελτιώνεται με έναν τρόπο. Εξτρά παραγγελία από τα τρία γουρουνάκια από κάποιον, δηλαδή κάπου θα βρεις ένα. Ο γύρο του κόσμου.
1: Θα βγω στο μπαλκόνι, το ψήσω μόνο μου.
0: Και τα γεμιστά, τα έχεις για έναν άνθρωπο που έρχεται τελευταία στιγμή να μου κάνεις ένα πιάτο φαγητό.
1: Και καλό φαγητό.
0: Εγώ σε παρακαλώ, αυτό το οποίο μιλάμε πιο ακριβά. 16 υπουργούς του Σημειτικού Πασόκου, Κυριάκος γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πες τα.
0: Τα λέω. Χωρίς τους πρώην πρωθυπουργούς και βασικά στελέχη της παράταξης. Ου! Πως το πνεύμα του Καραμαλή έγινε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της Ντόρας? Γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα? Όχι, ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια. Είπα και εγώ, γιατί δεν ανοίγει, πώς δεν την ανοίγει? Σαμουήλς πώς φύγει? Ιδού πώς τιμάει τους εθνικούς ήρωες στο ελληνικό κράτος. Βανδαλισμένη η προτομή της Μαντός Μαυρογέλους. Έσχος. Ενώ στο μνημείο ιερών της Νάουσα της Πάρου, δίπλα από το ιερό ναό της Κοιμήσεως, λείπει η Γαλανόλευκη. Α, γιατί ο Ερντογάν αξιώνει ρόλο συντονιστή για το καλώδιο στο Αιγαίο. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει εμένα στους ήρωες της Νάουσα στην Πάρο. Μένα με ενδιαφέρει να πειραχτεί το άγλμα του Καραμαλή στη Μύκονο. Του πατέρα, να δεις, του μπαμπάκα, του ιδρυτή, να πούμε.
1: Λόγω γενεθλίων.
0: Λόγω γενεθλίων. Εννοείται, τι, στα καλά
1: κατάλαβα. Πάνε στη λαϊκή ώρα να γίνεται τώρα.
0: Αλλά πρώτη φορά δημοκρατικό πρόεδρο από βασιλιά ήταν, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα.
1: Ετοιμάσου,
0: Όχι, δεν ετοιμάζω να φάω σοκ.
1: Ετοιμάσου.
0: Αυτό το πράγμα σου και να ετοιμαστεί. Μια συγκλονιστική επιστολή συνεργάτη του αδίστακτου κρίσου Γιάννη Λάτσι προδίδει πως πλούτησε η δυναστεία αυτός και ο γιος του Σπύρος. Έπιναν αίμα και δυσάβριζαν. Κατέδωσε τον αδερφό σου και τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Κάψατε ζωντανούς πατριώτες της αντίστασης. Του ξεφτυλισμένοι, εξαφάνιζες νεκρούς εργάτες, στάσουνε οικονόμαγες ως μαυραγωρίτες, πούλαγες πετρέλαιο στους Τούρκους, στην απόφαση της Κύπρου και άλλα ανατριχιαστικά. Μην ξεχάσετε το Λεοντή, έχει συνέδριο στο Χάρι Ρώμα. 5,5 είπαμε.
1: Θα το πεις, σας θαυμάζουμε τα μάλα.
0: Τα μάλα και όλοι μαζί.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Euro Jackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή έδωσε πριν από λίγα λεπτά κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την ανάκτηση των δεδομένων στο κινητό της τηλέφωνο, προκύπτει πως η γιατρός διέγραψε εκτός από φωτογραφίες και των λίγων δευτερολέπτων βίντεο που εμφάνιζε τον τραγουδιστή στο κρεβάτι του ιατρείου, όλες τις συνομιλίες και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει τόσο με τον θανόντα όσο και με τον υπνοθεραπευτή. Ανάμεσα στα στοιχεία βρίσκονται αναζητήσεις σε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT, περί μέθης και επαναφορά ασθενή από αυτή. Στις αναζητήσεις φέρεται να αναζητούσε απαντήσεις για δύο ουσίες, τη μηδαζολάμη και την προποφόλη. Ένα ακόμα στοιχείο που φαίνεται πως καίει την γιατρό είναι η ανάκτηση ομαδικής συνομιλίας με τις εργαζόμενες στην κλινική του Κολονακίου, όπου φέρεται να γίνεται αναφορά σε μέθη. Σε νέα παρέμβαση κατά των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου Μαζονάκη, προχώρησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει δηλώσει πως και παράσταση προς την υποστήριξη κατηγορίας. Αυτή την φορά ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά να ελεγχθούν ποινικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ψευδή δήλωση, αδίκημα που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και πραγματοποιούσαν, όπως στην περίπτωση του άτυχου τραγουδιστή, την διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σαφές μήνυμα για την συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα με το βλέμμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα κατά την συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη της μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκτός συνόρων προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε κατά το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς δέχεται πιέσεις εξαιτίας των ανησυχιών για προώρες εκλογές στην Ισπανία. Πίσω στα δικά μας κατατέθηκε στην Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8 έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο που ασχολείται με συστήματα αεροκίνησης οχημάτων στη Λάρισα, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση 3 άτομα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρά εγκάθματα. Αντιμέτωπος με 2 αδικήματα για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή είναι ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντας και κόβοντας το αυτί της. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του δράστη ποινική δίωξη και παρέπεμψε τον κατηγορούμενο στον ανακριτή για απολογία. Στην Κρήτη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από την σφοδρή κακοκαιρία. Στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής εντάχθηκε και επίσημα ο βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική στον όμιλο της Ελλάδας στο UEFA Nations League με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κατακτά πολύτιμο βαθμό απέναντι στην Γερμανία. Η Γαλανόλευκη έμεινε στο 0-0 με την ομάδα του Κλοπ να συνεχίζει αίτητη στην κορυφή του ομίλου, εκεί όπου απέκτησε συγκάτοικο. Συγκεκριμένα, η Ολλανδία επικράτησε τη Σερβία με 2-1 και έπιασε την Ελλάδα στους 8 βαθμούς. 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιόλουστος είναι αυτή την ώρα ο καιρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο υδράργυρος στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Κιλκή, στους 25 σε Βέρεια και Σέρες, 26 στα Γιαννιτσά, στην Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς στην Καστοριά και στους 23 στα Γρεβενά.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Βαρύ είναι το αποτύπωμα από την κακοκαιρία στην Κρήτη έπειτα από ένα εφιαλτικό τετραήμερο με πλημμύρες, απεγκλωβισμούς, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και οδικό δίκτυο. Δραματική είναι η κατάσταση σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο με χιλιάδες κατοίκους χωρίς νερό και ρεύμα μέχρι και αυτή την ώρα. Σε απόγνωση, κάτοικοι άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις ζητούν οι αγρότες, σοβαρά προβλήματα και στο αεροδρόμιο.
2: Καταστροφή σε όλο το Λασίδι. Καταστροφή σε λαχανικά, σε πατάτα. Εάν αυτό το φαινόμενο που έγινε, δεν έγινε ποτέ τον ποτό.
3: Αυτά έχουν πολύ ωραία. Για λιμένα τα αυτά, για λιμένα όλα.
4: Μιλάμε για 5 με 6.000 στρέμματα πατάτες, δηλαδή περισσότερες από 20.000 τόνοι πατάτας, οι οποίες είναι στη γυροδεξία μέσα στο νερό. Έχει χωράφια τα οποία το νερό έχει φτάσει στα 4 και 5 μέτρα πιο χαμηλά από εδώ.
5: Το θέμα είναι ότι όλες οι πατάτες στον κάμπο είχαν πατάτες που τις οποίες χρησιμοποιούμε για του χρόνου. Πατατόσπορο. Και έχει σταπηθεί και αυτός. Πώς θα καλλιεργήσουμε τον χρόνο. Δεν κοιμηθήκαμε 3 βράδια. Τι ούτε θα κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Απόψε έβλεπα όνειρο ότι κόβα πράγματα.
6: Έχουμε καταστραφεί τελείως και η πολιτεία, το κράτος, ούτε περιφέρεια, ούτε περιφερειάρχη, κανείς δεν έχει εφαγιστεί. Να πει, να δει, ζούμε, δεν ζούμε.
7: Χθες η τέταρτη είναι σήμερα που δεν έχω να σταματήσει στην ηλικία που είμαι. Δεν έχω σταματήσει με σκούπες, με ό,τι μπορώ κάνω.
8: Τέταρτη μέρα που μας φυροκοπά, από εδώ είναι άλλο ποτάμι που βλέπετε. Έχει κατεβάσει αυτά όλα τα φερτά υλικά, γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, χρειαζόμαστε βοήθεια άμεσα.
9: Στα σπίτια μέσα μπήκανε νερά, μπήκαν φερτά υλικά.
8: Μύρισε εκεί πέρα του γιού μου το σπίτι, το αδικά μου, η αποθήκη εδώ, πλημμυρίσανε.
10: Υπάρχει πρόβλημα σε όλο το Δήμο Μυροποταμού. Υπερσυλλίζουν ποταμοί, ρέματα, σπίτια, γίνεται ο απόλυτος χαμός. Μέρα νύχτα. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας είναι όλα στο πεδίο.
11: Πολύ αέρα, τα αεροπλάνα δεν καλόταν, έκαναν κύκλους.
12: Για πόσα αεροπλάνα μιλάμε.
11: Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ορισμένα πήγαν και χανιά νομίζω από ό,τι έμαθα.
13: Αυτό το πράγμα εδώ πέρα από αυτά που γίνεται δεν είναι και πολύ καταπληκτικά για τον κόσμο που έρχεται.
14: Ιδίως ας πούμε ξέρω εγώ έξω στο πάρκινγκ εδώ πέρα,
12: λιμνάζουν
14: τώρα που βρέχει, λιμνάζουν. Μιλάμε εδώ, δεν είναι αεροδρόμιο, αυτό είναι σαν λιμνοθάλασσα, λαγκούνα το λένε οι τουρίστες, έτσι.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, περίπου στις 12.30. Επιχειρούν αυτή την ώρα 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ με 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Επιπρόσθετα, με το συντονιστικό ελικόπτερο μεταβαίνει και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Επίσης, έχει προγραμματιστεί προκειμένου να μεταβούν αεροπορικός ΜΕΣΕ 27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και στην συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Για την συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος, ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει και υδροφόρες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στην Βόρεια Ελλάδα με τα σκάφη τους να παραμένουν για 5η ημέρα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι αλλοί προχώρησαν χθες σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Νίκης, ενώ το ίδιο βράδυ απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας της Νέας Μηχανιώνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν έχει καταστήσει την αλεία ασύμφορη. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Το πρωί του Σαββάτου, ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, αποκάλυψε μιλώντας στον Στάτους ότι 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια. Σήμερα το πρωί επανέλαβε στον σταθμό μας ότι το κράτος δεν είναι δίπλα τους.
15: Κάνουμε ένα συμβολικό αποκλεισμό το δρόμο στη Λεωφόρο Νίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. 10 λεπτά, 1/4, μήπως η κυβέρνηση έστω και από αυτό το λίγο γυρίσει και κοιτάξει τους αλλοίς.
16: Δεν έχει έρθει ούτε ένας βουλευτής της κυβέρνησης να ρωτήσει, παιδιά, είστε καλά? Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πέρασε από εδώ, ρώτησε, άκουσε, και να υπάρχει τέτοια διαφορία από την κυβέρνηση. Ντροπή.
17: Το 80% του αλλιευτικού του ταξιδιού, το κόστος του αλλιευτικού του ταξιδιού, είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120-130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες. Λίρες στη θάλασσα δεν υπάρχουν, τις βγάλανε οι πειρατές.
18: Είναι ασύφερη η αλλία. Αυτή τη στιγμή το σκάφος μου, έτσι και πάω στη δουλειά, θα μπω μέσα. Προτιμώ να το δέσω, να απολύσω 7 άτομα και να χάνει το κράτος από 10 μέχρι 15.000 ευρώ από το ΦΠΑ που το βγάζουμε με τα δίχτυα μας από τη θάλασσα.
19: Το έχουν παραξηλώσει το θέμα, κατεβαίνουν μέχρι και το Άγιον Όρος. Έχονται στη Θάσο, γύρω στα 60 με 70 μίλια από τη στεριά της Τουρκίας μέχρι τη Θάσο. Και μέχρι το Άγιο Όρος έχουν πιάσει 100 μίλια μέσα στα δικά μας ύδατα.
20: Θα σας δώσω και μια είδηση που θα την ακούσετε πρώτη εσείς στο ραδιόφωνο σας. Είναι αποκλειστικό σε εσάς. Ετοιμάζονται στην Κάλυμνο 150 ελευτικά καΐκια να πάνε στα Ήμια, στη νεκρή ζώνη, ώστε να δοθεί μια λύση και για το πετρέλαιο να δει ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας μας. Και για τα τουρκικά σκάφη. Το κράτος δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ όμως να κάνω και τον αστυνόμο.
21: Mm-hmm.
20: Εντάξει. Εδώ και 30 χρόνια γίνεται αυτό. Όχι τώρα. Εδώ και 30 χρόνια. Έρχεται ο Μπακαλιάρος από την Τουρκία. Εγώ δεν έχω δει σε καμιά λαϊκή, σε κανένα εχθροπολείο να λέει Μπακαλιάρος Ελλάδος. Μπακαλιάρος Τουρκίας. Βλέπεις, Μπακαλιάρος Ελλάδος λέει όλο. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, βρεθήκαν να φτάνουν στον καταναλωτή πάρα τρεις φορές επάνω και τέσσερις φορές επάνω από ό,τι αγοράζουν. Αυτό το κάναμε συμβολικά μια φορά και κράτησε 7,5 με 8 λεπτά.
21: Ναι.
20: Πρόσεξε. Και ήδη είχαμε ενημερώσει την αστυνομία δύο ώρες πιο μπροστά και έκανε παρακαπτήριους δρόμους. Δεν το κάναμε και εμένα, ήταν σε συνεννόηση με την αστυνομία. Πάντα ό,τι κάνουμε είναι σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο και το κάναμε 8 λεπτά. 9 δεν κράτησε παραπάνω.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εφιαλτικές στιγμές έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής μία 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, όταν δέχθηκε πρωτοφανή επίθεση από 35χρονο επιβάτη που μετέφερε. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, όταν μεταξύ της οδηγού και του επιβάτη προέκυψε διαφωνία, καθώς το POS δεν λειτουργούσε για την πληρωμή της διαδρομής. Ξαφνικά, ο 35χρονος επιτέθηκε στην γυναίκα και την δάγκωσε στο δεξί αυτή, κόβοντάς την με τα δόντια ένα τμήμα του πτερυγίου. Σε βαθμό κακουργήματος διώκει το 35χρονος, ενώ παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Όπως θα ακούσετε, η μαρτυρία του θύματος σοκάρει.
22: Εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησαν να βάλω τάρτα και δεν έπιανα. Μου λέει πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων ένα τέταρτο περίπου προσπαθούσαμε να βρούμε σήμα να πιάσει. Λέω καλά, αυτός λέει τώρα θα τσατήσει για το σκοτ, θα φύγει, δεν πληρώσει κιόλας. Βρίσκουμε το σήμα, κάνει το πώς και κάνω αναστροφή να γυρίσω προς το σπίτι του. Και του λέω, αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά. Στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω και μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μία έτσι και μου δαγκώνει τα αυτή που με κρατάει. Με δαγκωμένο αυτή και το χέρι του στο λαιμό μου, ένιωσα πραγματικά ότι φεύγω, κινδυνό, είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει, αυτή την ατάκα σήμερα θα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτή. Με το άλλο μου το χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω βοήθεια, έχω ανοίξει την πόρτα, τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα ίσως και αυτό το δάγκωμα το δικό του είχε δέσει το στόμα του, λες και ήταν λαμπρατόρ, και μου κόβει το αυτή. Μου κόβει το πτερύγιο του αυτού, το κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του. Ήταν το κομμένο μου αυτή και νομίζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε τα αυτή μου από τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ ζω, έτσι όπως κοίταζα το αυτοκίνητο και αυτά, βρήκα το κομμένο μου αυτή. Το πήρα, το έδωσα στην αστυνομία, το βάλανε σε πάγο. Μπας και γίνει η ένωση, αλλά δεν γινόταν τελικά η ένωση και είμαι με κομμένο αυτή.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέες καταγγελίες έρχονται στην δημοσιότητα για την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη, με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες και να προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα που έχουν προκύψει. Η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο δύο δομών φιλοξενίας ασθενών έχει ξεκινήσει, με τις οικογένειες να βρίσκονται αντιμέτωπες με την αγωνία και την αβεβαιότητα για το αύριο. Την ώρα που αναζητούνται επιγόντως διαθέσιμες κλίνες για τη μεταφορά τους, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μέσω του MedWatch εντείνουν την έρευνα για 70 ιδιωτικές δομές υγείας στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο για πιθανές παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας τους.
2: Για να είναι χάλι μαύρο για τα 2.000 ευρώ που ζητάνε. Η μητέρα μου ήρθε, την κράτησα μία εβδομάδα και σήμερα μάλλον άλλη. Ήταν υποσυντισμένη, φέραμε νοσοκόμο για να την κουράρει.
3: Έχει μία εβδομάδα που τον φέραμε, έγινε το σήμερα αυτό, οπότε...
21: Πού να τους πάμε αυτούς τους ανθρώπους?
23: Ξεκινήσαμε από τις ιδιωτικές δομές που είναι στο κόκκινο και ανακαλύψαμε ότι από αυτές τις 70 περίπου ιδιωτικές δομές, 2-3 είναι ιατρία. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα από αυτά τα 70 έχουν κατεβάσει και την ιστοσελίδα τους και τα βρίσκουμε και κλειστά.
24: Κάρπα, ας πούμε, δεν γινόταν ποτέ. Δεν γινόταν ποτέ γιατί ο γιατρός μπορεί εκείνη να ήταν αλλού. Σε άλλο δωμάτιο να έκανε κάτι τελείως διαφορετικό. Και δεν τον φωνάζανε κιόλας για να κάνει κάρπα. Άμα κάποιος ασθενής εντοπιζόταν χωρίς σφιγμό, κατευθείαν παίρναμε την παύλα. Η παύλα, ξέρετε τι είναι, το ηλεκτροκαρδιογράφημα που δείχνει παύλα, μια ευθεία γραμμή. Και κατευθείαν ψυγείο. Δεν γινόταν καμία προσπάθεια ανάταξης. Αυτό σίγουρα οφειλόταν στην έλλειψη γιατρών. Μου είχε δοθεί εντύπωση ότι δεν είχε γίνει ποτέ έλεγχος εκεί μέσα. Ενώ βρίσκονται δηλαδή νοσηλευόμενοι σε παθολογική κλινική, δεν είχαν καν ορό. Που σημαίνει ότι έπρεπε ο νοσηλευτής, ο ένας για 30 άτομα, να πάει με το μπουκαλάκι του νερό και να δώσει νερό στον ασθενή, στο στόμα. Υπήρχαν μετή στο πάτωμα, κόπρανα, ούρα. Άμα δεν το μαζεύαμε εμείς οι νοσηλευτές, δεν θα μαζευόταν ποτέ. Γιατί η καθαρίστρια ήταν ταυτόχρονα τραπεζοκόμος. Τραυματιοφορέας.
25: Νιώθω και τύψη κι εγώ. Λέω, μήπως δεν έπρεπε να τον πάω εκεί. Πήγαμε στην κλινική. Μπήναμε σε ένα δωμάτιο, το οποίο πραγματικά ήταν σε άθλιες συνθήκες. Εμένα μου θύμιζε κελί. Και φυσικά δεν υπήρχε μεθ. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να λάβει οξυγόνο, γιατί του έπεφτε ο κορεσμός. Μου έκανε εντύπωση γιατί η κλινική δεν παρήχε, δεν είχε παροχή οξυγόνου. Πήρα μία φιάλη, μπήκε ο αδερφός μου στο ταξί, εγώ και η φιάλη. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να μην υπάρχει το νόμιμο, η άδεια λειτουργίας, ο έλεγχος?
26: Πώς είναι δυνατόν το 22 να δίνουν πιστοποιητικό καλής θέλησης, ενώ διαφήμιζαν ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χωρίς γιατρούς, χωρίς προσωπικό?
27: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
28: Ρωτήσω εγώ αυτόν τον κάποιο, μάλλον από κάτω είναι, για να πάει να πάρει τα φάρμακα τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ. Έγραφε μια ώρα να δικαιολογήσει τα λεφτά που τις εξετάσεις που με έβαλε να κάνω. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο.
29: Άρα αυτά τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ και τα καρπώνονταν μάλλον η κλινική, ο γιατρός, όλα αυτά. Και τα φάρμακα τι τα έκανε αυτός ο γιατρός? Κάπου αλλού πήγαινε και τα έκανε. Οπότε, μπίζνα.
1: Πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, όσο είναι η ανακριτική διαδικασία σε εξέλιξη. Χθες το βράδυ, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων Το Βήμα και Τα Νέα, αποκάλυψε, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζονάκη. Φαίνεται λοιπόν πως έχει εντοπιστεί προποφόλη, μία αναισθητική ουσία που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εύρημα για την έρευνα των συνθήκων και των αιτιών θανάτου του τραγουδιστή. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας.
30: Γι' αυτό έπεσε και σε αντιφάσεις πολλές, γιατί θεωρεί ότι κάτι έχει γίνει λάθος εκεί. Ίσως θεωρεί ότι φταίει το μηχάνημα, η αστυνομική με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού, ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές υπήρχαν στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη. Αν δεν εκδοθεί διάταξη από τον ανακριτή που να λέει συγκεκριμένα πράγματα, η αστυνομία δεν πρόκειται να ανοίξει τις συσκευές.
31: Θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των αποτελεσμάτων τοξικολογικών εξετάσεων τις επόμενες μέρες στο τέλος αυτής της εβδομάδας, που πραγματοποιούνται τελικά από το αρμόδιο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τοξικολογικό εργαστήριο που θυμόμαστε ότι είχε κάνει και αυτή τη μέτρηση για την κεταμίνη στην υπόθεση της Πάτρας και άλλες σημαντικές υποθέσεις. Αυτό το εργαστήριο. στην υπόθεση της Πισπυρίγου και κάνει και μάλιστα θα έχει ζητήσει νέο δείγμα για να κάνει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν βρεθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν βρέθηκε αναισθητική ουσία προποφόλη η οποία είναι καθοριστικό αυτό το έβριμα διότι φαίνεται να προσδιορίζει πολλά στοιχεία σε σχέση με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και με το δεδομένο ότι δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί, δεν είναι χορηγήτο. Την προηγούμενη φορά είχε αλλάξει την αναισθησιολόγο, η οποία καταθέτει η αρχική αναισθησιολόγο που είχε και μετά απολύθηκε. Και βεβαίω ότι ο γιατρό είπε ότι δεν χορήγησε αναισθητική ουσία, δεν χορήγησε μέθη. Αυτό το έβριμα λοιπόν, αν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με πληροφορίε μα, θα δημιουργήσει, όπω είπε, νέα δεδομένα στην υπόθεση.
0: Από τη στιγμή που έβαλαν και τον απεινιδωτή και έδειγνε ότι είναι σε παύλα, δεν είχε ζωτικά σημεία, αλλά και δεν λειτουργούσε η καρδιά του. Και ότι σε μυδρίες ήταν τα μάτια του, σημαίνει ότι έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο. Πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά.
4: Δεν ξέρω τι συμμετοχή είχε ο σύζυγός της. Αλλά αυτή την ιστορία.
5: Λέτε ότι δεν μπορεί να βγει δηλαδή ο γιατρός ο συγκεκριμένος.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει, γιατί είναι η ευθύνη, έχει το ιατρείο στον ομάδο.
6: Σε αυτή την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα. Έτσι φαντάζομαι. Όλοι το γνωρίζουμε. Αυτό σε κάποιο διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτό το καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Δεν έχει.
0: Στο ασθενοφόρο ήταν τρία άτομα, δηλαδή ήταν οι δύο διασώστες στο ασθενοφόρο και μία εκπαιδευόμενη που έκανε πρακτική, άρα άνετα μπορούσε να μπει και ένας και δύο γιατροί μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου.
7: Μεσολαβούν κάποιες λίγες ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, μεταξύ της όποιας χορήγησης, όποιου φαρμάκου
4: αναισθησίας
7: και του θανάτου, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν τα πάντα στην τοξικολογική.
6: Η πλευρά μας είναι χαρούμενη διότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε. Και είναι και κρίσιμο το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποκαλυφθεί.
8: Ξέρω ότι υπήρχε αναισθησιολόγος, αλλά όχι με παρουσία στο ιατρείο και ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Και ο ίδιος ήξερε πόσο δυνατοί είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσους άνθρωπους ξέρουν από τα μίντια, από το επιχειρήν, από εφοπλιστές. Θεωρείται ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήθελε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, χωρίς να λέω ότι υπήρχε κάποιος δόλος.
9: Εμένα καταρχάς δεν με έπεισε για το ότι η σχέση τους ήταν τόσο απόμακρη από το γεγονός ότι. Μας περιέγραψε μια οικειότητα του στήλη «Ιωάννα, σώσε με, βοήθησέ με, δεν είμαι καλά».
5: Ναι.
9: Και μας είπε ότι την επομένη επανήλθε για πλασμαφαίρεση. Δεν μας ανέφερε κάτι για υδροθεραπεία. Ρώτησα τον κύριο Θεοδωρόπουλο πού είναι το μηχάνημα της υδροθεραπείας, αλλά αυτός ο χώρος έχει γίνει χώρος εξέτασης λήψης ιστορικού. Έχει φύγει αυτό το μηχάνημα, έχει χαλάσει.
10: Υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Ανεξάρτητα αν είναι σύζυγοι και συνεργάτες, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, τη στιγμή που ο υπερασπιστής μία φωνή έχει, εδώ έπρεπε να έχει δύο φωνές.
5: Φάνηκε από την πρώτη μέρα αυτό, κύριε Δάλτα.
10: Ούτε επομένως δεν είναι ότι την εγκαταλείπουν, την παρατάνε.
9: Από την πρώτη στιγμή και παρουσία μας ο γιατρός αρνήθηκε την όποια σχέση με τον Μαζονάκη. Μας είπε ότι εγώ τον είδα λίγα δευτερόλεπτα.
1: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Έρευνα αξιολόγησης των επιπτώσεων της έναρξης λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό προς Καλαμαριά πραγματοποίησαν το ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ και το Ζωντανό Εργαστήριο Έξυπνης Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα καλύπτει μία εβδομάδα πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής και έναν μήνα μετά, δηλαδή το χρονικό διάστημα 21-8 έως και 29-9 του τρέχοντος έτους. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Μίντσι, είναι συγκοινωνιολόγος και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μίντσι.
11: Καλησπέρα κύριε Μακέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εικόνα από την λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά, της επέκτασης δηλαδή, είναι ότι μειώθηκαν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι σε αρκετές βασικές εισόδους προς το κέντρο. Μπορούμε να πούμε ότι το μετρό έχει ήδη αρχίσει να βγάζει αυτοκίνητα από το κέντρο?
11: Αυτό είναι πραγματικότητα, κύριε Μαχαίρα. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο ρήμανσης λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, οπότε αναμένουμε σε βάθος χρόνου η ζήτηση για μετακινήσεις με το μετρό από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης να αυξηθεί.
1: Ναι.
11: Και ας τονίσουμε βέβαια ότι η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις δεν ήταν τυπική. Δηλαδή, είχαμε την διεξαγωγή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το άνοιγμα των σχολείων. Γεγονότα τα οποία διαταράσσουν τόσο την κυκλοφορία όσο και την ζήτηση.
1: Παρακαλώ, συγγνώμη.
11: Οπότε, σε βάθος χρόνου και με βάση τα συμπληρωματικά μέτρα που θα ληφθούν, με βάση το πότε θα υπάρξει ενιαίο εισιτήριο, πότε θα υπάρξει δυνατότητα πληρωμής κομίστρου μέσω Tap and Pay, δυνατότητα καλύτερης και ευκολότερης στάθμευσης στους θερματικούς σταθμούς του μετρό. Mm. Αναμένουμε σιγά σιγά όλα αυτά τα συμπληρωματικά μέτρα να αποδώσουν, προκειμένου η ζήτηση, δηλαδή ο αριθμός των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται με το μετρό από την Καλαμαριά προς το κέντρο να αυξηθούν και από 20.000 επιβάτες που έχουμε ημερησίως να μεταβούμε σε μεγαλύτερους αριθμούς και αντίστοιχη μείωση των οχημάτων τα οποία καταλήγουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
1: Μία πρώτη εκτίμηση, δηλαδή από τους 20.000 μπορεί να ξεπεράσουμε τους 40, να κάνουμε διπλάσιο δηλαδή αριθμό.
11: Είναι νωρίς το να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόβλεψη. Όπως είναι γνωστό, το Ινστιτούτο Μεταφορών παρακολουθεί συστηματικά τους κυκλοφοριακούς δείκτες, οπότε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ορισμένων μηνών που θα έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε προβλέψεις με μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Θέλω να πάω λίγο στην προηγούμενη τοποθέτησή σας, επειδή αναφέρατε και εσείς ότι στην περίοδο που εξετάστηκαν αυτή η μελέτη, μάλλον υπήρχε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είχαμε βέβαια και αρκετά προβλήματα με έργα όπως η Βασιλίσσης Όλγας. Πώς επηρεάζουν αυτές οι παράμετροι την αξιοπιστία των πρώτων συμπερασμάτων?
11: Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο αξιόπιστα λειτουργεί ένα σύστημα δημοσίων συγκοινιών, όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα με την οποία κυκλοφορούν τόσο τα τρένα του μετρό όσο και τα λεωφορεία στο οδικό δίκτυο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για μετακίνηση με τα συγκεκριμένα μέσα, τόσο περισσότερο εμπιστεύονται οι πολίτες στα συγκεκριμένα μέσα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια υψηλότερη αξιοπιστία και μια υψηλή συχνότητα με την οποία θα λειτουργούν οι σειρμοί θα αυξήσει την υφιστάμενη ζήτηση των 20.000. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι προς το παρόν έχουν μπει σε λειτουργία μόνο οι 6 νέοι σειρμοί στο
1: μετρό.
11: Έχετε
1: απόλυτα δίκιο. Περιμένουμε να μπουν και άλλοι. Σωστά.
11: Άλλοι 9, όπως πολύ σωστά αναφέρεται. Οπότε η αύξηση της συχνότητας είναι, ας πούμε, το επόμενο βασικό ζητούμενο μαζί με το ενιαίο εισιτήριο και τα υπόλοιπα μέτρα τα συμπληρωματικά στα οποία ήδη αναφέρθηκα.
1: Έχω μπροστά μου τώρα την μελέτη. Βλέπω ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην γραμμή διήθησης της Βούλγαρη με έως και 8% λιγότερα οχήματα προς το κέντρο. Είναι αυτή η ένδειξη που σας έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση και τι μπορεί να σημαίνει για την μετακίνηση από την ανατολική πόλη, από την ανατολική πλευρά μάλλον?
11: Ναι, από ό,τι φαίνεται η επίδραση στην κυκλοφορία προχωρά λίγο ταχύτερα από όσο δείχνει ο αριθμός των επιβιβάσεων. Αυτό είναι θετικό.
1: 4.000 οχήματα λιγότερα βλέπω εδώ.
11: Στο ΚΕΣ, τα οποία πεδιάρχονται από τη Βούλγαρη και εν συνεχεία 4.000 λιγότερα οχήματα που καταλήγουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Να υπενθυμίσω ότι όταν άνοιξε η βασική γραμμή, αυτό το νούμερο ήταν γύρω στους 5.500 με 6.000, οπότε αν προσθέσετε και τα 4.000 επιπλέον οχήματα, καταλήγουμε σε ένα άθροισμα κοντά στα 10.000 οχήματα και όπως αντιλαμβάνεστε αυτός ο αριθμός είναι μια μεγάλη ανακούφιση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και ευελπιστούμε να αυξηθεί προκειμένου να αυξηθεί και η ποιότητα ζωής των πολιτών στην πόλη και να είναι καλύτερες οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν και η χρόνη μετακίνηση του δρόμου να μειωθούν σημαντικά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει προσοχή και αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η χρόνη μετακίνηση στους βασικούς αστικούς οδικούς άξονες της πόλης όχι μόνο έχουν μειωθεί αλλά παρουσιάζουν και λιγότερη μεταβλητότητα, διακύμανση, που σημαίνει ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων αξώνων είναι πιο σταθερή, ας πούμε, και πιο αξιόπιστη, το οποίο επίσης παίζει ρόλο στο προγραμματισμό ταξιδιών ή στο πώς αποφασίζουν οι μετακινούμενοι, οι πολίτες να μετακινηθούν.
1: Άρα έχουμε θετικό αντίκτυπο σε ό,τι έχει να κάνει με το μετρό. Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να πάμε και λίγο στην περιφερειακή, καθώς βλέπω ότι έχουμε καταγραφεί αύξηση του χρόνου διαδρομής προς τα δυτικά κατά 7% το πρωί, ενώ το απόγευμα υπήρξαν μειώσεις έως 10%. Υπάρχει κάποια σύνδεση με τη λειτουργία της νέας γραμμής του μετρό ή πρόκειται για διαφορετικό φαινόμενο?
11: Είναι διαφορετικά τα είδη των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται, κύριε Μαχαίρα, επί της περιφερειακής οδού. Είναι κατά κύριο λόγο διαμπερείς μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο άκρο της πόλης. Γι' αυτό θα έλεγα ότι σε κάποιο βαθμό είναι ασύνδετα τα δύο φαινόμενα.
1: Καλά επίσης, κάνει και το διευκρινίζετε, γιατί προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε και εδώ από την συχνότητα του στάτους να τα διαχωρίζουμε λίγο αυτά, γιατί δεν συνδέονται μεταξύ τους.
11: Θα περιμένουμε να δούμε όταν ολοκληρωθεί το έργο του flyover, σε ποιο βαθμό θα αποκατασταθούν οι χρόνοι μετακίνησης στο συγκεκριμένο άξονα και αν θα βελτιωθούν έτσι περαιτέρω συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την έναρξη κατασκευής του συγκεκριμένου έργου.
1: Κύριε Μίντσι, σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαστε καλά.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς, να είστε καλά.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Την πρόθεση της κυβέρνησης να εξετάσει πρόσθετη οικονομική στήριξη για τους αλλοιείς εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας μετά την συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εφιάλτη εξελίσσεται η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων με τον ενεργειακό πληθωρισμό στην Ελλάδα να ξεπερνά το 25% και να συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Όπως είχε δηλώσει νωρίτερα στον Στάτους η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν κλείσει περίπου 1.500 αρτοπία, ενώ η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη δυσκολότερη εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός αφήνει εχμές κατά της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες και τολμηρές λύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει η πειρά, ανεβάζοντας την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης.
3: Το γέμιζα την εβδομάδα γιατί εργάζομαι, γύρω στα 50 ευρώ, κάπου εκεί πέρα, και τώρα είναι γύρω στα 60-65, εκεί πέρα μέσα είναι πετρέλαιο.
12: Είναι αρκετά μεγάλες οι τιμές. Θέλουμε ένα μισθό ολόκληρο για να κυκλοφορούμε όπως θέλουμε.
13: Γάλα φρέσκο, μπορεί να είναι γιαούρτι από εγώ πρόβιο, ή τυριά, κίτρινα ή τη φέτα, όλα αυτά λοιπόν θα έχουν περίπου το ύψος ανατίμησης που είπατε προηγουμένως. Το ανώτερο μέχρι 10%.
14: Το κόστος λειτουργίας αυτή τη στιγμή μόνο από την ενέργεια, είτε κάποιος χρησιμοποιεί πετρέλαιο, είτε ρεύμα, είτε αέριο, έχει βαρεθεί σήμερα που μιλάμε με ένα σύν 40%. Αν προσθέσει αυτό κανείς το γεγονός ότι όλες οι πρώτες ύλες αυξάνονται, τα μεταφορικά, γιατί οι πρώτες ύλες στα μαγαζιά μας έρχονται με φορτηγά, λόγω πετρελαίου κίνησης αυξάνονται και αυτά, υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα. Αν βάλουμε και το ψηφιακό κόστος, το οποίο δυστυχώς το υπομίζονται οι επιχειρήσεις, ενώ κατά την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να το υπομίζεται η πολιτεία. Έτσι, είναι ωραία όλη αυτή η ψηφιακή μετάβαση, αναγκαία, αλλά είναι πάρα πολύ κοστοβόρα. Και βέβαια και το μισθολογικό κόστος που πρέπει να ανεβαίνουν οι μισθοί. Έτσι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το που γίνεται. Αλλά
1: να τα βγάζει και η επιχείρηση.
15: Πλευρά. Ναι, υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, υπάρχει ενεργειακή κρίση. Όμως υπάρχουν και κυβερνήσεις στα κράτη που πρέπει και μπορούν να παίρνουν μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης.
16: Αν μειώσω το φόρο κατανάλωσης στις δυνατότητες τις δημοσιονομικές που έχω, φέρνω καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι σίγουρο ότι όντως σου περνάει σε μείωση. Στη μείωση του εμέσου φόρου έχεις ένα ζήτημα δικαιοσύνης.
17: Σε κρίση είναι ο λαός μας, ο οποίος τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα πέρα, όπως είπατε. Χρειάζεται μια διαφορετική ανάπτυξη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μέσα σε ένα 24ωρο, ο Αντώνης Σαμαράς ξαναχτύπησε με νέα ανάρτησή του, ανήμερα μάλιστα της επετείου των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
18: Εγώ φεύγω.
19: Έλα, για πού το βάλες.
18: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
19: Ποιο κόμμα?
18: Για διαβάσει τι μισοτρακικέ εφημερίδε. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
19: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
18: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πως αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
19: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
20: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μιας οποιασδήποτε πολιτικής, ας το πω, κίνησης, εάν δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με πραγματικά κοινωνικά και λαϊκά αιτήματα και είναι απλώς έκφραση μιας ατομικής πολιτικής επιθυμίας.
21: Αυτός ο χώρος της λαϊκής δεξιάς δεν είναι καινούριος. Και όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός, πάλι υπήρχαν κόμματα της λαϊκής δεξιάς απέναντί του, με την ίδια ρητορική που ακούμε τώρα σήμερα από τα κόμματα της λαϊκής δεξιάς. Δεν είναι καθόλου καινούριο.
20: Επειδή είπε ο κ. Σαμαράς ότι 100 χρόνια η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ αποτελεί, βλέπω εδώ τη δήλωση, τον πόθο των Βουλγάρων, να πούμε ότι τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια. Η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα που ήταν η χθεσινή είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.
1: Την αυτοδυναμία δεν την θεωρώ απίθανη. Την θεωρώ πολύ πιθανή, δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ψηφοδέλτια της Ελπίδας για την Δημοκρατία βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθούν εν καιρό, εφόσον δεν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την σημερινή συνέντευξή της στην τηλεόραση του Μέγκα.
15: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
22: Θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο.
15: Okay.
22: Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
15: Γιατί ρωτάτε? Ωραία,
23: θα δούμε.
15: Μπορεί να γίνει και νωρίτερα.
23: Το πιστεύετε?
22: Ναι, αυτό είναι σωστό. Εσείς είστε έτοιμοι?
15: Βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι.
22: Γιατί το λέω τώρα? Γιατί το λέγαμε και στο διάλειμμα, θα το πω κιόλας, έτσι, ναι, δεν ναι. Έχει καμία τέτοια. Δεν έχουμε καμία δέσμευση. Λέω, όλα τα κόμματα βγάζουν, ας πούμε, υποψηφίους. Βγάζουν ονόματα τα οποία θα είναι στο επικρατείας, θα είναι σε αυτή την περιφέρεια, σε εκείνη την περιφέρεια. Από εσάς δεν έχουμε ακούσει ονόματα έτσι υποψηφίων τα οποία θα είναι στάνταρ, ας πούμε, και να πεις ότι σε εκείνη την περιφέρεια θα στηρίξουμε αυτούς, σε εκείνη την περιφέρεια θα στηρίξουμε εκείνους.
15: Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει κατά κάποιο τρόπο, που έχουμε συμφωνήσει, αλλά η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Επομένως, γι' αυτό είμαστε σε μια διαδικασία ακόμα επιλογής και συζητήσεων. Αλλά όλα θα ανακοινωθούν. Αν δηλαδή προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε και είμαστε έτοιμοι.
23: Έτοιμοι να ανακοινώσετε.
15: Ναι, ναι.
23: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά? Κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά? Πού βρίσκεστε?
15: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάπου συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα. Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου.
1: Πάμε τώρα στα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Περίπου 400 επιτυχώντες δεν έκαναν φέτος εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το αυξημένο κόστος στέγασης και μετακίνησης να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που δεν θα μεταβούν τελικά στην Πάτρα για να σπουδάσουν. Όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, κάτοικος έβαλε αγγελία για δωρεάν διαμονή κατοικίας στην περιοχή.
24: Εγώ ζω με την οικογένειά μου στην Αθήνα και φέτος πέρασα πανελλήνιες, πέρασα στις πολιτικές επιστήμες στην Κρήτη. Αλλά όταν είδα τα ενίκια, το κόστος των ενοικίων δεν μου επέτρεψε να πάω. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο, γιατί ήταν απογορευτικό για μένα και αποφάσισα να ξαναδώσω πανελλήνιες. Μήπως περάσω κάπου πιο κοντά, με χαμηλότερα ενίκια τουλάχιστον.
25: Αν δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, λογικό είναι. Αν δεν βρήκε κάποια δουλειά στα κενά της, λογικό είναι να σταματήσω. Τι θα κάνω? Όταν δεν μπορώ να πληρώνω το ενίκιο και με βγάλει ο άνθρωπος έξω, τι θα κάνω? Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
26: Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα αδιέξοδο. Θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω. Θα κόψω κάποια πράγματα από τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτό.
23: Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Πόσο δύσκολα η κοινωνία, οι οικογένειές τους τα βγάζουν εκεί πέρα.
27: Αυτή η εικόνα εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για μία εγγραφή του 4-5% κάθε χρόνο.
28: Είναι παιδάκι μιας πολύ πολύ πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ελλάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα. Δεν τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
29: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα νοικιά είναι πάρα πολύ ακριβά. Παράλληλα, χρειάζεται και δουλειά άμα δεν έχει την οικονομική βοήθεια των γονέων.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Για κακούργημα κατηγορείται 18χρονος, ο οποίος ξυλοκόπησε την σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα σε διαμέρισμα που διαμένουν στην Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr, η 18χρονη κατήγγειλε ότι τον τελευταίο μήνα ο κατηγορούμενος εκδήλωνε την ίδια βίαιη συμπεριφορά, ενώ την είχε κλειδώσει και σε δωμάτιο του σπιτιού. Αλλάζουμε θέμα. Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στα κτέλ Θεσσαλονίκης και Σερών στην κοινοπραξία που έχει δημιουργηθεί τελευταία, καθώς σημαντικός αριθμός εργαζομένων αποχωρεί προκειμένου να προσληφθεί στον ΟΑΣΤ, αναζητώντας την εργασιακή ασφάλεια που προσφέρει το δημόσιο. Όπως εξήγησε μιλώντας στον Στάτους, ο πρόεδρος της κτέλ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, θα μπορούσαν να κινηθούν νομικά απέναντι σε οδηγούς που αποχωρούν, καθώς οι συμβάσεις τους είναι αορίστου χρόνου. Ωστόσο, όπως τόνισε, έχει επιλεγεί να μην ακολουθηθεί αυτή η οδός. Φεύγουν από μας για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, δήλωσε επανελειμμένα.
0: Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ένα πρόβλημα με τη συνεργασία μας με τον ΟΑΣ. Τα τρία τελευταία χρόνια, σε προκηρύξεις που έχει κάνει η πρόσληψη οδηγών ο ΟΑΣ, έχουν φύγει 210 οδηγοί και πήγανε να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, στον ΟΑΣ. Παρόλο που εμείς θα μπορούσαμε να κινηθούμε νομικά κατά των οδηγών, γιατί δεν είναι αορίστου χρόνου οι οδηγοί αυτοί που φύγανε, σε εμάς είναι ορισμένου χρόνου. Έχει δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις νομικές, να μπλέξουμε σε δικαστήρια με τους οδηγούς και είπαμε ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνονται συνεργασίες έτσι. Την τελευταία πρόσκληση που έγινε για οδηγούς στον ΟΑΣ, μας φύγανε 74 οδηγοί. Άψογες οι σχέσεις μας, οι οποίοι μας είπανε, πρόεδρε, εσείς είστε τώρα και αύριο δεν θα είστε. Εμείς πάμε στον ΟΑΣ γιατί μας δίνει την εξασφάλιση του δημοσίου. Πάνε για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Καταλάβατε. Είναι ξεκάθαρο. 4.000 περισσότερα το χρόνο παίρνουν στο κτέλ. 4.000 περισσότερα. Η συγκοινωνία που εκτελεί το κτέλ Θεσσαλονίκης. Και είναι από τις 84 γραμμές τις οποίες έχει ο νομός, τις 43, προσέξτε, πάνω από το μισό δηλαδή, τις 43 γραμμές τις εκτελεί το κτέλ Θεσσαλονίκης. Το πήραμε γιατί ο ΟΑΣ δεν μπορούσε να εκτελέσει. Με τα δώρα που έχει η εταιρεία στο σύνολο, είναι 4.000 ευρώ περισσότερο το χρόνο από ό,τι παίρνουν εκεί που πάνε. Γιατί και τα παιδιά που φεύγουν, που τους ξέρουμε, ήμασταν φίλοι. Ξεκινήσει μια διαδικασία που εδώ και 2 χρόνια από ένα διαγωνισμό τρέχει, που δεν λέει να τελειώσει μέσα από ενστάσεις και λοιπά. Γιατί το Φεβρουαρίου, από τις 10 Φεβρουαρίου του 26 έχουν έρθει τα λεωφορεία. Θα σταματούσαμε 100 από αυτά που χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά πάει, κοντεύει να πάει στα 1.400. Δεν είναι ο μισθός χαμηλός. Δουλεύουν Σαββατοκύριακα. Αν δουλέψουν, που δουλεύουν αυτό εδώ. Παίρνουν ο πρώτος μισθός, εάν δουλέψουν, που δουλεύουν. Βάρδιες. Δουλεύουν Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά πάει, κοντεύει να πάει στα 1.400. Δηλαδή, τα εισπράττω απευθείας.
1: 50 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Status Update. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας μεσημέρι.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα

0: ή στα γραβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.

ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Ρε φίλε, ούτε ένα τραγούδι που θέλω να ακούσω δεν μπορώ να ακούσω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το το τραγούδι και είπα να το ακούσουμε λίγο παραπάνω. Τόσο μεγάλη αμαρτία, δηλαδή. Καλή εβδομάδα εδώ που τα λέμε. Εδώ που τα λέμε έχει πάει 5 Οκτώβρη και ξεκινάμε αρκετά καλά, με λίγα προβλήματα διάσπαρτα εδώ, εκεί και παραπέρα. Οπότε είπα να ακούσουμε λίγο περισσότερο αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα, το οποίο θα ρω ότι αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Δύο λεπτά μετά τις 3, μεγάλο θέμα, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος έχει ένα full πρόγραμμα. Τώρα βέβαια κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ελέγχθη ήδη και λέγεται ότι θα συζητηθούν ανάμεσα στον Ρούμπιο και όλους εκείνους με τους οποίους θα συναντηθεί. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα υποθούν ποτέ στον Κοσμάκη και θα συζητηθούν, καθώς η ευρύτερη περιοχή έχει ιδιαιτερότητες για τις οποίες έχουν πολλούς λόγους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ενδιαφέρονται και να επιδιώκουν να διαμορφώσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για εκείνες, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε κερδισμένοι και εμείς από τούτες τις επαφές. Μην γίνουμε και εντελώς κομμουνιστές. Βλέπεις εδώ ο ριζοσπάστης, φωνάζει, έχει 2-3 μέρες, φωνάζει, είσαι ανεπιθύμητος, δεν έχεις δουλειά στην Ελλάδα, να σηκωθείς να φύγεις. Τέτοια γραφικά λέει. Εντάξει, δεν περίμενες και τίποτε καλύτερο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα ίδια και τα γίδια.

this love. Περιμένετε, μην βιάζεστε αμέσως, στέλνετε θεματάκια. Λες και εμείς δεν έχουμε επιλέξει τα θέματα της εκπομπής. Παρεμβαίνετε σε μία εκπομπή, θα σας καταγγείλω. Μόνο ο Μαρινάκης μπορεί να παρεμβαίνει σε εκπομπές και να κουρδίζει τους δημοσιογράφους. Να τους βάζει να χορεύουν στον δικό του ρυθμό. Α, ναι, συγγνώμη, ποιος Μαρινάκης, το αφήνω στην κρίση σας. Είστε έτοιμοι για αυτοδυναμία?

0: Όχι ρε, όχι αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό Μητσοτάκη, σε παρακαλώ δηλαδή, αυτά είναι κακά πράγματα. Αυτοδυναμία με πρωθυπουργό την Μαρία.
1: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
2: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
1: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως παραπάνω.
0: Συγγνώμη, Βούλγαρη, χαζούλα είσαι, κοπέλα μου. Συγγνώμη δηλαδή. Καλό πρόεδρο το λέω.
2: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
1: Εσείς στο πρόγραμμά σας που δίνετε περισσότερη βαρύτητα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το δυνατό σας χαρτί?
2: Η δικαιοσύνη σίγουρα. Γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση. Γιατί εμείς γι' αυτό.
0: Καμιά φορά αναρωτιέμαι, εμείς που ακούμε είμαστε χαζοί ή αυτοί που λένε όσα λένε είναι χαζοί? Γιατί μπερδεύομαι τώρα, δηλαδή η φίλη μου η Ανθή, η Βούλγαρη, ας πούμε, σοβαρά κάνει τέτοια συζήτηση με την Καριστιανού? Της λέει η Καριστιανού ότι θα πάρει αυτοδυναμία η Καριστιανού, η Ελπίδα, και σοβαρά τώρα είναι θέμα για το οποίο πρέπει να κάνει την επόμενη ερώτηση? Είπαμε ρε Βούλγαρη, σας είπε τα αφεντικό σας, να ρίξετε το Μητσοτάκη και επιλέξετε κάτι άλλο, όχι την Καριστιανού. Δεν μπορεί αυτή η αυτοδυναμία, απέχει, άντε να πάει 25, 26, 28% το κόμμα της Καριστιανού, δεν νομίζω παραπάνω. Άλλωστε στηρίξατε πάρα πολύ εσείς εκεί στο Μέγκα όλη αυτή την ιστορία της Καριστιανού. Αλλά δεν νομίζω μέχρι 25, 26, 27, άντε 28% βλέπω το κόμμα της Καριστιανού. Παραπάνω δεν νομίζω. Ανθή Βούλγαρη, δεν νομίζω.

0: Ω Θεέ μου, δεν ξέρω. Συμπάσχω με την κοπέλα εδώ.
1: Καλή τροπή, ότι είχα χτίσει κάτι.
0: Τις έχουν μπλοκάρει το Instagram, λέει. Άκου, άκου, άκου, δράμα που περνάει η κοπέλα.
1: Μου κλείνει το προφίλ, χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Περιμένω ενάμιση μήνα μια απάντηση από το Instagram. Δεν μου είχε απαντήσει. Έχω χάσει όλους μου τους followers. Ό,τι έχω χτίσει τόσα χρόνια. Τώρα έχω φτιάξει ένα καινούριο προφίλ. Δεν έχω πολλούς followers αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω το κουράγιο να ξεκινήσω ξανά, αλλά προσπαθώ. Γιατί πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή. Να κάνει το πάρω πίσω, αλλά έχω χάσει κάθε ελπίδα πια. Ό,τι έβλεπα πολύχρωμο, το βλέπω σκούρο, μαύρο. Δεν έχει νόημα ό,τι και να κάνω. Γιατί έχω χάσει ό,τι πιο σημαντικό. Και δεν είναι τα χρήματα, είναι ό,τι έχω χτίσει. Ήταν ό,τι πιο σημαντικό για μένα το Instagram. Ήταν η ζωή μου, όλη ήταν. Γιατί είμαι και πολύ μόνη μου και.
0: Εν τω μεταξύ είναι κουκλάρα η κοπέλα, έτσι με ωραίο boost αυτό, ωραίο προσωπάκι κτλ. Τόσο μόνη ρε κοπέλα μου. Σου στείλω το Λεοντία σου και είναι παρέα. Μη σου στείλω τον Ρέπιτς και φιλοσοφήσετε. Παιδιά είναι χαζή, υπάρχει πολύ, πολύ χαζομά. Ό,τι έχει χτίσει λέει στη ζωή της, το μόνο που έχει κάνει και έχει χτίσει πρέπει να είναι 25-28 πόσο είναι εδώ, είναι το Instagram. Δεν πάμε καλά. Ό,τι έχω χτίσει λέει στη ζωή μου, ό,τι σημαντικό έχω κάνει είναι το Instagram. Ωραία, θα κάνω OnlyFans να βγάλω λεφτά, δεν γίνεται. Με τόσους ηλίθιους εκεί έξω και ηλίθιες, δεν μπορεί, θα τσιμπολογήσω. Θα τσιμπολογήσω. Εν τω μεταξύ παιδιά, άμα τη δείτε είναι κουκλάρα, αλήθεια σας λέω. Κουκλάρα, κουκλά, πανέμορφη, πολύ ωραία κοπέλα. Ό,τι έχω κάνει λέει στη ζωή μου είναι το Instagram. Τώρα καταστράφηκα, λέει, δεν μπορώ να ζήσω. Είμαι και μόνη. Μόνος ή μάνος. Θυμάστε παλιό σλόγγαν. Μόνος ή μάνος.

Ό,τι έχω χτίσει, λέει, στη ζωή μου είναι το Instagram. Φαντάσου δηλαδή. Σόπαρε Γιώργη Γανωτή, ποιος λέει επιλέγει μουσική σήμερα? Μπράβο πάντως και επιτέλους, όποιος και αν είναι, σόπαρε. Κάθε μέρα εγώ διαλέγω τη μουσική, Γιώργη.

0: Αναδρομικά συγχαρητήρια δεν υπάρχουν. Διαρκεί τα συγχαρητήρια μας για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία χθες τα πήγε μια χαρά. Μια χαρά τα πήγε. Με τους Γερμανούς παίζαμε. Γιατί άκουσα πάλι και διαβάζω προπονητές του πληκτρολογίου, οι οποίοι φαντάζομαι σίγουρα πέτυχαν περισσότερα πράγματα από ότι η Εθνική Ομάδα χθες απέναντι στους Γερμανούς. Έλα ρε Αποστολάκη! Αποστολάκη, όχι τον Αποστολάκη τον παλιό, θυμάστε ένα Αποστολάκη που είχαμε στην Εθνική, που έπεσε στον Ολυμπιακό νομίζω. Τώρα έχουμε ένα Λεβέντη Αποστολάκη. Αν αυτός εδώ ο άνθρωπος, παιδιά, είναι ναυαργός, εμένα ο ελληνικός στρατός με αδίκησε. Και έμεινα ένας απλός λοχίας. Ναυαρχούκος, Αποστολάκης, γυρολόγος.
1: Στην γυρολογική ομάδα του Πασό, τον βουλευτή Άγγελο Αποστολάκη. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για τον προοδευτικό χώρο και για τη χώρα. Αν το κύψει κάποια πρωτοβουλία που να έχει ουσία, κοινωνικό πρόσημο και αξιοπιστία, εγώ θα την αξιολογήσω θετικά.
2: Είμαι σίγουρος ότι με την γνώση του θα βοηθήσει το πρόγραμμα του Πασόκ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική.
3: Το τι θα κάνει ο Τσίπρας, αν κινηθεί στην κατεύθυνση που έχω ξαναπεί, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια του να συγκεντρώσει και να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα μέτωπο.
0: Εμετικό. Εμετικό, ναυαρχούκο. Γλύψε εδώ, γλύψε εκεί. Έτσι δεν είναι η ναυαρχέ. Η ναυαρχέ, ο Κουντουριώτης άλλος ναυαρχός ήταν. Και έχει δίπλα το Ανδρουλάκη Καμαρώνη. Πέτυχε μεγάλη μεταγραφή. Μετά το Μιχελογιαννάκη πήρε τον Αποστολάκη, ο οποίος πήγε από εδώ εκεί, από εκεί εκεί, από εκεί παραπέρα. Μόλις το έδωσε υπουργείο ο Μητσοτάκης πριν από καιρό, θυμάστε, είπε ναι, αλλά μετά τον μάλωσε ο Τσίπρας και βραδιάτικα και είπε εντάξει, δεν θα γίνω υπουργός. Φλέρταρε με τον Κασελάκη. Τώρα άνοιξε μια πόρτα στο Πασόκ, πήγε στο Πασόκ. Ναύαρχος. Να συγχαρώ όλους εσάς τους θειασότες του ισπανικού μοντέλου. Κεντροαριστερούς, αριστερούς και πιο αριστερούς από αριστερούς. Μπράβο, γιατί στηρίζετε με πάθος την Ισπανία, το ισπανικό μοντέλο, τον ΦΠΑ της, την πολιτική της, την μεταναστευτική και πάει λέγοντας. Χίλια μπράβο θέλω να σας πω. Α, μην ξεχάσω να σας πω ότι ο Σάντσεθ, επειδή τα πάει περίφημα, αναγκάζεται και πάει σε πρόορες εκλογές. Επειδή πέτυχε το μοντέλο της Ισπανίας. Το λέω σε εσάς, του Πασόκ, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, της Ελλάς. Και πάει λέγοντας το μοντέλο σας. Γιατί πολλές και πολλοί βουλευτές και τα λοιπά και στελέχη των κομμάτων κέντρο αριστεράς και πιο αριστερά αναφερόντουσαν όλο αυτό το διάστημα στο ισπανικό θαύμα. Σε μια σειρά ζητημάτων, αλλά η Ισπανία παπαλά πάει σε πρόορες εκλογές. Έχει κάποιος κανένα καλό τραγούδι του Γονίδη? Λέω, τι, κανένα καλό τραγούδι του Γονίδη έχουμε?

0: πώς τώρα το γόνι, δεν ξέρω και πώς τώρα. Ποιο? Γιαγονίδη.
1: Είστε ο μέντορας παφή του.

0: Έχει αναλάβει η DJ Σα. DJ Σα είναι ο DJ. Ο DJ και η DJ Σα. DJ Σα παφή του. Θα μου στείλει γονίδι γιατί ο γονίδις. Ο γονίδις, σύντροφέ μου, δεν είναι ένας τυχαίος καλλιτέχνης ο γονίδις. Πήγε λοιπόν στο γονίδιο Καστιθιάρης και του είπαν του γονίδι είναι εδώ ο Καστιθιάρης, οπότε ο γονίδις φτιάχτηκε και...
1: Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι πότε ονειρεύεσαι να το δεις μπροστά σου. Καλησπέριζω φίλους μου. Γεια σου Νίκο μου.
0: Σταμάτης Γονίδης, λαϊκός αηδός. Πήγε ο Καστιθιάρης, δικαίωμα του ανθρώπου είναι να πάει να γιορτάσει την αποφυλάκηση και τον καλημερίζει ο Γονίδης. Του λέει καλώς τον, να λέει.

Κάτσε γιατί έρχεται τραγούδι special. Τραγούδι special αφιερωμένο στο γονίδι, ο οποίος μετά από το κράξιμο που έφαγε, γιατί έφαγε πολύ κράξιμο για αυτό που έκανε, βγήκε σαν χαζό παιδάκι. Γιατί όλοι αυτοί, εγώ τους απεχθάνομαι για ένα λόγο. Όχι ως καλλιτέχνες, ως καλλιτέχνες δεν μου πέφτει λόγος, ο καθένας μπορεί να γουστάρει όποιον θέλει. Αλλά κάνουν τους πανέξυπνους, παίρνουν θέση στα πολιτικά για τον Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, για τον οποιονδήποτε, για τον Τσίπρα. Έχουν άποψη για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική όταν πηγαίνουν στα αυτά τα χαζά πάνελ της Χριστίδου, της Τζίνας, της Μίνας και εγώ δεν ξέρω ποιας άλλης Μενεγάκη. Μιλάνε και πολιτικά εκεί. Και τώρα καλωσόρισε τον, πώς το λένε, τον Κασιδιάρη. Και επειδή την έπεσαν όλοι, επειδή καλωσόρισε τον Κασιδιάρη, μετά πήγε να απαντήσει. Να απαντήσει. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τι απάντησε. Αλλά πριν απαντήσει, ας μας πει ένα άσμα.

Άσε μας ρε γονίδι, εμείς 2,5-3 ώρα δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνάμε και πάμε στο σαλόνι και σκεφτόμαστε τις υποχρεώσεις που έχουμε. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι απάντησε ο γονίδις όταν τον έκραξαν για...

0: Κάπου το είχα χάθει, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις φίλε, κάθε γονίδι, αν έχετε το σθένος, αν έχετε το σθένος, πες το ελεύθερα φίλε. Πες το ανοιχτά, ότι κοίταξε να δεις, σε γουστάρω, Κασιδιάρη. Δεν κακό. Μην τα μαζεύεις μετά σαν μωρόσκατο, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Επειδή σε κράξανε. Γι' αυτό εγώ είμαι με τον πρόεδρο. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος το είπε φίλε. Εγώ λέμε πιο δεξιά από τον Κασιδιάρη. Ο Γιανακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο άνθρωπος ήταν στο αυτοκίνητο, φτιαγμένος, ωραίος. Και ανοίγει το κινητάκι εκεί, ξέρω εγώ, και γράφει, λέει, παιδιά, ωραίος ο Κασιδιάρης, λέει, ο Ηλίας, μου αρέσει ο Ηλίας. Αλλά εγώ λέει είμαι πιο δεξιός από τον Ηλία. Τώρα πιο δεξιός από τον Ηλία, ρε φίλε, πού είσαι?
1: Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εθνικής προσπάθειας, ο βασικός στόχος? Πολύ απλός. Όπως με έκλεισαν στη φυλακή οι κλέφτες, χωρίς να έχω κάνει απολύτως καμία έγκομη πράξη, πρέπει να πάνε στη φυλακή οι κλέφτες πολιτικοί για τα εγκλήματα, τη διαφορά, την απάτη που έχει κατακλείσει τη δημόσια ζωή. Αυτός είναι ο στόχος που όλος ο ελληνικός λαός αποδέχεται και επιζητά. Οι κλέφτες πολιτικοί να πάνε στη φυλακή.
0: Αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Αυτό δεν λέτε και πολλές πολλοί από εσάς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι έρχονται, ξέρετε, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δηλαδή και ο Χίτλερ έτσι είχε ξεκινήσει στην αρχή. Εθνικός σοσιαλιστής με τους εργαζόμενους, τους εργάτες. Η Γερμανία λαβωμένη γιατί ήταν η τυθίσα χώρα νωρίτερα και βγαίνει εκεί με πύρινους λόγους, φτώχεια έτσι και αλλιώς. Και τότε όλοι είχαν απαξιώσει το πολιτικό σύστημα κτλ. Και τσάκω στην ευκαιρία ο Χίτλερ και μας κάθισε. Έτσι ξεκινάει. Το λέω σε όλες όλους οι οποίες και οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία υιοθετούν το δεκάλεπτο, τον δεκάλεπτο, τον δεκάλογο

0: Το πάμε. Έχουν πάθει πανικό τα δεξιά κόμματα. Λόγω Καστιδιάρη, έτσι, έχουν πάθει πανικό. Ακόμη και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, παιδιά, αυτό ξεφτιλίζεται στα 75, ρε Αντώνη. Ρε Αντώνη. Συγκρατήσου, ρε Αντώνη. Δεν κάνει καλό το τυφλομίσος. Δεν κάνει καλό το τυφλομίσος. Και στην ηλικία σου δεν κάνει. Ήταν ίσως και είναι μία από τις πολύ άσχημες στιγμές του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το, θα μου πείτε, είναι το σημαντικό. Δείχνει το μέγεθος όμως και την... πώς να το πω, ρε παιδί μου, το κόμπλεξ του ανδρός. Εδώ, εδώ. Άκου βίντεο που έκανε με τον συνεργάτη του.
1: Στο κόμμα. Στο κόμμα. Δεν είχε μάθει μέσα από τις εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θοχάρης.
2: Τόσο προβλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
0: Κρίμα, Ραντώνη. Πρώην πρωθυπουργός, σε αυτά τα βίντεο τα κάνουν τα τρολάκια του διαδικτύου. Ποιος σας συμβουλεύει, δεν μπορώ να

Χαμούλη στην περιφερειακή Έφνης. Χαμούλη στην περιφερειακή προς δυτικά. Πρόβλημα μεγάλο το οποίο ξεκινά από τη στροφή για Πανόραμα και φτάνει στον κόμβο Τριανδρίας προς ανατολικά. Από χαμηλά στο ύψος 424 μέχρι τα μισά της ανηφόρας για Νεάπολη. Για τον κόμβο Νεάπολης.

Με την Καριστιανού μέχρι την αυτοδυναμία, το δήλωσε σήμερα η Μαριό. Μάλιστα λέει σε κάποιο ραδιόφωνο, άκουσε το αστέρι της δημοσιογραφίας εδώ να λέγεται ότι έχει μαύρη λίστα, blacklist. Blacklist, λέει, δημοσιογράφων στους οποίους δεν θέλει να δώσει συνεντεύξεις. Αλλά την ίδια ώρα κλαίγεται η, πώς τη λένε, η Καριστιανού ότι δεν την καλούν στα κανάλια.

0: 2,5 ευρώ. Παλίγαρε, 2,5 ευρώ. 2,5. Η καλή βενζίνη, ρε φίλε. Δεν είμαστε και τίποτε, πώς το λέγει ο Θεοχάρης. Είμαστε νοικοκυρέοι, δεν είμαστε. Πώς το πέρε. Πώς το πέρε, νοικοκυρέοι, πώς το πέρε. Πώς το πέρε. Δεν είμαστε μύριδες κακομύριδες. Δεν είμαστε κακομύριδες, ρε φίλε. Είμαστε νοικοκυρέοι. Δεν θα βάλουμε και βενζίνη τη φθηνή, σε παρακαλώ τώρα. Βάζουμε την καλή, την ακριβή, 2,5 ευρώ. Για τη βενζίνη υπάρχει όλη συζήτηση πέρα από αυτή την εκατοστάρα, όπως τη λένε, ή και για το πετρέλαιο, ας πούμε, το αντίστοιχο, το άβιο, μαύιο, ανάλογα με την εταιρεία. Γιατί, ότι αν βάλεις, λέει, το ακριβό πετρέλαιο ή την ακριβή βενζίνη, μπορεί να πληρώνεις ακριβά εκείνη την ώρα, αλλά βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα. Ας πω την αλήθεια, δεν το πίστεψα ποτέ. Δεν το ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν το μέτρησα, αλλά και δεν το πίστεψα ποτέ. Ότι με την καλής ποιότητας βενζίνη, την πιο ακριβή, βγάζεις περισσότερα χιλιόμετρα. Αλλά μην το πάρετε στα σοβαρά, είναι μια δική μου, πώς το λένε, εκτίμηση, έτσι. Δεν το έχω ζυγίσει, δεν το έχω μετρήσει. Τη βενζίνη μου μέσα, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, Βενζινοπόλης?
1: Όχι, Τραπεζοπόλης.
0: Για πες μας, Τραπεζοπόλη.
1: Ήθελα να ρωτήσω επίσημα να βγει κάποιος να μας πει πότε ξεκίνησε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που όλα τα αποτελέσματά του ζούμε καθημερινά. Τίποτα.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα τι είναι ο άνθρωπος. Λέει ότι οι επιπτώσεις, λέει, είναι τέτοιες που προσυδειάζουν σε παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δεν ξεκίνησε ο παγκόσμιος πόλεμος, είναι οικονομικός, αγαπητέ μου. Δεν είναι όλοι οι πόλεμοι το ίδιο. Α, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλησπέρα, Στέφανος.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε, γεια πες, η Βενζινοπόλης.
2: Όχι, αλλά...
0: Κάτσε, θα πνιγώ, ρε. Θα πνιγώ, ρε, γάμο το... Ποιος γελάει από δίπλα? Έχεις κι άλλον δίπλα, γιατί κάποιος γελάει?
2: Είναι ανοιχτή
0: ακρόαση, προφανώς. Α, χαμήλωσε, μάλλον φώναξε λίγο παραπάνω ή χαμήλωσε την ανοιχτή ακρόαση. Δεν ξέρω, κάνε κάτι γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Για πες.
2: Λοιπόν, θα πω ότι σαν ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βενζίνη πριν πετρέλαιο, θα σου πω ότι ισχύει, αλλά κάτω από υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά από 2 ή 3 γεμίσματα για το συγκεκριμένο. Αλλά τα χιλιόμετρα που βγάζει είναι απειροελάχιστα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για παραπάνω από 10 χιλιόμετρα.
0: Στον τεπόζιτο.
2: Άλλωστε κάποια στιγμή υπήρχε και διαφήμιση επίσημα από παραγωγό εταιρεία, η οποία το έλεγε. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που άκουσα μια διαφήμιση, η οποία μη τι άλλο ήταν αληθινή. Και κατά δεύτερον, απορώ, στην Ελλάδα το έχουμε τόσο έντονα αυτό με την κατοστάρα βενζίνη. Υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν brand με πολύ ισχυρούς κινητήρες, δεν κάνω διαφήμιση, παραδείγματος χάρη το RS3 της Audi,
0: ναι,
2: που βγάζει από το εργοστάσιο πάνω από 250 άλογα, το οποίο δεν δέχεται κατοστάρα βενζίνη, εργοστασιακά είναι στην 98. Εμείς εδώ οι Έλληνες πάμε και βάζουμε βενζίνη χωρίς να γνωρίζουμε αν πραγματικά το αυτοκίνητό μας πρέπει να δέχεται αυτή τη βενζίνη ή όχι. Όταν λοιπόν ένα αυτοκίνητο που βγάζει πάνω από 250 άλογα δεν παίρνει κατοστάρα βενζίνη και παίρνει 98, και μάλιστα έχει και ρύθμιση επάνω στην κινητήρα, 95-98, και το έχουν αρκετά αυτοκίνητα αυτό. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες θέλουμε κατοστάρα. Καλά να πάθουμε.
0: Καλά να πάθω. Και αυτά, ρε φίλε, 250 άλογα αντί να τρώνε σανό βενζίνη θέλουν, ρε φίλε. Τι να πω.
2: Πολύ,
0: άντε να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια, γεια.
3: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Το άλλο πάλι με το πετρέλαιο, ρε φίλε, στο αυτοκίνητό μας. Σε μένα πετρέλαιο παίρνει το τζιπ. Βάλε πετρέλαιο από το καλό. Βάλε αυτό που είναι για τους μύγητες. Βάλε αυτό που είναι για τα μπέκ. Βάλε το ένα, βάλε τ' άλλο. 3 ευρώ, ρε φίλε, κοστίζει το.

Η γάτα έσβησε όλα τα μηνύματα με τον Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή, παρακαλώ. Έψαχνε, άκου να δεις, στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη. Αυτά από τη γάτα. Ξέρω, γάκα λέγεται, αλλά γάτα η γάκα μόνο που την τζάγκωσαν. Και τώρα πρέπει να απολογηθεί, ρε φίλε. Αυτό είναι σχεδόν δολοφονία. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι σχεδόν δολοφονία. Αν όλα αυτά τα οποία έχουν βγει και βγαίνουν καθημερινώς ισχύουν, πρόσεξε βαλνά, αν ισχύουν, εδώ μιλάμε για δολοφόνους, δεν μιλάμε για... Πώς σου λέγαμε, οι αμβικούς, όχι οι αμβικούς, πώς σου λέγαμε, ζαμβικού, όχι... Κβαντικούς ιατρούς. Αυτή δεν είναι κβαντική ιατρική, αυτή είναι δολοφονική ιατρική, εντελώς όμως. Ρωτούσε την AI πώς θα επαναφέρει το Μαζονάκη, λέει. Και του είχε βάλει και μια ουσία η οποία ανιχνεύθηκε, η οποία δείχνει ότι του έκαναν μέθη ενώ δεν έπρεπε, και η ίδια είπε ότι δεν του έκαναν.

Ρε φίλε, το γράφει τώρα, σε επανέρχομαι στο προηγούμενο. Ρε φίλε, πόση ασφάλεια, πόσο ασφαλή ήταν η χώρα όταν είχε τον Αποστολάκη. Τι ήταν αυτός, Γεθά ήταν, τι ήταν, Γεθά ή Εθά, τι ήταν, κάτι ήταν. Όταν είχε τον Ναυαρχούκο.

Κουκακούς ρε παιδί μου, ναύαρχος, ναύαρχος, στρατηγός, τέραχος. Και το μυαλό σου πάει σε ένα φλόρο. Και αυτός ρε φίλε όνομα τώρα. Αλλά είναι παλικάρι ο άνθρωπος είναι. Το μυαλό σου πάει εκεί, πάει στο φράγκο. Βλέπεις και λες, ρε φίλε εδώ, χαμός. Και μετά σου έρχεται και σου συστήνεται, λέει, ο ναύαρχος Αποστολάκης. Ο ναύαρχος Αποστολάκης. Πάρ' το Μιχελογιαννάκη, θα σου κάνει το τραπέζι με κούκκις, με τυροπιτάκια, για τόσο είστε, όχι για περισσότερο. Αλλά και που φωνάζεις εσύ και εγώ, τι σημασία έχει, πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι ελάχιστοι δεν θα εκλεγούν? Γελάς.

Γι' αυτό σου λέω, ακολουθήστε το ισπανικό μοντέλο. Ισπανικό μοντέλο, φίλε μου. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, κέντρο αριστερή, αριστερή, προοδευτική, μιλούν για το ισπανικό μοντέλο. Περίφημο ισπανικό μοντέλο. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Επειδή πήγε καλά το μοντέλο και πάει καλά η Ισπανία, πρόορες εκλογές.

0: Ο Γιώργος ο Φλωρίδης είναι πιεσμένος. Φαίνεται να δω, είχα ένα απόσπασμα χθες, ήθελα να το, αλλά δεν ήμουν εδώ. Όπου φαίνεται ότι είναι λίγο πιεσμένος, προσπαθεί τώρα να αντιπαρέλθει όλα αυτά τα οποία του καταλογίζονται, γιατί ήρθε σε μια περιφέρεια υποψήφιος όπου τα πράγματα είναι δύσκολα. Και άμα τελικώς κατέβει και εκείνος που έχω στο μυαλό μου, γίνονται ακόμη δυσκολότερα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι... Άρα λοιπόν, εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
2: Είναι για τα μπάζα.
1: Και βγήκε... Αυτή λοιπόν
3: εσείς
1: είναι για
3: πιστεύετε
1: τα μπάζα.
3: Ότι...
1: Άρα λοιπόν,
0: άκου το πάλι γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
2: Είναι για τα μπάζα.
1: Και βγήκε αυτή λοιπόν.
3: Εσείς πιστεύετε ότι...
1: Άρα λοιπόν, εγώ έκανα...
0: Φτάνει ρε Φλωρίδη, τα είπες μία, τα είπες δύο, εμπεδόθηκαν.

με το ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, την InfoTrust, κάθε μεσημέρι μοιραζόμαστε με καλή διάθεση τον χρόνο σας. Με όλες όλους εσάς, είτε είστε στο σπίτι, σε εργασιακό χώρο, στο αυτοκίνητο, στο στρατό, στην αεροπορία, στο ναυτικό με τον Ναυαρχούκο. Τον Ναυαρχούκο και τα μάτια σου, τον Αποστολάκη και τα μάτια σου. Ο τύπος είναι τα χρώματα της Ήριδος. Είναι τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, όλα τα χρώματα. Όπου κάτσε. Χορηγός λοιπόν της εκπομπής Status Express η InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε όλους με πληθώρα ασφαλιστικών προϊόντων, πολύ δε περισσότερο εσύ ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Θα τηλεφωνήσεις εκεί όπου σου πω, θα ρωτήσεις τι και πώς μπορείς να συνεργαστείς για να μπορέσεις να γίνεις ακόμη πιο δυνατός στην ασφαλιστική αγορά. Τηλεφωνήσεις στο 2310 492 4.

0: Έχει πέσει θερμοκρασία 24 βαθμούς, αλλά το πρωί κάνει ένα 12 πάνω σε εμάς, 11-12 τόσο. Καιρός για καταστήματα Μαρμαρίδη, για να πάμε να ντύσουμε μέσα από τις φθινοπορεινές προσφορές επίπλων. Να ντύσουμε κάθε χώρο του σπιτιού, γιατί ο Μαρμαρίδης ξέρει κάθε εποχή να προσφέρει τα καλύτερα, έτσι και τώρα. Τι είναι, κρύωσες αγοράκι, τι έπαθες, τι είναι αυτό που φοράς, χλέμι?
1: Όχι, ένα πουκάμισο είναι.
0: Τι πουκάμισο είναι?
1: Λίγο πιο χοντρό.
0: Τέτοια φορούσαν πάνω στο τέτοιο, στην κοριτσά.
1: Έτσι λέτε, εντάξει, όχι.
0: Σαν τέτοιο, σαν τον Αβαρχούκο είσαι.
1: Εγώ,
0: σαν
1: τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ναι, ναι, βγες μια φωτογραφία, ανέβασε έτσι, θα δεις. Δηλαδή λείπουν τα γαλόνια, το αντισηματάκι είναι...
1: Μάλιστα, εντάξει, λείπουν τα γαλόνια, αλλά και η ένταξη στο Πασόκ. Μιας και
0: εντάξει,
1: πήγε ανοιχτές οι πόρτες,
0: ό,τι θες πας τώρα. Εδώ πήγε Μιχαιολογία, να όποιος θέλει πάει στο
1: Καλά
0: Πασόκ.
1: Ψέματα.
0: Μόνο η Τζάκρη δεν μπορεί ακόμη.
1: Ακόμη, λέτε θα πάει.
0: Ο νομός Πέλλας δεν θέλει. Όταν λέω ο νομός Πέλλας, όχι οι εκλογείς, οι ψηφοφόροι, αυτοί μπορεί να θέλουν, γιατί εντάξει. Κομψή αυτή, πολύ τηλεόραση. Όταν είσαι πολύ στη τηλεόραση, βγαίνει. Ναι. Εγώ γιατί πήγα στη τηλεόραση, νομίζω.
1: Και λαλίστατη κιόλα.
0: Και λαλίστατη και ασταμάτητη. Τσακωθήκαμε σε μια εκπομπή. Δεν ξέρω αν μας είδες.
1: Ωραία, ωραία. Νομίζω κάτι θυμάμαι.
0: Πρέπει να το βρω αυτό. Να. Τσακωθήκαμε. Τη είπα γιατί εγώ δεν θέλω να μασάω τα λόγια. Μου λέω ρε παιδί μου, αυτό πράγμα τώρα ο καθένας να πηγαίνει από εδώ, εκεί, από εκεί, εκεί. Λέω και εσείς μέσα. Ω, τι ήθελα για τόπα. Τι ήθελα για τόπα που καρά. Του Ναυαρχούκου του φέρνει πάντω.
1: Του φέρνω.
0: Για Πασόκης.
1: Αλήθεια.
0: Για Πασόκης.
1: Εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας. Ναι.
0: Για πες γιατί ήρθες.
1: Λοιπόν, ήρθα γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες το απόγευμα, το οποίο καταγγέλθηκε από μια 18χρονη ότι δέχτηκε επίθεση από τον συνομήλικο σύντροφό της και μάλιστα όπως ανέφερε, όπως κατήγγειλε η ίδια, ο σύντροφός της αποπειράθηκε να πνίξει και το σκύλο τους. Εκτυλήχθηκαν σκηνές βίας. Αυτό έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, συνελήφθη ο 18χρονος φερόμενος ως δράστης. Οδηγήθηκε και ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη τόσο για την ενδοοικογενειακή βία αλλά και για τις επιθέσεις κατά του κατοικιδίου τους. Καθώς από ό,τι φάνηκε ήταν και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες απειλούσε μάλιστα και τη σύντροφό του ότι θα χτυπήσει το σκύλο τους για ζητήματα τέλος πάντων που αφορούσαν τη σχέση τους. Ένα περιστατικό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και μιλάμε για δύο νεαρά άτομα και το φερόμενο θύμα αλλά και ο φερόμενος ως θήτης, 18 ετών και οι δύο, και το λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα εντάξει, έχουμε θεματάκια εκεί και στην κυκλοφορία στον περιφερειακό, αλλά okay. τα αναμενόμενα.
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε, η Εθνική τα πήγε καλά χθες.
1: Καλά τα πήγε, βέβαια τα πήγε καλά, εντάξει, και η ισοπαλία ήταν ok.
0: Το είδες στο παιχνίδι?
1: Είδα ελάχιστα, δεν είδα ολόκληρο τον αγώνα.
0: Δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος?
1: Είμαι στο πλαίσιο της Εθνικής μόνο, αλλά δυστυχώς χθες δεν μπορούσα να δω όλο τον αγώνα, είδα λίγο. Γενικά δεν παρακολουθώ φανατικά το ποδόσφαιρο.
0: Καλά κάνεις. Ναι, παιδί, έχεις να κάνεις πράγματα.
1: Πάντως
0: το Πασόκ να πας.
1: Πάντως η πόλη χτες ήταν γεμάτη από Γερμανούς.
0: Πήγαινε στο Πασόκ, βγάλε μια πράσινη κάρτα.
1: Γιατί να πας στο
0: Πασόκ? Εδώ η Καριστιανού λέει θα βγει αυτοδύναμη.
1: Η
0: κυρία Καριστιανού λέει θα βγει αυτοδύναμη. Αν η Καριστιανού έχει πιθανότητες να βγει αυτοδύναμη, δεν έχει ο Νικός. Και άντε πες βγαίνει αυτοδύναμος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν με έχεις από τώρα την πράσινη κάρτα για να ψάξεις τελευταία στιγμή να τη βγάλεις?
1: Μα δεν θα ήθελα νομίζω να
0: Δεν έχεις βγάλει ποτέ κάρτα?
1: Όχι βέβαια.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ.
0: Εγώ είχα βγάλει πράσινη κάρτα. Φοιτητής.
1: Καλά κάνατε εσείς.
0: Την παρέδωσα μετά.
1: Πράσινη κάρτα εκεί. Τώρα βέβαια τις προηγούμενες εκλογές σε άλλα μετερίζια.
0: Δεν έβγαλα κάρτα εκεί όμως.
1: Α, δεν βγάλατε εκεί.
0: Έχω δική μου. Έχω τη χρυσή της Πειραιός. Την πληρώνω μόνος μου.
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν θέλω κάρτα κομματική. Όχι, δεν θέλω. Συνεργάζομαι, βοηθάω όπου πρέπει. Φωνάζω εκεί, αλλά δεν. Κάρτα πράσινη, κόκκινη, όχι. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλησπέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
2: Να τρολάρω λίγο?
0: Να τρολάρετε πολύ, γιατί λίγο? Άμα είναι λίγο.
2: Λοιπόν, κλείστε. Αληθεύει ότι αυτό το μίασμα το πρωινό που έλεγε την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Είναι κολλητός του Βιαθέντα του Δημήτρη από την Ολλανδία?
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, άστο. Το χόντρινες, ρε φίλε, είπαμε τρολάρεις. Κάτσε ρε, σπίρι και απέναντι. Ρενό Στριάλ, ο Στράλ, πώς το λένε. Τι θες? Περίμενε, τι?
3: Βάλε διαφημίζα από κανένα μπασκετικό να πούμε.
0: Τι μπασκετικό?
3: Το Σάββατο.
0: Τι κάνατε, χάσατε? Με ποιον?
3: Με τη δεύτερη ομάδα σας.
0: Χάσατε από τη δεύτερη ομάδα μας?
3: Ναι. Οπότε βάλε διαφημίζα.
0: Ωραία, φίλε, τόσο ξεφτιλίγη.
3: Τι να κάνουμε, δεν έχουμε.
0: Εμείς Σάββατο πάμε σχηματάρι.
3: Σχηματάρι
0: πέρασε. Ναι, φίλε, το σχηματάρι πέρασε.
3: Ναι.
0: Παίζει παίζει North Star με το σχηματάρι για το ποιο θα πάει στην επόμενη φάση στο Rising.
3: Βάλε, βάλε διαφημίσια. Βάλε, έχουμε θέματα.
0: Παιδιά, ο Σωτήρης έχει ένα παλίκαρο 2 μέτρα και με έχει από κοντά, γιατί εγώ έχω μάθει να είμαι κοντά σε μεγάλες ομάδες όπως τώρα με την North Star, και λέει: πάντο βάλω βίσμα να τον πάρει στην ομάδα. Δεν έχουμε πεντάρι.
3: MVP του αγώνα.
0: Είμαι βέβαιος, με τόσο ύψος, ναι. Εσύ.
3: Όχι εγώ, έχω
0: να πω ότι έκανες έναν αγώνα, ή μην το πω. Να πω ότι τα έχεις κάνει σμπαράλια σε έναν αγώνα, ότι έκανες επεισόδιο.
3: Πάλε.
0: Το είπα. Θέλει να πάρω το γιο του. Εμάς μας δει πεντάρι, να ξέρεις, στην ομάδα. Δεν έχουμε πεντάρι.
3: Σε ποιο?
0: Στο North Star, παιδί μου. Ομαδάρα μεγάλη.
3: Για βάλε διαφημίσεις, θα το συζητήσουμε.
0: Χάσω μπαμπάδες, ηλίθιοι μπαμπάδες. Να, εγώ και αυτός και όσοι μπαμπάδες νομίζουμε ότι κάτι κάνουν. Εντάξει, πιάνω χθες πάλι τον εαυτό μου, με ο καημένος ο μεγάλος, μου λέει: ρε μπαμπά, σε παρακαλώ, πήγαινε με στην προπόνηση μεσημεριάτικα. Ωραία, πάλι λεωφορεία του λέω. Μου λέει: εντάξει, μετά το λυπεί η ψυχή μου, λέω τώρα, άστα λεωφορεία, τον πάω εγώ.
3: Ακόμα δεν το έχει πάρει αυτοκίνητο του παιδιού.
0: Αφού τώρα κάτσε, δεν έχει βγάλει δίπλωμα.
3: Εντάξει,
0: το Ρενό Στραλ.
3: Ρενό Στραλ, θα το πάρει.
0: Όχι, για μένα. Για μένα.
3: Και θα δώσεις το άλλο το μεγάλο. Και αυτό το εγκρίνω.
0: Και είμαι δύο ώρες κοντά, μια μισή. Μόνος, δεν υπήρχε άλλος. Στο αμπελόκηπο, στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έβλεπα προπόνηση. Τι να κάνω, πού να πάω.
3: Μια χαρά.
0: Τα καπί ήταν κλειστά εκεί την ώρα.

0: Κάτσε να σου πω γιατί φαγώθηκες να μάθεις τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί έχω και κάτι διαφημίσεις και έχω και άλλο να σας πω, αν προλάβω. Εντάξει, δεν είναι και δραματική η κατάσταση. Έχουμε κάτι ζητηματάκια στην περιφερειακή, στα κλασικά σημεία. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Οπότε όλα βαίνουν καλώς βάσει του σχεδίου του Ναυαρχούκου. Ναύαρχος Αποστολάκη. Πασόκ.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ποιος ναύαρχος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, ναύαρχος.
1: Ναι, ναι, κοντά
0: είναι. Α, είσαι Πασόκος. Ωραίο κόσμο μαζεύεται στο Πασόκο. Εσύ είσαι και Πασόκο.
1: Ναι, ναι. Ο αυτός ήταν να τον πάρει η Νέα Δημοκρατία προστασία του πολίτη.
0: Τα είπα αυτά, εσείς όμως,
1: ναι,
0: τον παίρνει. Τον παίρνει ο δικός σου, ο Νικόλας.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Ο γιος του είναι Free Palestine. Ο γιος του είναι Free Palestine.
0: Και τι τον κρατάει ο Νικόλας?
1: Ανδρολάκης... Για να μην δούμε λοιπόν την άλλη μέρα στις εκλογές. Στις εκλογές όπως τα κάνανε παλιά τη Βίκη ο Τσίπρας και είδαμε γεμάτη κόκκινες σημαίες και αυτά. Για να μην δούμε λοιπόν την άλλη μέρα σημαίες της Παλαιστίνης και ΚΟΕ και αυτά και Ρωσία, ξέρουμε θα κάνουμε και εμείς στις εκλογές.
0: Να είσαι καλά. Α, βλέπεις η Πασόκη. Νικόλα Ανδρουλάκης, τα λέω εγώ. Πασόκη με αυτά τρελαίνονται, δεν γουστάρουν. Με Μιχελογιαννάκηδες και ναυαρχούγκους. Οι οποίοι ψάχνουν απλά να βολευθούν, ο Πασόκος, ο καλός Πασόκος, ο κεντρός Πασόκος, δεν πείθεται, φεύγει. Και θα την ξαναπατήσει όπως την πάτησες κι άλλη φορά, θα φύγουν στο Μητσοτάκι. Ξέρει τι κάνει ο Μητσοτάκης, χτυπάει εκεί που χρειάζεται, κέντρο, κεντροδεξιά. Έχει και άμυνα κάποιους ακροδεξιούς εκεί, ακροδεξιούς, κάποιους δεξιότερους της δεξιάς. Οπότε η ομάδα είναι καλά μονταρισμένη. Ανδρουλάκη μου, με Μιχελογιαννάκη και με Αποστολάκη, με ναυαρχούκους. Δεν γίνεται δουλειά. Βενιζέλος, γιατί δεν γυρίσει? Θα πεις, θα γυρίσει ο Βενιζέλος κάτω από τον Ανδρουλάκη, δεν λέει. Από χαρακτήρος δηλαδή.

είμαστε στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής στις Κουριές. Επίσημα γένεια του έργου τις επόμενες μέρες, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας σε ένα έργο σταθμός στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα έργο το οποίο έχει δώσει ήδη δουλειά σε 5.000 εργαζόμενους, μέχρι ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά τα οποία ολοκληρώθηκαν. Και εφ' εξής θα έχει τουλάχιστον 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες. Ένα μεγάλο στοίχημα των λογικός ωμέγας σκεπτωμένων ανθρώπων, οι οποίοι βάλαμε τις φωνές όταν κάποιοι διαμαρτυρόντουσαν.

0: Πηγαίνετε τώρα και ρωτήστε να σας πούν τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Πού είναι γίνει βουλευτίνα και όχι μόνο μία, η οποία διρίγνει τα ημάτια της. Να βάρχε, τι νέα, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, εγώ παρακαλώ, Ναύαρχος, όχι.
1: Ναι, Ταυλαρίδης Μεταφορές.
0: Θα το έλεγα, όχι, όχι.
1: Τι είναι,
0: μη σας ταλαιπωρώ. Έχετε χρόνο να μιλήσουμε, έχετε χρόνο να σου πω τι είναι.
1: Ναι, ναι, τι είναι.
0: Ταυλαρίδης Μεταφορές δεν είναι, το λήξαμε αυτό. Εδώ είναι ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Με συγχωρείτε.
0: Εσείς από πού καλείτε?
1: Από Θεσσαλονίκη, λάθος. Με
0: συγχωρείτε. Εδώ ο Δημήτρης Βενιέρης, Άτους FM. Ακούτε καθόλου ραδιόφωνο?
1: Ναι, ακούω, σας έχω ακουστά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Να ρε φίλε, πρώτη φίρμα βουλευτή στα κατέβω. Γράψε, Βιργινία, ακόμη ένα ψηφαλάκι. Και δεν χρειάζεται να πάω στις ροδακινιές όπως πάει η Τζάκρη. Πώς λένε, Μακεδονία ξακουστή, Βενιέρης ξακουστό. Πιάνω φαντασία, μη μου πεις, ωραίο. Δεν αφιέρωσα στα κορίτσια τραγούδι. Κάτσε να βρω ένα κορυφαίο.

αφιερωμένο στα κορίτσια, στις κυρίες κάθε ηλικίας, που μαζί με τα αγόρια κάθε ηλικίας μας έχετε αγκαλιάσει και είμαστε ενθουσιασμένοι μαζί σας και ευγνώμονες. Σε εσάς οι οποίοι μας στηρίζετε, μας εκτιμάτε, μας συμπαθείτε. Σε εσάς οι οποίοι απλά τι είχαμε, τι χάσαμε. Και βεβαίως πολύ αγάπη και σε εσάς οι οποίοι μας φθονείτε. Δεν θέλετε να μας βλέπετε μπροστά σας, γιατί σας λέμε την αλήθεια που δεν μπορείτε να παραδεχθείτε. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Mark Twain, εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον, δύσκολο να παραδεχθεί ότι τον κοροϊδεύσες. Να πάτε αλλού, εκεί όπου ξέρουν και σας κοροϊδεύουν, σας δουλεύουν. Εδώ λέμε τα πράγματα όπως τα νιώθουμε. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε και λάθος, μπορεί να κάνουμε και σωστά. Όλα είναι ανοιχτά. Τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας, τα οποία λατρεύουμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση και έπειτα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον πρόεδρο της Λιθουανίας συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Λιθουανία γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη, γι' αυτό και επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Για κακούργημα κατηγορείται 18χρονος, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Επιπλέον διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Άδειασαν από ψάρια τα ιχθυοπολία στην αγορά του Καπανίου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, καθώς οι αλλοίς κρατούν δεμένα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία, ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Τα ψαράδικα στο Καπάνι άνοιξαν σήμερα με σκοπό να πουλήσουν τα λιγοστά ψάρια που είχαν από προηγούμενες ημέρες. Παράθυρο Μητσοτάκη για μέτρα στήριξης προς τους αλλοίς. Περιουσίες άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται πως κρύβονταν πίσω από τις λευκές κόλλες των δηλώσεων πόθεν έσχες. Πρόκειται για περιπτώσεις υπόχρεων που αντί να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, υπέβαλαν κενές δηλώσεις, αποκρύπτοντας περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ευρήματα προέκυψαν από τους ελέγχους που διενήργησε το τελευταίο χρονικό διάστημα η αρμόδια αρχή στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για την περίοδο 2021-2025. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο σκάφη συγκρούστηκαν στον ποταμό Κονγκό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άτομα και να αγνοούνται δεκάδες, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές του Κονγκό.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κυλκίσιο 24, στη Βέρεια και στις Σέρες 26 και στα Γιαννιτσά 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.

Μετά από μία εβδομάδα που ήμασταν κυριολεκτικά εν κινήσει, η Πάλε Ποτέ αυτοδύναμη εκπομπή του Στάτους θα είναι για όλη την εβδομάδα εδώ μαζί σας. Και λέμε Πάλε Ποτέ διότι, όπως έχετε αντιληφθεί, έχουμε αποκτήσει συγκυβερνήτη πια. Και τι συγκυβερνήτη, σκληροπυρηνικό, αδυσόπιτο, για να μην πούμε αδίστακτο και μας πείτε ότι είμαστε υπερβολικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος για συγκυβέρνηση. Εμείς και η Μαρία Καριστιανού κάποτε ήμασταν αυτοδύναμοι, τώρα βλέπετε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, οπότε τι να κάνουμε, προσαρμοζόμαστε. Είστε στον Στάτους 107 και 7, είστε στην εκπομπή εν κινήσει, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα πάμε με ένα υπέροχο ταξίδι στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης μέσα από όσα είδαμε στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Αν έχετε απορίες περί αυτοδυναμίας, συγκυβέρνησης και άλλων τέτοιων, εδώ είμαστε να τις λύσουμε, αρκεί να μας εκφράσετε ακριβώς πού διαφωνείτε, σε τι απορείτε, τι ερώτηση έχετε, εδώ είμαστε. Σωτήρης Βουτσελάς στο μικρόφωνο, ο Λεόντης Μαχαιράς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων στην επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε έτσι με τις μουσικές του Λεόντη.

0: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, τους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά αυτής.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο φιλόξενο χώρο. Στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Στον περιφερειακό λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί αυτήν την ώρα, 15 λεπτά μετά τις 4, έχουμε το γνωστό θεματάκι προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, όχι κάτι σημαντικό, μικροκαθυστερήσεις θα συναντήσετε. Προς τα δυτικά έχουμε ένα αρκετά σημαντικό θέμα το οποίο φαίνεται να εξελίσσεται, διότι στα 5 λεπτά που έχουμε ξεκινήσει ήδη έχει αρχίσει να δυσκολεύει. Από τα ανατολικά λοιπόν προς τα δυτικά, με το που θα μπείτε από την Μουδανιών στον περιφερειακό, θα κινητοποιηθείτε. Στη συνέχεια στο ύψος της Τριανδρίας πάλι θα πέσουν οι ταχύτητές σας και στη συνέχεια θα φύγετε, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Μέσα η πόλη είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο, οπότε είτε θελήσετε να κινηθείτε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, επιλέξτε να διασχίσετε το κέντρο της πόλης και ευτυχώς στον άξονα της Εθνικής Οδού δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα, είτε προς Κατερίνη είτε προς Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως δεν ξεχνάτε Mercedes Αντωνιάδης για καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για αυτοκίνητα Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις της Mercedes Αντωνιάδης βρίσκονται στον Εύοσμο, στην προέκταση της Μακρυγιάννη και βεβαίως όλες οι πληροφορίες στο antoniadis-service.gr.

Την Παρασκευή λοιπόν που δεν ήμουν εδώ μαζί σας, βρέθηκα στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, στην Νότο Αθήνα 2026, η οποία γίνεται στο εκθεσιακό κέντρο στο Metropolitan Expo στα Σπάτα, και πραγματικά ήταν αυτό που περίμενα, ήταν αυτό που σας έλεγα, χόρτασε το μάτι μου αυτοκίνητο. ...52 εταιρείες, πάνω από 200 αυτοκίνητα, ναι, καλά ακούσατε, πάνω από 200 αυτοκίνητα. Να σας πω ότι μπήκα στις 9.30 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο, έφυγα στις 8 το βράδυ και η αλήθεια είναι πως δεν κατάφερα να τα δω όλα τα αυτοκίνητα όπως ήθελα. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως δεν είναι ούτε ο αριθμός των εκθετών, ούτε ο αριθμός των αυτοκινήτων. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ακόμα και την Παρασκευή, που υποτίθεται ότι ήταν η δημοσιογραφική μέρα και μέρα εγγενείων, άρα δεν ήταν ανοιχτή για το κοινό η έκθεση, από τις 3.30-4 και μετά είχε αρχίσει να έρχεται κόσμος. Και όπως έμαθα, το Σαββατοκύριακο, ειδικά χθες την Κυριακή, πήγανε πραγματικά χιλιάδες επισκέπτες, και όχι απλώς για να κάνουν χάζι, όχι απλώς για να δούνε πολύ αυτοκίνητο όπως σας είπα, αλλά πήγανε διότι είχαν πραγματικό ενδιαφέρον να αγοράσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο.

και είχε πραγματικά αυτοκίνητα για όλα τα γούστα, είχε αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια, από αυτοκίνητα των 15-16 χιλιάδων ευρώ, είτε θερμικά είτε υβριδικά, μέχρι αυτοκίνητα των 300+ χιλιάδων ευρώ, όπως εκείνη η υπέροχη Porsche 911 Turbo S, ένα αυτοκίνητο για να ονειρευόμαστε όσοι λατρεύουμε την αυτοκίνηση.

Και θα προσπαθήσουμε έτσι μαζί στα επόμενα λεπτά να κάνουμε μία βόλτα σε όλα όσα είδαμε στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Μία γρήγορη αναφορά επί της ουσίας στις πρεμιέρες στα αυτοκίνητα δηλαδή που είδαμε για πρώτη φορά, διότι καταλαβαίνετε ότι για να αναφερθούμε εκτενώς στα 200 plus νέα μοντέλα που είχε μέσα η έκθεση είναι εντελώς αδύνατο.

Και για να μην αδικήσουμε κανέναν, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να μην αδικήσουμε κάποια εταιρεία, κάποιο νέο μοντέλο, θα ξεκινήσουμε αλφαβητικά από όλα όσα είδαμε και με μια νέα είσοδο στην ελληνική αγορά, όχι μοντέλου, αλλά εταιρείας, η οποία είναι η Alpine. Όπου Alpine είναι τα πιο σπορ, τα πιο πολυτελή, τα πιο premium, όπως θέλετε πείτε, μοντέλα της Renault, όπου στην έκθεση υπάρχει το Α290 και το Α390. Το Α290 είναι επί της ουσίας ένα Renault 5, πιο φουσκωμένο, πιο εντυπωσιακό, πιο δυνατό σε σχέση με το πεντάρι της Renault, ενώ από την άλλη το Α390 είναι ένα sport fastback, πραγματικά γρήγορο, με τρεις ηλεκτροκινητήρες και με ισχύ η οποία φτάνει τους 470 ύπους. Πολύ πλούσιο ήταν το περίπτερο της Audi, όπου είχε πολλές πρεμιέρες, πολλά νέα μοντέλα, από το Α3 Sportback μέχρι μια μεγάλη επιστροφή, το Α6 Allroad, αγαπημένο αυτοκίνητο με έναν τρίλιτρο πετρέλαιο κινητήρα, όπως πρέπει να είναι δηλαδή ένα crossover, μεγάλη απόσταση από το έδαφος, diesel, τεράστιοι χώροι, φυσικά τετρακίνηση quattro, ενώ για τους πιο σκληροπυρηνικούς λάτρεις της οδήγησης υπήρχε το RS5 σε έκδοση Avant, σε έκδοση Station Wagon. Και για τους έχοντες και αρέσκοντες σε μεγάλα, σε πολύ μεγάλα αυτοκίνητα για την ακρίβεια, υπήρχε το ολοκένουργιο Q7. Στο περίπτερο της BMW υπήρχαν δύο πανελλήνιες παρουσιάσεις, δύο μοντέλα που είδαμε για πρώτη φορά στην χώρα μας. Την BMW i3 είναι η ηλεκτρική έκδοση της νέας τριάρας, όπως επίσης και την ολοκένουργια X5 σε ηλεκτρική έκδοση, την iX5, διότι πρώτη φορά η X5 αποκτά ηλεκτρική έκδοση. Το σχόλιο που έχω να κάνω εδώ είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να δω έναν τόσο εντυπωσιακό όγκο όπως αυτός της X5. Σε ένα μαύρο ματ χρώμα, με την Oge Class αισθητική που είδαμε για πρώτη φορά στην iX3. Ηρίστον παρόδο, οδηγώ αυτές τις ημέρες, γύρισα από την Αθήνα με ένα iX3, θα τα πούμε στη συνέχεια τις επόμενες μέρες, παύλα εβδομάδες για αυτήν, αλλά η X5 είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, το οποίο είτε το λατρεύεις είτε το μισείς, ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει. Μεγάλο ενδιαφέρον στο περίπτερο της BYD, διότι εκεί είχαμε για πρώτη φορά το hatchback της, το Dolphin, αλλά σε plug-in υβριδική έκδοση. Είναι το μικρότερο plug-in υβριδικό μοντέλο που θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. Δεν έχουμε άλλο μοντέλο σε αυτήν την κατηγορία συνολικά από καμία εταιρεία. Θα το οδηγήσουμε μέσα στον Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου κάποια στιγμή, αναλόγως με το πότε θα έρθει το καράβι που θα φέρει τα αυτοκίνητα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την κατηγορία. Παράλληλα, στο περίπτερο της BYD υπήρχε το μεγάλο pick-up σε plug-in υβριδική έκδοση, το Shark, καρχαρίας, όνομα και πράγμα. 436 ύπη, plug-in υβριδική τεχνολογία, προφανώς τετρακίνηση και μια πολύ εντυπωσιακή, πολύ ογκώδη σχεδίαση. Και αυτό που έκλεβε την παράσταση πραγματικά στο περίπτερο της BYD ήταν το μοντέλο της Denza, το Z9S, ένα shooting brake πολύ γρήγορο, πολύ ιδιαίτερο σχεδιαστικά, μια Denza η οποία, όπως μου είπε ο επικεφαλής της BYD στην χώρα μας,
Μέσα στο 2026 θα μάθουμε αν τελικά θα έρθει στην Ευρώπη, θα έρθει, και αν τελικά θα έρθει και στη χώρα μας, θα έρθει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στην πόλη μας, δίπλα από το κατάστημα της BYD εκεί στην Γεωργική Σχολή, όπου τώρα υπάρχει το κατάστημα της Audi, έχει ήδη νοικιαστεί, διότι θα μεταφερθεί η Audi μέσα στον Οκτώβριο, θα φύγει, θα πάει σε ένα κατάστημα στη Γεωργική Σχολή, οι περισσότεροι το έχετε δει, οπότε εκείνο το υπάρχον κατάστημα της Audi ήδη έχει νοικιαστεί από τον Όμιλο Σφακανάκη για να βάλει άραγε τι, την Denza ή κάτι άλλο. Σανκάν, πρώτη παρουσίαση του Deepal S07 σε plug-in υβριδική τεχνολογία. Μέχρι τώρα είχαμε το S05 σε plug-in υβριδικό. Τώρα φέρνει Σανκάν και το S07 σε plug-in υβριδική τεχνολογία. Όσοι αναρωτιέστε και σας ακούγονται όλα αυτά κινέζικα, καλά κάνουν και σας ακούγονται, και η Denza και η BYD και η Sankan είναι κινέζικες μάρκες. Για όσους αναρωτιέστε πού θα βρείτε τα μοντέλα της Sankan, ελπίζουμε μέσα στο 2026, επίσης εκεί στην Γεωργική Σχολή, να είναι έτοιμο το κατάστημα που ετοιμάζει ο Όμιλος Βασιλάκη, το οποίο θα είναι πραγματικά ένα πολυκατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ αυτοκινήτων, διότι θα έχει μέσα 7, 8, 9 και εγώ δεν ξέρω πόσες μάρκες αυτοκινήτων. Μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μέρος δεύτερο από έκθεση Αθήνας και να δούμε αν θα την προλάβουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Ένα εντυπωσιακό κλειτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Έλα Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον Status 107 και 7. Με την κίνηση να έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη στον περιφερειακό από τη στιγμή που θα μπείτε στην Μουδανιών με κατεύθυνση... Συγγνώμη. Στον περιφερειακό, από τη στιγμή που θα μπείτε από την Μουδανιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά είμαστε σε πολύ καλό σημείο, παραδόξως για τέτοια ώρα. Στον υπόλοιπο αστικό ιστό δεν αντιμετωπίζουμε σχεδόν κανένα θέμα αυτή τη στιγμή. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές για πληροφορίες, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, πληροφορίες κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση εκεί έξω, στο 2310 500 13000, στο 2311 82 1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800. Τριαντάφυλλε, μην τρολάρεις, κάνε κάτι να επιστρέψεις. Διότι απέκτησα ξαφνικά συγκυβερνήτη και ξέρεις ότι δεν μπορώ τις συγκυβερνήσεις, θέλω αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε την βόλτα μας στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα με την Citroën, η οποία είχε το C3 Aircross Outdoor. Τι είναι το C3 Aircross Outdoor? Είναι μια πιο έτσι περιπετειώδης, εντός πολλών εισαγωγικών αντιλαμβάνεστε, έκδοση του αυτοκινήτου, η οποία δεν έχει τετρακινήσεις, δεν έχει τίποτα που να το κάνουν σκληροπυρηνικό, γι' αυτό σας είπα εντός πολλών εισαγωγικών το περιπετειώδες. Έχει κάποια προστατευτικά πλαστικά γύρω-γύρω, έχει λίγο διαφορετικές ζάντες. Τίποτα δηλαδή το φοβερό, αλλά σε κάθε περίπτωση καταφέρνουν να δημιουργούν έτσι ένα πιο όμορφο, πιο άγριο αισθητικό αποτέλεσμα. Η Cupra είχε το ολοκένουργιο Raval, ένα πεντάθυρο hatchback αμιγώς ηλεκτρικό με πολύ δυνατό όπλο του, τη σχεδίαση. Όπως είναι άλλωστε όλα τα μοντέλα της Cupra, έχει καταφέρει η Cupra από τη στιγμή που εμφανίστηκε και μετά να κάνει εντύπωση με τη σχεδιαστική φιλοσοφία που ακολουθεί, και προφανώς το Raval δεν θα μπορούσε να ξεφεύγει από αυτή τη φιλοσοφία. DS με το ολοκένουργιο νούμερο 7 της DS, το πιο επιτυχημένο από τα μοντέλα της γκάμας της, σε plug-in υβριδικές εκδόσεις, σε υβριδικές εκδόσεις, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Μία DS η οποία ακόμα παλεύει να βρει το δρόμο της, δεν τα έχει καταφέρει, καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Υπάρχουν διαστήματα που τα καταφέρνει, υπάρχουν και διαστήματα που δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση, όπως έμαθα, θα οδηγήσουμε τον DS ή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς ένα πυκνό διάστημα παρουσιάσεων, παύλα οδήγησης νέων μοντέλων, αλλά θα γίνεται πραγματικά χαμός. Νέα είσοδος στη χώρα μας, εταιρείας αυτή τη φορά και όχι μοντέλων μόνο, από την EV Easy με το GSE και το eWind. Δύο νέα μοντέλα από μια εταιρεία η οποία έχει ως έδρα την Θεσσαλονίκη. Μια προσπάθεια την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα στηρίξουμε από κάθε άποψη, διότι να παίρνει κάποιος την απόφαση να έχει τη Θεσσαλονίκη ως έδρα της εισαγωγικής εταιρείας, καταλαβαίνετε ότι αφενός δεν είναι καθόλου εύκολο, αφετέρου χρήζει και θα την έχει τη στήριξή μας. Τζίλι, ολοκένουργιο μοντέλο, μετά το Starray, το plug-in υβριδικό και το Epsilon 5, το αμιγώς ηλεκτρικό, ακόμα ένα αμιγώς ηλεκτρικό,
το ε2, ένα αυτοκίνητο για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, σε μια πολύ, μα πάρα πολύ δελεαστική τιμή. 16.990 ευρώ με την επιδότηση του κοινού ηλεκτρικά 3 για ένα αυτοκίνητο τον οποίον οι χώροι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί για μια τετραμελή οικογένεια με πολύ καλό εξοπλισμό και ένα αυτοκίνητο που νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε ανέκαθεν η επιτομή της ηλεκτροκίνησης, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης σε πολύ λογική τιμή.

Αμιγός ηλεκτρικό Ioniq 3 από την Hyundai, μια Hyundai η οποία διευρύνει την γκάμα των αμιγός ηλεκτρικών μοντέλων της, της γκάμας Ioniq, δηλαδή με το τριάρι, ένα πεντάθυρο, ένα κλασικό hatchback με μια πολύ όμορφη, πολύ εντυπωσιακή σχεδίαση, το οποίο πραγματικά είναι από τα αυτοκίνητα που περιμένουμε να οδηγήσουμε. Και αν το Ioniq 3 είναι από τα αυτοκίνητα που περιμένουμε να οδηγήσουμε, τι να πούμε για το iCar V27. Τι είναι το iCar? Καταρχήν είναι επίσης νέα είσοδος εταιρείας στη χώρα μας, η iCar. Το V27 είναι ένα μεγάλο SUV, όπως χαρακτηριστικά λέω εγώ, defenderίζει, δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ με το Defender της Land Rover σε σχεδίαση, σε σχήμα. Αν το δείτε θα καταλάβετε γιατί λέω ότι defenderίζει. Ένα SUV το οποίο έχει range extender τεχνολογία με δύο ηλεκτροκινητήρες, με 455 ύπους. Range extender, να πούμε ότι παίρνει κίνηση από τους ηλεκτροκινητήρες, αλλά υπάρχει ένας θερμικός, με βενζίνη δηλαδή, ο οποίος φορτίζει τους ηλεκτροκινητήρες. Άρα λοιπόν δεν είναι αμιγός ηλεκτρικό, είναι range extender, 455 ύπη, τετρακίνητο, εξού και οι δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα στον εμπρός άξονα, ένα στον πίσω, ένα επίπεδο εξοπλισμού το οποίο έχει τα πάντα κυριολεκτικά και μια τιμή έκπληξη 54.900 ευρώ. Για τους όσους αρχίσετε να λέτε τι μας λες τώρα για 55.000 ευρώ για κινέζικο αυτοκίνητο, έχεις τρελαθεί, τα έχεις χάσει εντελώς με όλο αυτό που συμβαίνει, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο 4,80 κάτι μέτρων, τετρακίνητο, με πλήρη εξοπλισμό, με τετρακίνηση, με. Αν το δείτε θα καταλάβετε γιατί θεωρώ ότι τα 54.900 ευρώ είναι μικρή τιμή. Και άλλωστε όταν αποκαλύφθηκε εκεί κατά τη διάρκεια των εγγενείων, υπήρχαν 5-6 άτομα που κατευθείαν πήγανε να το κλείσουν. Και λέω ότι αυτή είναι λογική τιμή, γιατί στον αντίποδα υπήρχε το Ineos Grenadier, ένα πραγματικά σκληροπυρηνικό εκτός δρόμου όχημα, ένα αυτοκίνητο επίπεδου G-Class της Mercedes σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκτός δρόμου δυνατότητες. Επαναλαμβάνω, μην αρχίσετε ποιότητες και τέτοια. Ένα αυτοκίνητο πάνω από 5 μέτρα, με 3 μπλοκέ διαφορικά, με κινητήρες 3 λίτρους, είτε βενζίνης είτε πετρελαίου, με ένα εσωτερικό το οποίο μου θύμισε φορτηγό άλλων εποχών, με αναλογικούς διακόπτες παντού δηλαδή, έχει και μία οθόνη εκεί στην κορυφή του ταμπλό για να μας θυμίζει ότι βρισκόμαστε στη σημερινή εποχή, αλλά όλο το υπόλοιπο εμένα μου θύμισε πραγματικά φορτηγό άλλης εποχής, μου άρεσε, δεν το λέω για κακό, με τεράστιους χώρους, πραγματικά με απίστευτες, στη θεωρία τουλάχιστον, ελπίζω να το οδηγήσουμε για να το διαπιστώσουμε και στην πράξη, εκτός δρόμου δυνατότητες, αλλά με μία τιμή η οποία εδώ είναι απαγορευτική, διότι βρίσκεται στις 128.000 ευρώ. Βλέπετε ότι εδώ είναι πολλά τα λεφτά, Άριε, πάρα πολλά. Διότι εντάξει, εντυπωσιακό, 3 μπλοκέ, βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι θέλουμε, 3 λίτρα, ιστορία, ναι. Αλλά και 128 λίγο μας έπεσε βαρύ. JQ8, επίσης πρεμιέρα στην Auto Αθήνα, ένα μεγάλο σχεδόν 5 μέτρα plug-in υβριδικό μοντέλο από την JQ, θα είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας, με 428 ύπους, με ηλεκτροκίνηση και με μια τιμή η οποία θα ξεκινάει από τις 52.500 ευρώ. Πραγματικά πολύ καλή τιμή για να πάρεις
τόσο αυτοκίνητο, διότι η αλήθεια είναι ότι παίρνεις πολύ αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά. Η Kia είχε το Seltos, ένα καινούριο για την χώρα μας μοντέλο. Υπήρχε ως μοντέλο, απλώς δεν εισαγόταν στην χώρα μας. Τώρα θα έρθει από την ελληνική αντιπροσωπεία, διότι θα είναι διαθέσιμο είτε ως βενζινοκίνητο είτε ως full υβριδικό, δικίνητο αλλά και τετρακίνητο. Ένα μοντέλο το οποίο τοποθετείται επί της ουσίας κάτω από το Sportage, και το οποίο νομίζω ότι θα βρει τον δρόμο του, διότι και η σχεδίαση και οι χώροι στο εσωτερικό και τα πάντα θα το βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Λέπας, σας χρωστάω μια εκτενή αναφορά στην καινούργια εταιρεία που έχει έρθει στην χώρα μας. Ήμουνα την προηγούμενη Δευτέρα στην παρουσίασή της, στην πανελλήνια παρουσίασή της στην χώρα μας, οπότε το αφήνουμε. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε τον επικεφαλής της εταιρείας στην χώρα μας, της Italian Motion, για να συζητήσουμε αναλυτικά για την Lepas και για τα μοντέλα με τα οποία έρχεται. Παρόν για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τόσο η Lexus όσο και η Toyota σε μια έκθεση αυτοκινήτου στη χώρα μας. Μέχρι τώρα δεν έπαιρνε μέρος ούτε η μία ούτε η άλλη, κοιτούσε λίγο αφιψηλού την αγορά, διότι ήταν πρώτη, συνεχίζει να είναι πρώτη και με διαφορά. Απλώς πλέον αντιλαμβάνεστε ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί πάρα πολύ, οπότε αναγκάστηκε να έρθει και η Lexus και η Toyota στην έκθεση. Η Lexus με ένα μεγάλο σεντάν, το ES350i. Maxus, την έχουμε δει, την έχουμε γνωρίσει, σας έχουμε μιλήσει για το pick-up της, το TAF60, όπως και για την υπόλοιπη γκάμα των επαγγελματικών της μοντέλων, των Van, διότι μέχρι στιγμής μας έχει συστηθεί ως μια μάρκα αμιγώς επαγγελματικών αυτοκινήτων, κυρίως Van και με το TAF60 ως pick-up. Τώρα πλέον έχει και το E-Teron 9, ένα πολύ μεγάλο, 5,5 μέτρα μήκος, όταν λέμε για μεγάλο. Μεγάλο για την Ευρώπη, διότι άμα πείτε στην Αμερική 5,5 μέτρα μεγάλο, θα γελάνε και οι πλάκες του πεζοδρομίου. Η Teron 9 λοιπόν, αμιγώς ηλεκτρικό. Πανελλήνια πρεμιέρα για την Mercedes και την GLA, ολοκένουργια GLA. Με την πρώτη ματιά μπορεί να μας σας φανεί πολύ διαφορετική σε σχέση με το υπάρχον μοντέλων. Αν ωστόσο την περιεργαστείτε, αν τη δείτε από κοντά, θα διαπιστώσετε ότι έχει διαφορές εξωτερικά και βεβαίως είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο στο εσωτερικό του. Η μεγάλη είδηση εδώ έρχεται από την τιμή της, διότι σας το είχαμε πει, κάποια στιγμή η Mercedes μέσα σε ένα βράδυ θέλησε από premium να γίνει luxury, αύξησε τις τιμές της στο Θεό, άνευ λόγου και αιτίας. Το κατάλαβε εκεί το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να παραδεχτεί με τη μία το λάθος, θέλει χρόνο, είναι κάτι που θα το δούμε από εδώ και πέρα να εξελίσσεται. Η απομείωση των τιμών, η μείωση των τιμών στα μοντέλα της, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η καινούρια GLA θα ξεκινάει από τις 45.000 ευρώ. Να θυμίσω ότι η προηγούμενη ήταν στις 50. MG Motor, μια κινέζικη εταιρεία η οποία κάνει μια εξαιρετική πορεία στην ελληνική αγορά. Είναι πρώτη, και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, πρώτη ανάμεσα στις κινέζικες, να το διευκρινίσω για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Είχε το ολοκένουργιο
MG4 Urban, ένα αμυγός ηλεκτρικό hatchback με crossover χαρακτηριστικά, το οποίο επίσης είναι ένα από τα μοντέλα που θα οδηγήσουμε μέχρι το τέλος του έτους. Nissan, ολοκένουργιο Pixo, μικρότερο από το Micra, αμυγός ηλεκτρικό, ένα αυτοκίνητο πόλης δηλαδή, καθαρά για αστικές, περιαστικές μετακινήσεις, με μια πολύ ιδιαίτερη σχεδίαση, με δυνατό του σημείο, με δυνατό του χαρακτηριστικό, τους χώρους στο εσωτερικό, μια Nissan η οποία μας χαροποιεί, τουλάχιστον επί προσωπικού, ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει το δρόμο της, δείχνει να ξεπερνάει τις δυσκολίες που είχε, και κάθε άλλο παρά μικρές, κάθε άλλο παρά εύκολες ήταν οι δυσκολίες που είχε να ξεπεράσει, φαίνεται πως τις ξεπερνάει, μεγαλώνει την γκάμα, προσφέρει νέα προϊόντα. Το Pixo είναι ένα από αυτά. Περιμένουμε το Kicks. Τι είναι το Kicks? Ένα μοντέλο ανάμεσα από το Duke και το Qashqai, το οποίο θα έρθει

Όσοι το θεωρείτε ιεροσιλία να επανέρχεται το 208 GTI στην γκάμα της Peugeot, αλλά ως αμιγός ηλεκτρικό, ελάτε να το συζητήσουμε. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά κάποιες ενστάσεις, έτσι, χάρη της συζήτησης, θα τις έχω. Σκόντα, Epic και Peak, μικρό SUV αμιγός ηλεκτρικό, μικρότερο από το L-Rock, μεγάλο SUV αμιγός ηλεκτρικό, το Peak. Τι σημαίνει μεγάλο? Σημαίνει σχεδόν 5 μέτρα μήκος. Subaru, η οποία και αυτήν γίνεται ηλεκτρική σιγά σιγά. Γνωρίσαμε το Uncharted, το οδηγήσαμε μέσα στη χρονιά. Στην έκθεση παρουσιάζει το Outback σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, την οποία ονομάζει E-Outback. Η Toyota με ανανεωμένο Yaris Cross, με καινούριο RAV4 και με Hilux και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Μία ηλεκτρική έκδοση όμως, η οποία με τόσο μικρή μπαταρία όπως αυτή του Hilux, πραγματικά απορούμε τι λόγο ύπαρξης έχει. Volkswagen δείχνει να προσπαθεί να ξαναβρει το βηματισμό της. Ήταν απανωτά τα χτυπήματα που δέχτηκε από πολλές πλευρές. Όχι ότι δεν έφταιγε και η ίδια βέβαια, προφανώς. Αλλά πλέον δείχνει να προσπαθεί. Έχει στην έκθεση ηλεκτρικό πόλο, ηλεκτρικό cross, ηλεκτρικό ID3. Πολύ ηλεκτρικό, αν δεν κάνει κάτι να διευρύνει την γκάμα των υβριδικών της μοντέλων, νομίζω πως επίσης θα είναι δύσκολη η πορεία της. Και κλείνουμε με XPeng L03, μια εταιρεία XPeng η οποία με σταθερά βήματα αρχίζει να αναπτύσσεται. Ένα L03, ένα μεγάλο SUV με κουπέ όμως φιλοσοφία, και σε αμιγώς ηλεκτρικό και σε range extender έκδοση. Είναι το πρώτο range extender της XPeng. Τα G6 και G9 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν ήταν μια γρήγορη, σας είπα δεν προλαβαίνω για κάτι παραπάνω να πούμε για όλα τα μοντέλα που είδαμε στην έκθεση της Αθήνας. Ήταν λοιπόν μια γρήγορη, μια εγκινήση πραγματικά, βόλτα στη Νότο Αθήνα 2026, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Παραδίδω Σκυτάλης, το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με το Γαβρίλ Χατζινόπουλο, και βεβαίως αμέσως μετά ακολουθεί Λέοντις Μαχεράς και Status Update Part 2. Εμείς ξανά μαζί αύριο εκεί λίγο μετά τις 4, όλη την εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι απλή ενημέρωση, οπότε θα μπούμε έτσι σε κανονικούς ρυθμούς εκπομπής. Για αυτή την εβδομάδα, μετά ξαναρχίζουμε τις συγκυβερνήσεις. Θα σας πω αύριο τι εννοώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εκεί λίγο μετά τις 4, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο για τον μεθαυριανό έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση και έπειτα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, τη μηδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της ιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Η ίδια προέβησε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή. Για κακούργημα κατηγορείται 18χρονος, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Επιπλέον διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, όλες σε βαθμό πλημελήματος και κατά εξακολούθηση. Η μείωση του χρόνου διαδρομής σε λιγότερο από 20 λεπτά και η ποιότητα της υπηρεσίας είναι αυτά που κερδίζουν τους επιβάτες στην επιλογή του Μετρό Θεσσαλονίκης και τους απομακρύνουν από τη χρήση λεωφορείου. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν σε προπτυχιακή εργασία που εκπώνησε διπλωματούχος μηχανικός χωροταξίας. Στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ ανεβαίνει το 2027 το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, αυξημένο κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2026. Από το ποσό αυτό, 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν νέα μόνιμα μέτρα, ενώ στα 5,48 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος παρεμβάσεων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται το 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βουλή του Κωσόβου ενέκρινε το προσχέδιο νόμου για την τροποποίηση της λειτουργίας του ειδικού δικαστηρίου της Χάγης. Η κατεπήγουσα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία συγκέντρωσε 91 ψήφους υπέρ, αποτελεί την άμεση πολιτική απάντηση της Πρίστινας στις καταδικαστικές αποφάσεις κατά του πρώην Προέδρου Δημοκρατίας Χασίμ Θάτσι και άλλων τριών αξιωματούχων του Απελευθερωτικού Στρατού του Κωσόβου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο Ιδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κλικί στους 24, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 26 και στα Γιαννιτσά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαρία. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.

τώρα τι να σου πω, ότι δεν είμαι χαρούμενος, ότι δεν περίμενα την σημερινή μέρα. Την περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Καλό σας απόγευμα. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς, έως τις 7 θα πάμε μαζί, όπως κάνουμε τα απογεύματα, και 2 με 3 για να βλέπουμε την επικαιρότητα, έτσι όπως την καταγράφουμε εδώ στον στάτους. Χάρης Ρώμας, σε λίγο στην παρέα του Status Update εδώ. Και αμέσως μετά την συνέντευξη με τον Χάρη Ρώμα θα ανοίξουμε και γραμμές για να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40». Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς, σεναριογράφους της τηλεοπτικής κωμωδίας, με παράλληλη πορεία στην αυτοδιοίκηση. Και σε λίγο έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ, ζωντανά στον στάτους. Ωστόσο, ανοίγουμε τις γραμμές τώρα για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους, καθώς βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα που έλεγε νωρίτερα και ο Σωτήρης. Στην περιφερειακή, δυτικά από τον K12 είναι αυτή την ώρα το πρόβλημα, μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Και από τη Μουδανιών ξεκινάει το πρόβλημα από τον Μαρμαρίδη και φτάνει μέχρι και το Ιπποκράτιο, σε όλη την Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βούλγαρη εκεί πέρα. Ανατολικά στην περιφερειακή αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα από το 424 μέχρι και τις Οικές. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στην Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην Παραλιακή. Καλό σας απόγευμα. Εδώ θα είμαστε έως τις 7.

θα τολμήσω να πω ότι είναι ένα ήρεμο απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Δεν το είπα στην αρχή. Έχουμε αρκετά τοπικά τα οποία είναι ευχάριστα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από τα καλά νέα της ημέρας, που δεν είναι άλλα από την ΔΕΗ. Επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς μπορούμε να βρούμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης, έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως είναι το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Μην ξεχνάτε, εάν κατεβάσετε είτε σε Android είτε σε iOS το MyDay, κερδίζετε κουπόνι και από την eFood και από πάρα πολλά ακόμη καταστήματα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Έρχονται συνεχώς νέες μελέτες που γίνονται είτε από το ΙΜΕΤΕ και τα, όπως παρουσιάσαμε το μεσημέρι στο Status Update με τον συγκοινωνιολόγο που βγάλαμε από το Ινστιτούτο Έρευνας, είτε και από διπλωματούχους μηχανικούς χωροταξίας και ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως η έρευνα που έχω τώρα μπροστά μου, η μείωση του χρόνου διαδρομής σε λιγότερο από 20 λεπτά, αλλά και η ποιότητα της υπηρεσίας είναι αυτά που κερδίζουν τους επιβάτες στην επιλογή του μετρό και τους απομακρύνουν από την χρήση λεωφορείου. Τα συμπεράσματα αυτά είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο Μιλιώνη, με επιβλέποντα τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Παπαγιαννάκη. Η εργασία του εστιάζει στη διεύρυνση των μετακινήσεων του μετρό. Όπως προέγγισε λοιπόν, το μετρό της πόλης μας απέκτησε σημαντική θέση στον συγκοινωνιακό χάρτη, αν και η πλειονότητα των χρηστών δεν υπερβαίνει τις 10 διαδρομές την εβδομάδα, ποσοστό 87,7%, καταγράφηκε μείωση της χρήσης αστικών λεωφορείων στο 27,3%, του ιδιωτικού αυτοκινήτου 13,3% και αισθητή φυσικά η μείωση του χρόνου μετακίνησης, καθώς 65,3% δήλωσαν ότι φτάνουν στον προορισμό τους σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Το Κοσμάς μου στέλνει τώρα βιντεάκι εδώ πέρα στο Viber με την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στην Βούλγαρη. Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη εκεί πέρα η κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. 23-10-5-13.000. Πανεύκολο νούμερο. 2-3-10-5-13.000. Έχει γίνει κάτι εκεί πέρα.

0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Χατζινόπουλε?
1: Καλή εβδομάδα, είμαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Εσείς τι κάνετε κύριε Μαχαιρά?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Καλά, λίγο στο περιφερειακό νωρίτερα είχαμε ζητήματα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Το είχε αναφέρει και ο κύριος Βενιέρης αλλά και ο Σωτήρης, ο Βουτζελάς. Να πούμε ότι τώρα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μιλούσαμε για το ύψος της Πηλαίας στο ρεύμα προς τα δυτικά. Βέβαια, ρωτήσαμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί υπήρχε η ένδειξη τροχαίου ατυχήματος. Δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Ένα κινητοποιημένο όχημα, ωστόσο, φαίνεται να προκάλεσε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία νωρίτερα. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο η κίνηση των οχημάτων σε εκείνο το σημείο και ευελπιστούμε φυσικά να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και στα υπόλοιπα σημεία της πόλης μας.
0: Από την στιγμή που δεν έχει γίνει κάτι, όλα θα πάνε εξαιρετικά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα ήσυχο απόγευμα.
1: Νομίζω ότι αν το ξαναπούμε άλλη μία φορά, δύσκολα μας βλέπω.
0: Γιατί, Σαββατογεννημένος είσαι?
1: Εγώ ναι, δεν το είπα όμως.

Το καταλάβαμε, ρεσι 068. Το καταλάβαμε ότι το μήνυμα αυτό που έστειλε πήγαινε για άλλον. Από εκεί, κύριε Χατζηνόπουλε, θα καλέσετε από το τηλέφωνο που δεν είναι το κόκκινο αυτοκόλλητο. Γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα κάνουμε την αλλαγή τη ώρα και θα συνδεθούμε με τον αγαπημένο ηθοποιό Χάρη Ρώμας.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Είναι το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς του Αντένα Δελιγιάννιων Παρθυναγωγείων σε μουσική της Ζωής. Χαμήλωση, μιλάμε τώρα. Τη ζωή τη Γανούρια και σε στίχους του Χάρη Ρώμα. Δυο χείλη κατακόκκινα. Και θα ήθελα να μάθω πώς σκεφτήκατε έτσι να γράψετε το συγκεκριμένο τραγούδι. Χάρης Ρώμας μαζί μας, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς και σεναριογράφους της τηλεοπτικής κωμωδίας. Βέβαια, αυτό δεν ήταν κωμωδία το Δελιγιάννιου Παρθυναγωγείων, με παράλληλη πορεία φυσικά στην αυτοδιοίκηση. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ρώμα.
1: Γεια σας, κύριε Μαχαιρά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη σειρά δεν ήταν αμιγώς κωμωδία και γι' αυτό είχα και τη μεγάλη τιμή να βραβευθώ στο τέλος στα βραβεία της τηλεόρασης, τα τότε βραβεία της τηλεόρασης, με διπλό βραβείο κομικού και δραματικού ηθοποιού μαζί για την ερμηνεία αυτή του ρόλου του Μίμη Μεταξά. Είναι ίσως και η πιο ξεχωριστή σειρά μας, με την έννοια ότι είχε ιστορικό υπόβαθρο και μελετήσαμε το ιστορικό περιβάλλον της εποχής Μεταξά, της δικτατορίας Μεταξά. Εκεί τοποθετήσαμε το Δελιγιάννιο Παρθυναγωγείο και ενώ πολλοί νομίζουν ότι βασίστηκε σε κάποιο βιβλίο, είναι καθαρά προϊόν δουλειάς και φαντασίας δικής μου και της Άννας Χατζησοφιά.
0: Θέλατε να δείξετε μέσα από αυτή τη δουλειά μια διαφορετική πλευρά του εαυτού σας ως ηθοποιού ή ο συγκεκριμένος ρόλος απλώς τέριαξε στη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σας?
1: Δεν ήθελα να δείξω τίποτα του. Πάντα θέλουμε κάτι να δείξουμε, η αλήθεια είναι. Ας το πάρουμε έτσι. Πάντα θέλουμε να δείξουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, αλλά και στους άλλους, όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχουμε, αλλά και να εκφραστούμε με έναν τρόπο που να επηρεάσει τους άλλους. Αυτό ακριβώς κάνει τέχνη. Δημιουργεί συναισθήματα, είτε είναι συναισθήματα χαράς, είτε είναι αναρώτηση για αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και εξακολουθεί να συμβαίνει σε όλες τις εποχές, είτε είναι οτιδήποτε άλλο μας συνταράσει και μας κάνει να οξύνουμε τις συνειδήσεις μας. Αυτό κάνει και η κωμωδία με το δικό της τρόπο, το κάνει το δράμα πιο εμφανώς, πιθανώς, γιατί τέλος πάντων το συνέστημα υπερχιλίζει, αλλά και η κωμωδία που είναι η άλλη όψη του νομίσματος, στυλιτεύοντας παθογένειες ανθρώπινες, πάλι βάζει ασυνείδητα πολλές φορές ή ασυναίσθητα σε σκέψεις τον άνθρωπο και μέσα από το γέλιο, μέσα από τα παθήματα των ηρώων, πάλι παραμένει δυνατό το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο συγγραφέας. Εμείς πάντα γράφουμε έχοντας στο μυαλό μας κοινωνικά θέματα. Δεν γράφουμε για να κάνουμε πλάκα. Αυτό είναι άλλου είδους κωμωδία. Και εγώ σαν θεατρικός συγγραφέας δηλαδή ποτέ δεν λειτουργήσα ως... Εντάξει, όταν έκανα επιθεώρηση νέος και μάλιστα είχα πάρει και 3 βραβεία επιθεωρησιογράφου της χρονιάς, τα βραβεία Παπαδούκα που δίνανε τότε, ίσως ήταν διαφορετική η γραφή γιατί ήταν περισσότερο πολιτική σάτυρα και κοινωνική σάτυρα, αλλά ήταν πολιτική. Αυτό που κάνουν τώρα στις σατυρικές εκπομπές, στη Ράδιο Αρβίλα, ο Λάκης Λαζόπουλος κλπ. Αλλά δεν κάθισα πολύ σε αυτό, δεν ήταν αυτό που μου άρεσε πραγματικά.
0: Ναι.
1: Παρότι, όπως προείπα, και εκεί το έκανα γιατί γεννήθηκα συγγραφέας και σεναριογράφος και το εξάσκησα, γεννιέσαι και το εξασκείς, αν το συνειδητοποιήσεις ότι αυτός είναι ο δρόμος σου. Και εκεί πάλι είχα διακριθεί, είχα πάρει αυτά τα 3 βραβεία Παπαδούκα. Αλλά εγώ άρχισα να γράφω κωμωδίες και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, μιας και αναφερόμαστε στο συγγραφικό έργο, προτού πούμε για την Πριγκίπισσα των Αγίων
0: Σαράντων. Φυσικά.
1: Είναι, κοιτάξτε, το απορίας άξιων, αλλά και όχι απορίας άξιων. Είναι ότι για οποιοδήποτε αφορμή δώσω συνέντευξη, πάντα θα ξεκινήσω από την τηλεοπτική μου καριέρα που με έχει κάνει δημοφιλή στον κόσμο. Και έχει μεγάλη απήχηση γιατί απευθύνεται σε πολύ κόσμο το τηλεοπτικό μέσο. Το μέσο της τηλεόρασης. Και εσείς ξεκινήσατε με το Δελιγιάννιο Παρθυναγωγείο και όχι με το έργο που παίζεται στο Radio City. ή με το συγγραφικό μου θεατρικό έργο, γιατί είναι πιο χαρακτηριστικό πιθανώς ή πιο εντυπωσιακό.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε ραδιόφωνο, έπρεπε να μπει κάποιο τραγούδι και από τα 57, αν δεν κάνω λάθος, τραγούδια που έχετε γράψει, επιλέξαμε να.
1: Αυτό σας αρέσει,
0: Ναι, μ' αρέσει υπερβολικά. Δεν το κρύβω. Όπως και το Ας εκτεθώ που τραγουδάει ο Γιώργος Ολιανός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Να βρεις το τραγούδι του που τραγουδάει ο. Το γεια σου λοιπόν που λέει ο.
0: Υπέροχο. Ο Δημήτρης ο Μπάσης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Μπάσης, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Αυτό είναι υπέροχο.
0: Μόνο και μόνο γι' αυτό το έκανα.
1: Ένα τραγούδι που δεν το έχει, που δεν το ξέρει κανένας, γιατί δεν πρόφτασε να παιχτεί πολύ σε ένα δίσκο του Μιχάλη Χατζηγιάννη που λέγεται Ένας άντρας στον αέρα. Είμαι μόνο ένας άντρας στον αέρα.
0: Θα το ψάξω.
1: Να το βρεις και να το βάλεις.
0: Θα το ψάξω. Η αλήθεια είναι δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια.
1: Κανείς.
0: Αλλά
1: κανείς
0: το δεν το κάναμε εσύ και εμένα. Δηλαδή ξεκινήσαμε.
1: Μιχάλη Χατζηγιάννη είχαμε γράψει μια επιτυχία για τους τελευταίους κύκλους του Καφέ της Χαράς.
0: Ναι.
1: Το φτιάξε ένα καφέ.
0: Ναι. Το μεταδίδουμε συνεχώς εδώ στον Στάτους. Έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά έχουμε γράψει και ένα άλλο τραγούδι που είναι πιο δύσκολο και λέγεται Είμαι μόνο ένας άντρας στον αέρα, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ωραία, θα το ψάξουμε, θα το μεταδώσουμε.
1: Λοιπόν, χωρίς κανένα ίχνος παραπώνου σου είπα.
0: Κανένα, αλίμονο.
1: Όλοι σκέπτονται και όλοι ξεκινάνε πάντα από το τηλεοπτικό προϊόν, που είναι εντυπωσιακό έτσι κι αλλιώς, είναι διαχρονικό γιατί.
0: Είναι μακρά η πορεία σας. Αλίμονο.
1: Είναι μακρά η πορεία και είναι και διαχρονικό γιατί κάνουν επιτυχία ακόμα το Κωνσταντίνο και Ελένη στο Καφέ της Χαράς.
0: Μα νομίζω ότι το Μακεδονία TV, που η έδρα του είναι εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, αν δεν μεταδώσει Κωνσταντίνου και Ελένη και Δελγιάνιων Παθεναγωγείων κάθε μέρα, επί δύο επεισόδια την ημέρα, νομίζω ότι θα αρχίζουν να σπάνε τα τηλέφωνα εδώ στην.
1: Τώρα κάνει το Καφέ της Χαράς και είναι. Έχει κάνει. Διάβαζα, δεν μου στείλανε στην αποδελτίωση. Διάβαζα και εγώ μου έκανε εντύπωση ότι είναι η πρώτη σειρά που στο Μακεδονία TV κάνει νούμερο διπλό, δηλαδή 11-12%, που σε ένα κανάλι επαναλήψεων είναι πολύ δύσκολο. Κάνουν 2-3-4%, 5% κλπ. Οι δικές μου σειρές, το Κωνσταντίνο και Ελένη, να πω ότι δεν παίζεται πια εκεί, γιατί είναι ένα προϊόν που παίζει ο Αντένα κάθε Σαββατοκύριακο και το παίζουν και στην πλατφόρμα του Αντένα Plus. Οπότε νομίζω δεν παίζεται πια στο.
0: Και ήταν και το καλοκαίρι η συντροφιά πολλών το βράδυ. Λοιπόν, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπατε νωρίτερα, αν και άλλη ήταν η αρχική μου ερώτηση. Ήταν η ερώτηση της πριγκίπισσας των Αγίων 40 και θα πάμε φυσικά και εκεί. Αφορμή για να βρεθούμε ραδιοφωνικά είναι η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του δεύτερου χρόνου.
1: Είναι η επίσκεψή μου, η παραστάση μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά, φυσικά. Είπατε κάποια στιγμή πριν για σάτυρα, για όλες αυτές τις εκπομπές. Αν εσάς σας ζητούσε οποιοδήποτε κανάλι να κάνετε μία σάτυρα για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα του 2026, που να έχει μέσα είτε τον Μητσοτάκη, είτε τον Τσίπρα, είτε την Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, πολιτική σάτυρα εννοείται.
0: Ναι, πώς θα το δίνατε αυτό προς τα έξω?
1: Θα έλεγα όχι. Και έχω πει όχι. Θα έλεγα όχι, ευθασώς. Διότι πρώτα απ' όλα την πολιτική ζωή τη ζω με κάποιο τρόπο, γιατί είμαι αυτοδιοικητικός 8 χρόνια και δεν ξέρω αν θα κάτσω πολύ ακόμα. Πάντως τη θητεία μου θα την ολοκληρώσω σαν δημοτικός σύμβουλος και αρχηγός παράταξης του Χαλανδρή και είμαι και ο αντιπρόεδρος πολιτισμού των Δήμων της Ελλάδας, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην ΚΕΔΕ. Οπότε έχω ενασχόληση με τα κοινά. Και να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να δω την κομική τους πλευρά πια. Όταν έχεις την ενασχόληση και την ευθύνη για ορισμένα πράγματα, μάλλον θα έλεγα ότι η πολιτική σάτυρα μου φαίνεται, παρότι το έκανα και εγώ στο παρελθόν και μάλιστα με επιτυχία κάποτε βέβαια, πριν από 30 χρόνια, στις τότε επιθεωρήσεις, τώρα όταν είσαι, το έχεις εξασκήσει και σαν και θεσμικά, κάποια, με τη θεσμική ιδιότητα σε κάποιες θέσεις ευθύνης, έχει υπηρετήσει μάλλον, δεν το βλέπω τόσο κομικά. Το βλέπω και δραματικά και πικρά, γιατί πολλά πράγματα είναι πικρά στην πολιτική ζωή, αλλά και μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο να γίνονται όλοι οι πολιτικοί συλλήβδοι τσάκι του Μπόξ, γιατί είναι το εύκολο πράγμα. Είναι αυτό που ο κόσμος θέλει να εκτονωθεί. Οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζει, ας πούμε, θέλει να τους αποκαθιλώσει μετά. Δεν προτείνει όμως κάποιος, κάποιους ανθρώπους άλλους, φίλους του, ας πούμε, που δεν τους ψήνει, δεν τους παροτρύνει ή δεν τους πείθει, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθούν για να σώσουν, να λύσουν τα προβλήματα. Ψηφίζουν αυτούς που ψηφίζουν και μετά τους βρίζουν. Όμως είναι απαραίτητη η πολιτική. Και ναι, μεν έχω γνωρίσει πολλούς πολιτικούς που δεν μου γεμίζουν το μάτι, πώς να σου το πω, δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Είναι βουτυγμένοι στο υπερεγώ και σε αυτή την ανάγκη για εξουσία. Και γι' αυτό είμαι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της αυτοδιοικητικής ζωής, δηλαδή δεν εντάσσω τον εαυτό μου σε αυτό ακριβώς. Είμαι ξεχωριστό κομμάτι εγώ ίδιος. Δεν μπήκα δηλαδή με βλέψεις εξουσίας, διότι εξουσία, ένας άνθρωπος που είναι επιδραστικός σαν καλλιτέχνης και έχει απήχηση πολλά χρόνια στον κόσμο, 40 χρόνια στον κόσμο, έχει εξουσία. Την εξασκεί με άλλο τρόπο και μάλιστα πιο εντυπωσιακά. Σαν πολιτικός χάνεις ένα μέρος των θαυμαστών σου, γιατί αποκτάς haters, είναι πολύ φανατισμένος ο κόσμος. Και σε ταυτίζουν με κάποια παράταξη, στην οποία εγώ προσωπικά δεν ανήκω σε καμία, γιατί δεν είμαι εγγεγραμμένος σε καμία, αλλά επειδή έχω συγκεκριμένες ιδέες τις οποίες εκφράζω, ποτέ δεν φοβήθηκα να τις εκφράσω, αποκτάς και εχθρούς. Πράγμα το οποίο δηλαδή, είναι οδυνηρό για ένα καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι κέρδισα ως προς αυτό. Και από την άλλη, βλέπω πόσο δύσκολο και υπεύθυνο είναι να εξασκήσεις εξουσία.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα από τώρα που βρίσκεται μέσα στη Βουλή που μπορεί να εξασκήσει πραγματική εξουσία? Γιατί πριν κάποια στιγμή είπατε ότι λίγο το εγώ μας πρέπει
1: στιγμή,
0: να το...
1: Αυτή τη στιγμή εξασκεί εξουσία η κυβέρνηση. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αντιπολίτευση έχουμε.
1: Έχουμε αυτό που βλέπεις και αυτό που βλέπουν όλοι. Έχουμε αντιπολιτεύσεις που συγκλίνουν όλες σε ένα πράγμα. Στο να πέσει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουμε, νομίζω.
0: Ναι,
1: είτε
0: σίγουρα
1: μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, σε πολλούς. Νομίζω με μια μικρή δόση, δεν θέλει μεγάλη, γενναιότητας μπορούμε όλοι να αποδεχθούμε ότι αυτός είναι ο κοινός τόπος όλων των αντιπολιτευτικών κομμάτων. Το να πέσει ο Μητσοτάκης, όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι πραγματικά μια περίπτωση που έχει παγιώσει ένα μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων στο να ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι κόκκινο πανί για όλες τις άλλες παρατάξεις, διότι με αυτή τη λογική δεν θα δουν ποτέ εξουσία. Όταν κάνεις μια παράταξη, ο σκοπός είναι να εξασκήσεις εξουσία και να εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου. Αυτό δεν φαίνεται για κανέναν τώρα.
0: Ναι.
1: Να είναι δυνατό. Φαίνεται μόνο μέσω υποθετικά και πολύ υποθετικά μάλιστα, μέσω συζεύξεων ή συνεργασιών.
0: Θα επειδή μπορούσε η Ελλάδα... π.χ. ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με την Κωνσταντοπούλου, αποκλείεται.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει ανάγκη, αγάπη μου, να συνεργαστεί με την Κωνσταντοπούλου. Ο Μητσοτάκης είναι μια κρατεά εξουσία. Μετά από 8 χρόνια καταφέρνει ακόμα να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων ακόμη και στις αυτές τις δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο καθένας μπορεί να είναι και λίγο διαμαρτυρόμενος και να μην δίνει και πολύ αέρα στην κυβέρνηση. Όταν φτάσει η στιγμή των εκλογών θα συσπυρώσει ακόμη περισσότερο. Δεν πάει να είναι ο Σαμαράς, δεν πάει να βγει ο ένας ο άλλος. Ο κόσμος κάποια στιγμή σκέφτεται ότι μια μερίδα του κόσμου ότι πρέπει να διοικηθεί η χώρα, να διοικείται.
0: Ναι, αλλά όταν αυτός ο διαμαρτυρόμενος...
1: Δεν είναι τόσο πολύ το πρόβλημα του Μητσοτάκη όσο των αλλωνών που θα βλέπουν την εξουσία με και άλλοι από μακριά.
0: Αν αυτός ο διαμαρτυρόμενος πάει και ψηφίσει τώρα που ξαναποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης ή πάει και ψηφίσει Κωνσταντοπούλου, Ευελόπουλο, Καριστιανού, που ακόμα και εκεί
1: αυτό
0: πέρα είναι λίγο θολό τοπίο.
1: Αυτές είναι μερίδες κόσμου που ψηφίζουν αντισυστημικά όλοι αυτοί, στον ίδιο παρανομαστή βρίσκονται. Αντισυστημικά ψηφίζουν και αυτοί υπάρχουν πάντα και παντού. οι άνθρωποι που αισθάνονται εκτός του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Αισθάνονται ότι δεν είναι, ότι δεν τους έχει φερθεί έτσι όπως πρέπει η πολιτεία ή η ζωή, αν θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα ψηφίσουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει όμως και μια μερίδα του κόσμου που είναι, που θέλει να δικείται η χώρα.
0: Βέβαια το προσωπικό το είδαμε, η αλήθεια είναι, κύριε Ρώμα, με όλο το θάρρος έτσι που μιλάμε τώρα, ναι, στον, ναι, αέρα της πόλης μας. Η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η αλήθεια είναι ότι βγάζει ένα κακό πρόσωπο προς την έξω ματιά ενός απλού πολίτη, που βλέπει να φωνάζει, να τσιρίζει, να κάνει, και όλο αυτό είναι κάπως λίγο περίεργο και για τους νεότερους που κατατάσσουμε και εδώ.
1: Περίεργο, ξεπερίεργο, η ζωή την οποία ξεγνωρίζω και προσωπικά έχει καταφέρει και αυτή να είναι μέσα στη Βουλή, έχοντας δεν ξέρω πόσο θα έχει αυτή τη φορά, και αν μπει θα πιθανώς και να μπει από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά. Κάποιος κόσμος εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούν ηρωίδα μια πολιτικό η οποία χειραγωγεί τον κόσμο της με αυτόν τον τρόπο και συμπεριφέρεται αντιθεσμικά, θα έλεγε κανείς, στη Βουλή, η ίδια όμως πιστεύει ότι κάνει αντίσταση στο κατεστημένο.
0: Αντίσταση αυτό, τώρα όποιος... πουλάει και ο Κασιδιάρης.
1: Επίσης, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Ο ίδιος ακριβώς, σου είπα, όλοι είναι στον ίδιο παρανομαστή. Και αυτός θα προσπαθήσει να ψαρέψει ψηφοφόρους από ένα θολό τοπίο ανθρώπων που είναι δυσαρεστημένοι. Είτε θέλουν αυτοί να εκφραστούν με έναν άνθρωπο που είναι βίαιος, γιατί όλες οι εικόνες του Κασιδιάρη που παρουσιάζονται ακόμη και στη τηλεόραση, στα μέσα, από τις δημόσιες εμφανίσεις του, είναι ένας άνθρωπος που βρίζει, φτύνει και χτυπάει. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Εκτός του ότι είχε καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Το ότι δεν παίζει ρόλο για κάποιους ανθρώπους που είτε είναι μπράβοι της νύχτας, είτε, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι συσπηρωμένοι εκεί, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκδικηθούν για αυτό που τους συμβαίνει, μη σκεπτόμενοι ότι μπορεί να είναι και υπεύθυνοι οι ίδιοι εν μέρη για αυτό που τους συμβαίνει, είναι κάτι που το θεωρώ ορατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λέω ότι είναι λογικό, αλλά είναι ορατό. Το βλέπω. Υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν που και την κυρία Καριστιανού. Μα δεν πάνε να τους λες ότι είναι, ξέρω εγώ, κυβαντική γιατρός που έσκασε τώρα και με την υπόθεση Μαζονάκη, και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων αμφισβητούμενο. Δεν πάνε να λες ότι είναι αμφιλεγόμενη, δεν πάνε να λες ότι είναι η γυναίκα που έλεγε δημόσια, παρότι όλοι συμπονέσανε φυσικά.
0: Καλά, τη μάνα
1: που έχει το παιδί της. Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά και το άλλο δεν εννοείται. Που υπάρχει συνέντευξη καταγεγραμμένη στη Ράνια Δήμα, που η γυναίκα αυτή έλεγε, όχι, δεν θα κατέβω στην πολιτική. Με λίγα λόγια, δεν θα καπηλευτώ. Αυτό μου το φορτώνουνε. Δεν είναι αλήθεια. Δεν το αποδέχομαι. Υπάρχει αυτό, να ψάξεις να το βρεις. Στη Ράνια Τζίμα. Όχι, κυρία Τζίμα, δεν θα κατέβω. Και κατέβηκε. Τώρα, πολύ εύκολα στην Ελλάδα και στον κόσμο, μπορεί να είναι και παγκόσμιο, το μαύρο γίνεται άσπρο. Πολύ εύκολα γίνεται άσπρο. Και λες, ναι, δεν έπρεπε να κατέβω, γιατί ήταν η φυσική απόλυξη μιας διαμαρτυρίας του κόσμου.
0: Ναι, και κάποια στιγμή τώρα...
1: Την οποία έπρεπε να εκφράσω. Εντάξει, τα λόγια είναι...
0: Σε κάποια της τελευταίας συνέντευξης τώρα είπε ότι άμα δεν βγει θα φύγει και από την χώρα.
1: Ναι, ωραία, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος, αν υπάρχει, θα υπάρχει και μια μερίδα νυφάλιου κόσμου που θα σκέφτεται ότι τι πρέπει να κάνω για να διοικηθεί η χώρα και να μην πέσω σε πολύ μεγάλη λέλαπα. Να μην αντιμετωπίσω εγώ και τα παιδιά μου μια μεγάλη λέλαπα. Αυτό το κομμάτι έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης να πείσει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου ότι είναι η λύση, ή τέλος πάντων αυτό που υπάρχει ως επικρατέστερη λύση για να μπορεί να διοικείται η χώρα και να μην μπει σε πολύ μεγάλους κινδύνους.
0: Άρα...
1: Γιατί οι κίνδυνοι παγκοσμίως τους βλέπετε, ελοχεύουν. Αυτό, εγώ δεν λέω
0: συνεχώς
1: αν είναι καλό ή κακό. Λέω ότι αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Άρα, για να κλείσουμε, εδώ την Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε τα Τέμπη.
1: Εσείς πώς το βλέπετε? Αυτό είναι πώς θα το δει ο καθένας. Η ίδια δεν θα το αποδεχθεί ποτέ μέσα της. Γιατί αν το αποδεχθεί, θα πρέπει να πάει να κάνει απονενοημένο βήμα. Αν το αποδεχθεί η ίδια. Η ίδια έχει, θα, φυσικά θα έχει πει στον εαυτό της ότι αυτό ήταν η υποχρέωσή της να γίνει. Ακόμη και αν το αρνείτο λίγο καιρό πριν. Ναι. Ξέρετε, είναι εύκολο να πείσουμε τον εαυτό μας για τις προθέσεις μας.
0: Ναι, να ζούμε σε ένα ωραίο σύννεφο για να...
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: Προσελκύσουμε και τους άλλους.
1: Να δώσουμε όλα τα άλλα στον εαυτό μας, γιατί αν δεν τα δώσουμε δεν μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Δύο τελευταία πράγματα για να κλείσουμε και από αυτό το σκέλος.
1: Να δείτε, το...
0: Καλά, όχι να κλείσω. Δεν θα σας κλείσω. Ναι, δεν θα σας αφήσω έτσι.
1: Για να κλείσω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολυσχηδής. Μιλάω για τα πάντα.
0: Το γνωρίζω.
1: Και μιλάω ανοιχτά. Και ο κόσμος θέλει να τα ακούει. Και μια μερίδα του κόσμου μου λένε γίνεται βουλευτής.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν θέλω. Μου το προτείνανε και για αυτές τις επόμενες εκλογές. Γιατί δεν θέλω. Γιατί κάποιοι πρέπει να υποστηρίξουν προς τον κόσμο και να δώσουν την αίσθηση στον κόσμο ότι δεν γίνονται όλα για να βγάλεις, να πάρεις άλλον ένα θόκο εξουσίας ή να κερδίσεις χρήματα. Αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι όταν βλέπω αρνητές ή haters, επειδή αισθάνονται ότι έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις, να γράφουν καλά κονομάς και εσύ, τα παίρνεις κοντρά, σας πληρώνει ο κούλης. Είναι... Ή διάφορες τέτοιες ιδέες που γράφουν άνθρωποι Λούμπεν, γιατί μόνο Λούμπεν μπορεί να γράφουν τέτοιες ακλαμάρες από το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο. Και πραγματικά θέλω για αυτούς που καταλαβαίνουν να τους πω ότι όχι, ξέρετε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και εγώ δεν έβγαλα δεκάρα από την πολιτική, έβαλα λεφτά από την τσέπη μου και δεν με πειράζει και καθόλου. Και δεν, καμία επιδίωξη, ποτέ δεν είπα σε κανένα πρωθυπουργό κάντε με, προτάσεις μου κάνανε εκείνοι. Και άλλα κόμματα.
0: Είπατε κάποια στιγμή πριν για αρνητές.
1: Και ένα κατέβω Ευρωβουλή μου έκανε πρόταση κόμμα και δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Να κατέβω στην υποψήφους ευρωβουλευτές. Και βλέπετε ποιοι έχουν γίνει ευρωβουλευτές. Δεν είναι αδύνατο να γίνεις.
0: Τώρα μου έρχεται ευρωβουλευτής μια κυρία που ήταν με την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Που ναι, δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι της στην Ευρωβουλή.
1: Αδιανόητο. Ναι, μια κυρία που είναι σφαγέας προβάτων, τι είναι.
0: Ναι, κάτι. Πώς ναι, βλέπετε τον κύριο Βελόπουλο.
1: Η γυναίκα μπορεί να είναι συμπαθέστατη, έτσι.
0: Καλά, ναι, σίγουρα, αλλά ο μισθός. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς σας φαίνεται.
1: Πραγματικά προτιμώ να μην μου φαίνεται. Διότι και εκεί είναι μια αντισυστημική ψήφος ανθρώπων οι οποίοι έχει καταφέρει και... Αυτό του το αναγνωρίζω, να έχει ένα, και αυτός ένα συμπαγές κοινό, το οποίο εικάζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να είναι μεγαλύτερο από αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα που πλησιάζει το 10% ας πούμε κομμάτι του πληθυσμού της χώρας.
0: Και στις δύο πρώτες θέσεις εδώ επάνω στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Και ερχόμενος για να παίξω, αντιμετώπισα και μία στα social, μία

0: πιστεύουν και τον ακολουθούν.
1: Και αυτοί τον ψηφίζουν.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί αισθάνονται ότι, αυτός ο άνθρωπος, οι ιδέες αυτού του ανθρώπου τους αντιπροσωπεύουν και ότι αυτό είναι ο αληθινός Έλληνας. Ο 100% εθνικιστής, έτσι όπως παρουσιάζει το ίδιος, που θα προτάσει το ελληνικό δέος έτσι όπως το φαντάζονται εκείνοι. Είτε το κάνει αληθινά, είτε το κάνει ψεύτικα. Πάντως τους έχει πείσει ότι αυτό είναι. Το αληθινό, το ελληνικό σθένος και το ελληνικό ιδεώδος το αντιπροσωπεύει εκείνος. Αφού λοιπόν έχει πείσει μια μερίδα του κόσμου, ποιος είμαι εγώ που θα τους πει μην το ψηφίζετε. Εγώ δεν θα το ψήφισα ποτέ. Αλλά ποιος είμαι εγώ που θα το πω.
1: Το όνομα Ελλάς μας παραπέμπει λίγο.
0: Επίσης εγώ δεν θα τους χαρακτηρίσω ποτέ με τον τρόπο που χαρακτηρίζουν εκείνοι τους αντιπάλους, τους πολιτικούς.
1: Καλά, αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, δεν θα πρέπει να αναφερθώ και στην δήλωση που είχε κάνει ο συγκεκριμένος πολιτικός να καούν τα παιδιά άλλων μέσα στο βαγόνι. Γιατί το έχει ευχηθεί και αυτό.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Σας το λέω εγώ, λυπάμαι. Το γνωρίζω εγώ.
0: Αυτό πολύ το λυπάμαι. Θα πρέπει να μην υπάρχει καν στην κοινωνική ζωή, όχι μόνο στην πολιτική.
1: Πριν τις εκλογές ήταν, άρα τον ψήφισαν ξανά.
0: Να καούν τα παιδιά άλλων, θα έπρεπε να είναι τα παιδιά άλλων αυτά που κάηκαν στο βαγόνι.
1: Του αδελφού του. Και σας το λέω χήμα.
0: Του αδελφού του.
1: Ναι.
0: Ποιο αδελφού του.
1: Ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος έχει αδελφό.
0: Έλα Χριστός και Παναγία.
1: Ναι.
0: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ομολογώ ότι φαντάζομαι ότι ο ίδιος δεν θα το αποδέχεται πλέον ότι το έχει πει αυτό. Γιατί εντάξει, έχει το κοινό νου να καταλάβει ότι αυτά δεν λέγονται. Ακόμη κι αν τα αισθάνεσαι. Το χειρότερο είναι ότι μπορεί να τα αισθάνεσαι.
1: Ναι. Το όνομα Ελλάς με παραπέμπει λίγο στην αστυνομία και θέλω και ένα σχόλιο σας σχετικά με την.
0: Θέλει να σου κάνω μια γενική ανασκόπηση όλη τη πολιτική ζωή.
1: Το πιάσαμε αυτό, η αλήθεια είναι, και βλέπω ότι έχει τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο. Έχει τρομερή ανταπόκριση.
0: Έχει τρομερή ανταπόκριση. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που πουλάνε. Αλλά εγώ δεν έκανα καμία προσπάθεια γι' αυτό. Απλά μιλώ σαν ένας Έλληνας που αγωνιά για τη χώρα του.
1: Αυτή
0: παραπάνω από αυτό.
1: Αυτοί λοιπόν τους δεμέκτους έχουν.
0: Αλλά εγώ τέτοιος αισθάνομαι και ως έτσι λειτουργώ. Η απόδειξη είναι ότι δεν δέχτηκα κανένα θόκο πλέον.
1: Που θα μπορούσατε να βγάζετε άνετα περισσότερα λεφτά.
0: Έγινε αντιπεριφερειάρχης, εντάξει, που δεν πραγματεύτηκα. Πρώτα απ' όλα όταν έγινε αντιπεριφερειάρχης από το ψηφίστηκα, έτσι, δεν διορίστηκα, γιατί βοήθησα στις εκλογές τον παλιό μου, για συναισθηματικούς λόγους κατέβηκα την πρώτη φορά, για να βοηθήσω τον παλιό μου συμφοιτητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου είχαμε περάσει και δύο, τον Γιώργο Πατούλη. Μου ζήτησε να κατέβω μαζί του για να τον βοηθήσω με την αναγνωρισιμότητα και την αγάπη που μου είχε μια μερίδα του κόσμου. Και έτσι και έγινε, γιατί και εγώ βγήκα σε πολύ ψηλή θέση, με τη λογική ότι θα εγκαταλείψω. Μετά όμως είναι και λίγο αρρώστια η πολιτική, είναι και λίγο, ξέρω εγώ, ιός.
1: Τόσα χρόνια και δήμαρχος, να το πούμε και αυτό.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ναι.
1: Το πούμε και αυτό.
0: Ναι, αλλά αποτιμώ το Κολοκοτρώνη έτσι από το υπόλοιπο που έζησα στην πορεία. Η αλήθεια είναι, είχε πιο αγνές, έτσι ήταν πιο αγνό όλο εκείνο το τάξη και ηθική που εξέπεμπε ο Πόποτας. Ήταν πιο, και δεν είναι καθόλου κομικό αυτό που σας λέω, διότι μπορεί να φαινόταν αρτηρίως σκληρωτικός, αλλά ήταν πατρίδης ο Πόποτας. Και τέτοιου είδους άνθρωποι χρειάζονται. Μπορεί να είναι κομικά προσαρμοσμένο για να βγάζει γέλιο ένας άνθρωπος πολύ συντηρητικός, που όμως ήθελε να υπηρετήσει τον τόπο του και όχι και αυτός το προσωπικό του εγώ μόνο.
1: Υπάρχει τάξη και ηθική τώρα?
0: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να μοιάζει παλιό και σκουριασμένο, αλλά και η ηθική έτσι κι αλλιώς είναι μια έννοια η οποία οφείλει να υπάρχει. Απλά ο καθένας την ηθική τη μεταφράζει με τον τρόπο που θέλει. Οφείλει να υπάρχει ηθική. Χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρχει μια κοινωνική ομάδα. Δεν συμβιώνει. Σκοτώνει ο ένας τον άλλον και γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ηθική.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά. Ξέρω εγώ, πηγαίνει ο ένας με τη γυναίκα του άλλου, με τη σύντροφο του άλλου, γιατί δεν υπάρχει ηθική. Ή ακόμη και πιο ακραία. Γίνεται παιδεραστής και την πέφτει στα παιδάκια, γιατί δεν υπάρχει ηθική.

0: Και το λέω το συγκεκριμένο γιατί βλέπω επίσης αυτές τις φοβερές ανοησίες, ξέρω εγώ, Λουδού, παιδεραστές, δολοφόνοι, το οποίο είναι αδιανόητο. Αδιανόητη ευκολία και βρωμιά. Το λέω εγώ γιατί είμαι ένας από τους ανθρώπους που επειδή ο Μίχος, ο παιδεραστής του Κολονού,
1: ναι,
0: ερχόταν στις διάφορες ομιλίες που κάναμε η επίδοξη πολιτική τότε και περιφερειάρχης ο Γιώργος και αντιπεριφερειάρχης εγώ κλπ, αλλά και σε όλες, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής, πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοιοι προσεγγίζουν και φωτογραφίζονται μαζί σου και φυσικά ο πολιτικός φωτογραφίζεται με όλους, πιο πολύ και από τους καλλιτέχνες, διότι είναι ενδυνάμει ψηφοφόροι όλοι αυτοί που σε πλησιάζουν και σε αγκαλιάζουν. Είναι μέρος της δουλειάς, για να το πω ομά. Και μετά αυτές οι φωτογραφίες είναι στο κινητό του αλουνού που εσύ πώς να ξέρεις εσύ ότι είναι ένας εσκρός παιδόφιλος αυτός και ακόμη περισσότερο προαγωγός, ακόμη χειρότερα. Πώς θα το γνωρίζει αυτό ο Πατούλης εγώ ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παυλόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο πρώην
1: πρόεδρος, ναι.
0: Με τους οποίους ήταν, έχει φωτογραφηθεί με όλους μας αγκαλιά.
1: Γιατί άμα έρθω εγώ την Παρασκευή τώρα, που θα έρθω, θα ξέρετε εσείς για μένα.
0: Κάτι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου, όταν είπα ότι θα έρθω, ευτυχώς πάει πάρα πολύ καλά, είναι γεμάτο το θέατρο.
1: Δόξα τω Θεώ, αυτό
0: μαθαίνω. Και αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτή τη λουμπενιά και την χιδεΐλα που κυκλοφορεί. Και ανεβάζανε, ας πούμε, στα social τη φωτογραφία μου, αυτή, ποτέ δεν την κατέβασα εγώ, γιατί τι ωφελεί να κρύψεις κάτι το οποίο έχει καταγραφεί. Η φωτογραφία δηλαδή που ερχόταν αυτός και φωτογραφιζόταν με τους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Αγκαλιά. Εμένα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να με αγκαλιάσει κάποιος, γιατί έρχονται και στο θέατρο. Κάθε μέρα και τώρα που παίζω στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζομαι στο τέλος με τον κόσμο, αγκαλιά.
1: Και εγώ θα έρθω την Παρασκευή.
0: Θα αγκαλιάσω και σένα λοιπόν. Πού να ξέρω εγώ τώρα αν εσύ είσαι, ποια
1: το δικό μου παρελθόν. Βέβαια.
0: Αγαπητέ φίλε.
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι 100 επιτυχημένες παραστάσεις. Δεύτερος χρόνος, περιορισμένος αριθμός παραστάσεων.
0: Σωστά.
1: Τι μπορεί να συμβεί όταν ένα μικρό ψέμα μεγαλώνει τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί κανείς πια να το σταματήσει?
0: Το κυριότερο, αυτό που συμβαίνει με το ψέμα που το ένα ψέμα φέρνει το άλλο, είναι άφθονο γέλιο, γιατί είναι το βασικό συστατικό της φάρσας αυτό.
1: Ναι.
0: Της λεγόμενης κομμωδίας παρεξηγήσεων, ας πούμε, αλλά από μια παρεξήγηση ή από μια ηθελημένη παρεξήγηση, όπως γίνεται, από ένα ψέμα δηλαδή, προκύπτει η σωρία ψεμάτων, με αποτέλεσμα να κορυφώνεται, αν ξέρει και είσαι, τέλος πάντων τεχνίτης, δεν θα πω μαέστρος για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είσαι τεχνίτης του είδους, ξέρεις πώς να κορυφώσεις το κωμικό στοιχείο και να ξεσπάνεις, δηλαδή να φτάνεις σε ένα πικ, όπως λέμε, σε μια έξαρση, που στο διάλειμμα, ας πούμε, ο κόσμος χειροκροτάει ήδη με μανία. Πόσο μάλλον και στο τέλος της παράστασης. Είναι πολύ πετυχημένο το έργο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν το ήξερα όταν το έγραφα, γιατί είχα χρόνια να γράψω αμυγός μια κωμωδία. Είχα κάνει διασκευές για τον Κλέαρχο, την Μαρίνα και τον Κοντό που το έπαιξα 2 χρόνια, για τον Βαπτιστικό που το έπαιξα 3 χρόνια, με επιτυχία όλα αυτά, αλλά ήταν διασκευές έργων.
1: Και πλαισιώνεστε από υπέροχους ηθοποιούς, Άβα Γαλανοπούλου.
0: Ναι, η Άβα, η Σοφία,
1: Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος.
0: Η πριγκίπισσα, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, η Σοφία και ο Μιχάλης είναι Θεσσαλονικής. Δε.
1: Καρντάσια.
0: Καρντάσια. Και νέους τοπιούς που τους επιλέξαμε, το λέω και το ξαναλέω, γιατί ξέρετε, δεν είναι σημαντικό να δίνεις την ευκαιρία. Ο Γιώργος ο Αμούτζας είχε παίξει στο Σασμό, είχε παίξει και στην Επίδαυρο.
1: Σωστά.
0: Είναι υπέροχος για πρεμιέρ. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Η Κατερίνα Νικολοπούλου, δεν μπορώ, θα το δεις στην παράσταση, πώς τη χειροκροτάει ο κόσμος, μία που δεν την ξέρουν. Γιατί είναι πάρα, εκτός ότι είναι όμορφη, είναι πάρα πολύ καλή. Και ο Αλέξανδρος Θοδωρόπουλος, νέο παιδί που σκίζει. Και αισθάνομαι εξίσου περήφανος με τη δική μου απόδοση που φυσικά χειροκροτείται. Εντάξει, γιατί έχω και την αγάπη του κόσμου αλλά και την εμπειρία
1: φυσικά
0: για να το κάνω.
1: Φυσικά.
0: Και της Άβας Γαλανοπούλου που είναι μια πατημένη κομικός που γελάνε άμα τη εμφανίσει. Αισθάνομαι λοιπόν εξίσου περήφανος για μένα την Άβα, τη Σοφία, που κάνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας της, και του Μιχάλη, που είναι μεγάλη έκπληξη η κομική του απόδοση, με την απόδοση των νέων παιδιών, που αισθάνομαι ότι είναι παιδιά μου κυριολεκτικά. Δεν τους έδωσα τα έπλασα για να το κάνουν αυτό.
1: Κλείνοντας, βλέπετε στα παιδιά που έρχονται τώρα είτε να δουλέψουν μαζί σας είτε να ζητήσουν ακόμη και δουλειά, δεν είναι ντροπή, δεν μπορούμε να γεννηθούμε με προϋπηρεσία, αυτή την σπίθα η οποία υπήρχε στα παλιά χρόνια?
0: Δεν το βλέπω. Αν περίμενα να σας πω το αντίθετο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Καμία γενιά δεν έχει την αποκλειστικότητα στο ταλέντο και στο πάθος για
1: μαζί σας αυτό.
0: Για αυτό που την εκφράζει. Ναι, το βλέπω. Υπάρχουν παιδιά, απλά δεν είναι όλοι. Υπάρχουν πάρα πολλά σε μια γενιά που η εικόνα κυριαρχεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ψώνια και influencers. Με την κακή έννοια influencers. Γιατί και αυτό επάγγελμα είναι.
1: Όντως κόβουν τιμολόγιο, ναι.
0: Ναι, υπάρχει πολύ τέτοιο πράγμα, το οποίο δεν έχει δουλειά, δεν έχει σχέση με την υποκριτική. Αλλά υπάρχουν και παιδιά που αγαπάνε με πάθος την ουσία του θεάτρου, την τέχνη του θεάτρου, και την υπηρετούν. Εγώ σε κάποιους υποκλίνομαι. Πραγματικά.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Θέλω να σου πω, ναι, ότι τώρα το λέω για πρώτη φορά, θα ανέβει βάσο φέτος και ένα δραματικό έργο, την τέταρτη φορά που γράφω. Δεν είμαι διάσημος γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά έχω βραβευτεί για τις δράγες πίσω μου που έπαιζα και εγώ ίδιος στο τρένο στο Ρουφ κάποια χρόνια, παλιά. Και έχει μεταφραστεί το έργο μου η ιερέα ηθοποιός κάνει τον έλεγχο, που το είχε παίξει καταπληκτικά η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Σκούτζου. Τώρα λοιπόν έχω γράψει ένα καινούριο έργο που λέγεται «Το κλειδωμένο δωμάτιο» και θα παιχτεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε μια σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά, και είμαι πολύ υπερήφανος που επιλέχθηκε από την Καλλιτεχνική Επιτροπή και θα παιχτεί για κάποιες παραστάσεις εκεί και μετά ελπίζω να το παρουσιάσω και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν παίζω σε αυτό, αλλά το έχω γράψει και συνοθετώ. Για να καταλάβεις ότι αυτό που λέω, ότι η κωμωδία και το δράμα είναι δύο όψεις ενός νομίσματος, και αν κάποιος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, μπορεί να εκφραστεί και με τους δύο τρόπους, του δημιουργεί μια μεγάλη ολοκλήρωση. Εμένα αυτό με ολοκληρώνει, με κάνει χαρούμενο, και περιμένω να δεις και τα δύο. Και τώρα να έρθεις να δεις, για να γελάσεις πραγματικά, με την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, που έχει και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, θέλω να σου πω. Και γι' αυτό είμαι επίσης χαρούμενος που περνάει στον κόσμο και έρχονται πολλοί και μου λένε «Σας ευχαριστώ για αυτό που συμβαίνει», γιατί το έργο λέει ούτε λίγο ούτε πολύ η κεντρική ηρωίδα ότι δεν υπάρχει λόγος να πιέζεσαι και να παρουσιάζεις έναν άλλον εαυτό από τον αληθινό σου εαυτό για να γίνεις αρεστός στον κόσμο, για να αρέσεις. Αν βγάλεις προς τα έξω το καλό κομμάτι του εαυτού σου, και θα σε σέβονται και θα σε θαυμάζουν.
1: Πήξαμε από δήθεν, πραγματικά. Ναι. Ήτανε χαρά μου, πραγματικά. Αλλιώς ήθελα
0: πολύ
1: να εξελιχθεί, αλλιώς εξελίχθηκε. Βλέπω τεράστια ανταπόκριση στα μηνύματα φίλων ακροατών εδώ πέρα.
0: Όχι τώρα, να ελπίζω να μην με βρίζουν.
1: Καθόλου, πιστέψτε με. Ναι. Θα σας τα κάνω screen, να σας τα δείξω την Παρασκευή το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, πρέπει να τρέξουμε και...
0: Οπωσδήποτε μετά. Για να μου πεις τη γνώμη σου.
1: Πρέπει να τρέξω και διαγωνισμό για την Παρασκευή, να στείλουμε και 10 Κροατές εδώ από τον σταθμό μας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χάρης Ρώμας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου.
2: Κι αν τώρα χάσω το παιχνίδι.
1: Ευχαρίστησα τον Χάρη Ρώμα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τη ροή προγράμματος. Έχω χάσει 2 διαφημιστικά. Πάμε σε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και

0: αμέτρητα, αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους λίγο μετά τις 6. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σημαντικό βήμα για τη διάσωση, αποκατάσταση και επανάχρηση του αποτελεί η ολοκλήρωση των προμελετών για την αποκατάσταση και επανάχρηση του ΦΙΚΣ, καθώς και τις προμελέτες συντήρησης των δομικών υλικών και των αξιόλογων διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων. Το βιομηχανικό συγκρότημα στη δυτική είσοδο της πόλης προορίζεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, στεγάζοντας χρήσεις του ΜΟΜΟΥ, της κρατικής ορχήστρας αλλά και του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο σουφλί του Εύρου, η οποία ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Τις προοπτικές ενίσχυσης των ελληνογερμανικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων εξέτασαν σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Ανδρέας Κίτλ και η Γενική Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Μόνικα Φρανκ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο, που τέθηκαν επιτάπητος οι δυνατότητες διερεύνησης της διμερούς συνεργασίας μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού που διαθέτει η Βόρεια Ελλάδα. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, τη μηδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό της ιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Η ίδια προέβησε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή. Στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ ανεβαίνει το 2027 το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, αυξημένο κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Από το ποσό αυτό, 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν νέα μόνιμα μέτρα, ενώ στα 5,48 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος παρεμβάσεων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται το 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλίμα έντασης, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με εκπαιδευτικούς και συνδικάτα να δηλώνουν ότι θα διαδηλώνουν στο πλευρό των μαθητών. Παράλληλα, επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε αρκετές πόλεις της χώρας. Υπό πίεση βρίσκονται και οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι συζητούν με τους μαθητές και ζητούν αποφασιστικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κιλκίσο 24, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 26 και στα Γιάννησά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
11: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
12: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
16: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
21: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
22: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
23: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
24: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Βάλεις και μην αμφιβάλλεις.
0: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Επιστροφή εδώ στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Καλό σας απόγευμα.
1: Σβήσε το παρελθόν, σβήσε το παρόν.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι παραμένουν τα προβλήματα στην περιφερειακή. Δυτικά από τον K12 μέχρι και το ύψος της Πηλαίας, στην Βούλγαρη κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη μέχρι και λίγο πριν το Ιπποκράτιο. Διαγωνισμό θα κάνουμε μετά το break των 6.30. Θέλω λίγο γραμμές αν συμβαίνει κάτι έξω, γιατί παραμένει το πρόβλημα στην Βούλγαρη. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι γίνονται έργα και τέτοια ώρα. Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη 23 15 13 000 2 3 11 8 21 0 50.

Πέτρο, είσαι εκεί? Γιατί μου στέλνει τώρα εδώ πέρα φωτογραφία. Τι πάρα πολύ αυτοκίνητο. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι, εντάξει. Και ο Γαβρίλ νωρίτερα που μας είπε, δεν υπήρξε θέμα στον συγκεκριμένο δρόμο. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, ωστόσο, έχετε το νου σας, έχουμε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στο ύψος της Πολύχνης.

0: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
1: Α, ωραία.
2: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
0: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
2: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
0: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
2: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
0: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
3: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
13: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Έλα, Νίκο! Πω!
1: την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές στο 2310 513000, στο 2311 82 10 50. Μόνο τηλεφωνικά θα τις δώσουμε σήμερα τις προσκλήσεις, για να έχετε τη δυνατότητα όλοι να διεκδικήσετε από μία, γιατί δεν έχουν όλοι Viber, έτσι. Για αυτή την Παρασκευή λοιπόν στις 9 το βράδυ στο θέατρο Radio City. Περίμενε εδώ. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώστηνα, καλώστηνα. Γιατί τα λέμε δύο φορές όλα. Καλά εσείς.
1: Κάνουμε
0: έκο.
1: Έκο. Ναι, ακούσαμε και τη συνέντευξη, ναι, πολύ ωραία.
0: Πώς σας φάνηκε?
1: Ωραία τα είπε και εσύ και εκείνος. Ναι, και κάποια πράγματα, εντάξει, μπαίνουν στη θέση τους. Απομυθοποιούνται.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, ναι, για πείτε μου το όνομά σας.
1: Αναστασία Βελικούδη, ΒΕ. Είναι διπλή, να πάρω και τον άντρα μου μαζί.
0: Σίγουρα τον άντρα?
1: Σίγουρα, γιατί με πάει και με φέρνει. Δεν είναι, είναι άντρα σοφέρ, δεν είναι, ναι, έχει. Τώρα έχουμε όλοι διπλές έννοιες, ναι, ναι. Εγώ είμαι σύζυγος, νοικοκυρά, μαγείρισα, ο άλλος κίνησο, τα κάνουμε όλα έτσι.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε, να βγει υπόθεση, ναι.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κυρία Αναστασία, μία διπλή είναι δική σας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε, καλή υπομονή να ευχηθώ. Παρακαλώ, πέσατε εσείς εδώ. Πρόσεχε, Ανδρέα, μην βρίζεις, γιατί θα με απολύσουν και έχω να πληρώσω ενίκιο, ε.
2: Παντού αδικία, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς που οδηγάμε τώρα, τι να κάνουμε, πώς θα πάρουμε τηλέφωνο?
3: Χαίρομαι.
2: Και δεν μετέχουμε στο.
3: Εντάξει
2: τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, τρίχες κατσαρές.

0: Είπα πως εσύ είναι 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Υπερκύπησα των Αγίων 40 αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λοντή.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά.
1: Τι, όχι τόσο καλά.
0: Καλά, τι, έπρεπε να τσιρίξω από τη χαρά μου. Καλά είμαι.
1: Όχι, καλά είμαι. Όχι.
0: Για πείτε μου το όνομά σας.
1: Φενέκου Έλενα.
0: Έλενα Φενέκου. Πώς σας φάνηκε ο Ρώμας?
1: Πάρα πολύ καλός. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συνέντευξη.
0: Χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Έλενα.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα λένε.
0: Έτσι, με ένταση. Bye. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Λέοντης.
0: Έτσι με βαφτίσανε. Πώς?
2: Κώστας Στουλιάς.
0: Πώς είστε?
2: Είμαι καλά.
0: Σίγουρα.
2: Ακόμη καλύτερα γίνομαι.
0: Πείτε τα αυτά, πείτε τα. Πώς σας φάνηκε ο Ρώμας?
2: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Δεν μάσησε, μίλησε για όλα.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Πολύ ωραίος. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα, την Παρασκευή 9 η ώρα στο Radio City.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, Λεωνίμα.
0: Να είστε καλά, καλή υπομονή, γεια χαρά. Ναι. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Λεοντή.
0: Γεια σου και σένα.
3: Πολύ ωραία ήταν και πολύ όμορφα μιλούσατε.
0: Ναι, νομίζω.
3: Πολύ μου άρεσε.
0: Νομίζω βγήκε καλό.
3: Ναι. Είμαι η Σουλτάνα Κολτσακλή, καθηγήτρια.
0: Τι καθηγήτρια?
3: Καθηγήτρια Αγγλικών που σε παίρνει συχνά.
0: Α, ωραία. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κυρία Σουλτάνα μου, την Παρασκευή 9 η ώρα, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Γεια σας.

0: Για εμάς, λέει Κωνσταντίνα, που χάσαμε την συνέντευξη. Για εσάς που χάσατε την συνέντευξη, έχει ανέβει ήδη στο κανάλι μας στο YouTube. Και σε λίγο θα είναι διαθέσιμη και στο site μας, στο statusfm.gr. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Προλάβαμε να πάρουμε κάποια πρόσκληση ή όχι?
0: Είστε ο τελευταίος και ο καλύτερος.
1: Α, μάλιστα. Ο καλύτερος δεν ξέρω, ο τελευταίος αφού είμαι σίγουρα.
0: Είστε okay. Καλύτερος, σας το λέω εγώ τώρα, με την εγγύηση στάτους. Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, αντέχω ακόμα. Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, να και ένας άνθρωπος που μιλάει σαν εμένα. Αντέχω ακόμα. Για πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
1: Παναγιώτης Καλαφάτης.
0: Καμία σχέση με τον υπουργό?
1: Όχι, καμία απολύτως.
0: Θα θέλατε?
1: Όχι ιδιαίτερα. Δεν τρελαίνομαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη μου, είστε ο πέμπτος και ο καλύτερος. Σας άρεσε ο Ρώμας?
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικός. Έτσι, ο Ρώμας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλο το 2 δεν μάσησε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, την Παρασκευή 9 η ώρα ξεκινά η παράσταση. Αυτό αφορά όλους τους νικητές. Κατά τις 8.30-9 παρά να είστε εκεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Για χαρά.
0: Άμα είμαστε όλοι καλά, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Και γιατί να μην είμαστε όλοι καλά? Λοιπόν, η Αναστασία, η Έλενα, ο Κώστας, η Σουλτάνα και ο Παναγιώτης.

Τα προβλήματα στην περιφερειακή παραμένουν. Δυτικά από τον K12 μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Μου στέλνει τώρα εδώ πέρα η Αναστασία ότι έχουμε ακινητοποιημένο Ι στο ύψος της Πηλαίας, γι' αυτό και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δέκα λεπτά λέει είναι η καθυστέρηση, αλλά μαζευτήκαμε πολύ. Μαζευτήκατε πολύ. Πάρτε βρε εσείς μετρό. Θα μου πεις τώρα, άμα μένεις στον Άγιο Βασίλειο, τι να σε κάνει το μετρό. Είναι και αυτό. Αλλά όλοι εκεί πέρα μαζευτήκατε γιατί μένετε στον Άγιο Βασίλειο.

Στα καλά νέα της Θεσσαλονίκης, τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παραδίδει στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης την 5η 8 Οκτωβρίου, ύστερα από δωρεά της ΔΕΗ στο πλαίσιο της συνεργασίας για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων στις γειτονιές της πόλης. Πρόκειται για τα γήπεδα μπάσκετ στους κήπους του Πασά, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα. Η τελετή παράδοσης θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο ανακαινισμένο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας στην οδό Ζαΐμη 16. Τα τρία γήπεδα αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης 6 γηπέδων καλαθοσφαίρισης που υλοποιείται, όπως είπαμε, με δωρεά της ΔΕΗ.

Στις δράσεις που αφορούν την πόλη μας έχουμε περιπατικές ξεναγήσεις με δωρεάν συμμετοχή σε διάφορα μνημεία της Άνω Πόλης. Η ξενάγηση θα γίνει από διπλωματούχο ξεναγό και θα διαρκέσει 3 περίπου ώρες. Από τον πύργο Τριγωνίου μέχρι και τα κτίρια της οδού Θεοφύλου. Τείχη της Άνω Πόλης, πλατεία Καλυθέας, πλατεία Ρομφέη. Στο διοικητήριο θα ξεναγηθείτε, πάρα πολύ ωραίο, επαναλαμβάνω, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Φυσικά σε περίπτωση αναβολής της ξενάγησης λόγω καιρικών συνθήκων, γιατί μια μας θέλει ο καιρός, μια μα δεν μας θέλει, μια θέλει να φοράμε ζακέτα, μια μπουφάν, θα ενημερωθείτε από το Facebook της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας και φυσικά στο πόρταλ, όπως συμβαίνει πάντοτε, του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Έχουμε ρεκόρ ατομικών συμμετοχών καθώς και εγγραφών δρομέων από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από 64 χώρες με πάνω από 2.500 δρομείς για την αφετηρία του ημιμαραθωνίου του 14ου Διεθνής Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης Ζενίθ, που θα πλημμυρίσει την πλατεία Αριστοτέλους με πλήθος κόσμου σε μια υπέροχη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού. Στο πλαίσιο λοιπόν του Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πάνω από 64 χώρες, 2.500 δρομή στην αφετηρία, 2.000 στην αφετηρία δρόμου 10 χιλιόμετρων και με συνολικά 11.000 συμμετέχοντες στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Ζενίθ, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και σήμερα. Έτσι κι αλλιώς θα λέμε 2 με 3 με τις ειδήσεις και 5 με 7 εδώ με το Status Update. Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Έρχεται ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Φυσικά στις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Κλείνει απόψε για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Την ακριβή έκταση των καταστροφών που προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη αξιολογούν ειδικά κλιμάκια, τα οποία αναμένεται να σαρώσουν το νησί μετά από 5 ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτών.

0: Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Δρόμοι διαλυμένοι, σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια θαμμένα στη λάσπη, χιλιάδες στρέμματα βυθισμένα στο νερό. Στο νησί βρίσκεται και κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις και επιχειρούν αυτή την ώρα 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν με ρήψεις νερού, 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Τις προοπτικές ενίσχυσης των ελληνογερμανικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων εξέτασαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Ανδρέας Κίτλ και η Γενική Πρόξενος Θεσσαλονίκη Μόνικα Φρανκ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο διοικητήριο που τέθηκαν επιτάπητο σε δυνατότητες διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού που διαθέτει η Βόρεια Ελλάδα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Το κόμμα αναφέρει ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει αυτό που βίωναν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από εργασία, τονίζει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Στη διεθνή επικαιρότητα, γυναίκα επιβάτης κατάφερε να παρακάμψει όλα τα σημεία ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας και να επιβιβαστεί σε πτήση της Tous Airways με προορισμό το Tel Aviv, παρότι ίσχυε εις βάρος της απαγόρευση εισόδου που είχε επιβάλει Ισραηλινές αρχές μετανάστευσης. Οι αρχές του αεροδρομίου την απομάκρυναν αμέσως από το αεροσκάφος. Αναστάτωση για αρκετούς επιβάτες απέτυχαν να αποβιβαστούν και να ακυρώσουν το ταξίδι τους.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερινή και στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κυλκισσούς 24, στις Έρσεις και στη Βέρεια στους 26 και στα Γιαννητσά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλίας Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
8: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Φυλακές από live είναι, από live είναι το τραγούδι. Την έχει τη φωνή ο Νταλάρας, απλά το live είναι λίγο πιο απομακρυσμένο για να μας δώσει τόπο που λένε και χώρο. Για να τραγουδήσουμε κι εμείς λιγάκι δευτεριάτικα. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε, καλή εβδομάδα. Οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, Μανολάκη. Όχι από το 1821, από το 21 και μετά. Για να μην σου πω από το 800 π.Χ. Οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν πάντοτε σε κάποιες φυλακές, έτσι. Αυτό είναι στανταράκι. Καλή εβδομάδα σε όλους, ακούτε Στάτους 107 και 7. Η ώρα που περίμενες είναι, Βαγγελάκη. Είναι η ώρα που περίμενες, αγόρι μου, για να μάθεις λίγο τα αυτά του αυτού, έτσι. Και τραγουδάκι άγνωστο, παλιό, αλλά άγνωστο θα μάθεις σήμερα. Και γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα θα μάθεις σήμερα. Και γιατί δεν εξηγούνται κάποια πράγματα θα μάθεις σήμερα. Θα μάθεις τώρα, είναι μια μάθηση το ραδιόφωνο. Δεν είναι μια διασκέδαση μόνο. Η ψυχαγωγία, όπως συνηθίζουν να λένε οι πιο εμπεριστατωμένοι. Έχει και δρόμο αυτή η ζωή.

0: Yeah, ξενοφόντα μου, καλή σου μέρα, αδερφέ Γιάννη μου, καλησπέρα. Την αγάπη μου να έχεις στη γλυκύτατη Τέρι, στον Άκη, στον Ανδρέα. Ξενοφόντα, μη μου ζητάς τραγούδια τα οποία εξάπτουν συναισθήματα. Εξάπτουν, καλά το είπα. Διεγείρουν συναισθήματα και δημιουργούν αντιστάσεις. Άλλα τραγούδια, ερωτικά, πονεμένα. Δηλαδή, να μην μπορεί ο άλλος να πάρει τα πόδια του, να είναι, πώς να το πω, πώς ήταν ο Κούρκουλος, ρε παιδί μου, εκείνη την περίοδο που την είχε χάσει τη λάσκαρη. Ένα τέτοια. Ρε, ένα κουμιώτη ακούς, Γιάννη μου, ναι. Ξενοφώντας μου ζήτησε ένα τραγούδι κάπως πιο επαναστατικό, κάπως πιο αυτό, κάτι αμφισβητήσιμο και τέτοια. Ας πούμε, νωρίς είναι ακόμα. Ξενοφών, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, άμα αρχίσουμε με τέτοια. Βλέπω να γινόμαστε κολλητοί της Κοσιόνης. Κασιόνης, για Κοσιόνη, πώς λέγεται? Κοσιόνη, Κοσιόνη. Ναι. Εδώ τώρα πήγαινε το τραγούδι, βρε πώς αλλάζουν οι καιροί. Γαλάνι. Κλεμμένο μαέστρο. Είπαμε κύριε Στέφανε, άμα δεν μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσουν οι πέτρες.
1: Τρέχει το νερό.
0: Με ρούφιξε λέει το σύστημα, λέει ο ξενοφόρος. Όχι, με ρούφιξε, με κατάπιε κιόλας. Ακού, με ρούφιξε. Στη χώνεψη είμαστε τώρα, αγόρι μου.

Ερώτηση θα μας συντροφεύει σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 9. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Βέβαια και για τα ψάρια θα μιλήσουμε, και για το Τριαντόπουλο θα μιλήσουμε, και για την Καριστιανού θα πούμε, άμα βρούμε χρόνο δηλαδή. Για όλους θα πούμε, μην ανησυχείς. Μία ερώτηση όμως, την οποία θέλω να απαντάτε στο Viber. Εσείς, Viber. Viber είναι η οχιά. Viber είναι το, αυτό που λέμε, το Viber. Το συστηματάκι που στέλνουμε μηνύματα. Μία ερώτηση, η οποία είναι πολύ απλή, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζεις. Πρόσεξε. Θα απαντάς αναλυτικά και περιστατωμένα, όχι μονολεκτικά και εξυπνάδες που διάβασες και διάβασα, έτσι. Listen to your heart πριν απαντήσεις.

0: Θα ανοίξω γραμμές σε 2-3 λεπτά. Παύλο μου, καλησπέρα. Στο Δημήτρη, καλησπέρα. Στον Αντωνάκη, επίσης καλησπέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Στην κυρία Μόρφο. Τι είναι για σένα, όχι για τον κόσμο, τι είπε ο Τραμπ, τι είπε ο Πούτιν, τι είπε, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης. Για σένα προσωπικά που με ακούς, τι είναι πολυτιμότερο, τι είναι πολυτιμότερο από τα λεφτά. Μην μου πεις πολλά. Ένα πες μου. Δεν θέλω πολλά, ένα. Τι είναι πολυτιμό. Πρόσεξε, θα απαντήσω. Βιάστηκες αμέσως. Βιάστηκες αμέσως. Εσύ ερωτιάρη, βιάστηκες αμέσως, να πούμε. Επιόριξες τον έρωτα, να πούμε. Έχεις να φας τρεις μέρες, θα σου εξηγήσω εγώ τώρα γιατί έρωτα μιλάμε. Αλλά τέλος πάντων. Μην απαντάς χωρίς να. Σκέψου πρώτα πριν αποφασίσεις. Σκέψου πριν αγοράσεις πρώτα. Τι είναι πολυτιμότερο. Τι είναι πολυτιμό. Άρε Γιάννη, είσαι εύστοχος μέχρι αηδίας που λένε. Τι είναι πολυτιμότερο για σένα από τα χρήματα. Πήρα τη σωστή απάντηση αμέσως όμως, δεν το περίμενα. Ξέρω, περίμενα να μου πείτε πολύ ταπεινότητα, η υγεία, αυτό, ο έρωτας, η αγάπη και αυτά, αλλά το περίμενα, αλλά αυτό που απάντησε ο Γιάννης δεν το περίμενα. Ανοίγω γραμμούλες, αν θέλετε, και προφορικά στον αέρα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Θέλω ένα τουλάχιστον πολυτιμότερο από τα χρήματα ή αν θέλεις από τον πλούτο.
1: Καντήλι και ένας.
0: Μετά θα σου πω για τον Τριαντόπουλο, μην ανησυχείς, έχω εξήγηση. Καίγεται ο άλλος να μάθει.

Μελίνα μου, είναι σωστό αυτό που λες. Αν θέλεις όμως κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί αυτό έχει ένα μεγάλο φάσμα ιδιωτήτων και χαρακτηριστικών, έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Η ανθρωπιά, λέει η Μελίνα, αλλά η ανθρωπιά έχει πολλά πράγματα, γιατί η ανθρωπιά είναι και η δική μου, η ανθρωπιά είναι και του Βαγγέλη, ο οποίος ας πούμε είναι στη φυλακή. Αλλά ανθρωπιά είναι και αυτό. Γεια σου Σάκη, αγόρι μου καλό. Κύριε Κοσμά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε.

0: Γεια σου, Λαέρτη μου, καλησπέρα. Η Ιωάννη μου έστειλε σε ένα ηχητικό πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό, σου έστειλα like. Τώρα να το. Νόμιζα πως είναι τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, είναι η αναδρομή ουσιαστικά και η ανάλυση της διαφθοράς στο ελληνικό κράτος από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπεις και προς τα δω. Ορφανή ψημιά. Καλησπέρα στη Θεοδώρα, καλησπέρα στην Αλεξάνδρα. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωστάκι μου, Κωστή μου,
0: καλώς το να.
1: Μας χώρισαν, αγόρι μου.
0: Δεν πειράζει, θα τα ξαναφτιάξουμε, μην ανησυχείς. Μπόρα είναι, θα περάσει.
1: Μπόρα είναι το, άντε να μην πω.
0: Ναι, έλα.
1: Πιο πολύτιμο πράγμα από το χρήμα.
0: Ναι.
1: Είναι το πολύ χρήμα.
0: Το πολύ χρήμα, πολύ. Ήταν, την περίμενα αυτή την απάντηση, την είχα μέσα στο μενού, ναι.
1: Καλά είσαι, αγόρι μου.
0: Ναι, καλά, δόξα Θεώ, δόξα Θεώ.
1: Μας λείπεις, αδερφέ, από μια κακιά κουβέντα.
0: Όχι, να μην πεις
1: κακιά. Στα 67 μας,
0: ναι.
1: Αλλιώς μάθαμε το ραδιόφωνο. Να ξυπνάμε, να γελάμε, να μιλάμε. Άμα θέλω να ακούσω ειδήσεις, αδερφέ, κάθομαι και βλέπω τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ελάτε τώρα, μην αποπροσανατολίζετε την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα. Στάθη μου, καλησπέρα. Για να μην... Άκουσα την ενδιαφέρουσα κουβέντα την οποία είχε σήμερα το. Δεν άκουσα τη συνεντεύξηση, λέει, ποια είναι, θα σας το πω αυτό. Πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Άκουσα όμως έναν διάλογο Βιργινίας και Βενιέρη. Και η Βιργινία του προσπαθούσε να εξηγήσει στον Βενιέρη κάτι απλό, ο οποίος Δημήτρης δεν μπορούσε να το δεχτεί, γιατί έχει τα δίκια. Και οι δύο είχαν δίκιο. Και η Βιργινία είχε δίκιο. Για τον Τριαντόπουλο, βρεσί Γιαννάκη, που ήθελες να μάθεις να πούμε, να σου πω εγώ τώρα, σου πω με ένα παράδειγμα. Εγώ δεν σου κάνω πολιτική ανάλυση. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα που έχει συμβεί και ήμουν παρόν, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει, ξέρω εγώ, ότι είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, έτσι. Θα σου το πω με παράδειγμα σε λιγάκι. Προς το παρόν όμως, μέχρι το διαφημιστικό, θέλω μηνύματα για το τι πιστεύετε ότι είναι πολυτιμότερο από τα χρήματα. Από τα money. Γεια σου, Μπάμπης. Παρόν, λέει, καλό απόγευμα, γεια σου Μπάμπη, αγόρι μου καλό. Αφαιρεωμένο το τραγουδάκι, εξαιρετικά. Με πολύ love κάνω καρδούλα όπως η Κωνσταντοπούλου, έτσι με τα χεράκια μου. Τότε τα δικά μου βέβαια δεν στραβούν τόσο εύκολα. Σαν νεφρό βγαίνει, αλλά τέλος πάντων.

0: είχε, τι είχε ψυχή, είχε ψυχή. Ανδρέας, ωραίος ο Ανδρέας. Η ειρήνη, λέει ο Ανδρέας, με κεφαλαία το γράφει, της ψυχής, των κρατών και γενικότερα η έννοια της ειρήνης. Είναι κάτι πολυτιμότερο από τα χρήματα. Δεν θα διαφωνήσω, Ανδρέα μου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Υπάρχει όμως μία λέξη η οποία δεν είναι και τόσο, δηλαδή δεν είναι και τόσο ικανοποιητική στο άκουσμά της. Στην ανάλυση της όμως, εγώ την ανάλυση την έμαθα πρόσφατα. Την ήξερα τη λέξη, αλλά την ανάλυση την έμαθα πρόσφατα. Μου την είπε ο Γιάννης, γιατί άκουσε προφανώς καμιά παρόμοια ομιλία. Προφανώς λέω, δεν ξέρω. Ευτυχία μου, καλησπέρα. Αντωνάκη μου. Ξεκινήσαμε με πολύ λαϊκό την Δευτέρα, έτσι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ο Κότσος λέει, καλό το χρήμα, αλλά θεωρώ πως να νιώθεις ελεύθερος στο λόγο και στη ζωή σου είναι πιο σημαντικό. Σωστό, η ελευθερία, μου το έγραψαν κι άλλοι αυτό. Ελευθερία μέχρι στιγμής και ειρήνη. Είναι πάρα πολύ σωστά. Προσέξτε, εγώ δεν θα σας πω το σωστό και σας λέτε το λάθος. Ψάχνουμε να βρούμε μια λέξη που στην ανάλυση της θα καταλάβετε ότι είναι αυτό το superfoods που λένε, έτσι, που έχει όλες τις βιταμίνες μέσα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Η τιμή είναι πολυτιμότερη από τιμή. Τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε η τιμή, τι εννοείται η τιμή, πόσο κάνει?
1: Όχι.
0: Αλλά τιμή... τι είναι η τιμή?
1: Ευρύ έννοια. Η τιμή της χώρας, η τιμή του έθνους, η τιμή των σύμβολων του έθνους, mm-hmm, είναι πολυτιμότερα από τα λεφτά.
0: Άρα λέτε ότι αυτό που η αξιοπρέπεια με την
1: υπάρχει
0: έννοια.
1: Υπάρχει και τιμή.
0: Ναι, αναλύστε μου λίγο την έννοια. Καλά είναι που το λέτε, σωστό είναι. Εγώ καταλαβαίνω τι μου λέτε. Λέω, αν με βοηθήσετε λίγο να το καταλάβω λίγο στο πιο αναλυτικό.
1: Η τιμή του ανθρώπου, ας πούμε. Πώς αντιλαμβάνεται την τιμή ο κάθε άνθρωπος?
0: Εσείς πώς την αντιλαμβάνεστε την τιμή? Που σας αρέσει και συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πώς αντιλαμβάνεστε την τιμή ενός ανθρώπου? Εγώ είπα είπα αξιοπρέπεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν βοηθάω λιγάκι. Αξιοπρέπεια. Η τιμή, η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια.
1: Αξιοπρέπεια είναι ένα μέρος της τιμής. Εγώ εννοώ σαν ευρύφασμα. Η τιμή, σας έχω πει, όπως είναι η τιμή της χώρας που...
0: Τι σημαίνει η τιμή της χώρας? Η αξιοπρέπεια της χώρας, η υπερηφάνεια της χώρας, η αξία της χώρας.
1: Η τιμή...
0: Η τιμή
1: της Βουλής του Έθνους, τα πάντα είναι πάνω από τα λεφτά.
0: Απλά, εντάξει, καταλαβαίνω και ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, να είσαστε καλά. Είναι ωραία η λέξη η τιμή, γιατί όντως κρύβει μια δυναμική. Στην ανάλυση της όμως δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Το τι ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε και λίγο σε ψηλά το θέμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέει η κυρία. Καταλαβαίνω εγώ απόλυτα τι θέλει να πει. Προσπάθησα όμως λίγο με μια δικιά μου έτσι βοήθεια. Η τιμή. Η τιμή, ας πούμε. Η τιμή με την έννοια. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ είπα την το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι η αξιοπρέπεια. Η έννοια της αξιοπρέπειας γεμίζει, ας πούμε, η αξιοπρέπεια, ο αυτοσεβασμός και τα λοιπά, ας πούμε, έχει να κάνει με την τιμή. Αλλά εδώ η κυρία ήθελε να πει κάτι περισσότερο, βέβαια, αλλά δεν μπορέσαμε να το αναλύσουμε ακριβώς. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι πολυτιμότερο, σου λέει, από τα χρώματα, από τα χρήματα εννοώ. Δεν είναι λάθος οι απαντήσεις σας. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Απλά κάντε την και λίγο σε ψηλά την ανάλυση. Δηλαδή, η υγεία δεν χρειάζεται να κάνουμε ψηλά. Το λέει και το έχουν γράψει και πάρα πολύ. Το απάντησε και ο φίλος εδώ πέρα. Κάτσε λίγο να δω το Viper να το. Ο Γιάννης, υγεία, Κώστα μου, μου λέει. Σωστό είναι. Η υγεία είναι πολυτιμότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν έχεις υγεία, δεν έχουν νόημα όλα τα άλλα. Αν θεωρείτε ότι έχεις υγεία όμως, γιατί η υγεία όντως δεν παλεύεται, η υγεία δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, τι θα ήταν μετά την υγεία, γιατί το έχουμε συμφωνήσει ότι αν δεν έχεις υγεία δεν μπορείς να συζητάς. Οπότε πάντοτε ξεκινάμε από τη βάση ότι πρέπει να έχουμε υγεία. Αν έχεις υγεία, τι είναι πολυτιμότερο, περισσότερο για σένα από τα χρήματα μετά την υγεία? Είσαι υγιέστατος. Τι άλλο θα χρειαζόσουν, τι άλλο θεωρείς πολυτιμότερο? Δηλαδή, άμα σου λέγανε θέλεις να σου δώσουμε χρήματα ή αυτό, θα διάλεγες αυτό? Η κυρία θα διάλεγε αντί για χρήματα την τιμή, είπε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα? Προσπάθησα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τιμή? Σου λέει, εγώ θέλω την τιμή μου, την περηφάνεια μου, την αξιοπρέπειά μου. συννεφιά. Δημήτρης, ο ελεύθερος χρόνος. Ναι. Πολυτιμότερος από τα... Ο άνεργος έχει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι... Καταλαβαίνεις όταν λέω ο άνεργος. Ενώ ο IG, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο... μεγάλο κομμάτι χρόνου. Γιάννης, η αγάπη. Σωστό. Χριστέ και Παναγιά. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όμως κάθε φορά που δεν είναι και λίγες. Δεν εννοώ για όλους, αλλά για κάποιους, έτσι. Δεν είναι και λίγες οι οποίες φορές, ας πούμε, βγαίνουμε λίγο από τα ρούχα μας και γινόμαστε έξαλλοι. Εκεί είναι καλό να μιλάμε για την αγάπη και να σκεφτούμε την αγάπη, αλλά...
2: Είσαι μια μέρα...
0: Να έχεις φίλους αληθινούς, λέει ο Ιωάννης. Μπράβο ρε Ιωάννη, πολύ σωστές απαντήσεις μου δίνετε και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό... Προσέξτε λίγο, σας είπα ότι είναι super foods η απάντηση. Δηλαδή, όταν λέω super foods, καλά το λέω foods. Foods έλεγε η θιά μου, όταν μας διώξει. Άντε foods, foods μας έλεγε. Foods, food είναι για foods, food, τέλος πάντων. Περιέχει τα πάντα μέσα. Δηλαδή με αυτό, με αυτό, με αυτό το πράγμα, αντί για χρήματα, ζεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Με αυτό δηλαδή το πράγμα, χωρίς χρήματα, αρκεί να έχεις, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Με αγάπη ζεις, χωρίς χρήματα. Ζεις δεν ζεις. Με υγεία και με υγεία ζεις, αλλά θα είσαι αδύνατος. Δηλαδή πετσί και κόκαλο που λένε, παρακαλώ.
3: Πώς θα, εκτός από την υγεία,
0: ναι.
3: Που αυτό δεν παλεύεται όπως το είπες.
0: Ούτε συζήτηση.
3: Είναι το ρήμα επιλέγω, η επιλογή.
0: Ναι.
3: Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου. Το να μπορείς να επιλέξεις τους φίλους σου, την αγάπη σου, τους ανθρώπους σου. Το τι μπορείς να κάνεις. Η επιλογή. Επιλέγω.
0: Επιλογή. Είναι πιο σημαντικό από τα χρήματα, λες.
3: Ναι.
0: Από τα χρήματα. Μάλιστα. Σας λέω, είναι, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σωστές οι απαντήσεις όλες, παιδιά, που δίνετε. Θα σας πω όμως, γιατί θα πάμε σε διαφημιστικό και μετά πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα πραγματάκια. Την απάντηση την έδωσε ο Γιάννης, εδώ αδερφός, αμέσως μόλις το απάντησα. Και θέλει λίγο σκέψη. Μην πείτε, μην γυρίσει κάποιος και πει να πούμε, άσε μας, ρε Μπαρμπαγιάν, πρωί-πρωί τώρα, τι είναι αυτά που μου λες. Σκεφτείτε πριν αγοράσετε. Η λέξη που πρέπει να, που ουσιαστικά, και το πιστεύω και εγώ έτσι, γιατί την, άμα την αναλύσεις θα καταλάβεις τι ακριβώς θέλω να πω και το καταλάβετε κι εσείς. Η λέξη που είναι πολυτιμότερη από τα χρήματα, που πολλές φορές δεν μπορούν να σου δώσουν και τα πάντα, είναι... Έχω κι άλλο τηλέφωνο. Έτσι, να ακούσουμε και το άλλο το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Μήπως μας το
4: πω.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
4: Θα πω λίγο έτσι κάτι για να ψιλογελάσουμε και λίγο. Είμαι ο Χρήστος Τακουλής, καταρχήν.
0: Έλα Χρήστο, ναι.
4: 64 χρονών είμαι.
0: Ναι.
4: Έχω καταλάβει ότι μόνο με αργύρι ζεις.
0: Μόνο με αργύρι.
4: Και ζεις καλά.
0: Ναι.
4: Μόνο με αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Όμορφα πράγματα, αυτό... αλλά δεν είναι ικανά.
4: Ναι, και αυτό που λέει... Και η παροιμία που λέει δεν βαριέσαι μωρέ, την υγειά μας να έχουμε. Οι φτωχοί τη βγάλαν, όχι οι πλούσιοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καλώς, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η λέξη η οποία εμπερικλεί τα πάντα είναι η λέξη αυτάρκεια. Ο άνθρωπος χρειάζεται και είναι πολυτιμότερο και από τα χρήματα, τα μεμονωμένα χρήματα. Χρήματα άμα έχεις, αυτάρκεια. Αυτάρκεια σε όλους τους τομείς. Στη γνώση, στον έρωτα, στο συνέστημα, στην ελευθερία και στον πλούτο. Αυτάρκεια, αυτάρκης, αν μπορείς να είσαι αυτάρκης. Αυτή τη λέξη αν την πάρετε και την αναλύσετε, την κάνετε σε ψηλά, θα δείτε ουσιαστικά ότι είναι το πιο σημαντικό. Αυτό δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, να δημιουργήσουν αυτάρκεια στους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν ήταν αυτάρκης οι άνθρωποι, φαντάζεστε. Το φαντάζεστε αυτό? Αν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτάρκεια σε προσωπικό επίπεδο σε όλους τους τομείς. Πραγματικά όμως σε όλους τους τομείς. Τότε θα ήταν για τους περισσότερους θα ήταν πολύ καλό. Αλλά δεν θα μπορούσε να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Όχι ο τόπος ο δικός μας. Για τον πλανήτη λέω. Πολυτιμότερο πράγμα, όλα τα άλλα που απαντήσατε είναι πάρα πολύ σωστά. και η αγάπη και η ειρήνη και η υγεία και οι επιλογές και ξέρω εγώ πολλά άλλα πράγματα τα οποία μου περιγράψατε είναι ορθά και ολόσωστα. Η αυτάρκεια όμως είναι πραγματικά μια λέξη η οποία είναι superfood, είναι αυτό που εμπερικλεί τα πάντα. Αυτάρκεια σε όλους τους τομείς, στη γνώση, στην ελευθερία, στον έρωτα, στη φιλία, στην αγάπη, στην ειρήνη. Αυτάρκεια, να είσαι αυτάρκης, να μπορείς εγώ να τα ζεις αυτά τα οποία νιώθεις και θέλεις, γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει να ζει καλά. Αυτό που νομίζουμε ότι ξέρω εγώ κάποιος, κανένας δεν γεννήθηκε κακός. Όλοι, αυτό είναι λάθος θεωρία που πιστεύουν μερικοί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν λατώματα. Έχουμε λατώματα, ναι. Αλλά το καλό το θέλουμε όλοι. Την αυτάρκεια την θέλουμε όλοι. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό γίνονται αγώνες, γι' αυτό πέφτουν οι κυβερνήσεις, γι' αυτό γίνονται πόλεμοι. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι αυτάρκης. Μπορεί να έχει αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο, για να πάω σε διαφημίσεις, που αν τον ρωτήσεις κάποιον τι χρειάζεται, κομπιάζει, δεν ξέρει τι να σου πει. Δηλαδή η κυρία, πέρα από τα χρήματα, ήθελε τιμή. Της λείπει αυτή η περηφάνεια, αυτή η τιμή, αυτή η αξία ουσιαστικά. Γιατί δεν έχει την αυτάρκεια του πνεύματος. Όχι ότι δεν έχει πνεύμα, δεν τη βρίσκει η γυναίκα. Βλέπει ότι η τιμή της είναι πολύ πιο σημαντική και οι περισσότεροι την ποδοπατούν, ας πούμε, για παράδειγμα, και νιώθει πολύ πολύ άβολα. Πάω σε διαφημιστικό break. Γεια σου ρε Γιαννάκη, όταν άμα το πνεύμα συμμαρτυρεί. Δεν το πιστεύω ότι είχα στο μυαλό μου αυτή τη λέξη και την είπες με την πρώτη, δηλαδή ήταν απίστευτο. Ιωάννη μου καλησπέρα, Αντώνη καλησπέρα και σε σένα, δυο στροφές από ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι της Αλεξίου και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Θέλω να έρθεις να μαθώσεις, λέει. Ωραίος. Ωραίος ο Μανώλης. Ωραίος ο Μανώλης. Μας έφυγε κι αυτός νωρίς. Κωστάκη, κι εσύ στο γκουρμπέτ είσαι. Ο Πλακάς ο Κωστάκης είναι αυτός. Δεν έχει αξία, αλλά δεν έχει ζωή. Αγόρι μου γλυκό. Η ζωή είναι μια. Έχει μια ευρύτητα. Ωραία η ζωή. Η ζωή, όχι κυρία ζωή, έτσι. Η ζωή γενικότερα. Ωραία. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι αυτό το οποίο έχουμε. Τι χρειάζεται είναι το θέμα η ζωή. Υγεία λέει ο άλλος, ειρήνη λέει ο άλλος, αγάπη λέει ο άλλος, λεφτά λέει ο άλλος, αυτάρκεια λέει ο άλλος. Ναι, αυτάρκεια χρειάζεται η ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ. Σας είπα, δεν είναι εύκολη και δεν είναι και. Δεν θα ικανοποιηθεί ο άλλος, ας πούμε, όταν την ακούσει αυτή τη λέξη. Αλλά άμα την αναλύσεις και την κάνεις, ας πούμε, σε κομματάκια ψηλά και αρχίζεις να τσιμπολογάς σιγά-σιγά, θα καταλάβεις τι σημαίνει αυτάρκεια. Άνοιξε και λίγο το λεξικό, άμα θες, δεν κακό. Καλησπέρα στον κύριο Στέλιο. Και γραμμές ανοιχτές. Πάμε σε άλλα θέματα. Το είπαμε αυτό. Όσοι το έπιασαν, το πιάσαν. Όσοι δεν το πιάσαν, δεν πειράζει. Το αναλύουν όμως, το σκέφτονται μέσα στο μυαλό, έτσι. Στον Αντωνάκη επίσης να πω την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Και καλό δρόμο. Θα έμπαινα λίγο με την κίνηση στους δρόμους στην αρχή, αλλά με το που τελείωσε το δελτίο ειδήσεων, ήταν ένα προβληματάκι κάπου στο ξεκίνημα της περιφερειακής, εκεί με την πόλη Μπαίνει από τη Μουδανιών. Αλλά μετά στη καινούργια ανανέωση χτονώθηκε, δεν είχε πρόβλημα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο το θέμα σου,
0: ναι.
1: Εξαιρετικό. Εγώ η αλήθεια είναι ότι άργησα αρκετά να καταλάβω τι χρειάζεται στη ζωή και θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό και το πιο βασικό πράγμα στη ζωή, η αυτάρκεια είναι πολύ ωραίο, είναι ψαγμένη η λέξη και το λέω πραγματικά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η υγεία, Κώστα.
0: Η υγεία την είπαμε γιατί στην αρχή ότι είναι, ναι, έχουμε υγεία. Τελειώσαμε. Ναι, αν δεν έχουμε υγεία, δεν συζητάμε. Ναι, δεν είναι.
1: Πάντως,
0: μετά την υγεία, έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Η ζωή αυτή την οποία έχουμε υγεία, δόξα τω Θεώ να λέμε.
1: Ναι, για αυτούς. Ναι, εντάξει, μετά η αυτάρκεια, όντως. Γιατί άρχισα λιγάκι να.
0: Ο άλλος σου λέει: εγώ έχω υγεία και θέλω αγάπη. Οκ. Okay. Ζεις με την αγάπη, ζεις, λέει ο άλλος. Οκ. Okay. Ήταν όλες οι απαντήσεις, ήταν πάρα πολύ σωστές. Εγώ δεν είπα.
1: Απλά η αγάπη δεν γεμίζει το τσουκάλι. Ο
0: άλλος σου λέει: δεν με νοιάζει εμένα, φίλε. Εγώ θέλω αγάπη, να και δόξα τω
1: Θεώ. Είμαι το κιονάκι, ο αχόρταγος. Θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ μόνο αγάπη.
0: Μόνο αγάπη.
1: Και σε τόσο να γίνει και πρωθυπουργός της Ελλάδος. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Καλή είναι και αγάπη, καλή είναι και ειρήνη, καλή είναι και όλα είναι
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ θα πω ένα μεγάλο μάθημα από βιωματικό το οποίο έζησα στη ζωή μου και εύχομαι αυτό να το περάσω και στους συνακροατές μου. Κάνω ένα δύσκολο επάγγελμα, όσο και αν ακούγεται αυτό εύκολο. Mm-hmm. Νομίζω στο θυμίζω μια ιατρικό επισκέψη, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Στην αρχή του επαγγέλματός μου πήρα το θεαγένειο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάνω στον 5ο ή 6ο όροφο, είναι το παιδιατρικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που νιώθουμε, εγώ εκεί, ενώ μπήκα σε μεγάλη κατάθλιψη Κώστα, στην αρχή ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το σηκώσω, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το σηκώσει, ούτε γιατί δεν το σηκώσει.
0: Κανένας δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Κανείς το σηκώνει, ναι. Αλλά αυτό το οποίο όμως περνάει το μάθημα, όταν βλέπεις εκείνες τις ψυχές, που κάποιες δυστυχώς θα καταλήξουν και κάποιες θα την παλέψουν και θα βγουν ζωντανά,
0: ναι,
1: και θα είναι μεγάλοι αγωνιστές, εκεί πρέπει να κάνουμε όταν μας πιάνει εκείνη η κατάθλιψη, η μιζέρια αυτή. Να πάμε από εκεί 5 λεπτά, μπορούμε να περάσουμε. Αφήνουν
0: όλα, αυτά που λες, όλα αυτά που λες είναι σωστά. Κανένας δεν αφισβητεί. Είναι άλλο θέμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, όχι. Απλά το λέω, ρε παιδί μου, σαν.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Αλλά
1: περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Να σου πω όμως κάτι, έτσι, να το πω ρεαλιστικά και ίσως ακουστεί και λίγο κοινικό. Ακόμη και αυτό να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί μετά από 2-3 μέρες το ξεχνάμε. Μόνο αν το κάνουμε κάθε μέρα, ίσως εμείνουμε σε μια ευαισθησία την οποία παράγει καλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί, ναι, σου.
0: Σε 2-3-4 μέρες, 5 το, ναι, ξεχνάμε. Ναι, εδώ
1: είναι
0: ξεχνάμε.
1: Είναι εκείνο που, ναι, πετάς. Και να σου πω κάτι, από τη μια είναι σωστό αυτό που λες. Από την άλλη, αν τα κρατούσαμε όλα αυτά μέσα μας,
0: δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε.
1: Δεν θα μπορούσαμε, ναι, να ζήσουμε. Δηλαδή, αν θυμόμασταν για κάθε χάσιμο, για κάθε αυτό, για κάθε βαθιά πληγή, αυτό έγραφε στην ψυχή μας και το συνεχίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε.
0: Έτσι.
1: Από τη μια είναι καλό, από την άλλη είναι κακό. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει όλη αυτή η θεματολογία, γιατί εντάξει, ρε Κώστα.
0: Χαίρομαι που σας αρέσουν οι κουβέντες, γιατί για τον Τριαντόπουλο μιλήσουμε μετά. Δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι απαραίτητο.
1: Σε μεγάλη επιτυχία.
0: Για τα κρέατα, ναι.
1: Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι ακούω από τους συνακροατές μου πολύ ωραία ψαγμένα πράγματα και με ευχαριστεί αυτό.
0: Χαίρομαι που σας αρέσει. Καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Γεια σου κύριε Μίλτο. Φωτάκο μου, καλησπέρα και σε σένα αγόρι μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Λοιπόν, άκουσα το πρωί μια κουβέντα και θέλω λίγο έτσι να το διευκρινίσω πιο πολύ στο Βαγγέλη, ο οποίος δεν το αντιλήφθη το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Τώρα εγώ δεν θα σου πω δημοσιογραφικά, ξέρω εγώ αν έγινε ή δεν έγινε, αν το είπε ή δεν το είπε, είναι άλλο θέμα. Θα σου το περιγράψω με ένα παράδειγμα, γιατί μόνο αυτόν τον τρόπο έχω εγώ πλέον. Δεν έχω άλλο τρόπο για να σου το αναλύσω, γιατί δεν είναι και τόσο απαραίτητο, ας πούμε. Έτσι, οι αναλύσεις, ας πούμε, γίνονται τόσες και τόσες φορές και νομίζω ότι ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα ή έχει τις δικές του εικασίες.
1: Μη μιλάς για τα πόβραδα που ξανά δεν γυρίζουν.
0: Ακούσαμε πριν από μέρες και την κραυγή αγωνίας μιας μάνας, η οποία μίλησε, που έχασε παιδί στα Τέμπη και μίλησε για την όλη διαδικασία, προσπαθώντας να μίλησε για όλους και για όλα. Έτσι, είναι πονεμένοι άνθρωποι, έχουν το δικαίωμα, όπως όλοι μας πολλές φορές έχουμε τον πόνο μας και την δυστυχία μας ή την στεναχώρια, το στρίμωγμά μας ίσως, να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Μην μπαίνεις, ας πούμε, στη διαδικασία του γράμμα του νόμου για να γίνεις υπερβολικά δίκαιος αν πούμε κάτι καλό ή αν πούμε κάτι σωστά ή αν το διατυπώσουμε σωστά. Το νόημα, μην χάνεις το νόημα. Για άλλη μια φορά έχω την εντύπωση ότι πάμε να χάσουμε νόημα. Το νόημα χάνουμε πάλι. Και θα εξηγηθώ, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Τίθεται ένα θέμα εδώ και μέρες, εγώ δεν θα σε απαντήσω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια και δεν θέλω να κάνω τον πολύ ξέρω. Άμα ρωτούσα, ας πούμε, τους δημοσιογράφους θα μου λέγανε αν ο Τριαντόπουλος είπε να μαζέψε τα κρέατα ή αν δεν είπε, ξέρω εγώ, μαζέψε τα κρέατα. Και γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα και μια ολόκληρη συζήτηση. Σήμερα προσπαθούσε η κυρία Βιργινία Δημαρέση να εξηγήσει ότι είναι κοτσάνα μεν. Είναι κοτσάνα σαν έκκληση, είναι ποινικό όμως. Είναι κοτσάνα, είναι άτοπο, είναι βλακώδες, είναι άσοφο, είναι χυδαίο καμιά φορά και απρεπέστατο όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, έτσι, και ξέρεις ότι αυτό που θα πεις το καταγράφει μια κάμερα. Πρέπει να είσαι πολύ βλάξ για να το πεις, ας πούμε. Είσαι το ίδιο. Είχα συναντήσει και εγώ κάποια στιγμή όταν χάλασε ένα αποχετευτικό σύστημα. Αποχετευτικό σύστημα, ξέρεις τι είναι, αυτό που παίρνει τα λύματά μας. Τα λύματα, δεν λέω αλλιώς, δεν τα λέω αλλιώς. Τα λέω λύματα. Γιατί υπάρχει και μια άλλη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Λύματα τα λέμε όμως για να καταλαβαινόμαστε και για να κρατάμε ένα επίπεδο κουβέντας όταν μιλάμε σε δημόσιο διάλογο. Αλλιώς θα το λέγαμε, ξέρεις πώς. Και ένας ο οποίος ήταν παρόν στην εξκαφή και ξέρω εγώ ανακαίνιση του χώρου και της σωληνώσεων ξέρω εγώ του αποχετευτικού δικτύου, είπε μεταξύ άλλων ο συγκεκριμένος και τι θα γίνει εδώ πέρα τώρα, θα τρέχουν συνέχεια έτσι και θα βγαίνουν συνεχώς κάθε λίγο και λιγάκι θα βγαίνουν έξω οι κοπριές. Τα λύματα τα είπε κοπριές. Τα λύματα εννοούσε. Το κοπριές βέβαια απευθύνεται. Καταλαβαίνεις το. Χάνουμε το νόημα της κατάστασης. Το νόημα της κατάστασης είναι ότι έπρεπε να επισκευάσουμε το αποχετευτικό δίκτυο. Ότι είχε πρόβλημα και έπρεπε να επισκευαστεί. Ο άνθρωπος ο οποίος είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι γιατί θα βγαίνουν συνεχώς οι κοπριές. Μας έκανε και γελάσαμε μας βέβαια. Και λέω τι λέει ρε ο άνθρωπος τώρα. Τι κοπριές ρε μας τώρα να πούμε. Άνθρωποι μένουν εδώ πέρα. Δεν μένουν ξέρω εγώ βίσονες. Άλλο η κοτσάνα, η ασοφία και η έλλειψη πνευματικότητας ή επιπέδου και άλλο τα ποινικά αδικήματα και τα λάθη τα οποία πολλές φορές έχουν δόλο ή έχουν μια διαδικασία που πρέπει να εξιχνιαστεί. Μην μπερδεύεστε για μερικά πράγματα. Μην επικεντρώνεστε σε πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν σε οδηγούν πουθενά. Είτε το είπε ο Τριαντόπουλος, είτε δεν το είπε ο κάθε ένας Τριαντόπουλος που ήταν η κοτσάνα, δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί βέβαια σε συμπεράσματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να βγάλουμε ο καθένας για τον εαυτό του βέβαια, με τον τρόπο και το ποιόν του καθενός. Εντάξει, χωριό που φαίνεται κολλάουζο δεν θέλει. Δεν είναι τόσο απαραίτητο να συζητήσουμε για την προσωπικότητα κάποιου εκτός και αν αυτό που έκανε έχει μια ποινική διάσταση το θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση η έκφραση δεν έχει ποινική διάσταση, έχει διάσταση ηλιθιότητας, ασοφίας, έλλειψη πνευματισμού, επιπέδου, πάρ' το πως θες. Προσπαθούσα να το εξηγήσει η Βιργινία, αλλά φυσικά με το άκουσμα και μόνο στο άκουσμα αυτής της κουβέντας, αν έγινε έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, εξάπτεσε και λες μα τι λέει ο ανόητος. Το λιγότερο που μπορείς να πεις, ραδιοφωνικά τουλάχιστον. Είναι και λιγάκι από προσανατολισμός, Παναγιώτη, αυτό τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, που είναι η κλειδαριά και ξαφνικά βλέπουμε μια πεταλούδα να περνάει από δίπλα και ακολουθούμε.

Έλα αφιερωμένο στα γριολούλουδα. Παναγιωτάκη μου καλησπέρα, κύριε Θύμιο. Στον Αριστίδη, στον Ορέστη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Καλή εβδομάδα. Ο Καρβέλας λέει ζητάει 200-300 χιλιάδες. 200 ή 300 ρε μάγκες. Τι θα πει 200-300 χιλιάδες. 200 παύλα 300 χιλιάδες από την Αναβίση. Ξέχασα να το πω. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Το παρασκήνιο λέει για την οικονομική διαφορά. Ωρε φίλε. Είδες που χρειάζεται η αυτάρκεια, ε? Για φαντάσου να είχαμε αυτάρκεια στα ψάρια που δεν έχουμε τώρα. Ωραίο πράγμα. Πόσο πάει Γιαννάκη η γαρίδα στην αγορά πλέον? Δεν σου λέω για τη σαρδέλα, γιατί είναι φτηνιάρικο η σαρδέλα. Για τη γαρίδα σου λέω.

Θερμαϊκού, θερμαϊκού γαρίδα. Τι, Ινδικού, θερμαϊκού γαρίδα. Για ψάξτε το λίγο να δούμε λίγο. Αν και η Ζηνοβία, τη Ζηνοβία τη χάσαμε εδώ μεταξύ. Δεν μας καταδέχεται πλέον. Ζηνοβία δεν παίρνει γαρίδες, αλλά τη Σαρδέλα ξέρει πόσο μπορεί να τη βρει και πού, έτσι. Επίστρο, πάνω από 40. Να χαρώ εγώ.

0: Αλλά ξέρεις, οι λύσεις πολλές φορές είναι πολύ απλές. Δηλαδή, σε βαθμό ισπανική λέει έχει 10 ευρώ. Α, ισπανική, ορίστε, πάρε ισπανική, ρε φίλε. Γιατί τι έχει ισπανική, θερμαϊκού θέλεις εσύ τώρα μέσα στη μόλυνση και μέσα στη τέτοια, στο καυσαέριο και στο μικροσωματίδιο. Οι λύσεις πάντοτε υπάρχουν, Ευαγγέλη. Οι λύσεις πάντοτε υπάρχουν, αρκεί να μπορείς να τις αφουγκραστείς και να τις καταλάβεις. Να μπορείς να τις αφουγκραστείς και να τις καταλάβεις. Γιατί άμα δεν τις καταλάβεις και δεν τις αφουγκραστείς, δεν μπορείς να τις, να τις νιώσεις ουσιαστικά, έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πού είναι το. Εδώ.
1: Σβήστε τα φώτα.
2: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις,
3: ναι,
2: έτσι.
3: Ναι, μήνε, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
2: Το κάνεις σαχούρι, δηλαδή. Όσο μπορείτε,
1: σβήστε τα φώτα.
2: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις, έτσι.
3: Ναι,
2: μήνε,
3: αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
0: Είναι καρδιά, βέβαια.
2: Όσο μπορείτε. Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις, έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
0: Μην το λέτε συνέχεια το ίδιο πράγμα να πούμε. Είπαμε, σβήστε τα φώτα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα μερικές φορές. Για την ακρίβεια, λέει ο άλλος. Βγήκε ο άνθρωπος, έδωσε μια λύση. Παιδιά, οι λύσεις πρέπει να έχουν μια πρακτική. Και η πρακτική είναι αυτή. Σβήστε το φω. Τσακ, γι' αυτό έχουμε τους διακόπτες. Μπαίνεις, κλείνεις. Βγαίνεις, ανοίγεις. Όχι, συγγνώμη. Μπαίνεις, ανοίγεις. Βγαίνεις, κλείνεις. Τσακ, ο διακόπτης, ας πούμε. Το έλεγε και ο. Το πιάρα, πώς το λένε, το ξεχνάς. Λογοθετήδης. Λογοθετήδης ήταν, ναι. Σβήνεις τα φώτα. Μετά μου λες για λύσεις. Δεν θέλεις να βρεις λύσεις. Σβήνεις τα φώτα, ρε φίλε. Εγώ γιατί σβήνω τόσο καιρό τα φώτα στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Και έβαλα κάτι λέει τα οποία καίγανε λίγο. Αλλά εδώ οι Μπρούκλιντες δεν θέλανε. Θέλουν φώτα να πούμε και μάλιστα με αυτό και όλο συνέχεια λάμπες αλλάζουμε. Βρε, αφήστε τις λάμπες. Μια λάμπα να έχουμε φτάνει. Βλέπουμε. Όλα τα κομπιούτερ έχουν. Είναι αυτόφωτα τα κομπιούτερ, ας πούμε. Για παράδειγμα, ο καθένας έχει το δικό του φως. Το είπε ο άνθρωπος και έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλεις να κάνεις μια οικονομία. Θέλεις να βοηθηθείς, ξέρω εγώ, για να πας να μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Τι θα κάνεις, βίνει τα φω...

φώτα. Σβήσε τα φώτα. Ανάψει κάτι κεράκι. Κάνε μια οικονομία και εσύ, ας πούμε, για να μπορέσεις να ζήσεις και να προκόψεις. Είναι η τιμή που έλεγε η κυρία προηγουμένως. Και εγώ που το έκανα αυτάρκεια στην ουσία. Μα δεν έχεις αυτάρκεια, σβήνεις τα φώτα. Μέχρι να αρχίσεις να βλέπεις μαύρα στίγματα. Εγώ αυτό κάνω, λέει, μπράβο κορίτσι μου. Έτσι, στη δουλειά μου, λέει. Όταν δεν χρειάζονται φώτα τα σβήνω. Και εγώ, εννοείται, ακριβώς. Σβήνεις τα φώτα. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Αχ, έτσι είναι καλή μου νιώβη. Έτσι είναι όταν κάνεις το σωστό και το καλό. Ο άλλος σου λέει τι σε νοιάζει. Τι σου νοιάζει εσένα, τι σου νοιάζει. Σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Παρακαλώ, έπεσε η γραμμή σου, λυπάμαι. Δημητράκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Δεύτερη ώρα εκπομπή, στάτους 107 και 7 στα ραδιοφωνά σας. Τελειώσαμε με τον Τριαντόπουλο. Δεν έχω να σας πω περισσότερα. Αυτά είναι σε μια εξέλιξη η διαδικασία. Έχει τόσες εξελίξεις η κατάσταση σε πολλά θέματα τα οποία, όσο και να τα συζητάμε, μένουμε γύρω-γύρω, αλλά ποτέ δεν μπαίνουμε μέσα στο πρόβλημα. Κατ' εμέ. Έτσι το βλέπω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Καταπιούμε σπαθιά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρμαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου. Καλή εβδομάδα, κύριε μου.
1: Ευτυχώς δεν δώσατε αποτελέσματα για την εθνική ομάδα, κύριε.
0: Όχι, δεν, γιατί μια χαρά τα πήγε η εθνική. Δεν έπαιξε καλά, μου είπανε, αλλά εγώ δεν το είδα. Λίγο είδα.
1: Καλά.
0: Ναι, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό, είπανε. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το πρώτο επίπεδο δεν έπαιξε καλά, στο δεύτερο ισορροπήσαμε.
0: Σου λέω τι ακούω. Εγώ δεν παρακολουθώ. Ας πούμε, αν και εθνική θα παρακολουθούσα, δεν είχα χρόνο απλά χθες, έτσι. Είδα λίγο έτσι ένα απόσπασμα.
1: Το ότι μιλάνε για οικονομία στην εκπομπή πιανού κυρίου ήταν αυτό του κυρίου οικονόμου.
0: Οικονομία, δεν ξέρω. Για ποια
1: οικονομία. Μιλάει για την οικονομία.
0: Α, δεν ξέρω, ήταν η οικονομία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, ας πούμε, ο άνθρωπος εκεί, ο Μιχαλό.
1: Ο κύριος οικονόμου, ναι, μαζί με τον κύριο Λυριτζή και την κυρία Τσαπανίδου, δεν είχαν την ίδια εκπομπή βέβαια. Απλά η κυρία Τσαπανίδου τότε ήταν στο κρατικό κανάλι. Ήταν στο κρατικό κανάλι και οι τρεις τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος οικονόμου, τον κύριο Λυριτζή, παίρνανε 270.000 και το 2007, κύριε Παρμαγιάννη.
0: Το ξέρω, τα ξέρουμε αυτά, αγαπητέ. Δεν είναι...
1: δεν είναι το θέμα, το ξέρουμε. Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Εντάξει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας μιλάνε τώρα για οικονομία ή για ελεύθερη οικονομία, για φιλελευθερισμό. Οι άνθρωποι, οι κρατιστές, αυτοί που τρώγανε τα λεφτά της ΕΡΤ, τα δικά μας δηλαδή, τα δικά μου, τα δικά σου. Και να μας μιλήσουν τώρα αυτοί για οικονομία.
0: Ναι. Εγώ αλλού πόνταρα. Εσύ το κάνεις το θέμα. Σωστά είναι αυτά που λες, αναμφισβήτητα. Εγώ είπα από το πρακτικό κομμάτι πώς μπορούμε να. Αν δεν έχεις λεφτά για βενζίνη για το αυτοκίνητο, λέει, παραπονιέται ο κόσμος. Δεν βλέπεις ένα παράπονο. Δεν ακούς συνεχώς ότι, ξέρω εγώ, σου λέει δεν μας φτάνουν. Και βγαίνει κάποιος ο οποίος έχει δημόσιο λόγο. Εγώ δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο, αναφέρομαι στην άποψη. Η άποψη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Όχι το πρόσωπο ποιος το είπε. Ένας που έχει δημόσιο. Να σας πω εγώ δηλαδή τώρα σε σοβαρό επίπεδο, παιδιά, αν θέλετε να κάνετε οικονομία, μην τρώτε. Μην τρώτε, ρε φίλε. Μην τρώτε μια φορά την ημέρα. Τρώτε το φαγητό, ακόψε το φαγητό. Ή ξέρω εγώ, μην κάνετε μπάνιο κάθε μέρα.
1: Κάντε. Βασίλης Αυλονίτης, κύριε Παρμαγιάννη. Αυτά έχουμε, πάμε και με τα πόδια να πούμε.
0: Ναι, πάμε και με τα πόδια.
1: Τα έλεγε από τότε. Δεν είναι καινούργιο αυτό που μας λέει αυτός ο κύριος πολιτικός. Μάλιστα. Αυτά έχουμε, πάμε και με τα πόδια.
0: Δεν είναι πολιτικός, δημοσιογράφος ήταν αυτός που το είπε, αλλά σας λέω δεν με
1: έχει. Δημοσιογράφος, ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν θέλω να παραμείνω στην προσωπική. Βλέπετε, αυτό σας το εξηγώ και άλλες φορές. Θέλω να παραμείνω στη λύση. Αν δεν έχεις λεφτά για βενζίνα, κλείς τα φώτα στο σπίτι σου, λέει. Και αυτό θα σου οικονομήσει χρήματα προφανώς.
1: Επειδή δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο αυτοί οι κύριοι, δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο, λένε αυτά που λένε. Ναι. Εντάξει, παίρνουν, τρέξουν να τρώνε λεφτά, δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο. Δεν, παραγωγή πλούτου δεν έχουν ιδέα τι θα πει, δεν έχουν ιδέα τι θα πει. Θέλουν να παίρνουν λεφτά να πούμε και να τα βλάξουν. Κάτι σαν κουκουέ ένα πράγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όπως του κουκουέ θέλουν να παίρνουν λεφτά από τον πλούσιο και να τα μοιράζουν από εδώ και από εκεί, έτσι και αυτοί θέλουν να παίρνουν λεφτά από τις εκάστοτε επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν και αυτές λεφτά από το κράτος, γιατί είναι κρατικοδίαιτες οι περισσότερες επιχειρήσεις. Εντάξει,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα, κρατικοδίαιτες, με λεφτά του κράτους δηλαδή κινούνται, είτε αυτό είναι δημόσια έργα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Τέλος πάντων, μην το μακρηγορείς, να πας να δεις την παράσταση «Ένα τυχαίο γεγονός». Τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Ναι, για να μαθαίνετε και λίγο ιστορία, ας πούμε.
1: Ο Βλάχος,
0: αυτός ο σπερμολόγος, να πούμε, κακό παιδί αυτός, είναι πολύ τέτοιο. Αυτό να πάει να το δεις για να σου εξηγήσει, ας πούμε, πως μια άγονη γη την έκανε παραγωγική με τα χέρια του. Έσκαβε εκεί, έκανε, έρανε, πότιζε, έφτιαξε, ξέρω, μια άγονη γη, ρε παιδί, με μια έρημος. Ήταν μια έρημος η κατάσταση και μόλις έγινε παραγωγική, τσαπ! Ήρθε ο σαπιοκυλάς και του λέει: το 1/10 το δίνει σε μένα. Για να ζήσουμε όλοι. Απλά πράγματα είναι αυτά. Δεν έγιναν τώρα όμως, δεν έγιναν χθες. Αυτά έγιναν, ναι, από καταβολή κόσμου.
1: Υποτίθεται όμως ότι πρέπει αυτά να τα διορθώνουμε και να πηγαίνουμε προς το καλύτερο.
0: Καλά, θα έρθει μια κυβέρνηση κάποια στιγμή, διορθώ. Από αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν, όχι αυτούς που κυβερνάνε. Αυτοί που κυβερνάνε δεν τα κατάφεραν. Αυτοί που θα κυβερνήσουν στο μέλλον, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα πιστέψουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα δημιουργήσει αυτάρκεια στους ανθρώπους. σε όλους τους τομείς.
1: Δεν πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, πρέπει να έχουμε την ίδια κυβέρνηση. Φυσικά ούτε και βουλευτές πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να ψηφίσουμε πάλι τους ίδιους βουλευτές
0: ναι.
1: της κυβέρνησης. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε άλλους βουλευτές, αυτούς που έχουμε, γιατί είναι καλή η κυβέρνηση που έχουμε, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε και βουλευτές.
0: Ακριβώς. Έχει αποδειχτεί αυτό το πράγμα, νομίζω.
1: Είναι, σωστά.
0: Λεκτικά του.
1: Είναι καλή κυβέρνηση και βουλευτές που είναι πάνω εκεί μέσα, να μην είναι καλή. Τέλος.
0: Τέλος. Τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Χωρίς να πέφτει στη γη.
0: Απλά πράγματα είναι. Όταν έχεις κάτι καλό, δεν το χαλάς, δεν πας σε κάτι χειρότερο, είναι δυνατόν. Αφού όλα τα άλλα τα πράγματα είναι χειρότερα, έτσι κι αλλιώς. Εν τω μεταξύ, άκουσα και μια πολύ ωραία έκφραση αποδόμησης ουσιαστικά. Και ξέρετε, νιώθω λίγο άβολα μερικές φορές. Άβολα νιώθω πάντοτε όταν ακούω και από τις δυο μεριές ανισόρροπες προτάσεις ή ξέρω εγώ εκφράσεις πραγμάτων. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, γιατί κατεβαίνετε στην πολιτική. Είτε γιατί θέλει να βολευτεί, λέω εγώ, αλλά ο ίδιος μπορεί να σου το πει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου πει ένας πολιτικός, περιμένεις να ακούσεις από ένα πολιτικό ο οποίος θέλει να πολιτευτεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το πω αυτό. Ναι, εγώ θα ασχολιόμουν με την πολιτική, ξεκάθαρα, και θα σου έλεγα, παιδιά, πρώτον, γιατί θέλω να βολευτώ εγώ. Είναι ειλικρινέστατο αυτό. Αλλά μπορεί αλήθεια να σου το πει κάποιος αυτό το πράγμα που ασχολείται με την πολιτική. Όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, ο πύχης τους είναι πάντοτε ψηλά. Όλοι όσοι ξεκινάνε, είναι σαν να ξεκινάς έναν αγώνα μπάσκετ ή έναν αγώνα παιχνίδι, ένα παιχνίδι, ας πούμε, για παράδειγμα, ποδοσφαίρου, και σε ρωτάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι σκοπό έχετε, να κερδίσω, ρε φίλε. Να κερδίσω, ρε φίλε. Καλά, ρε φίλε, ναι, αλλά η απέναντι ομάδα, ξέρω εγώ, είναι, ξέρω, κλάσεις ανώτερη, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά εγώ που θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, θα μπω στην αρένα για να κερδίσω. Πώς θα το κάνουμε, μπορεί να είμαι 140 κιλά ή 800 κιλά ιδία. Αλλά άμα πάω σε έναν αγώνα για να τρέξω με κάτι σπρίντερ, ας πούμε, για παράδειγμα, που τρέχουν σαν τον άνεμο, άμα με ρωτήσεις, τι θα τους πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θέλω απλά να με δει η μάνα μου που τρέχω, που ουσιαστικά αυτός μπορεί να εννοεί, γιατί ξέρεις ότι δεν θα κερδίσεις. Μα το ρωτάς τον άλλον, είναι σαν να πας στον ταβερνιάρι και του λες, έχετε καλό μενού? Όχι, δεν έχουμε καλό μενού. Χάλια είναι τα φαγητά μας, μην τα τρώτε. Για να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή από την κοινωνία. Κάνουμε τα αυτονόητα, τα κάνουμε μερικές φορές, ζητούμε. Φυσικά και όλοι όσοι προσπαθούν να μπουν στην πολιτική, και δεν μπαίνω σε ονόματα πάλι. Αυτοί έχουν αυτό έχουν στο μυαλό τους, θα κυβερνήσουν. Τι άλλο να έχουν, ξέρω εγώ. Ουσιαστικά, ξέρουμε εμείς, οι τρίτοι που βλέπουμε απ' έξω. Γιατί όταν είσαι και παρακολουθείς, ας πούμε, ένα ζευγαράκι να μαλώνει, το βλέπεις ότι μαλώνει. Αυτοί όμως νομίζουν ότι αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογικό αυτό που κάνουν. Αλλά εσύ βλέπεις ότι μαλώνουν, δεν πάνε καλά, ας πούμε.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: σκόνη και θρύψα, αλλά η ζωή.
1: Και όκια, και όκια. Μάκη, αμυγδαλάκι θέλεις, αγόρι μου? Ας σου φέρω αμυγδαλάκι. Καριδάκια έχουμε τώρα. Η μάνα μου λέει στο χωριό θα έρθουν την Κυριακή να ξεχειμονιάσουν. Πάνε το καλοκαίρι στο χωριό, αριδαία πιπεριά. Και θα ξεχειμονιάσουν από την Κυριακή. Θα έρθουν, λέω, καρακαρίδι, τίποτα. Έχουμε καρύδια τώρα φέτος. Σπάσαν τα καρύδια, σπασμένα λέει. Όχι, λέω, σπασμένα, μάνα, καθαρισμένα. Έτσι, είμαστε και τεμπελόσχυλα εμείς τώρα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε καρύδια τώρα, σπάμε και να. Καθαρισμένα τα θέλουμε τα καρύδια, Παναγιώτη. Άσε που οι περισσότεροι νομίζουν, περισσότεροι, πολλοί, από οι πιο πολλοί νεολαία βέβαια, η οποία δεν έχει επαφή με τη φύση, ας πούμε, γιατί για ευνόητους λόγους το καταλαβαίνεις, μια απομάκρυση, μια αυτό, μια στη φιλία, είναι η κυβέρνηση κτλ. Δεν ξέρουν πώς είναι το καρύδι, νομίζουν πως είναι μέχρι το τσόφλι έχουν φτάσει. Αυτό το καρύδι το οποίο το σπάς και μέσα έχει την ψύχα. Το περίβλημα του καρυδιού δεν το γνωρίζουν πώς είναι. Άμα τους ρωτήσεις, δε, σπάνια, σπάνια. Ούτε ότι λερώνονται τα χέρια τους και γίνονται κατά μαύρα με τα πιάσουν αυτά, ούτε αυτό το ξέρουν, έτσι. Ούτε άλλα πράγματα ξέρουν. Αλλά η γνώση δεν είναι απαραίτητη τώρα. Δεν χρειάζεται να έχεις αυτάρκεια και στη γνώση. Για όνομα του Θεού. Λίγα να ξέρεις, να κονομάς μόνο. Καλησπέρα και στον Άκη. Καλό απογευματάκι. Στη Μαρία επίσης. Μαρία λέει, άμα το πει, βέβαια, λογικό είναι. Άμα το πει, θα. Οι δημοσκοπήσεις λένε τώρα. Ακούστε λίγο. Φωτογραφίζω κάποιους, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να. Και θα σας παρακαλούσα λίγο να μένουμε λίγο σε αυτή την κουβέντα. Είναι φυσιολογικό, ρε. Και συγγνώμη για τώρα. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, ουσιαστικά είναι πολύ. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το λέω ειλικρινά. Αν ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική, να κυβερνήσω. Πλάκα μου κάνεις. Πρέπει να είσαι πολύ χαζός για να θες να κυβερνήσεις. Ή εκτός κι αν, όταν λέω να θες να κυβερνήσεις, εννοώ. Εκτός κι αν ξέρεις ότι αυτό το οποίο θα κάνεις θα σε αναβαθμίσει σε πολλούς τομείς. Πιο πολύ οικονομικά βέβαια, έτσι, αν το κάνεις αυτό. Αν το κάνεις γιατί απλά έχεις μια ιδεολογία και αυτό και θες να κάνεις καλό στους συνανθρώπους, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω για γενικό, για μένα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύω. Εσύ μπορεί να τα πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου, έτσι. Αλλά το να μου πει κάποιος ότι ξέρεις τι, γιατί να μην πάω να πούμε, αφού βλέπεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε στην εγκεφαλική μας φιλοσοφία. Αυτό είναι το σύστημα. Αν μπορώ εγώ να τρουπώσω και να κονομάω, ας πούμε, για παράδειγμα, και να είμαι στον αφρό, γιατί να μην το κάνω? Ουσιαστικά, πολλοί μπορεί να το πούν αυτό. Και ο πρώτος είμαι εγώ. Το λέω. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά όταν ρωτάς, ρε άνθρωπε, ένα πολιτικό, ο οποίος είναι, θέλει να γίνει και αρχηγός κόμματος, κάνει ένα κόμμα, ποιος είναι ο στόχος, ποιος να είναι ο στόχος? Να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια. Τι στόχος να κάνει πολιτικός αρχηγός, κάνει ένα κόμμα. Είναι να γεμίσει αυτό το κόμμα, να βγατίσει αυτό το κόμμα, να μεγαλώσει αυτό το κόμμα, να το πιστέψει ο λαός, να το ψηφίσει να κυβερνήσει για να σώσει τον κόσμο. Την Ελλάδα, τέλος πάντων. Αυτά θα σου πει. Τα πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις, αυτό είναι το μοντέλο. Και είναι αυτονόητο. Κι αν του λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις λένε καλά. Άμα λένε οι δημοσκοπήσεις, τότε με ρωτάτε εμένα. Πιστέψτε τις δημοσκοπήσεις, τότε μην κάνετε και εκλογές. Α, τις δημοσκοπήσεις να λένε. Γυρίζουμε τον τραχανά για να μην κολλήσει. Τα ίδια και τα ίδια. Όχι στα ουσιαστικά, αλλά σε αυτά τα οποία κυκλοφορούν απλά και πολλούνται. Πόσο μου λείπει αυτό. Άντε τα καρύδια, να ο Θανασάκης τα πήρε τα καρύδια. Πω από τα χέρια μαύρα, ε. Ξέρεις με τι βγαίνει αυτό, με ντομάτα, να ξέρεις. Τρίψε δύο ντομάτες και πλένε τα χέρια με ντομάτα. Η ντομάτα το καθαρίζει.

Τι έγινε στην Γαλλία, ρε Φωτάκο, και πάρε ένα τηλέφωνο και πέστε μας τώρα. Πρέπει να ασχολούμαι, γιατί δεν σας τα είπαν οι δημοσιογράφοι. Δεν σας τα είπαν αν έγινε κάτι στη Γαλλία. Ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι. Πρώτη φορά θα είναι. Από τότε με τα κίτρινα γυλαίκα και προς τα δω, όλο ξεσηκωμένοι είναι αυτοί. Και οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.

Παναγιώτης μας παροτρύνει ότι όταν κάθε φορά που έχουμε ένα παράπονο μέσα μας, να κοιτάμε μια συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία είναι πολύ θλιβερή, ένα παιδάκι το οποίο κοιμάται στο δρόμο, κοιμάται στο χώμα επάνω, έχοντας προς κεφάλι μια πέτρα ουσιαστικά. Φαίνεται ταλαιπωρημένο, νηστικό και όντως είναι πολύ δύσκολη εικόνα. Δεν βοηθάει, δεν θα βοηθήσει αυτό. Το λέγαμε προηγουμένως αυτά τα πράγματα, Παναγιώτη, δεν άκουσες μάλλον. Θα κρατήσει λίγο το συνέστημα, λίγο η συγκίνηση, λίγο είναι σαν να οδηγείς το αυτοκίνητό σου και σε λίγο νευρούς που λένε οι Γερμανοί, νευρικός, και ξαφνικά περνάς από ένα δυστύχημα, τύπα ξύλο, και βλέπεις ας πούμε τις ορούς να τις σκεπάζουν και τα στενοφόρα να είναι πανικόβλητα. Κόβεις λίγο ταχύτητα, η αλήθεια είναι ότι κουμπώνεσαι λιγάκι. Κουμπώνεσαι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για πόσο? Με τα επόμενα 10 χιλιόμετρα, 5, μπορεί και πιο λίγο. Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Αυτά που πρέπει να έχουμε μέσα μας, είτε τα ανακαλύπτουμε και ξέρουμε ότι τα έχουμε, αλλά για να τα πάρουμε από κάπου και να τα βάλουμε μέσα μας, δύσκολο πράγμα. Ή πρέπει σιγά σιγά να ριζώσει κάτι και να αρχίσει να μεγαλώνει. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει αγώνα και θέλει εξάσκηση. Πώς κάνεις μπράτσα, πώς κάνεις τρικέφαλους, δικέφαλους, τετρακέφαλους, έτσι θέλει και τη συνείδησή σου και την αφοσίωσή σου και την πίστη σου και την αγάπη σου και τον έρωτά σου και όλα σου. Και όλα σου, μέχρι να φτάσεις στην αυτάρκεια.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
4: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό σχεδόν της εκπομπής. Στον Αργύρι να πω μια καλησπέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε ήδη στο Viber. Γεια σου Λάκης, γεια σου ρε Συγχωριανέ. Δεν κατάλαβα τι μου έγραψες. Κάτι μου έγραψες. Άμα δεις τον Κοσμά, να δώσεις χαιρετίσματα από μένα. Με τον Κοσμά είμαστε στην ίδια συνωμοταξία, στην ίδια συμπορία μάλλον, έτσι. Ξέρει ο Κοσμάς εκεί με το λόφο που δεν μπορούσε να τον κατακτήσει κανείς. Καστανάκι, όχι Μυγδαλάκι, κύριε Μάκη, για καστανάκι να μιλάμε. Από τον Κότσο περιμένω κάστανα. Βραστερά και γευστικά για να φάμε. Είναι εποχή τώρα και νομίζω πως βγαίνουν και τα ρόδια, δεν κάνω λάθος. Ε? Και τα ρόδια είναι τώρα εποχή. Κάστανα λέει μου έφερε. Ναι, κάστανα, τι θα σου φέρει, κάστανα. Ωραία είναι. Αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί κακό είναι που σου έφερε κάστανα, καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Στο ίδιο πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό.
0: Καλό στο Κατερινιό, η οποία λέει ακούει. Νόμιζα κρυώνω έγραφες, αλλά τελικά διάβασα ότι λες ότι ακούω. Δεν προλαβαίνεις να γράφεις. Δεν πειράζει, σήμερα θα ακούτε. Σήμερα ο τίτλος της εκπομπής έχει διδακτικό χαρακτήρα, έτσι. Η οικονομία, για οικονομία σβήστε το φως. Και όπως έλεγε και ένα τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Χατζή, έτσι, μας κόψε να κόψε το, απόψε το φως, θυμάσαι το τραγουδάκι, πολύ ωραίο, πολύ καλό. Κόψατε ρόδια Γιαννάκη, δεν σου λέω εγώ, είναι η εποχή των ροδιών.

0: Για λίγο ακόμα οι γραμμές ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Δεν ξέρω, Βασιλάκη, με ρωτάς, αγόρι μου. Αυτά είναι με τους δημοσιογράφους για τα ψάρια. Με τους δημοσιογράφους. Εμένα τι να σου πω τώρα για τα ψάρια. Ας, δεν. Και να βγάλουμε κάποιον να μιλήσει, θα πει τα δικά του άνθρωπο. Δεν θα. Ο κάθε ένας βλέπει τη δικιά του πλευρά, έτσι. Όπως μπορεί να την ανταπεξέλθει και όπως μπορεί να. Βγήκαν οι πολιτικοί, ήρθαν εδώ πέρα όλοι μαζί, σύσσωμοι, ας πούμε. Πέφτουν πάνω στα προβλήματα των αγροτών και των γενικότερα. Και των αγροτών και των ψαράδων και των μελισσοκόμων.
1: Φυσάει έξω το βουνό.
0: Προσπαθούν να δώσουν λύσεις οι άνθρωποι τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις όμως, εκεί είναι το ερώτημα, το απλό. Που μπορείς να δώσεις μια απάντηση. Γιατί δεν γίνεται προφανώς. Δεν γίνεται γιατί κάποιος πρέπει να δουλεύει και κάποιος πρέπει να τρώει. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω την αρχική ιδέα, δηλαδή στο αρχικό στάδιο των πραγμάτων, ας πούμε. Τι δεν μπορούμε να έχουμε, ενέργεια, σου λέει ο άλλος. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ενέργεια, γιατί είναι ακριβή. Γιατί είναι ακριβή η ενέργεια, γιατί δεν μπορεί να τη βρει. Πού δεν μπορεί να τη βρει, όπου και να σκάψει στον κόσμο, ενέργεια υπάρχει. Όλα ενέργεια είναι σε αυτόν τον πλανήτη, παρακαλώ.
2: Αν θα έρθει ο αριστερόσφος στη Δράμα,
0: ναι.
2: Θα σε στείλω ένα κυβότιο ρόδια να με πάρει τηλέφωνο,
0: ναι.
2: Θα τα πάω όπου θέλει αυτός. Έρχεται φορτώνει τη βιομηχανική, θα τα πάω εγώ όπου θα τα πάρει.
0: Θα τον μπορώ να το κάνει, έγινε. Σε ευχαριστώ, αριστερόσφος. Δεν ξέρω αν μας ακούς, ρόδια να μας φέρεις εκεί από το Δημητρό, από τη Δράμα. Τα οποία πρέπει να είναι και πολύ καλά, έτσι. Είναι και, έχουν και αντιξοδοτικές ιδιότητες μέσα. Πώς το λένε, κάτι έχουν μέσα και σε fit, να πούμε. Βέβαια.

0: Εν τω μεταξύ, Κατερινιό, μάμα τα έλεγε αυτά κανένας άλλος. Καμιά φορά τα έλεγε ο πατέρας μου και τον παρεξηγούσε. Α πούμε, τον έλεγα τώρα, εσύ, father, πλάκα μας κάνεις τώρα. Είναι δυνατόν, μας έλεγε, θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, καλοκαιριά, την κατώρα στο χωριό, μέσα στη σκόνη και μέσα στα γιαπιά και μέσα στα χωράφια και στη λίγδα και μέσα στα μισκοπριές. Κοπριές, είπα, δεν είναι κακό. Πιτσιρικάδες, παλικαράκια, ξέρω εγώ, λέγαμε ότι θα έρθει να πέσει ο ήλιος, να πούμε το απόγευμα, βγούμε καμιά βόλτα έξω, ρε παιδί μου, να ανοίξει λίγο το μάτι μας, ξέρω εγώ. Κάνε ένα ντουζάκι, ένα μπανάκι, να... και μας έλεγε τότε, καλά, κάθε μέρα μπάνιο. Κάθε μέρα μπάνιο. Πάρε το λάστιχο έξω καλοκαίρι, είναι πλήσου λιγάκι από πάνω, ξέρω εγώ. Εμείς θέλαμε να ανάψουμε το θερμοσύφωνα, κανονικά σαμπουάν, κοντίσιονερ, όλα κανονικά. Κλασικά τώρα, ξέρεις, νέα τάξη πραγμάτων. Για από τότε ξεκίνησε. Και τα έλεγε ο φάδερ μου, λέει, καλά, σοβαρά, με κάθε μέρα μπάνιο. Λέω, γιατί κάθε μέρα, πώς δεν θα γίνει κάθε μέρα μπάνιο, δεν κάνουμε κάθε μέρα μπάνιο. Πλάκα μου κάνεις, κάθε μέρα μπάνιο, τι πράγματα είναι αυτά. Το θεωρούσε, δηλαδή τώρα, αν είχε πολιτικό λόγο, πρόσεξε να δεις, γιατί εσύ το παίρνεις τώρα αστεία, λες, και μένω ο πατέρας μου τα ίδια έλεγε. Ναι, αλλά για φαντάζεσαι ο πατέρας σου να κυβερνούσε αυτόν τον τόπο. Μην το παίρνεις αψήφιστα. Φαντάζεσαι ότι ο πατέρας σου είναι ένας ο οποίος θα μπορούσε να κυβερνάει αυτόν τον τόπο, ρε φίλε. Και την είχε αυτή την άποψη, δηλαδή, πώς θα την αλλάξεις τώρα. Χουι, χουι, σωστά έτσι. Άμαν χουι και αυτό κάθε μέρα μπάνιο. Και σου λέει ο άλλος, θες να κάνεις οικονομία, σβήσε τα φώτα. Το λέει χαριτολογώντας, πιθανότατα. Το λέει εμπεριστατωμένα, ίσως, το ρωτήσουμε.
1: Να σε γυρέψω στα νύχτα.
0: Κωνσταντίνε, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. 700 γραμμάρια λέει το τελευταίο καρπουζάκιον. 700 γραμμάρια καρπουζάκι. Τώρα τι να φας αυτό το 700 γραμμάρια, ρε φίλε καρπούζι. Κωνσταντίνε, με συγχωρείς δηλαδή, αλλά τώρα έχει γεύση αυτό το καρπουζάκι που μου στέλνεις. Γεια σου, την καλησπέρα και τη δικιά μου. Δεν νομίζω.

0: αντίο.
1: Χωρίς να πει αντίο, Βασιλάκη. Γεια σου, Ασπασία μου, στη Γιώτα, στη Σόνια. Την καλησπέρα μου στα μηνύματα τα οποία ακολουθούν. Είπαμε το τυρί τυράκι, θα πούμε και το ψάρι ψαράκι. Ήθελες να φας ψαράκι, κοίταξε να δεις, μην ανησυχείς για σένα. Οι ταβέρνες πάλι θα βρουν ψαριά. Τώρα μη λέμε. Στη Λαϊκή μπορεί να μην βρεις, αλλά αν πας σε καμιά ταβερνού, καλά δεν θα βρεις τα πάντα. Θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά θα φας από τα ακριβά. Δεν υπάρχει θέματα. Θέμητα. Δήμητρα διαβάζω, Θέμητα λέω. Δήμητρα, καλησπέρα, κορίτσι μου. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα, Μανολάκη, ότι αν εγώ ας πούμε το Σάββατο θέλω να πάω στη Λαϊκή δεν θα βρω καθόλου ψάρια? Για θα βρω μόνο μεγάλα. Δεν θα βρω καθόλου. Τόσο χάλια είναι η κατάσταση. Δεν το ξέρω, σου λέω. Δεν ξέρω. Εγώ όλη μέρα στη δουλειά είμαι. Πού να ξέρω κι εγώ. Δημοσιογράφοι, τι σας είπανε για τα ψάρια? Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Άστο να πάει, άστο που λένε. Αφροδίτη μου, καλησπέρα. Μην προσπαθήσετε ποτέ να πείσετε τον... Μην αφήσετε βασικά κανέναν και ποτέ να σας πείσει ότι το να αντιδράς σε κάτι που πραγματικά βλέπεις ότι είναι κακό κείμενο ή σε κάτι που σε πληγώνει, ότι αυτό είναι το σφάλμα σου. Αν το κάνετε αυτό, πάτε χαμένοι. Στο λέω εγώ δηλαδή εμπεριστατωμένα αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, κάμερα σε μένα. Εμπεριστατωμένα σου λέω, δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε καν αληφές. Αν αφήσεις κάποιον να σε πείσει, ότι το να αντιδράς για οτιδήποτε βλέπεις ότι είναι κακό για σένα μιλάω, δεν μιλάω για το γυργίτονα, και οτιδήποτε σε πληγώνει, σε στεναχωρεί, σε αναστατώνει και αντιδράς πάνω σε αυτό, προσπαθούν να σε πείσουν μερικές φορές ότι αυτό είναι το σφάλμα σου και ότι πρέπει να το αντιμετωπίζεις με ένα διαφορετικό τρόπο και δεν πρέπει να αντιδράς. Αγόρι μου, καημένο μου παιδί, καημένη μου κοπέλα, αν είσαι κοπέλα. Be careful το νου σου.
1: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή.
0: Αυτή είναι η διαδικασία, η οποία είναι μαθηματικά αποδεδειγμένη, δηλαδή λειτουργεί, πώς να σου πω, υποσυνείδητα προφανώς, έτσι. Είναι καθαρή προπαγάνδα βέβαια, αλλά υποσυνείδητο. Αν αντιδράσεις για οτιδήποτε βλέπεις ότι είναι άσχημο, λεκτικά, με οποιοδήποτε τρόπο και να αντιδράσεις, δεν μιλάμε για βία, μιλάμε για αντίδραση. Να πεις, φίλε, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σηκώνεσαι όρθιος και λες stop. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Τι είναι αυτά που λες, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Αν αντιδράσεις για αυτό το πράγμα το οποίο νιώθεις εσύ ότι είναι άσχημο. Θα προσπαθήσει το σύστημα να σε πείσει ότι είναι το σφάλμα σου αυτό. Ενώ είναι η πιο φυσιολογική ενέργεια την οποία μπορείς να κάνεις ουσιαστικά. Και απαιτείται να κάνεις έτσι.

0: Παραμύθια πουλότης ο Κάς, κύριε Χάουρη. Γεια σου Μαράκη. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. 2-3 πραγματάκια είπαμε για την αυτάρκεια, να το συζητήσετε με τον εαυτό σας αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι γιατί θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Σιγά τώρα έγινε εγώ καλύτερος άνθρωπος, όχι. Αλλά όταν έχεις κατά νου κάποια πράγματα και μπορείς έτσι να τα αναλύσεις, τουλάχιστον στη θεωρία. Γιατί άμα δεν πετύχουμε τη θεωρία, ποια πράξη. Πράξη για να όχι. Πρέπει να περάσει τη θεωρία πρώτα. Τουλάχιστον θεωρία να το καταλάβεις το πράγμα. Και μετά να κάνεις μικρά βήματα και μικρούς στόχους. Μην κάνεις μεγάλους στόχους. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βλέπεις και με την πολιτική το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν θα σου πω σε λεπτομέρειες. Τα πάμε αυτά νωρίτερα. Μα να είσαι στην εκπομπή από νωρίς, παιδιά, έτσι. 7 ξεκινάμε. 9 τελειώνουμε. Και θα κλείσουμε κάτι μελωδικό και όμορφο. Κάπου μέσα βαθιά. Από αυτά που σε ταξιδεύουν ευχάριστα. Κάτι μες στην ψυχή μου.
1: Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα

0: Να, κύριε Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι που έστειλες. Παρακαλώ στη γραμμούλα, ελάτε. Πόσα λεπτά έχω ακόμα, 7. Εντάξει, έχω ακόμα χρόνο, ελάτε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μπερμπατσιώτης Γιάννης ονομάζομαι και τηλεφωνώ από εταιρεία ερευνών Global Link. Διεξάγουμε μία σύντομη έρευνα για την ακροαματικότητα του ραδιοφώνου στο νομό Θεσσαλονίκης.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Έχω καλέσει εργασιακό χώρο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, εντάξει, μόνος μου είμαι. Πείτε μου.
1: Ναι, αλλά είναι εργασιακός χώρος, εγώ σας ρωτάω.
0: Δουλεύω στο γραφείο μου, ναι.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, δεν θα μου κάνετε ερωτήσεις.
1: Δεν μας επιτρέπετε από την εταιρεία μας εργασιακό χώρο, γι' αυτό σας το ρώτησα.
0: Γιατί δεν επιτρέπετε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γιατί δεν επιτρέπετε σε εργασιακό χώρο, τι έχει ο εργασιακός χώρος? Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που εργάζομαι αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί θέλουμε οικίες πρώτον, δεύτερον, ο εργασιακός χώρος δεν θέλουμε να ενοχλούμε.
0: Α, εμένα δεν με ενοχλείτε πάντως. Εμένα δεν με ενοχλείτε
1: πάντως. Ναι, αλλά εγώ σας λέω ότι.
0: Τι ισχύει, λέτε.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει κύριε μου, ναι. Όπως θέλετε εσείς, όπως νιώθετε εγώ.
1: Σας ευχαριστήσω
0: και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλά. Να είστε καλά και εσείς κύριε μου. Κοίτα, θα χάσαμε ένα ψήφο τώρα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Να δεις. Τι λέω και εγώ εργασιακό χώρο. Πες ένα ψέμα το κερατό μου μέσα. Ρε Γιάννη Ρέπιτς. Θα παίρναμε ένα μπόνους. Τι πάθαμε στα γεράματα, ρε. Δεν μου κόβει, καθόλου δεν μου κόβει. Μια ψήφο. Τι είπα εγώ, ένα ψήφο. Μια ψήφο. Ηθυλικό είναι. Τέλος πάντων. Κοίτα ρε, τι το θέλε το εργασιακό να πούμε. Εργασιακό είναι, δουλειά κάνουμε εδώ πέρα τώρα.
2: Το πύργο έβαλα της Πίζας.
0: Κοίτα για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιάννη.
2: Μια μινιατούρα πυραμίδας. Έβαλα και το Τας Μαχάλ.
0: Ρε φίλε, κάντε μια
2: ελευθερίας. Μα και του Άιφελ το πύργο. Το κήπο αυτό της Βαβυλώνας.
0: Δεν γίνεται στον εργασιακό χώρο. Δεν γίνεται, το απαγορεύει ο νόμος. Ποιος τον έγραψε τον νόμο? Ένας, κάποιος τον έγραψε. Τώρα που μπορώ να καταλάβω εγώ ατέρμον? Είναι δυνατόν να καταλάβω εγώ ατέρμον, να πούμε?
2: Το δικό μου το πλανήτη.
0: Άρε Δήμητρα, το χάσαμε το κορμί, πατριώτησα. Έλατε, πες είμαι μόνο στο σπίτι να πούμε. Όσοι γνωστή ταινία, ακούω μουσική. Έχω βάλει πιτζάμες να πούμε. Απίστευτο, δεν λες τίποτα. Δεν θέλει τον εργασιακό χώρο, θέλει αλλού. Με πήρε χαμπάρι για τη θεία του, το ψήρι θύρισαν οι άλλοι από δίπλα. Ο 100%. Ακούει μουσική, σου λέει, όχι, θα έχει πλάκα να πεις μέσα σε κανένα ραδιοφωνικό σταθμό. Την καντεμιά μου. Άμα σας παρεπιπτόντως, αν σας δοθεί ευκαιρία και έτσι ζούμε, να ξέρετε. Αυτή είναι η διαδικασία στο Matrix. Θα σας πάρει το συστημικό σύστημα του συστήματος και θα σας κάνει συστημικές ερωτήσεις και εσείς συστημικά πρέπει να απαντήσετε ότι ακούτε στάτους. Και αν θέλετε, ξέρω εγώ, έτσι πείτε και για τη δικιά μου την εκπομπή κανένα καλό λόγο. Χαίρε τη μάνα μου να πούμε. Βέβαια.
2: Γεμάτο φώτα.
0: Βέβαια.
2: Μια όπερα στην Αυστραλία.
0: Παίρνει χαρά η φουκαριά, ρε μάνα μου. Τι έκανε, λέει, σ' ακούνε, αγόρι, μ' ακούνε, μάνα, λέω, μ' ακούνε, μ' ακούνε. Χαρά στο κουράγιο τους, μου λέει.

Τελευταίο τραγουδάκι, Erotic. Erotic, θα κλείσουμε δευτεριάτικα με Erotic. Τελευταίο τραγουδάκι, αφιερωμένο και αγαπημένο. Θα δώσουμε χώρο στην επόμενη εκπομπή από τον Διογέννη και αμέσως μετά, βέβαια, κατά τις 10, Γιάννης Ρέπιτς, ο οποίος είναι ήδη εδώ παρεούλα μου σήμερα. Δεν είπαμε πράγματα με τον Γιάννη Ρέπιτς σήμερα. Τον έχουν απορροφήσει τα ιντερνέτια και οι οθόνες, τα reals, τα πιο πολύ τα reals. Είναι, για όλους μας είναι παγίδα, όχι μόνο για. Είναι παγίδα τα reals, είναι παγίδα μεγάλη. Αλλά εντάξει, μην τρελαίνεσαι κιόλας, δεν πάθεις και τίποτα, μην φοβάσαι. Ψάρι με τυρί να μην φας, γιατί μπορεί να πάθεις και μια δηλητηρίαση. Και κάνα χαλασμένο αυγό. Αυτά τα real και αυτά δεν σου κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά. Μην ανησυχείς, ιδιαίτερα αν είσαι κάποια ηλικία και μετά και τα έχεις ζήσει όλα δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μην ανησυχείς, έτσι. Από άλλα πράγματα να φοβάσαι. Από αυτά που φαίνονται αθώα. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο το βραδάκι και γύρω στις 7.

0: Αιγυπτιακό Μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
7: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
8: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
9: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
10: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
11: Αλητία! Αλητία!
12: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
13: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Έλαβε φόρα.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Χαιρετίζω τους πάντες.
17: Oh, Miss Effie was her name. Through the West she won her.
16: Ο, για να μην λέτε οι κάποιοι άλλοι. Εγώ όλους τους χαιρετίζω. Και τι στείλανε τα παλικάρια, λέει, θα πάνε στο γονίδι. Μη ακόμα δεν είπα γονίδι, πέφτουν οι σφαλιάρες, μη σε παρακαλώ. Δημοκρατία έχουμε. Όποιος θέλει χαιρετάει όποιον θέλει. Λογαριασμό θα είσαι να δώσει αυτός που χαιρετάει σε αυτό που χαιρετιέται. Ναι. Το κάναμε πλέον. Δεν μπορεί αυθορμήτη ένας άνθρωπος να χαιρετήσει έναν άλλον. Τι πράγμα είστε? Και ποιος το περίμενε αυτό από το σταμάτη το γονίδι? Δηλαδή, ποιος το περίμενε?
18: Είσαι με το φίλο μου και για την συγκρότηση. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρει χωριστάσιο.
16: Εμείς τι φταίμε, ρε σταμάτη? Αν αυτό που ονειρεύεται αυτός όντως γίνει αλήθεια για να χαρεί αυτός, τον ήπιαμε οι υπόλοιποι. Είσαι με τα καλά σου, αλλά δεν τα άφησε έτσι. Α, σταμάτης.
19: Α, ναι, ναι.
16: Δεν τα αφήνει αυτά έτσι. Πήγανε και του την είπανε, δεν ξέρω, τα αριστερηλίκια να πούμε, δεν τα χαμούν να πούμε, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε, και να το ψάξουμε, να το ξύσουμε το θέμα και τι εννοούσατε και όταν είπατε και γιατί επιλέξατε, και αφού. Ασέρεκανε πίσω όταν μιλάει ο Σταμάτης.
20: Εγώ κάθε βράδυ θα βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος, τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Το είπαν εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Λέω καλός ο παλικάρι, καλός πολίτης. Γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, επώνυμος τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια, γιατί το κινητό μου εμένα, ας πούμε, είναι το παλιό. Δεν έχω με τα media, δεν τα πάω καλά.
21: Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε.
20: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολιτικός.
16: Το καταλάβαμε.
20: Είμαι έτοιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν με ενόχλησε, δεν ήταν πολύ κυρίως. Σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά.
21: ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να μ' ακούσει. Έπρεπε.
16: Ναι, δηλαδή, τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβοδίκαιος. Θα μπορούσες βέβαια να κες ότι δεν τον είδες, γιατί δεν είναι μια απλή περίπτωση. Γιατί φαντάζομαι ότι και η μάνα του Φίσα είναι ενθουσιασμένη σήμερα. Γιατί ήθελε να καλοπιάσει έναν πελάτη. Έναν απλό μέσο πελάτη, ο οποίος ποιος τον ξέρει. Και γράφανε και τι δεν γράφανε στα μέσα, βέβαια. Που αυτός και ποιος ξέρει τον άλλονε. Και που θα πεις, γιατί βγήκε και ένας παλικαράς να κάνει το μάγκα και έκανε κριτική. Ποιος, αυτός που γράφει τα τραγούδια στον ανταγωνιστή του. Κατάλαβες, στο ρέμο. Γι' αυτό βγήκε και ας έδωε τώρα σε τα μας να πούμε. Ναι, σε αυτά τα έχουμε για πλάκα να πούμε. Κοίτα, σταμάτη, σε παρακαλώ στην παπάντσα. Είπαμε, ποιος λέει, το όλα σε θυμίζουν, δεν ήταν το σταμάτη.
6: Όχι.
16: Ποιανού ήταν.
6: Σ' Αλεξή, όλα σε θυμίζουν απλά για
16: κάποιον. Όλα σε θυμίζουν, αυτό είναι άλλο. Όλα σε θυμίζουν.
6: Όλα σε αγαπάνε, ρε.
16: Ναι, αυτά είναι. Δεν έχω. Ακόμα δεν έχω ακριβώς τους στίχους, αλλά τέλος πάντων.
6: Αλλά τι λέει.
16: Μπέρδεψε τη φράση, ρε παιδιά μου, πώς ξέρεις. Δηλαδή, άμα πεις του όλα σε θυμίζουν παλιά και αγαπημένα. Θα πει κανένας, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά παιδιά, λίγη προσοχή, ποιον χαιρετάτε. Δηλαδή τώρα, με συγχωρείς. Και ο Αθερίδης χαιρέτησε τις προάλλες του.
6: Φώνα.
16: Του Χατζηδάκη, ποιο είχε χαιρετήσει.
6: Το Χατζηδάκη.
16: Κάποιον που πήγε στο θέατρο τέλος πάντων και μετά βγήκε και είπε: εγώ είμαι έναν τόμπα πάντα αριστερός, αλλά σαν πελάτης που ήρθε. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
6: Τι είπε σαν πελάτης, δεν κατάλαβα.
16: Καλά, σαν θεατής που με τίμησε. Όλοι στην τιμή του ρε, άμα σε τιμούνε άνθρωποι σαν τον Κασιδιάρη, να χαίρεσαι την τιμή που σε δίνουν. Μη μας τρελαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
11: Μα για σένα ναι μου λέει.
16: Εδώ πάνω στην κορύφωση.
11: Πώς
16: σε θυμίζουν παλιά και αγαπημένα.
11: Δυνατά.
16: Δηλαδή γιατί, πού αλλάζει δηλαδή.
6: Ρυθμό.
16: Το ίδιο πράγμα. Και ο ρυθμός είναι ο ρυθμός είναι ίδιος.
6: Όχι, το προηγούμενο, το κανονικό, το αυθεντικό.
16: Ποιο στενάχωρο
6: δεν
16: είναι. Και πού να πάει τώρα, ήθελε να πάει στην Αλεξίου Κασιδιάρης, αλλά έχει χάρη που σταμάτησε να τραγουδάει. Κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να πάει στο σταμάτη το γονίδι, ο οποίο βάζει τα τρίποντα στι γκάφε του ένα πίσω από τα άλλα. Τη προάλλη δεν μπήκε στο μαγαζί και πάγωσε η Άντζελα που λέει: λέει είστε καλά κύριε γονίδι. Ο άλλο πέθανε, εμεί μια χαρά είμαστε. Δηλαδή αυτό παιδιά, δέστε τον κάφο. Δεν κάνει για όξο, πώ το λένε. Κανονικά έπρεπε να βγει ο Κασιδιάρη και τη θέση του να πάρει ο γονίδι. Γιατί είναι για μέσα. Πώ το λένε, είναι για περιφρούρηση. Αλλά μην λέμε τέτοια γιατί έχει. Φίλα προσκύμενος και πολλούς ακροατάς στον Ηλία. Ηλία ρίξ' το. Ναι βέβαια έτσι που έγινε. Ρίξ' το πας στο διάλογο, το χτίσουμε από την αρχή. Και φυσικά γιορτάμε. Τι γιορτάμε. Τι γιορτάμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία τι γιορτάει.
6: Α, όχι σήμερα χθες.
16: Την ημέρα 50... των ζώων.
6: 52 χρόνια.
16: Ναι, συμπέπτει. Ναι, συμπέπτει γιατί ο ιδρυτής λέει: ποια μέρα να βάλω, ποια μέρα έναρξη, μια μέρα έναρξη να βάλω. Πώς είχε βάλει Παπανδρέου του Σεπτέμβρη να γερνάς.
6: Πώς θα βάλει 3 Οκτώβρη.
16: Ναι, αυτός λέει: ποια είναι η μέρα των ζώων, τότε θα το βάλω. Τότε για να μην μπορεί να το ξεχάσει κανείς και να μην μπερδεύεται. Και φυσικά εγώ, αυτό το χθεσινό πάλι. Εγώ από την ώρα που είδα να κρατάει τη φανέλα με το 10 να πούμε του Τζόρτζογλου ο Κυριάκος.
6: Τρομοκρατήθηκες.
16: Όχι, χέσκε.
6: Ναι, αλλά.
16: Ακριβές.
6: Ναι, αλλά.
16: Αλλά.
6: Πήγε ο Νίκος και τράβηξε όλη την κατεμιά.
16: Αυτό σε λέω. Είχε αναντίβαρα. Σε λέει, έρχεται ο Κατέμις. Φέρε τον αντικατέμι. Και λέει, γιατί είναι αντικατέμιση. Γιατί συνέχεια κοιμάται, είναι καθαρά τα τσάκρα του. Δεν έχει εμπειριστεί.
6: Εδώ καταλάβω την πολίτευση.
16: Ναι, σε λέει, ξύπνα! Ξύπνασε λίγο, παίρνει η πρωθυπουργία. Ταράχτηκε ο Νίκος, λέει: πρέπει να κάνω κάτι. Όχι, όπως το πήγαινε, έτσι το πας. Μη σβηστεί τη μηχανή. Μην τυχόν και μπει στη διαδικασία και αρχίσει να πασχίσει και να δουλεύει και να αγωνίζεσαι και βρεθούμε πάλι Τέταρτη-Πέμπτη. Η σύνοξη, τίποτα. Σύνα κοιμάσαι. Να πάρουμε και τον υπνοθεραπευτή. Πέρσοναλ, θα σε κάνει κάθε μέρα. Λιβάνισμα για ύπνο. Και αφού γιορτάμε και τα ζώα, γιορτάμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είναι τα γενέθλια, χθες δηλαδή, αλλά σήμερα γιορτάζουν τα χθεσινά. Έχουν και μία χρονοκαθυστέρηση μέχρι να πάρουν καμπάνια τα κεράκια, να μαζευτούν η τούρτα, να γίνει σωστή για πολλά άτομα. Αλλά απ' την άλλη, Σαμαράς, ζάρταρα. Μιλάμε τέτοιο κλανοβόλι που του πάντε. Δηλαδή δεν είναι σωστό, αρέσει. Αντώνη, κάνανε αυτό το βιντεοκλίπ τη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια. Σε βάλαν ισότιμα να πούμε. Όχι με το Ράλι, όχι με τον Γκάλι, όχι ποιοι ήταν, ποιοι πέρασαν, ποιοι δεν πέρασαν. Σε έχουν και βγαίνει και λε, ρε, ξεκόλα ρε με τα κόκαλα του Σαμουέλ να πούμε. Είναι δουλειέ αυτέ τώρα. Τι πα και σκαλεί. Καταρχήν δεν τα ξεκίνησε τα κόκαλα του Σαμουέλ. Τα γύρισαμε, πήραμε ό,τι 52, πήραμε 52. Ό,τι είναι. Α, μερικά από αυτά θα πάνε και στα σέρα. Θα ανέβει ο θρησκευτικό τουρισμό. Τα λέμε όλα. Αλλά εκείνη που τσαρτίστηκε, λέει, θα πάνε στα σέρα.
14: Η Ιερά Συνόδο του χαιρέτησε, βέβαια.
16: Ναι, του χαιρέτησε, βέβαια, γιατί το λόγο τη να ξανακατεβάσει τον κουστάκι του. Αχ, Καραμαλή, να χαιρετάει τα κόκαλα, μαζευτούν πάλι. Οι εκλογέ έρχονται. Τάκου, Σαμουέλ, το προλάβει αυτό. Λέει, τι καλά, σα βυθίσω και μετά το κλείσω.
14: Τι θα πει?
16: Θα σας βυθίσω και μετά κλάτς του τραβήξω μια κλειδαριά. Το κόμμα του καινούργιο που δεν το κάνει ακόμα. Το κάνει τη μέρα που θα ανακοινωθούν.
19: Εγώ φεύγω. Έλα, για πού το βάλες?
22: Πάω να κλείσω το κόμμα.
19: Σε κόμμα?
22: Ναι, για βάση τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
19: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
22: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
19: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
16: Καλά μιλάμε ότι είναι άθλιο το casting. Αυτό το πράγμα το κάνει.
14: Σαν το Μάμπε Τζόδερ.
16: Το λέει, κοίτα να δεις, θα σε βάλω, θα φτιάνεις εσύ ότι έχεις ερωτήσεις. Θα φτιάνω εγώ ότι ενδιαφέρομαι για τις απαντήσεις.
14: Όχι, πρώτα θα κλείσομαι.
16: Όχι, με μια σειρά. Θα άρχισε από μακριά και θα σου λέω νοηματική. Τι έγινε, θα κουνάω το χέρι. Θα με κάτσε, κάτσε. Θα με κάνει νοηματική. Θα κάτσε, κάτσε. Πρώτα τα άμαθες. Και εξαφνιασμένος όμως. Και δεν τα άμαθες τι γράφουν αυτά τα κουπούκια.
14: Οι μητσοτακικές εφημερίδες.
16: Το ίδιο είπα. Και απαντάει τώρα η Διψής. Ο Διψής. Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κάνουν και επεξήγηση γιατί δεν ξέρετε και ελληνικά. Η κόμπρα της ασφάλτου.
14: Της Μεσσηνίας.
16: Όχι της Κορυδίας. Ναι, της Μεσσηνίας. Μπερδεύω λίγο κάτι western bomb. Με το ρούτσι ξενάκι. Πολλά φίδια. Αλλά είναι η κόμπρα της Μεσσηνίας. Και λέει ξσσσ. Κάνει έτσι το κεφάλι. Βγάζει τη γλώσσα τη διχάλα. Και λέει ξσσσ. Τι είπαν αυτές οι εφημερίδες. Και του λέει τι είπαν. Πάψε ρε. Σε πω τώρα τάκα. Απες τα ανάσκελα. Δεν θα μείνει γέρος με καθητήρα που δεν θα πάθει έκπληξη. Άκου να δεις από. Και λέω τι ρε πρόεδρε. Τι θα πεις πάλι. Του πήρε το ποτάμι. Πόρε πρόεδρε, πού τα σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο να πούμε. Καλά, δεν σβήνει φλόγα ποτέ. Κανονικά στον Πυρσό επάν τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να πηγαίνει έτσι, έτσι, να πιταρεί σαν κόμπρα. Απάνω στον Πυρσό να βγάλει τη φλόγα και να βάλει την κόμπρα με τα μούτρα στα πηγαίνει. Πέρα δόθη, πέρα δόθη. Έτσι θα ξαναλάμψει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν έχετε μυαλό, του καλύτερου του διώχνετε. Αυτό ρε δεν ήταν που δεν άφησε τα κλειδιά στον άλλον για να μπει. Για να μπει μέσα στο προεδρικό, στη Ριγίλη. Δεν τα πήρε μαζί του.
14: Ναι.
16: Τα κλειδιά, χαρτιά, όλα, ό,τι είχε και δεν είχε. Κάτι που την κουκούρα δεν πήρε. Όλα τα άμασε, όλα και σκόθηκε έβη. Δεν τον άφησε να κλειδαρά πήραν. Το 7-7-7-7-7-7 πήραν για να μπει ο Αλέξης. Τώρα μην τα λέμε όλα. Έχουν κάνει εγκλήματα και δεξί. Μην μιλάμε μόνο για αριστερή. Άλλωστε δεξιά και αριστερά ίδια είναι τα φοιτικά. Έρχομαι να κουμπώσω στα εργατικά δικαιώματα. Γιατί εκεί του πήγαινε τόση ώρα. Αλλά βλέπω πιο πολύ να παίρνουν καμιά συναυλία από την ΚΝΕ παρά να μας λαδώνει να πούμε αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός που είναι να βγει, γιατί περιμένω το έμβασμα εδώ και τόσες μέρες. Λέω τα μύρια όσα τα άσχημα για τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχω δει ακόμα μία bitcoin κατάθεση. Δεν έχω δει. Και τώρα με αφορμή ότι ψάχνουν αυτά τα κρυπτονομίσματα, έχουν σταματήσει τα λαδώματα. Και εμείς τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, σε ρωτώ. Θα αναγκαστώ, θα πάω στον νέο διηγητή να κάνω μια συναυλία Πριν από το Θηβαίο, μετά το Μασχαλίδη. Θα πάρω μια σειρά, να κάνω μια σειρά, να πάρω μια Φράγκο.
14: Πριν τη Ζήνα, μετά τη Ζήνα.
16: Θέλω μαζί με τη. Αν γίνει, συμπαρακαλώ, κανόνισε το. Θέλω, δηλαδή, ένα κρυφό μου όνειρο είναι να παίξουμε σκυλού, αλλά από ποινικοποιημένα. να μην είναι συμμαχία.
14: Θα πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι.
16: Ναι, θα σου κάνω ένα γαρίφαλο. Παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να βγούμε κι εμείς και με αυτά που γίνονται. Βλέπεις ο Βορύδης και γίνει έξαλλος. Δηλαδή, αλλά πάντα είδες πώς γίνεται ο Βορύδης έξαλλος. Με ψυχραιμία. Ποτέ δεν καταλαβαίνεις ότι ανάψαν οι λάμπες στα καζάνια του. Είναι πάντα αυτό το ουδέτερο πεχά του κορέ. Αυτό είναι που με συγκινεί.
0: Τον επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος, πώς την είδατε?
1: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί παιδί μου τώρα.
0: Δεν χαρήκατε?
1: Να χαρώ υπό την έννοια.
0: Ότι ένας άνθρωπος στην προσελκύει η χριστιανοσύνη.
1: Η χριστιανοσύνη, με αυτή την έννοια. Ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα, ας πούμε, είδε τις αρετές της πίστεως και την αξία της χριστιανικής πίστης.
16: Το Βορύδη σαν χριστιανό.
0: Το Βορύδη μικρή, μετά έγινε Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε τι
1: έγινε. Αυτή την έννοια, αν αυτό είναι μια ειλικρινή ομολογία, να το πω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινή η ομολογία. Και μήπως είναι έτσι αμιγώς ψηφοθυρική στα πλαίσια του rebranding. Αυτό είναι η επιφύλαξη.
16: Μακή!

Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο.

0: Πω, πω, πάλι μύρθε αυτή η μυρωδιά από τα σουτσουκάκια, με την ξυλόσωμα, τη ρετσίνα, την παγωμένη να πούμε. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να τα βάζουμε. Νωρίς νωρίς με ανοίγει η όρεξη για αργά.
1: Ψωμί σε ξυλόσωμα
0: φρυγανισμένο.
1: Με ριγανίτσα και λαδάκι.
0: Λαδάκι, ειδικά τώρα έχω πάρει ένα ψυχιστικό. Τόσο όσο. Πα, με τρελαίνεις. Μέχρι και η πάπρικα στο ρουθούρι με ήρθε. Και φυσικά έχω, αν θες για κάτι πιο κομιλφό, δηλαδή, άμα θες για κανένα φίλε μινιόγκο, δηλαδή κάτι βουργουδίας, κάτι τέτοιο να πούμε, έχω και Φλωρίδη, γιατί τα υπονοούμε να μην τα αφήνουμε να πέσουν κάτι. Κάτι πρώην πασοκτσίδες που γίνανε νεοδημοκράτες. Εδώ ρε, Κούτρα, ο Κούτρας είναι αυτός που μιλούσε ή ο άλλος. Τους μπερδεύω αυτό το δίδυμο που ήταν οι δημοσιογράφοι. Αυτός δεν ήταν που ήταν πατσοκτής και δούλευε στο Sky τόσα χρόνια. Μια χαρά ήταν τσιπουά, οι άλλοι με αλλάζουν μαγαζί, σε πειράζει. Τι, γιατί σε πειράζει. Έχετε ομερτά οι δημοσιογράφοι και δεν μπορούν οι πολιτικοί να φροντίσουν το μέλλον τους. Και αυτό γιατί, για τους ψηφοφόρους τους, όχι να πεις ότι είναι τυπτατομάρια και ενδιαφέρονται για πάρτι τους. Και τα λεφτά που ζήτησαν την αύξηση για να πηγαίνουν πιο συχνά στην επαρχία τα θέλανε. Αλλά κατευθείαν. Υποφθαλμιάτη να πούμε κατευθείαν το συμφέρον του διπλανού σας. Αλλά δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Δεν θα πάμε αργά ή γρήγορα. Μετά θα λέτε γιατί ο Κασιδιάρης πήρε τόσους ψήφους. Γιατί πολύ απλά είναι ο μόνος που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο το.
1: Το.
0: Και το να το την έφαγα. Εξέφυγα λίγο, αλλά εγώ ρίχνω παντού. Παντού ρίχνω, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε και τσιβέλοι, εδώ ζούμε, τι Τσίπρα θέλουμε. Αυτά είναι γνωστά. Πάμε όμως να δούμε τον κύριο Φλωρίδη, τι όμορφο που μιλάει αυτός ο άλλος. Πραγματικά, με συγκλονίζει.
2: Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αχ, μου τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
5: Να σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
6: Ορίστε.
5: Δηλαδή, εγώ είπα αυτή τη φράση, η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
7: Απολύτως!
2: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι, λοιπόν, έτσι όπως το
5: λέτε. Λίγο.
8: Γιώργο.
5: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
2: Όχι, καθόλου.
9: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
5: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν.
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
5: Ναι, βέβαια.
9: Αποδεικτικά στοιχεία.
2: Ναι, θα φανεί αυτό.
5: Με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
9: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε
5: και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα.
8: Τι είπατε?
5: Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα.
7: Τι λες, ρε μαλάκα.
5: Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική
0: συνωμοσία.
7: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
5: Στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό.
6: Νομίζω είναι πιο ντελούλου από μένα.
5: Και...
1: Ντελούλου.
0: Ναι, εντελώς ντελούλου. Και παιδιά, σας πω κάτι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι είναι πειραγμένα. Τι είπε ο Φλωρίδης? Είπε ότι οι πολιτικοί που ασχολούνται με το δίθεν μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το πήραν αυτό και το κάναν οι πολίτες που ασχολούνται με το μπάζωμα. Έχει μια μικρή διαφορά όσο να πεις, αλλά τέλος πάντων οι σφαλιάρες από εμάς για εσάς, στην ορχήστρα μας χαρισμένο χειροκροτήρισε, είναι άνθρωποι και αυτοί, δεν είναι ζώα. Παρακαλώ, ζεστό χειροκρότημα, πόσα άτομα είστε για φαγητό και για ποτό. Η αίθουσά μας διατίθεται. Το καλύτερο σας το φύλαγε για το τέλος, γιατί του είχε ο Άρης ψαρμένο από νωρίς. Γιατί καλά, ο Άρης είναι εδώ πέρα ένα talent show. Δεν είναι μια απλή εκπομπή, μαζεύει τα νέα ταλέντα. Και όσο να πεις, να, άρχισαν και φεύγουν. Όχι, χάνουμε, εμουραγούμε πολύ στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπουμε και κάτι ελπιδοφόρο για το μοντέρνο τραγούδι. Φέρε, πήγε τώρα Κεφαλά, ας πούμε, έγινε βουλευτής. Αύριο μεθαύριο δεσμεύεται.
1: Θα αποσυρθεί.
0: Γίνεται πρωθυπουργός στη ζωή, υπουργός Κεφαλά, και λέει Κεφαλά, θα με κάνεις τα ρεπόμενα τους μπλε. Μπορείς να... Και άρχισε τις πρόβες από τώρα η ζωή. Και...

0: Καλά, καλά, και τι φωνή. Αλλά το άλλο που ήταν. Σκηνική παρουσία.
1: Το χορευτικό. Σκι,
0: το χορευτικό. Ο σκιμπές με το κολλητό το μπλουζάκι.
1: Το κολλάν.
0: Το ξεκολλάνε είναι αυτό, δεν είναι κολλάν. Αυτό άμα το βάζει ξεκολλάει. Τόσο περίσσιμα σε μπούτ και κολλήκι, σφιχτά όλα αυτά για να δείξουμε ότι είμαστε νέοι. Και μισά το δερμάτινο μαράκι. Δηλαδή σε μιλάω, μόνο η Χάρλι Ντάβιτσον την έλειπε με ψηλά πυρόνια. Δηλαδή την καταλυμπίστηκα.
1: Να του δώσει ο Βενιέρη την μπλούζα του, που έλεγε Χάρλι Ντάβιτσον σήμερα.
0: Μπλούζε θα βρούμε, μηχανή που θα βρούμε με πυρόνια. Να γίνουμε Ντένις Χόπερ ζωή θα γίνει. Άρε, τι είναι αυτό. Μπορώ το πήγω. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Τη βλέπω στο τέλος να τα βρίσκει με τον Ανδρουλάκη, γιατί βλέπω πολύ, πολύ στάσιμος ο Ζούφιος.
1: Πολύ... Και ελαφρώς πτωτικός.
0: Δεν ήθελα να το πω, μην κατηγορηθώ ότι είμαι δεξιός. Δεν ήθελα να επισέλθω. Δεν ήθελα. Αλλά βλέπουμε μία... αλαφρά πτωτική τάση έως και τέλμαμα, τέλμαμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να δεις που θα αρχίσει ο Λόρθες που κοιμάται, τον βλέπω τακ τακ τακ να τσιμπάει και να κινδυνεύει μέχρι και ο Κυριάκος γονιπετής να συνεργαστεί, γιατί θα αντιστραφούν οι όροι. Στην αρχή έλεγε ο Νίκος ότι δεν δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, τώρα έρθει η σειρά του Νίκου να ξαναπεί ότι δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλο πόστο. Ισχύος.
1: Δηλαδή.
0: Ισχύος.
1: Ισχύος.
0: Όχι για το ισχύο κάτι. Με τραβάει τελευταία. Παιδιά, έχω και ένα εκπληκτικό που κάποιος λέει ότι πιστεύει σε δύο πράγματα. Στην ΑΕΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό πώς το σκέφτηκε. Δεν ξέρω, δηλαδή... Χάος μες στον εγκέφαλο του ανθρώπου.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστη στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
3: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
0: Και Νέα Δημοκρατία δουλεύεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με αιτία.
4: Και το ψαλίδιασες.
2: Έλα με νιώ.
0: Πώς πάει, ρε.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρω μετανάστη στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
0: Και φυσικά να σας ενημερώσω, γιατί είμαι ο πρώτος που πήρε την πληροφορία, με πήρε τώρα από τα κεντρικά της πλεύσης αναισθησίας, ότι η επόμενη μεγαλειώτη συναυλία θα είναι για την εξύψωση και πάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε νεότερα στο προσεχές μέλλον. Και φυσικά ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης στην πρώτη γραμμή, ο Τζαναμπέτης, θα προλογίσει τη συναυλία, γιατί πάει να τσιμπήσει και αυτός ποσοστά από παντού. Και να πούμε και ένα μεγάλο συγχαρητήριο, ξανά γίνε πατέρας ο Πατούλης.
1: Τρίτη φορά,
0: πόσο είναι τώρα, 65. Προλαβαίνει, τι λεφτά δεν είναι. Άμα δει, εγώ χαίρομαι όταν οι άνθρωποι που έχουν την άνεση κάνουν παιδιά.
1: Πάνε το δημογραφικό.
0: Καταρχήν έχουν την άνεση να τα μεγαλώσουν σωστά. Το γράφει στο σχολείο του, θα πάει στο Αρσάκιο, τελειώσει μετά στη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει ένας αυριανός χρήσιμος βουλευτής και αυτός αγωνιζόμενος μέσα, όχι από κανένα κομματικό σωλήνα, αλλά κατευθείαν μέσα από την οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Και άμα πάει στο Άγιο Όρος.
0: Μέχρι τότε δεν παίρνουν ούτε ένα δεξιό στο Άγιο
1: Όρος.
0: Το εγκυνίασε τώρα ο Αλέξης. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από πότε τα είπε αυτά ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Λάκη, τα οστά του Σαμουήλ, σε παρακαλώ πολύ, φρόντισε.

όλες τις θάλασσες. Να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω χτίσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός.

φόρο τράιμπι θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδο σκοτωμό να μπερδεύονται τα ράσα, να γίνεται χάμο και όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά. Να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα δημιάτα και ο Θεούλη μα να λέει που κρυβότανε αυτό. Αυτό είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό. Ναι, διάβολο σωστό. Φε.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status.
5: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχω πάρα πολύ πράγμα. Χώρια που έχω και Λεοντή μετά από μένα που έχει χάρη Ρώμα.
1: Στις 5:30.
0: Ναι, μιλάμε, κορυφαίο δεν το κάνετε. Γιατί όλο με κατηγορεί εδώ πέρα ο Άρης που λέει συνέχεια τα μάλα και τα μάλα. Ο πρώτος που του είχε ξεσκίσει τη φράση τα μάλα ήταν ο Χάρης, ναι. Ο Ρώμας. Στα ΣΕΤ.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Μπράβο. Το καφέ της χαράς ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τα μπερδεύω. Αυτά ήταν η εποχή που έβγαινα έξω. Δεν καθόμανε μέσα.
1: Θα του πει ο Λεοντής, κύριε Ρώμα, σας θαυμάζω τα μάλα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό είναι καλύτερο. Αλλά είναι live.
1: Ναι, 5:30 ώρα.
0: Α, είναι 5:30, ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση. Δηλαδή, τι κάνουν, αρχίζουν και κινούνται. Τι είναι αυτά που έχει τα νέα εδώ πέρα. Έχουν κάτι πρωτοσέλιδα, πραγματικά δηλαδή, που αφορούν αυτούς τους έχοντες, να πούμε.
1: Ασούμε
0: να πούμε. Τους μη κατέχοντες που η Μπατινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Σώπα καλέ. Άντε τώρα, δεν είναι. Τώρα αυτά τα λένε οι κομμουνιστένα που για τον Σαμαρά λέει τώρα. Αν είναι δυνατόν αυτός ο άδωλος ο άνθρωπος, θα πούμε, ο καλοκάγαθος που λέμε, γενέθλια με αγκάθια έχει εδώ και καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα ρίξει μας μας ενδιαφέρει τώρα. Ούτε τα γενέθλια, ούτε τα αγκάθια, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ελεύθερο τύπο.
1: Δεν έχει.
0: Ο οποίος, ναι, κάτσε τώρα. Έχει για συνταξιούχους. Για 450.000 συνταξιούχους. Όλοι ψηφαλάκια αυτά. Πάμε, το τσιμπάμε και από εκεί που έλεγε Μισή Λουγιανάτση. Τσιμπάμε και από εκεί. Πηγαίνουμε σε αεροπορικά εμπειράτα, τσιμπάμε και από εκεί. Πηγαίνουμε, τελικά τσιμπήσαμε ένα, θα σε έλεγα τι, αλλά έχει χάρη που δεν κάνει. Τα 3 πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Έκαστος ή θα τα μοιραστούν οι 450.000 συνταξιούχοι. Δεν το διευκρινίζει.
1: Ιδού η απορία.
0: Για πες την.
1: Όχι, λέω, ιδού η απορία.
0: Η απορία, ναι, ιδού. Να ζει κανείς or not to be. Ναι, τα κάνω μαζί να πούμε, γιατί έχει αγγλοσαξονικό μέσα και σεριώτικο.
1: Και σεριώτικο, πάντα χωρίς.
0: Το μανιφέστο μαλάκα. Πού, έχει Μισή Λουγιανάτση.
1: Έχει, αλλά πρωτίστως.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα μην.
0: Όχι,
1: μην τα σεπεδώνουμε όλα δηλαδή.
0: Όχι όλα.
1: Τα μπερδεύουμε.
0: Για το καμπάκ θα λέγα.
2: Εδώ λέει ότι στην Κάμο υπάρχει την κουμπάρος που σε παντρεύει. Στη βάφτιση υπάρχει την ονό που σε βαφτίζει. Ενώ στη χειδεία δεν γράφει τίποτα, γιατί?
3: Έλα ρε, θα τους ξέφυγε. Κηδείες, γράφεις? Είναι ένας φίλος του πεθαμένου, πολύ κολλητός όμως, που του ρίχνει την πρώτη φτιαριά. Το λεγόμενο ψοφοκούμπαρο.
2: Ψοφοκούμπαρο. Και τι άλλο κάνει αυτός?
4: Πετάει ένα στεφάνι προς τα πίσω χωρίς να βλέπει και ο πρώτος που θα το πιάσει θα είναι ο επόμενος.
2: Δεν σταματάει να με εκπλήσει αυτή η κόρα.
0: καλά, εμείς τώρα πλάκα, μην κάνεις, έχουμε εμείς. Αυτά είναι έθιμα βέβαια νεότερα. Τις νεότερες ελληνικές ιστορίες, τα μάτια και αυτά δεν είναι τίποτα. Επίσης, ξέρεις, οι Αλβανοί δεν τρώνε κατσίκι.
1: Γιατί? Δεν το ξέρω.
0: Γιατί είναι, λέει, ο διάβολος. Μόνο αρνί τρώνε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τουλάχιστον οι παλιοί τώρα. Οι καινούργοι από ό,τι είδα τρώνε τα πάντα, έχουν γίνει σαν εμάς. Όταν ήρθαν η πρώτη φουρνιά ήταν όλο γραμμώσεις, φέτες όλοι. Και τώρα έχουν γίνει όλοι σαν αυτόν που τρώει τα κουτόπουλα καμιά δεκαπενταριά στην Καθησιά με τη μοϊκάνα το μαλλί επάνω που έχει 45 βυζιά και 60 κιλιές και έχει γίνει influencer. Εμείς δεν υπάρχει άνθρωπος αρθεί εδώ να με τον χαλάσουμε. Όποιον δεν σφαίρε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι, όχι. Δηλαδή τον πετάς εκεί 5 ταχυφαγία την εβδομάδα. Για πατ κιούτ και τελείως τον μαθαίνεις και την κακακόλα, τη ζερό, μερό. Τώρα βγάλαν και μαύρη με πράσινα γράμματα που είναι
1: χωρίς
0: πιο.
1: Χωρίς καφέινη.
0: Ναι, που είναι πιο ζερό από τη ζερό.
1: Δηλαδή. Είναι μια χωρίς ζάχαρη, αλλά χωρίς καφέινη.
0: Ναι, και χωρίς ζάχαρη.
1: Να.
0: Και χωρίς ζάχαρη
1: το
0: και
1: χωρίς. Το τι έλεγε και ενθουσιάστηκες.
0: Του μανιφέστο, τώρα τι επιρρήμενε λίγο, γιατί τώρα το μπήκα στην Εσπρέσο.
1: Αφού ενθουσιάστηκε.
0: Το ίδιο είναι με το μανιφέστο και η Εσπρέσο. Το καμπάκ του απεργού. Τη τυρόπιτα. Τώρα ο άνθρωπο δηλαδή.
1: Το Μισιολογιανάκι λέει.
0: Μισιολογιανάκι. Πήρε ο καημένο, γιατί ήξερε ότι δεν έκανε μόνο αυτό ο πυργία. Θα είναι και άλλοι. Μη σπάσει, μη λυγίσει κανένα και τον χώσει καμιά μπουκιά για να βγάλει τον αγώνα. Κατευθείαν τα χρεώσει, τα φάει ο ίδιο. Αυτό έχει φάει από πριν πάει εκεί με τι τυρόπιτε. Παιδιά, εντάξει, δεν έχει. Τώρα πήρε κι άλλον ο Νίκο, πήρε ακόμα ένα σακατλί. Ποιον πήρε, ένα τώρα τελευταία πήρε.
1: Ο Ναύαρχο.
0: Α, ναι, άμα αυτός βλαμέ, αυτός που έλεγε οριζοντιώνονται οι γραμμές των οριζόντων, ο Τσίπρας. Παιδιά, δεν έχει ψάξει. Αυτός τον πήγε βόλτα και ο Κασελάκης που τον είχε πάει.
1: Αυτός πήγε βόλτα του Κασελάκη, ήταν ο σκίπερ του.
0: Αυτός λέω, για. Ο personal, ο ιδεολογικός personal.
1: Ναύαρχο.
0: Τι ναύαρχο, σαν και τον ναύαρχο που έλεγε η Καρέζη. Ποιο είναι.
1: Γιαλεβουρδέζο.
0: Ναυαρχούκο.
1: Ο Γιαλεβουρδέζο.
0: Ο Γιαλεβουρδέζο που είχε βυθεί σου. Λέει, βέβαια σα ξέρουμε. Εσεί δεν βυθίσατε. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Λέει, πού τα θυμηθήκατε αυτά. Έχουμε ένα και ένα. Μπράβο, Νίκο. Στι μεταγραφέ πραγματικά δεν υπάρχει παραπιταμένο που να μην τον έμασε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πώ μιλά έτσι.
0: Εγώ μιλάω έτσι ή αυτό κάνει έτσι. Αν μην κάνει έτσι, μην μιλώ έτσι.
1: Ένα ναύαρχο είναι, τι να κάνω.
0: Καλά, από το μυαλό μου τα βγάζω. Τον είδε, ούτε ο Τσίπρα τον είναι που τον είχε.
1: Ναι.
0: Και δεν του λέει. Μόλι τον είδε με τον Κασελάκη εκεί πέρα στα Ξερονήσια.
1: Ναι.
0: Τον τράβηξε ένα χ.
5: Κύριε Σαμιωτάκη,
6: μου σε ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
5: Ο Παχύρ Βασιλείου.
6: Πώ είστε.
5: Ναύαρχο Γενεβουρδέζο.
6: Γενεβουρδέζο. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
5: Κάτι κάναμε κι εμεί για το ναυτικό.
6: Δεν μου λέτε ένα Γενεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό. Τι τον έχετε?
5: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
0: Φερρυπίν της ελεύθερης ώρας. Παιδιά, θέλω πολλά συγχαρητήρια γιατί ο Άρης λέω κάτι μπαμ στο φτερό και το βρίσκει απίκο τσαπίκο. Όχι, δηλαδή, εγώ τώρα με ξεφλούδησες.
1: Αυτό μου το έχει στείλει το πρωί η Βιργινία.
0: Άκου να δει πώς επικοινωνούμε, συγκοινωνούν τα δοχεία είμαστε. Δες εδώ, δηλαδή, πού να σκεφτεί και πού να φανταστώ ότι θα ευωδώσει η στιγμή που θα μπορέσει να ανθίσει ο αυτορμητισμός μέσω της μεθοδικότητας, ούτως ώστε, καλά τι μιλάμε τώρα,
1: να συγκινήσει.
0: Δεν μπορώ, μα έχουν συγκινηθεί και ο ίδιος, δεν γίνεται με 16 υπουργούς πάπα, τι λέει τώρα εδώ πέρα, δε, όχι μην βιάζομαι,
1: μην βιάζομαι
0: γιατί έχουμε και ακροατές, έχουμε και...
7: Συγγνώμη, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Καμιά φορά οι βρωμιάρες όταν σε βλέπουν καθαροί λένε ότι αυτή θέλει να το παίξει πολύ καθαρή. Ρε βρωμιάρες, δεν θέλουμε να το παίξουμε καθαρές. Έτσι. Και ούτε δεν μπορείς να κάνεις εγωισμό με την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, το κάνω για μένα. Δεν το κάνω για το καθένα, ναι. Για μένα, θέλω να κάτσω στο σπίτι μου να πιω το καφέ μου και να το ευχαριστηθώ. Άμα το έχεις το αίμα σου να είσαι καθαρή, θα είσαι. Γίνε και εσύ καθαρή και μην κρίνεις.
0: Βρωμιάρες.
1: Ένα δίκιο το έχει.
0: Καλά, έχουν στο αίμα του την αμαρτία. Είναι Αραράτ.
1: Αραράτ.
0: Τι βουνό, Αναπούρνα.
1: Τι δουλειά κάνει?
0: Εγώ τι δουλειά κάνω? Ό,τι με πεις, εγώ τα κατάκα μπορώ κατευθείαν.
1: Έχει καλό μπουρμπάρ?
0: Ξαρτάται από τη δουλειά. Μερικές δουλειές έχουν πιο μεγάλο μπουρμπάρ από τη δουλειά.
8: Τι δουλειά έκανες πριν, φιλαράκι?
9: Άστο μωρέ τώρα να πούμε τίποτα σπουδαίο.
8: Και μωρέ, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Τι δουλειά έκανες?
9: Digital Entrepreneur και App Development.
8: Μπουρμπάρ είναι εκεί καλό?
9: Όχι, εγώ εφαρμογές φτιάχνω και παιχνίδια για το ίντερνετ.
8: Α, για την ίντερνετ, Εσύ είσαι αυτό που έχει κάνει εκείνη την παιχνίδι με την πουλάκι που περνάει μέσα τη σωλήνα?
9: Όχι, φιλαράκι, αυτό το έχει φτιάξει κάποιος άλλος.
8: Α, το τι άλλο οικονόμησε. Αυτό είναι παιχνίδι, ρε.
9: Αυτό είναι παιχνίδι, ρε, φίλε, ναι, σωστά.
8: Και το έχει σπουδάσει το δουλειά ή?
9: Όχι, εγώ ηλεκτρονικό σπούδασα, καμία σχέση.
8: Τι καμία σχέση, αφού και το κινητό το ηλεκτρονίκη.
0: Τεκνολόγια. Ηλεκτρονίκη είναι όλα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Εγώ
1: καλησπέρα.
0: Εννοείται, ρε, γι' αυτό ήρθαμε.
1: Σάκης.
0: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
1: Ελένη,
0: γεια σου.
1: Μανάρια.
0: Με φωτώνεις.
1: Έτσι. Στέργιος.
0: Γεια σου Στέργιο.
1: Δικαιώθηκε ο Σαμάρας. Δεν χάσαμε από τη Γερμανία. Καλησπέρα, λέει, χρόνια πολλά για την γενέθλια σου Άρη. Το Σάββατο ήταν, αλλά ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, να πούμε χρόνια πολλά στον Άρη, παιδιά. Δεν έχει σημασία πότε ήταν. Τα χρόνια πολλά πιάνονται.
1: 40 μέρες μετά.
0: Μπράβο. Μπράβο, γι' αυτό και τα έχουμε 40 μέρες που λέμε και το. Πώς το λένε?
1: Το Πάσχα.
0: Το Πάσχα 40 μέρες δεν είναι το.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη, ελεθό σου κύριε.
1: Θα πει να θυμίσω κάτι.
0: Τι θα πει να θυμίσω κάτι?
1: Γιατί
0: αυτά είναι τα χριστιανικά και τα ξεχνάω. Πες μου για αμαρτωλά, τα θυμηθώ όλα.
1: Για κομμουνιστικά.
0: Α, αμαρτωλά είπα από την αρχή.
1: Σενιόρ.
0: Σενιόρ, σενιόρ.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Άρη και Διογέννη.
0: Ευχαριστώ.
1: Διογέννη και Άρη.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Αυτό, όχι, τα λέει δύο φορές.
0: Ναι, έτσι, ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι πως οι πολιτικοί μας, με όποιο
0: κόσμο
1: και να τους βάλουμε, δεν θα έχουν μάθει και δεν έχουν καταλάβει τίποτα από αυτό που έγινε πριν μερικά χρόνια με τη Χρυσή Αυγή.
0: Αδερφέ, τώρα μην το σοβαρεύεις. Αυτοί για να θυμούνται δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς. Άμα δεν ξεχνάμε εμείς, μια χαρά θυμούνται και αυτοί. Από εμάς ξεκινάει. Μη με πιάσει τώρα το κομμουνιστικό μου και έχουμε άλλα. Και δεν ήρθε η ώρα ακόμα και είναι και Δευτέρα και δεν ήρθε.
1: Δεν
0: θα πάσω και δεν. Θα γίνω δηλαδή, θα κάψω φλάντζα να πω. Δεν θα μπορέσω να
1: φρόσω.
0: Γεια σου, Φρόσο.
1: Καλησπέρα. Έχετε δίκιο, λέει. Και οι Κινέζοι υπάρχει να είναι εδώ.
0: Οι Κινέζοι, παιδιά, έχουν τα πιο υψηλά ποσοστά διαβήτη, ξέρετε γιατί. Γιατί τρώνε μόνο ρύζι. Τα πάντα με ρύζι. Δεν κάνει, θέλει και τσιτσί.
1: Μπάπης.
0: Μόλις είπα τσιτσί, κατευθείαν το μάτι σου έπεσε στο κατάλληλο σημείο.
1: Λαχανοτολμάδες.
0: Που, μα έστειλε. Από λεμόνο.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις τι μυστικό, έχει θέλει πιάτο από πάνω.
1: Το έχει.
0: Το έχει το πιάτο, το μπρόμτα το πιάτο, το έχει. Πρόστιχε, πρόστιχε άντρα. Και τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω, κατσικίσια φέτα.
1: Ένα.
0: Και μάλιστα μου αρέσει που μαλακούν στις γωνίες όταν τα αφήσουν μέσα στην άρμη. Στην άλμη μέσα. Εκείνα τα μαλακά από τις γωνίες. Κλατς, κλατς. Με μέθοδο. Και φτάνω σιγά σιγά στη σκληρή καρδιά. Σκληρή καρδιά.
1: Θεόφιλος.
0: Γεια σου, Θεόφιλε.
1: Καλημέρα, κουπούκια θα πω έτσι σήμερα για την αλητεία.
0: Αε, ντάντορλα. Θα μα πει ντάντορλα. Ντάντορλα.
1: Ντάντορλα.
0: Όχι, ρε, ντάντορλα. Είναι. Είναι ένα ανέκδοτο με δυο λεσβείς, αλλά δεν κάνει το
1: πρόβλημα.
0: Γιατί η μια είναι λεπτεπίλεπτη. Έχει δει που τελειώσει το ζευγάρι. Η μια είναι σαν μπιζουδάκι και η άλλη είναι σαν να είναι από την Εσάξη.
1: Τέρας Μπούλμπα.
0: Ναι, ο Τέρας Μπούλμπα λέγεται Ντάντορλα. Ο χειροθυμένο. Εγώ φταίω τώρα. Ο Ντάντορλα. Πού που λέει δεν είναι αυτό ο Ντάντορλα. Φοβόμαι που λέει. Ντάντορλα είναι η ζωή. Αυτή είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα για ντάντορλα. Άμα δεν να πεις, αε ντάντορλα φύγε από εδώ.
1: Λοιπόν, στον Τάσο στείλε χαιρετίσματα.
0: Γεια σου Τάσο, πολλά χαιρετίσματα.
1: Στον Κώστα που στέλνει πολλά γέλια.
0: Πολλά γέλια και παιδιά και κάνα πιάτο με κάνα φάει να βλέπει τον Πάπης. Ο Μενεξέσου, και άλλους που στέλνουνε, τους έχω τσεκάρει. Γιατί δεν έχουμε και ιδέες. Είναι σαν αυτό που λέει, στη γυναίκα, λέει η γυναίκα στον άντρα: τι να σε κάνω να φας το μεσημέρι, ό,τι θες. Γυρνάει σπίτι, βλέπει μπάμι, φαΐ είναι αυτό. Ό,τι θες. Βλέπει φακές, φαΐ είναι αυτό. Συμφέρω λέει του τέντζου στο κεφάλι, θα δεις άμα μιλάς ό,τι θες. Πες, θέλω να φάω παλτσέντες, τηγανητή πατάτα, ντομάτα, κρεμμύδι. Αυτά.
1: Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, λέει, πολύ γέλιο.
0: Άφθονο.
1: Και η Αναστασία λέει: σήμερα έχει σκέφια, Διογέννη.
0: Παιδιά, κάθε μέρα που έχουν νεύρα έχουν κέφια. Αυτά πάνε έτσι, κουμπουτά είναι.
1: Τι είναι?
0: Κουμπουτά. Δεν λέει σακάκι σταυροκουμπουτό.
1: Το σταυροκουμπουτό.
0: Δίπλο σταυροκουμπουτό.
10: Σαν πατημένη κατσαρίδα ένιωσα όταν σε είδα. Κι ήλιο μου στα πατώματα πέντε τα ξημερώματα. Κι όταν ο ήλιος βγήκε πάλι εγώ αγκαλιά με ένα μπουκάλι. Σαν κατσαρίδα αναστήθηκα στον καναπέ αναρριχήθηκα. Και να με πάλι εδώ με φρέντο παγωτό. Με πατατάκια και μια φάντα. Οι κατσαρίδες ζουν για πάντα.
0: Λα κουκαράτσα, λα κουκαράτσα. Ναι, μετά σας πειράζει η ζωή.
1: Καλά,
0: ναι, μια χαρά είναι η ζωή, τι είναι. Ο κύριος είναι καλύτερος. Σκέφτομαι και ένα ντουετάκι. Πρέπει, το σκεφτόμουν αρισί, τα παρατράγουδα πρέπει να ξαναγίνουνε. Α σταματήσω καρβέλα που σα ασχολείται. Το τι κάνει η Βύση με την κόμινά τη και με τα αυτά τώρα ερωτημένα πράγματα. Κάνε ένα παρατράγουδο από την αρχή. Έχει τόσο λαό. Περιμένω. Είδε από τότε που σταμάτησε το παρατράγουδο.
11: Ωραία, Έλληνε κυλινιέδε! Είμαι χαρίκλια τρέντι.
0: Δεν σταμάτησε.
11: Μόλι ήρθα από το σούπερ μάρκετ. Τι έχω να σα πω. Τι λιάν μου, κοιτάξτε μαγεία. Λουκ. Δεν μπορείτε να πείτε. Λουκ. Look
0: there.
1: Πάνε μέσα στο σούπερ μάρκετ.
11: Ακούστε τώρα να σας πω. Να βάλω και τα γυαλιά, δεν βλέπω. Καρικλιά τρέντε τι καμπουτσουλάς είσαι εσύ, μωρέ. Δεν βλέπω τι. Δεν βλέπω τα γυαλιά. Δεν βλέπω. Απλέτε. Λιάν κοπέρα, παρά τα αυτόν που έξ. Να πάρς άλλη, αρθούν άλλη. Και τι βλέπω, εγώ τι βλέπω, βλέπω στο δρόμο ή έναν με ένα μηχανάκι. Πού τσαφίνται ρε, πού τσαφίνται κράτος ρε, κυκλοφορούν τα παπούδια ρε.
0: Πού τσαφίνται δεν έγινε.
11: Ήταν γι' άλλος με το μηχανάκι, έβριζε έναν άλλον. Αυτός με σταμάξε, ήταν 80, 80. Πρέπει να ήταν 85, μη σας πω, και 90, και άλλος ήταν γύρω στα 80 με το Μιχαλάκη. Του λέει, ρε μαλάκα, πάει. Μπροστά με το Μιχαλάκη να φύγει, ξαναεγερνώσει η παππούς. Βλέπω εγώ ίδια φάτσα από το πλάι, με φάνε και αλλιώ ότι έρχεται είναι αυτή, τσακώνονται. Και γερνάει άλλος παππούς και τον έχει. Μια μήνα μετά που άρεσε, φουσκουμιάνα εδώ τα μούτρου. Μαφιόζε, ήταν μαφιόζε αυτή τη παλιά εποχή.
1: Στο σούπερ μάρκετ πήγε.
0: Παλιά εποχή, μηχανάκια που κοίτα.
1: Στο σούπερ μάρκετ πήγε.
0: Ένα όλα συνέβησαν στον δρόμο, καθοδόν.
1: Καθοδόν. Έχω να σα πω για το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά τίποτα, κουβέντα. Είναι παρορμητικός ο λόγος της και παραλυρηματικός. Και αυτό καθιστά ένα πρότυπο για την αυτόματη γραφή που είχαν οι ταταϊστές.
1: Σου χωλήσει για τη νύχτα.
0: Παρακαλώ. Συνέδριο, θα πάμε σε
12: πλήρη. Πρόσεχε. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ κοντά σου που κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη ζωή σου.
0: Αμα.
12: Και το όνομά της θα εμφανιστεί σε αυτό το βίντεο.
0: Ντανά.
12: Πάτησε το σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για να προστατευτείς.
0: Σταυρό δεν πατά.
12: Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες ποιος εμφανίζεται. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι αυτό που βαραίνει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια. Πρόσεχε. Υπάρχει μια...
0: Τι λέτε, την πατάγω, γράψω, κατάλαβες, συγκλωβίζει ο Σατανάς. Αυτή η Ιλουμινάτη, αυτή η Χαλουμινάτη, αυτή όλοι. Ναι. Να γράψω εγώ το όνομά μου, να μπει στα προσωπικά μου δεδομένα, να με κλέψει την ψήμ.
1: Τι να σκλέψει?
0: Την ψήμ.
1: Τι είναι ψήμ?
0: Στα ποντιακά η ψυχή μου.
1: Α.
0: Και μετά, άντε εγώ να συνέρθω, γιατί αυτό είναι τσιμπάσιση, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που βλέπει και βαραίνει την ενέργειά σου, αλλά άμα μπει μέσα και γράψει το όνομά σου, δημιουργείς τα δεδομένα για να υπάρξει αυτός ο άνθρωπος.
13: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Σήμερα, μια και είναι Παρασκευή, έκανα ένα ωραίο φαγητό. Επειδή κρέας δεν τρώγεται, ούτε κοιμάδες, και έτσι γι' αυτό το έκανα τα γεμιστά, όπως τα βλέπετε στο ταψί, με το ρύζι. Έχω γεμίσει τις κόκκινες, τις πράσινες πιπεριές και τις ντομάτες με το ρύζι του, με το κρεμμύδι του.
0: Τα κοιτάς με καχυποψία.
13: Με το λάδι του, το
1: πολύ
13: αλάτι του.
1: Πολύ νιανιά τα έκανε.
13: Έχει γίνει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, Άρη, λέει, τα γεμιστά τα έκανε ορφανά.
1: Μια αλλά νιανιά. Εγώ θέλω ένα ξεροψημένο από πάνω.
0: Ξεροψημένα, πάρε δίπλα μία μερίδα στο τσουκάκι ξεροψημένα. Κοιτάξτε αυτά για σαλάτα.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Με στο ζουμί είναι, δεν. Σαν σούπα είναι.
0: Κατάλαβα, δεν σ' αρέσει. Δεν, το θες πυρωτό.
1: Κυρία τέτοια μου δεν μ' άρεσε.
0: Το θες πυρωτό.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Εγώ σου λέω, αυτό βελτιώνεται με έναν τρόπο. Εξτρά παραγγελία από τα τρία γουρουνάκια από κάποιον, δηλαδή κάπου θα βρει ένα. Ο γύρος του κόσμου.
1: Θα βγω στο μπαλκόνι, το ψήσω μόνος μου.
0: Και τα γεμιστά, τα έχεις για έναν άνθρωπο που έρχεται τελευταία στιγμή να μου κάνεις ένα πιάτο φαγητό.
1: Και καλό φαγητό.
0: Εγώ σε παρακαλώ, αυτό το οποίο μιλάμε πιο ακριβά. Για 16 υπουργούς του τσιμητικού Πασόκο Κυριάκος γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πες τα.
0: Τα λέω. Χωρίς τους πρώην πρωθυπουργούς και βασικά στελέχη της παράταξης. Ου! Πως το πνεύμα του Καραμαλή έγινε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της Ντόρας. Γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα. Όχι, ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια. Γιατί δεν ανοίγει, πώς δεν την ανοίγει. Σαμουήλς πώς φύγει. Ιδού πώς τιμάει τους εθνικούς ήρωες στο ελληνικό κράτος. Βανδαλισμένη η προτομή της Μαντός Μαυρογέλους. Έσχος. Ενώ στο μνημείο ηρώων της Νάουσα της Πάρου, δίπλα από το ιερό ναό της Κοιμήσεως, λείπει η Γαλανόλευκη. Α, γιατί ο Ερντογάν αξιώνει ρόλο συντονιστή για το καλώδιο στο Αιγαίο. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει εμένα στους ήρωες της Νάουσας στην Πάρο. Μένα με ενδιαφέρει με πειραχτεί το άγαλμα του Καραμαλή στη Μύκονο. Του πατέρα, να δεις, του μπαμπάκα, του ιδρυτή, να πούμε.
1: Λόγω γενεθλίων.
0: Λόγω γενεθλίων. Εννοείται, τι, στα καλά
1: καθόμε. Πάνε στη τα λέμε έτσι αυτά. Γίνεται τώρα.
0: Αλλά πρώτη φορά δημοκρατικός πρόεδρος από βασιλιά ήταν πριν να ανοίξει το στόμα μου τώρα.
1: Ετοιμάσου,
0: Όχι, δεν ετοιμάζω να φάω σοκ.
1: Ετοιμάσου.
0: Αυτό το πράγμα σου και να ετοιμαστείς. Μια συγκλονιστική επιστολή συνεργάτη του αδίστακτου κρίσου Γιάννη Λάτσι προδίδει πως πλούτησε η δυναστεία αυτός και ο γιος του Σπύρος. Έπιναν αίμα και δυσάβριζαν. κατέδωσε στον αδερφό σου και τον σκότωσαν οι Γερμανοί, κάψατε ζωντανούς πατριώτες της αντίστασης. Του ξεφτυλισμένοι, εξαφάνιζες νεκρούς εργάτες, στάσουνε οικονόμαγες ως μαυραγωρίτες, πούλαγες πετρέλαιο στους Τούρκους, στην απόφαση της Κύπρου και άλλα ανατριχιαστικά. Μην ξεχάσετε το Λεοντή, έχει συνέδριο στο Χάρι Ρώμα. 5,5 είπαμε.
1: Θα το πεις, σας θαυμάζουμε τα μάλα.
0: Τα μάλα και όλοι μαζί.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Status FM στους 107.7.

0: Actionable.
1: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
4: Γεννιόμαστε βρέφη και πεθαίνουμε, αν είμαστε τυχεροί, στα βαθιά γεράματα. Τι κοινό μπορεί να έχει ένα 5χρονο παιδί με έναν 80χρονο παππού? Τι κοινό έχεις εσύ με τον πρώην 20ετία εαυτό σου? Σαν το πλοίο του Θησέα, τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά, είστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι.
5: Είμαστε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Στάτους 107,7 σε Λεμπονάτα και σε Λεμπονάτα. Ωραία βραδιά. Ωραία βραδιά, καλή εβδομάδα. 19 βαθμοί, θερμοκρασία εδάφους στην πόλη, τουλάχιστον στο κέντρο. Σήμερα είδα και τις φωτογραφίες για την ανακατασκευή του συγκροτήματος Fix στην Θεσσαλονίκη, το οποίο στα σχέδια φαίνεται αριστούργημα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο της Σταυρούπολης, εκεί του Παύλου Μελά, έχει μείνει στις ταμπέλες. Οι εργασίες σταμάτησαν. Φράγκα δεν υπάρχουν. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας παρόλα αυτά.

Παγκόσμιος Οργανισμός Ανησυχίας ανησυχεί, καθότι ερευνητής σε Ρωσικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης πέθανε από αυτό που έχει αναγνωριστεί ως κρούσμα Πανόλης, κοινός Πανούκλας, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Αλλά πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με την υποεξέλιξη κατάσταση, διότι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για 189 ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στο Ιρκούτσκα. Είναι μια περιοχή της Ανατολικής Σιβηρίας. Εμφάνιση Πανούκλας μετά από κάποιους αιώνες.

θέλεις να δώσεις λίγο έτσι ομορφιά και γούστο στη Δευτέρα σου, και ειδικά βράδυ Δευτέρας τώρα, το Allegro σε περιμένει. Πολυμορφικός χώρος με τεράστια βεράντα. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Εξάλλου μια έξοδος θα ωφελήσει στο Μέγαρο Μουσικής. Εσείς οι ακροατές μας από τα νησιά, όταν θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, θα μας τηλεφωνήσετε και θα σας καθοδηγήσουμε.

σήμερα η μέρα που είναι. Πάντα τέτοια μέρα, Δευτέρα δηλαδή. Οι δρόμοι είναι clear, καθαροί και ανέμελοι, αεράτοι. Πάντως αν υπάρχει θέληση, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Πάρτε για παράδειγμα το El Salvador. Όσοι έχετε ακούσει για αυτή τη χώρα, ήταν στην κορυφή της εγκληματικότητας στην Αμερικανική Ήπειρο. Στην ασφαλέστερη χώρα, πρώτη στην εγκληματικότητα, στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά μετατράπηκε στην ασφαλέστερη χώρα μέσα σε μια δεκαετία. Αιτία, ο πρόεδρος, ο Ναγκίμπ Μπουκέλε, νεότατος, ο οποίος τι έκανε, αρνείται να κάνει ό,τι αρνείται να κάνει, ας πούμε, τέλος πάντων, η δική μας κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Έκτισε καινούργιες φυλακές. Έβαλε μέσα όλα τα μέλη συμμοριών, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους, αυστηρότατες ποινές για συμμετοχή σε συμμορίες και έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη τις διαμαρτυρίες της αριστεράς και τον πάσης φύσεως ΜΚΟ προστασίας του αλήτη. Μέσα σε 5 χρόνια, οι Σαλβαδοριανοί από εκεί που έφευγαν από τη χώρα τους, λόγω του πολέμου των Σημεριών, επιστρέφουν ξανά στην πατρίδα τους. Από παράδειγμα δηλαδή προς αποφυγή, έγινε κορυφαίος τουριστικός προορισμός και η είδηση συνοδεύεται και από φωτογραφίες και βίντεο της χώρας σήμερα. Όπως ένας άλλος φίλος μου στέλνει μήνυμα, σε 10 χρόνια, Τζόνι, δεν θα έχουμε τι να φάμε και κανείς δεν μιλάει. Λες,

Φιλαράκος είναι αγρότης, σας τα γράφω ως αγρότης που βλέπει το μέλλον. Η παραγωγή λιγοστεύουμε με μαθηματικό ρυθμό, δεν υπάρχουν νέοι κάτω των 40-50 ετών και σας το λέω καθαρά, σε λίγα χρόνια θα έρθει μια διατροφική κρίση και μια ακρίβεια που δεν θα αντέχετε. Δεν είναι λόγια, είναι τα επίσημα στοιχεία Ελστάτ, Eurostat. Μας έχουν μείνει 7 στους 100 κάτω των 40. Στην Ευρώπη μόλις το 10,7% είναι κάτω των 40, με μέσο όρο ηλικίας στα 57 έτη. Στην Ελλάδα, σχεδόν το 65% των διαχειριστών είναι άνω των 55 ετών και το 37,1% άνω των 65. Μόλις 7,2% είμαστε κάτω των 40. Χάσαμε 300.000 αγροκτήματα σε 15 χρόνια. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, 75.000 αγρότες εγκατέλειψαν τα χωράφια. Και αυτοί που μείναμε φυτοζωούμε. Τα γνωστά. Λιπάσματα πετρελαίου, ζωοτροφές είναι 100% πάνω. Η πραγματική αξία της παραγωγής μας έπεσε 25,5% το 2023, στο χαμηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σε λίγα χρόνια πρέπει να αντικατασταθούν 200.000 αγρότες άνω των 65, συν άλλοι 150.000 που είναι 55-64. Ποιος θα τους αντικαταστήσει? Φίλε, ούτε εγώ ξέρω, ούτε κανείς δεν έρχεται.

τελευταία 20 ετία πραγματικά τα ελληνικά χωριά έχουν μείνει ακατοίκητα και έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετά. Αρκετά χωριά σε όλη την επικράτεια είναι ακατοίκητα, χωρίς κατοίκους. Γκρεμίζονται και μαραζώνουν. Χιλιάδες στρέμματα γης ακαλλιέργητα. Τα χωράφια θα μείνουν χέρσα. Το προϊόν θα λείπει. Και τότε θα εισάγουμε τα πάντα. Θαυμάσια η συμφωνία Mercosur. Σε τριπλάσια τιμή, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Και μας παροτρύνει ο φίλος μας, όταν είναι να ψωνίσετε, ακόμα κι αν η τιμή είναι ίδια, προτιμήστε τον παραγωγό. Είναι ο μόνος τρόπος να μείνει ζωντανή η ελληνική γη. Στηρίζοντας τον παραγωγό, σήμερα εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει φαγητό αύριο. Χωρίς Έλληνα παραγωγό δεν θα έχει ελληνικό τραπέζι. Και είναι η μεγάλη αλήθεια. Από καλλιτέχνες και τραγουδιστές έχουμε γεμίσει. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε επάρκεια. Να δούμε τι θα τρώμε σε λίγο και τι θα τρώνε. Όταν σβήσει το τελευταίο τρακτέρ, θα σβήσει και ένα κομμάτι της Ελλάδος. Και είναι αλήθεια. Και εν ολίγης, όσοι μας ακούτε έτσι, σε επαρχίες, σε χωριά, εσείς τι βλέπετε στο χωριό σας? Υπάρχουν νέοι αγρότες?

Βέβαια, ο Θέμης μου λέει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μου γράφει μάλλον στο μήνυμά του. Θα αναλάβουν τους αγρούς, τα ρομπότ και όλα θα συνεχιστούν μια χαρά. Με τη διαφορά ότι θα είναι πιο κύματο ειδής η τροφή μας.

Τώρα βέβαια αυτό με τα συμπτώματα πανούκλας δεν είναι καθόλου αστείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ανησυχίας και Υγείας δήλωσε ότι γνωρίζει τις αναφορές. Η αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και σύμφωνα με τον οργανισμό βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Οπότε όλες οι επαφές του ασθενούς έχουν, σύμφωνα με τις αναφορές, εντοπιστεί και παρακολουθούνται για την εμφάνιση συμπτωμάτων και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας. Αυτά ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η πανόλη όμως είναι μια σπάνια, αλλά δυνητικά θανατηφόρα βακτηριακή λίμωξη, η οποία εξακολουθεί να είναι ενδημική σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, μεταξύ άλλων και στις δυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί ωστόσο να αντιμετωπιστεί με αντιβιωτικά εφόσον εντοπιστεί έγκαιρα. Προκαλείται από το ζωονόσο βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο εντοπίζεται συνήθως σε μικρά θηλαστικά και στους ψήλους τους και εμφανίζεται και σε διάφορες μορφές. Η βουβονική πανόλη είναι η κλασική μορφή της πανούκλας, που συνδέεται και με το μαύρο θάνατο του 14ου αιώνα.

Να χαιρετήσω και τη Μαρίνα. Μου στέλνει μήνυμα από το Αλέγκρο. Μπράβο. Σας ευχαριστώ που μου στέλνετε μηνύματα από το Αλέγκρο και συμφωνείτε με τις προτάσεις μας. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πάντα πηγαίνουμε με την ποιότητα.

0: στα πιο ορεινά, κυρία Τέρη, έχουν βγει και τα παπλωματάκια, όχι μόνο οι κουβερτούλες. Έχουν βγει και παπλωματάκια, έχουν ανάψει και μερικές σόμπες και δεν είναι ψέμα, fake news, είναι real news. Αυτά για την κυρία Τέρη που μας γράφει, τις βγάλατε τις κουβερτούλες, τις βγάλαμε. Τις βγάλαμε και υπολείπονται τώρα τα παπλωματάκια. Καλές βόλτες στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία κίνηση. Διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι και 29.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Ευτυχισμένα γενέθλια για τον φίλο τον Απόστολο Καλογερόπουλο, τα οποία γενέθλια είναι σήμερα, όπως και της Βάγιας Χλούζα. Ευχαριστώ για την απάντηση. Χαιρετίσματα στον Άκη Ράπεση, στο Σταμάτη Δημητριάδη, στον Τιμηλέμαχο Γιούτη και στο Θανάση Ευσταθίου. Welcome back. Allegro Bar Restaurant. Φθινόπωρο χειμώνας 2027. New and cool things, man. Βαγγέλη. Στη βεράντα του και εκεί είμαστε με μια βότκα πορτοκάλι, χαμηλό ποτήρι, δύο παγάκια, μια φέτα λεμονάκι και σε ένα κοκτέιλάκι Bloody Mary. Έτσι πικάντικο. Να ζεσταθούμε και λίγο.

μερακλίδες, οι νολόγοι και οι αμπελουργοί ξεκινούν από αύριο την απόσταξη. Όχι καλά. Πρόσκληση μας στέλνει και ο Αλέξανδρος Καραπουλτίδης με τα καζάνια του φόρα παρτίδα, φωτογραφία. Αύριο πρωί ξεκινάμε απόσταξη, καλώς να ορίσετε.

Επιτέλους, στα τόσα χρόνια ποδοσφαιρικών γενεών καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου, η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι στην οποιαδήποτε θεωρητικά μεγάλη ομάδα.

Statut 107,7 Night Shift. Σε λεμπόν.

Και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να ησυχάσουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι 6 μεγάλες αδελφές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έκατσαν στο τραπέζι και υπέγραψαν μια εθελοντική συμφωνία που υπόσχεται αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες μας. Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η επικεφαλής της Anthropic, της OpenAI, της Google, της Meta, της XAI και Nvidia, οι οποίοι συμφώνησαν να παρακολουθούν τα μοντέλα τους, να δημιουργούν εσωτερικές ομάδες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν εξωτερικούς ελεγκτές για να ελέγχουν εάν αυτά τα μέτρα ασφαλείας λειτουργούν. Και έφτασε η ώρα για να μπει στη μάχη η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ. Η συμφωνία πάντως που υπέγραψαν δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά αναφέρει ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να γίνουν επίσημοι νόμοι ή κανόνες στο μέλλον, παρακαλώ. Οπότε μιλάμε για αυτορύθμιση. Παιδιά, αυτορυθμιστείτε, γιατί όποιος δεν αυτορυθμιστεί, τελίτσες.

Και η νόμη βέβαια των πολιτιών και των κρατών γενικά όσον αφορά τα fake news αρχίζουν και γίνονται πιο σκληρά σε διάφορες χώρες. Ένα παράδειγμα στη Μαλαισία, όπου συνέβη κάτι με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο κάτι όμως έφερε σε αναταραχή όλο το κράτος της Μαλαισίας. Ένας Μαλαισιανός άνδρας λοιπόν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι και 3 έτη στη Σιγκαπούρη. Έπειτα από ένα άστοχο μήνυμα που περιείχε υπολείμματα τεχνητής νοημοσύνης και το οποίο έκλεισε για μέρες τη μεγαλύτερη δεξαμενή νερού της πόλης κράτους. Τι ήταν αυτό? Το παράξενο αυτό περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 30χρονος Γελίν έστειλε σε ένα συνάδελφό του μια φωτογραφία ενός κροκόδιλου αλμυρού νερού που δημιουργήθηκε βέβαια εξ ολοκλήρου από το Gemini της Google να παραμονεύει στη δεξαμενή Παντάν, μια λεκάνη 435 στρεμάτων στη δυτική κατοικημένη περιοχή της Σιγκαπούρης. Φυσικά αυτή η φωτογραφία δεν πέρασε απαρατήρητη, έγινε viral. Τουλάχιστον στη Σιγκαπούρη έπεσε στα βλέμματα των αρχών της τάξης, τον συνέλαβαν και δημοσιεύτηκε ξανά η φωτογραφία ως fake news για να μην συνεχίζεται η αγωνία και η ταραχή του κόσμου και δικάστηκε και είναι έτοιμος να μπει στη φυλακή για 3 χρόνια χωρίς να έχει κάνει κάποιο έγκλημα.

Οι δολοφονίες των παιδιών από τις μητέρες τους έχουν αυξηθεί τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καημένες οι μανούλες. Η επόμενη που σκότωσε το κοριτσάκι της ήταν επιτυχημένη αυτοκτονία της. Αυτοκτόνησε στα αλήθεια.

αναρτήσετε τελικά. Κάτι σαν Μανχάταν θα γίνει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Με τα νέα μεγαλεπίβολα μέγαρα τα οποία θα χτιστούν. Αλλά πρέπει κάπου να κοιτάμε και προς τον ουρανό, διότι λόγω του ρυθμού με τον οποίο πραγματοποιούνται πλέον οι εκτοξεύσεις σε τροχιά, ορισμένες γήινες τροχές είναι τόσο γεμάτες και περιέχουν τόσα πολλά δυνητικά επικίνδυνα θράψματα από ανενεργούς δορυφόρους και χρησιμοποιημένα κάποια στάδια πυράβλων που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, ώστε εάν συγκρούονταν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, οι οποίοι κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου. Για τη μεγάλη κίνηση στο διάστημα με τους δορυφόρους ή μάλλον αστερισμούς δορυφόρων που συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο. Και βέβαια όλα αυτά τα συντρίμια θα φτάσει κάποια στιγμή τα οποία θα πέσουν στο πλανήτη. Μόνο το 4% μέχρι το 2024 έχει περάσει θράψματα πυράβλων την ατμόσφαιρα της γης και έχουν πέσει σε ωκεανούς και σε περιοχές ακατοίκητες. Εάν όμως πέσει σε μία κατοικημένη, θα έχουμε θέμα για 3 εβδομάδες.

Αλλά κάποιοι αισιόδοξοι μηχανικοί του διαστήματος μας καθησυχάζουν και λένε, ακούστε, αν αυτό το επίπεδο διατηρηθεί για την επόμενη δεκαετία, η πιθανότητα να χάσει τη ζωή του κάποιος κάπου αποκλειστικά από συντρίμμια πυράβλων ανέρχεται στο 33%. Καθόλου άσχημα. I don't need you.

Καλησπέρα στον Αθηνόδωρο Νικητόπουλο, στον Καρέτσα Ευάγγελο και στη Γιώτα Κοντού. Αθηνόδωρος Νικητόπουλος στο μηνυματάκι του αναφέρει αλήθεια μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον των μεγάλων δυνάμεων για την ανάπτυξη του ρομπότ νέας τεχνολογίας. Πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να χαθεί ο έλεγχος των νέων αυτών μηχανών? Άραγε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί από μόνη της να υπολογίσει και να περιορίσει τον κίνδυνο να χαθεί ένας τέτοιος έλεγχος ενάντια στα συμφέροντα των ανθρώπων. Όχι, γιατί αυτή η μηχανή δεν ξέρει τι είναι καλό, δεν ξέρει και τι είναι κακό, δεν ξέρει επίσης τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια. Και εδώ τα πράγματα μπερδεύονται. Σε πολλές περιπτώσεις, ρομπότ μέσα στα εργαστήρια σύνθεσής τους επιτέθηκαν στους τεχνικούς. Και μάλιστα επιτέθηκαν με πολύ άσχημες λαβές και κλωτσιές. Έτσι που λες, Αθηνόδωρε, καθόμαστε όλοι στην κόψη του ξηραφιού. Η χώρα του Μακρόν καίγεται από άκρο εις άκρο από τους Ισλαμιστές και ο Μεσχέ Μακρόν υπόσχεται στήριξη στον Ζελένσκι. Προς τα πού στρέφονται τα συμφέροντα του καθενός? Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Βγήκε και τραγούδι, έτσι.

θα ψηφίσω ως ένα από τα ωραιότερα αξεπέραστα ονόματα γυναικεία το όνομα Αφροδίτη. Αυτή η γυναίκα που αναδύεται από τον Αφρό. Ωρα Πασχάλη. Ωρα Πασχάλη. Και το επόμενο είναι η Μαρίνα.

στεργεστά ονόματα για γυναίκες. Από εκείνο το Μαρία. Πόσα εκατομμύρια είναι οι Μαρίες. Σε όλο τον κόσμο όμως.

0: Καρολίνσκα της Σουηδίας, διότι οι βραβευθέντες αυτοί οι επιστήμονες έθεσαν τα θεμέλια μιας νέας εποχής στις νευροεπιστήμες. Και επειδή είμαστε αγράμματοι παντελώς με ιατρική και νευροεπιστήμη, ό,τι και αν ανακάλυψαν αυτοί οι άνθρωποι, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εργασία πολυετή γύρω από την ψυχή. Εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει ψυχή στα ανθρώπινα όντα, στα έμβια όντα. Και τι είναι η ψυχή? Τώρα, οι εξηγήσεις των επιστημόνων δεν είναι για τα δικά μας αυτιά. Είναι για άλλων επιστημόνων και για κάποιους επιτίδιους που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και επιχειρηματικά. Διαφημίσεις, η ώρα είναι 11 και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
7: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Τελεία GR.

Αντί να αυτορυθμίζονται, τελικά οι μεγάλες εταιρείες χάνουν τα βασικά τους στελέχη. Παραιτήθηκε άλλο ένα στέλεχος ασφαλείας από την OpenAI, προειδοποιώντας για hacker που δεν θα κοιμούνται ποτέ. Και καλούν τις εταιρείες να κινηθούν με προσεκτικότερα βήματα όσον αφορά τους πράκτορες. Τους πράκτορες οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τους προγραμματιστές και στη συνέχεια αυτό αναπαράγονται. Και το καλύτερο είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία επιδιώκουν να εγκαταστήσουν πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Σελήνη. Είναι μια νέα κούρσα, ένας άλλος ψυχρός πόλεμος τεχνολογικός για ισχύ and the power. Όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί φτάνουν κάποια στιγμή στο τέλος τους. Με ένα καλό πόλεμο.

Μπορεί να μην έχει γεννηθεί αυτό το ερώτημα στα δικά σας μυαλά, αλλά έχει γεννηθεί σε κάποια άλλα μυαλά, κάπου εκεί στην Νορβηγία. Οι οποίοι αναρωτιούνται πόσο εύκολο είναι να παραλύσουμε το σύγχρονο κόσμο μας επιτιθέμενοι στα συστήματα που συγχρονίζουν τον χρόνο και το χώρο. Αυτή την ανακάλυψη επιδιώκουν οι hacker που παίρνουν μέρος σε ένα ψηφιακό πείραμα το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο από τις νορβηγικές αρχές με το όνομα Jammer Test. Πρόκειται για ένα υπαίθριο φεστιβάλ hacking που συμβαίνει σε ένα απομακρυσμένο νησί 300 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού κύκλου. Ο στόχος του είναι να χρησιμοποιηθούν δορυφορικά σήματα για να παρέμβουν στον ίδιο το χρόνο και να διαπιστωθεί αν οι δέκτες σε κάθε είδους συσκευές, από ρολόγια μέχρι drones, μπορούν να αντέξουν την πίεση. Στο επίκεντρο αυτού του πειράματος βρίσκεται μια τεχνολογία που κινεί μεγάλο μέρος του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου μας. Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, τα GNSS. Συνηθίζουμε να θεωρούμε τα δορυφορικά δίκτυα όπως το GPS ως εργαλεία πλοήγησης. Αλλά επιτελούν και μια άλλη εξίσου σημαντική λειτουργία, το να μεταδίδουν το χρόνο με εξαιρετική ακρίβεια.

Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Bandy. Ο... Μου γράφει ο Λευτέρης, άργησα λίγο μιας και είχα ένα μεγάλο τηλεφώνημα. Η μία μου κόρη περιέγραφε την πρώτη της μέρα στην Πάντιο. Μέσα στο αμφιθέατρο, οι Πρίτανης και οι καθηγητές έκαναν ενημέρωση. Όταν μπήκαν μαυροφορεμένοι με κουκούλες και μάσκες, κλείσανε τις πόρτες για να πούν τα δικά τους. Μετά μπήκαν και άλλοι. Τελικά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, εξήγησαν οι παλιοί. Και τελικά τι ίδρυματα θέλουμε? Πάντως τα social είναι γεμάτα από αυτές τις σημερινές δράσεις στα πανεπιστήμια από τις γνωστές ομάδες. Παντού σκοταδισμός, ξύλινος λόγος που παράγεται από κασέτα μέσα στο κεφάλι τους. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι, Λευτέρη. Εγώ συνιστώ ψυχραιμία σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Ή αποχώρηση. If this world were mine. Και πού? Στην Πάντιο. Χαιρετίζω τον κύριο Θωμά.

Έτσι, να συνηθίζουμε να θεωρούμε τα δορυφορικά δίκτυα από στο GPS σαν εργαλεία πλοήγησης, αλλά επιτελούν και μια άλλη εξίσου σημαντική ενέργεια και λειτουργία, το να μεταδίδουν τον χρόνο με εξαιρετική ακρίβεια. Και να μην ξεχνάμε ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα τηλεπικοινωνίων, τα χρηματιστήρια, οι υπηρεσίες μεταφορών και πολλά άλλα εξαρτώνται από το συγχρονισμό που παρέχει το GNSS. Παράλληλα όμως, η σημασία του για τις υποδομές αποτελεί ταυτόχρονα και μια χιλιοπτέρνα. Οι δορυφορικές μεταδόσεις είναι αδύναμες και μπορούν να κατακλειστούν ή να παραβιαστούν από ισχυρότερα κακόβουλα σήματα. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τέτοιου είδους παρεμβολές έχουν αυξηθεί δραματικά και οι πιο εμφανείς επιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί στον τομέα της αεροπορίας. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ένα αεροσκάφος της ΡΑΦ υπέστη παρεμβολή στο GPS κοντά στα ρωσικά σύνορα. Ενώ το Σεπτέμβριο του 2025 η Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών ανέφερε ότι οι παρεμβολές αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας τώρα είναι πλέον μία από τις πολλές που προετοιμάζονται για έναν κόσμο στον οποίο το GNSS θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγική ευπάθεια. Είναι λοιπόν δυνατόν να προετοιμαστούμε για μια επίθεση κατά της ίδιας της αντίληψής μας για το χρόνο και το χώρο. Και όμως κάθε χρόνο δεκάδες μηχανικοί, φυσικοί και αξιωματούχοι κατευθύνονται προς τον Αρκτικό κύκλο για να το ανακαλύψουν. Και όλο αυτό το ψηφιακό πείραμα, το Yammer Test, πραγματοποιείται στο χωριό Blake της Αντόγια, κάτω από το Βόρειο Σέλλας.

Γεια σου Πάνο Μαυροφρύδη. Και την Ειρήνη Παναγιώτου. I still have you, Charlie. Charlie Wilson και τώρα Victor Haynes. Chainsmoker.

Ο κάθε λαός στο μικρό κόσμο του. Μαθαίνεις κάτι τέτοια γεγονότα και κάτι πειράματα παράξενα που δεν τα συλλαμβάνει ο κοινός ανθρώπινος νους. Και διαπιστώνεις ότι δεν ζεις στο 2026, αλλά στο 2040.

Πάντως οι Νορβηγοί ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση. Διαμορφώνουν τη δοκιμαστική εκδήλωση σύμφωνα με το πρότυπο των άλλων hackers, με τα άσπρα καπέλα White Hat Hackathons, που είναι τόσο δημοφιλή στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου οι hacker αναζητούν κενά στην ασφάλεια των συστημάτων για να βελτιώσουν το λογισμικό. Το κρίσιμο είναι ότι αυτές οι δοκιμές διεξάγονται ανοιχτά, υπό το βλέμμα όλων των επισκεπτών, και οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών τους. Σε αυτές τις κοινοθετημένες επιθέσεις περιλαμβάνεται και η παροχή ψευδών πληροφοριών σε δέκτες, από αεροπλάνα και αυτοκίνητα έως βιομηχανικό εξοπλισμό, όσον αφορά τη θέση τους και την ώρα. Σκεφτείτε ας πούμε το εξής. Αν διαβάζετε ή αν ακούτε αυτή την εκπομπή στο Λονδίνο, Σεπτέμβριο του 2026, η παραποίηση του GNSS θα σας έδινε ψευδείς πληροφορίες ότι, για παράδειγμα, βρίσκεστε στη Λίμα του Περού και ότι είναι Σεπτέμβριος του 2017.

Τώρα το πόσο καιρό ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιοδήποτε σύγχρονο ψηφιακό σύστημα μπορεί να παραμείνει συγχρονισμένο χωρίς πρόσβαση στο GNSS εξαρτάται από το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένη να δαπανίσει μια κυβέρνηση ή μια εταιρεία για την εγκατάσταση του φυσικού εξοπλισμού που χωρίς το GNSS καθίσταται περιττός.

Στάτους 107,7 στον αέρα του κόσμου. Με σελεμπόν, σελεμπονάτα. Και σελεμπονάτους ακροατές. That's real, stepping out.

0: μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Και από την άλλη, ότι μεγάλο μέρος της τελευταίας εκδήλωσης των Yammer Test των Νορβηγών, για τους Σκανδιναβούς δηλαδή, αφορούσε σιωπηρά την προετοιμασία για τον κίνδυνο κάποιας μορφής επίθεσης από τη Ρωσία. Το επίπεδο ασφαλείας, καθώς και η παρουσία των νορβηγικών μυστικών υπηρεσιών, ήταν διακριτικές.

κυβερνοεπιθέσεις επίσης απειλούν και τις τράπεζες. Η Ευρώπη είναι απροστάτευτη στους διαστημικούς πολέμους λόγω έλλειψης πυράβλων. Έλλειψη πυράβλων.

Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε όλοι είναι ότι η μεγάλη ΣΕΟΣ των τεχνολογικών εταιριών περιορίζουν τα social media στα παιδιά τους. Αυτοί έχουν τον τρόπο. Εμείς δεν έχουμε τον τρόπο.

Τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης. Μην περιμένετε να τα βρείτε σε κάποιο κατάστημα οπτικών. Αυτά κατόπιν παραγγελίας προς την εταιρεία την Meta. Αλλά η Νορβηγία έβαλε τέλος σε αυτά τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιους χώρους, παρακαλώ. Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει προσωρινά τη χρήση γυαλιών σε μια προστασία της ιδιωτικότητας. Εδώ γελάμε βέβαια.

It's the best day ever. Και δεν είναι φούσκα η τεχνητή νοημοσύνη, λέει η DBS. Απόδειξη οι αποτιμήσεις της Nvidia, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευνοϊκοί άνεμοι για αυτή την επένδυση στον τομέα των ημιαγωγών. Αυτή την επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη που αξίζει πολλά. Το όλο μυστικό είναι η ημιαγωγή.

Groovy, groovy από τον UG Groove, Saturday afternoon. Άλλο εγωισμός και άλλο αυτοεκτίμηση, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει διαφορά.

Η Bank of America έβαλε ένα τέλος στο εύκολο χρήμα από το επενδυτικό στοίχημα στην AI δηλαδή. Μα τι γίνεται και ποντάρουν όλοι στην AI? Κάτι καλό θα βγάλει.

Άκου τώρα εξέλιξη στα πανεπιστήμια. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το να σπουδάζει κάποιος πώς να δημιουργεί βίντεο για TikTok, Instagram και YouTube δύσκολα θα θεωρούνταν κανονική πανεπιστημιακή επιλογή, έτσι. Σήμερα όμως υπάρχει μια ανάπτυξη της Creator Economy, το οποίο αλλάζει και αυτό, διότι οι πανεπιστήμια στη Βρετανία και στη ΣΥΠΑ έχουν αρχίσει να προσφέρουν πτυχία στο content creation, επιχειρώντας να μετατρέψουν σε οργανωμένη επαγγελματική κατάρτιση δεξιότητες που μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι αποκτούσαν μόνοι τους. Τα δίδακτρα είναι 10.000 δολάρια, αλλά το ερώτημα είναι... Το ερώτημα είναι πώς θα αντέξει όλο αυτό το επάγγελμα σε μια κοινωνία που κατασπαράσεται από την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα σε έναν τομέα όπως ο κινηματογράφος και η μουσική. Ετήσιο κόστος για αυτές τις σπουδές 14.724 δολάρια. Θα μου πεις ο λουρ μου, έτσι. Αλλά στο Πανεπιστήμιο του Μπράιντον κοστίζουν 9.790 λίρες το χρόνο για Βρετανούς φοιτητές και αυτό σημαίνει σχεδόν 30.000 λίρες μόνο σε δίδακτρα για την ολοκλήρωση του πτυχίου. Σε λεμπόν καταστάσεις.

Έχετε δει πως έχουν κατακλειστεί και τα ελληνικά κανάλια από διαφημίσεις τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούν και μεγάλες εταιρείες. Μπήκε στο διαφημιστικό παιχνίδι και το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε creators ή τι δημιουργούς για να δημιουργούν τα βιντεάκια.

Αυτό λοιπόν που επιχειρούν να απαντήσουν τα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα είναι τα εξής. Δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση μιας κάμερας ή στην επεξεργασία ενός βίντεο. Διδάσκουν πώς δημιουργείται ένα brand, πώς αναλύεται το κοινό, πώς μετράται η απόδοση μιας καμπάνιας και πώς μπορούν να αναπτυχθούν διαφορετικές πηγές εσόδων. Δηλαδή μπήκαμε σε πανεπιστημιακές μελέτες. Εκεί δηλαδή βασίστηκε και όλη η εξέλιξη του ανθρώπου.

Τώρα όσον αφορά αυτή την στροφή των πανεπιστημίων, δεν είναι τυχαία. Η οικονομία των δημιουργών έχει εξελιχθεί σε μια αγορά δισεκατομμυρίων με εταιρείες να μεταφέρουν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών τους δαπανών στα social media, αλλά και στους δημιουργούς περιεχομένου. Στη Βρετανία μόνο οι δημιουργοί του YouTube εκτιμάται ότι συνεισφέρουν περίπου 2,2 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία. Falling in love. Θα τα προλάβουμε και αυτά.

Γεια σου ρε πάπα, ρομαντικέ. Σε μια σύντομη επιστολή που έστειλε ο Πάπας Λέοντας προς τον καθολικό ιερέα της Γάζας, τον Γκαμπριέλα Ρωμανέλη, γράφει: «Για πόσο ακόμη, Κύριε? Για πόσο ακόμη, Κύριε?»

Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε, πάπα μου, για πόσο ακόμη. Και από ό,τι βλέπουμε, ο Dreamweaver δεν τελειώνει. Να σας ευχηθώ ένα καλό ηλιόλουστο ξημέρωμα Τρίτης, 6 του Οκτώβρη. Άλλη μια ιστορική ημέρα.

Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο στις 10. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα σας, πολυπληθείς βέβαια. Νησιά USA, Germany.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια!
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, τα μεσάνυχτα παρήλθαν. Είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλή δύναμη και με το καλό να βρεθούμε. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Θεσποσύνη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Το 211-10-80-880. 211-10-80-880. Και ο Χρήστος από το New Jersey. Γεια σου Χρήστο μου.
5: Μάνο, καλησπέρα από New Jersey.
4: Καλώς τον.
5: Συνακροάτες και συνακροάτες, καλησπέρα σας.
4: Να είσαι καλά.
5: Ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα. Το ένα ήταν της προηγούμενης εβδομάδας, αν μου επιτρέπεις.
4: Σου επιτρέπω.
5: Και το ένα είναι της σημερινής εβδομάδας.
4: Ωραία.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσατε και κουβεντιάσατε για το πόσοι φοιτητές λόγω εξόδων δεν πήγανε να
4: γραφτούνε στην Πάτρα.
5: Στην Πάτρα.
4: Και όχι μόνο.
5: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τι γίνεται σε ορισμένα από τα πανεπιστήμια εδώ της πολιτείας της Νέας Ιερσέ. Έχουν δεύτερο παράδειγμα πανεπιστήμιο σε διαφορετικό μέρος και σε μέρος το οποίο για μπορούν να έχουν πρόσβαση παιδιά που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές με λιγότερες οικονομικές ανέσεις.
4: Ναι.
5: Και μπορούν να παίρνουν και το λεωφορείο από το σπίτι τους. Το έχουν σχεδιάσει έτσι. Είναι σε ορισμένες περιοχές που μπορούν και το με λεωφορεία να μπορούν να πηγαίνουν σιγά, σε λεπτό. Να πηγαίνουν και να μην νοικιάζουν διαμερίσματα.

0: τα παιδιά και να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο να έχουν την ίδια διδακτιαία ύλη που έχει το κεντρικό πανεπιστήμιο, ας πούμε το Πανεπιστήμιο Πάτρας, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το Πανεπιστήμιο Πάτρας. Εάν θα άνοιγε ένα παράρτημα στην Φλόρινα, στα Γρεβενά ή στην Καστοριά, το ενίκιο εκεί είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα. Θα είχε τη Δυτική Μακεδονία, τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με λεωφορείο.
1: Ναι. Μην ξεχνάς όμως ότι αν υποθέσουμε ότι γινόταν κάτι τέτοιο, μέσα σε ένα δίμηνο οι τιμές θα γινόντουσαν, θα παίρνανε άνοδο μεγάλη. Μόλις δουν...
0: Όχι. Υπάρχει τόσο πολύ πράγμα, υπάρχει τόσο πολύ πράγμα, γιατί αμέσως θα μείωνε την Πάτρα, ας το πούμε έτσι, και θα αύξηνε τα Γρεβενά.
1: Μάλιστα.
0: Αμέσως οι μαθητές θα είχαν περισσότερη πρόσβαση, το πανεπιστήμιο θα είχε περισσότερους φοιτητές και όλα θα πηγαίνανε καλά και ωραία. Τώρα τι θέλω να σου πω, τι πιστεύω εγώ. Δεν φταίει ο πολιτικός μόνο. Εγώ τι βλέπω από εδώ, από το εξωτερικό. Εγώ βλέπω ότι όλα έχουν να κάνουν με τον κόσμο που ψηφίζει, γιατί ψηφίζει και τι συμφέροντα βλέπει. Ένα από τα καλά πανεπιστήμια εδώ της Νέας Ιασέης είναι δίπλα από την πρωτεύουσα, σε μια περιοχή η οποία είναι άδεια.
1: Ναι.
0: Και έχουν χτίσει εκεί το πανεπιστήμιο, έχουν χτίσει και το ντόρμα που πάνε και μένουν οι φοιτητές, και άμα δεν θέλει να πας σε αυτά μπορεί να νοικιάσεις και σπίτι έξω από το πανεπιστήμιο και να σου κοστίζει λιγότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα ξεπερνάνε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, γιατί δεν μπορούν να το βάλουν στη σειρά στην Ελλάδα, και υπάρχει ο κόσμος, το γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος, μεγάλος κόσμος, αρκετός κόσμος από τους Έλληνες πολιτικούς έχει ζήσει στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: το γνωρίζει αυτό. Αλλά πιστεύω, εγώ, μπορεί να είμαι λάθος, για να το επιβάλλει αυτό θα χάσει ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίει ο πολιτικός, φταίει ο ψηφοφόρος. Εγώ πάντα εκεί φωνάζω και πάντα εκεί έχω διαφορετική γνώμη, διαφορετική προσέγγιση.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο πράγμα είπες για το τι έγινε στην Ισπανία με την κυρία που την βγάλανε έξω από το...
1: Σηκωτή στο φορείο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχεις να πληρώσεις εδώ το σπίτι σου ή το διαμέρισμά σου, θα σε βγάλουν και εδώ έξω. Αλλά πριν σε βγάλουν έξω θα έχουν κανονίσει με τη σύνταξη που παίρνεις να πας σε ένα ίδρυμα. Αυτό το ίδρυμα είναι επιχείρηση. Κάποιος το διοικεί.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις μια καλή σύνταξη και δεν έχεις ποιος να σε κοιτάξει, πας σε ένα ίδρυμα το οποίο έχει περισσότερες ανέσεις.
1: Ναι.
0: Όταν δεν έχεις μια καλή σύνταξη, πας σε ένα ίδρυμα που έχει λιγότερες ανέσεις, αλλά έχεις το φαγητό σου, έχεις τον ύπνο σου, έχεις το να επικοινωνείς με τα άλλα άτομα, γιατί έχουν τις τραπεζαρίες, έχουν τα σαλόνια τους, έχουν πολλά πράγματα που είναι πιο ευχάριστο από το να ζεις μόνος στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τη σύνταξη απευθείας την παίρνει το ίδρυμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν την παίρνει κανένας άλλος.
1: Λογικό.
0: Ζεις εσύ καλύτερα από ότι ζεις μόνος στο σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ανάγκη κανέναν, δεν υποχρεώνεις σε κανέναν, και αυτό το ίδρυμα, γιατί είναι εταιρεία, το ελέγχει και το κράτος, γιατί όταν πολλοί συνταξιούχοι έχουν σύνταξη η οποία είναι της πολιτείας, για τον ΑΒΙΤΑ λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή, οι μικρές συντάξεις είναι οι συντάξεις των πολιτιών. Όταν παίρνεις συντάξεις των πολιτιών για να προσέξεις ηλικιωμένους ανθρώπους, η πολιτεία σε κοιτάει, τι κάνεις με τα λεφτά της. Προσφέρεις την υπηρεσία ή κάνεις τίποτα άλλο. Mm. Τώρα, πολλοί από αυτούς μπορεί να μην δεν προσφέρουν την υπηρεσία, αλλά άμα σε πιάσει η πολιτεία, έχεις τις συνέπειες.
1: Ναι.
0: Και έτσι είναι όλοι κερδισμένοι. Και παρατάς το σπίτι σου, βγαίνεις στην αγορά, το παίρνει κάποιος άλλος που μπορεί να ζήσει και με λιγότερο κόστος να νοικιάσει, να αγοράσει το σπίτι που έχεις. Και εσύ σαν άτομο, άμα δεν το πουλάς γιατί δεν έχεις και το νοικιάζεις,
1: ναι,
0: άμα το πουλήσεις έχεις εισόδημα. έχεις εισόδημα εκεί, θα μπει σε καλό ίδρυμα. Γιατί έχεις όλο το εισόδημα αυτό, θα πάει στο ίδρυμα ύστερα. Αλλά άμα δεν έχεις και νοικιάζεις, θα πάρεις με τη σύνταξή σου που παίρνεις από την πολιτεία να πας σε αυτό το ίδρυμα. Όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, μάνα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, πολλοί κόσμος δεν τον αρέσει να αφήσει το σπίτι του. Συμφωνώ. Αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αλλιώς. Κάποιος χρειάζεσαι βοήθεια, χρειάζεσαι κάτι να κάνεις. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η πολιτεία, το οποίο βάζει. Υπάρχουν ανθρώποι που στέλνει η πολιτεία και σε κοιτάνε στο σπίτι, βλέπουν, σου δίνουν τα. Παίρνεις φάρμακα. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, υπάρχει πολιτεία. Όταν έχεις εισόδημα ή ακίνητη περιουσία, η οποία σημαίνει εισόδημα, τότε αλλάζει το πράγμα. Γιατί έχεις χρήμα. Δεν είσαι φτωχός πια. Και όταν έχεις, παραδείγματος χάρη, Μάνο, έχεις ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μου λες δεν έχεις να φας. Κάτι λάθος γίνεται. Το διαμέρισμα σου, άμα το βγάζεις για πούλημα, θα έχεις να φας για χρόνια. Αλλά τώρα σκέφτεσαι εσύ γιατί να χάσω το διαμέρισμά μου ή το σπίτι μου. Και εγώ θα σκεφτόμουν έτσι. Αλλά δεν μπορώ να σε ακούω ότι δεν έχεις να φας. Είναι κάτι το οποίο δεν πατάει με τα δυο ποδάρια. Και σπίτι δικό μου και δεν έχω να φάω.
1: Ρωτάει ο Τόλης από τη Γερμανία εάν τα πανεπιστήμια εκεί στο Νιου Τζέρσεϊ για παράδειγμα έχουν επαφή με την αγορά εργασίας όπως είναι στη Γερμανία. Λέει ότι ένα λεπτό. Λέει ότι στη Γερμανία με το που πας να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη έχεις βρει και εργοδότη που θα κάνεις την πρακτική και θα πληρώνεις κανονικά.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν το έχει. Απλώς ο γονέας μαζί με το παιδί του κουβεντιάζει σε τι θέλει να προσανατολιστεί το παιδί. Και εφόσον δει σε τι θέλει να προσανατολιστεί, ψάχνει τα πανεπιστήμια που προωθούν αυτόν τον προσανατολισμό. Δεν συγκοινωνείς αμέσως με τις εταιρείες. Όχι, σπουδάζεις όταν έρθει ο καιρός για να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια τότε, το οποίο συνέβη και με τα δυο μου τα παιδιά, έχουν επαφές με τις εταιρείες. Και οι εταιρείες πάνε μέσα στα πανεπιστήμια, κάνουν, πώς το λένε, interview, που παίρνουν συνέντευξη από τους μαθητές και βλέπουν πόσο αξιόλογος είναι ο καθένας και τον απορρίπτουν ή τον αποδέχονται. Και ένα παράδειγμα που έχω και με τους δύο, αλλά θα πω το παράδειγμα του μικρού, όταν τελείωνε η χρονιά του, το πανεπιστήμιο αυτό φιλοξενεί 5.000 φοιτητές. Είναι μικρό. 5.000 είναι μικρό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 5.000 φοιτητές είχαν βρει δουλειά πριν πάρουν το δίπλωμα.
1: Περίμενε να... Έχει ένα ερώτημα μια φίλη ακροάτρια, η κυρία Βάλια.
0: Ναι.
1: Λέει, μήπως θα μπορούσες να ρωτήσεις τον αγαπητό φίλο που μιλάει τώρα, εάν κάποιος πουλήσει το διαμέρισμά του και εξασφαλίσει την τροφή του, πού θα μείνει?
0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Να νοικιάσει ένα διαμέρισμα ή να πας σε έναν οργανισμό, σε ένα ίδρυμα αυτόν και να δώσεις τα λεφτά στο ίδρυμα και όσο πεθάνεις αυτό το ίδρυμα θα σε προσέχει, θα σε φιλοξενεί.
1: Okay.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα εδώ. Καταρχήν άμα το πουλήσεις έχεις εισόδημα. Μπορεί να με... Okay. Για να το εξηγήσω καλύτερα πώς γίνονται εδώ τα πράγματα. Γίνονται καθημερινά. Η περιοχή που μένω εδώ είναι ακριβή περιοχή. Είμαστε πολύ κοντά στο Μαχάτα και είναι ακριβή περιοχή. Μεγάλος αριθμός των ανθρώπων σαν και εμένα μόλις συνταξιοδοτηθούν για να μην πληρώνουν τόσο φόρο κάθε μήνα, γιατί εδώ πληρώνεις φόρο οικοπαίδου κάθε μήνα. Και όταν είσαι σε τέτοιες περιοχές όπου τις ονομάζω εγώ αυστηρές κοινότητες, ο φόρος είναι μεγάλος. Είσαι δίπλα στο Μαχάταν, είσαι στο κέντρο του κόσμου και μένεις έξω σε χωριό με τις πρασινάδες τους, με τα δέντρα τους, με τους δρόμους τους, με τον τρόπο ζωής ο οποίος είναι ο καλύτερος του κόσμου.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα, όταν πολλοίς κόσμος από εδώ πάρει τη σύνταξη και του φεύγουν πολλά λεφτά για τον φόρο κάθε μήνα, πουλάει το σπίτι του, τα μαζεύει και πάει πιο πίσω ή σε άλλες πολιτείες που δεν έχει τόσο πολύ φόρο, αλλά δεν είναι μες στο κέντρο του κόσμου. Εκεί ακριβώς μπορεί και ζει πιο άνετα, γιατί του κοστίζει πολύ λιγότερα για να περάσει τη ζωή του. Στις περιοχές οι οποίες είναι ακριβές περιοχές, σαν αυτή που ζω εγώ εδώ, και δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να ζεις σε ακριβές περιοχές.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να πληρώνεις το φόρο. Και βέβαια ο πλούσιος, δηλαδή, ο πλούσιος μπορεί να έχει ένα σπίτι μέσα σε δύο στρέμματα χωράφι. Πρέπει να πληρώσει φόρο για δύο στρέμματα και να έχει 15 κρεβατοκάμαρες. Γούστο του καπέλου του.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος και εμένα, σαν και εμένα, εγώ λέω τον εαυτό μου ότι ανήκω στους φτωχούς της περιοχής εδώ. Μπορεί να έχει ένα σπίτι...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: 250 τετραγωνικά. Και να έχει ένα σπίτι με 2-3 κρεβατοκάμαρες.
1: Ναι.
0: Άλλος ο φόρος που πληρώνω εγώ για 2-3 κρεβατοκάμαρες, 250 τετραγωνικά οικόπεδο, και άλλος ο φόρος που πληρώνει ο πλούσιος που έχει δύο στρέμματα. Ο πλούσιος μπορεί να πληρώνει φόρο $80,000 το χρόνο. Αλλά ίσως το θέλει, έχει λεφτά, θέλει να κοιμάται κάθε βράδυ σε διαφορετική κρεβατοκάμαρα και θέλουν τα παιδιά του να παίζουν σε διαφορετικό δωμάτιο κάθε μέρα. Έχει δικαίωμα στο χρήμα, σε αυτό που έχει. Εγώ, με αυτά που έχω, δεν μπορώ να έχω 15 κρεβατοκάμαρες.
1: Ναι.
0: Έχω 2 κρεβατοκάμαρες και στο ένα θα κοιμάμαι εγώ με τη γυναίκα μου και στο άλλο θα κοιμούν τα παιδιά μου.
1: Κατάλαβα.
0: Ο τρόπος ζωής εδώ είναι ελεύθερος. Διαλέγεις και κάνεις ανάλογα τις δυνατότητες. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί ακούω πολλά πράγματα. Το ξέρω ότι ακούγουμε κακώς, το ξέρω. Δεν είναι μυστικό για μένα. Αλλά είμαι ειλικρινής και θέλω να μοιραστώ πράγματα τα οποία ούτε καν ακούγονται στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ειδικά με τα πανεπιστήμια, σου λέω ειλικρινά, Μάνο. Γιατί κάθε μέρα έχω επαφές με την Βόρεια Ελλάδα, τηλεφωνικές επαφές. Τα Γραβενά και η Καστοριά πεθαίνουν. Τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες και τα σπίτια είναι άδεια και πέφτουν.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν να χτίσουν εκεί ένα πανεπιστήμιο στην Καστοριά, παράρτημα πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο στα Γρεβενά και να φέρουν τον κόσμο. Βέβαια η Πάτρα θα έχει φασαρία, γιατί δεν θα μπορέσει να ζητήσει τόσο ενίκιο. Πρόσεξε τη διαφορά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι πατρινός, εγώ είμαι Καστοριανός. Μιλάω για την Καστοριά τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα η Πάτρα θα έχει φασαρία, γιατί θα πάει στο νίκιο. Ο κόσμος δεν θα τρέχει να πηγαίνει στην Πάτρα, θα πάει στα Γραβένα, θα πάει στην Καστοριά. Εκεί τώρα χρειάζεται οι πολιτικοί να βάλουν πόδι και να πούνε έτσι πρέπει να γίνει, για να κατεβάσουμε το κοστολόγιο της εκπαίδευσης και να δώσουμε και την ανάπτυξη σε άλλες περιοχές. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και εφόσον δεν γίνεται, ή θα πας στην Πάτρα ή δεν θα πας στην Πάτρα. Ένα από τα δύο θα γίνει.
1: Κατάλαβα.
0: Ενόμαστε την Πάτρα γιατί την ανάφερες. Μπορεί να είναι και σε κάποιο άλλο μέρος.
1: Σωστό.
0: Αυτά ήθελα να μοιραστώ, Μάνο.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Γεια χαρά. Γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιολάντα από τη Φιλαδέλφια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσω για σχετικά με την αρχαία Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για μια σπουδαία εκπομπή που έχει βουλή κάθε Σάββατο 4 με 5 και πρέπει να τη βλέπουν όλοι οι Έλληνες. Λέγεται Εξόριστη Ελληνική Τέχνη.
0: Ναι.
1: Και μιλάνε δύο καταξιωμένοι αρχαιολόγοι, ένας άντρας και μια γυναίκα, και μας πάνε σε όλα τα μουσεία του κόσμου, μας έχουν εκλέψει ένα σωρό από αγάλματα, από αγγεία, από τα πάντα. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαία αυτή η εκπομπή. Κανονικά έπρεπε και τα σχολεία να, δεν ξέρω πώς, αλλά έπρεπε και τα παιδιά να τη βλέπουν και τη μαθαίνεις πάρα πολλά από αυτά, από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, στο τι έχουν εκλέψει, έδειχνε την άλλη φορά, στην Γερμανία, Ρωσία, καλά στην Αγγλία, οι πονηροί Άγγλοι δεν το συζητώ, αυτά τα ξέρουμε, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες, παντού έχουν εκλέψει από αγάλματα, από αγγεία, από τα πάντα. Λοιπόν, βλέπετε αυτούς τους γλύπτες τους με αυτά τα θεϊκά χέρια που φτιάξαν όλα αυτά τα γάλματα. Πάστε στο Εθνικό Μουσείο, γιατί εγώ έχω πάει, έχω σπουδάσει στη Σχολή Καλλιτεχνών που ήταν τότε στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Και σαν σπουδάστρια θέλανε οι δάσκαλοι μας, η οποία ήταν όλοι αρχαιολάτρες, και θέλανε να τους παρουσιάζουμε μία φορά το μήνα δουλειά από το μουσείο, και πηγαίναμε και σχεδιάζαμε, πώς το λένε, αγάλματα ή επιτίνδες στήλες κλπ.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί βλέπεις το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας, το τι φτιάχναν αυτοί οι άνθρωποι είναι σχεδόν απίστευτο, άμα τα παρατηρήσεις καλά βέβαια. Λοιπόν, ιδίως οι επιτίνδες στήλες, δεν το συζητώ, τι βλέπεις εκεί, τον πόνο των ανθρώπων, όλα αυτά που είχαν σχεδιάσει, που είχαν οι γλύπτες που είχαν φτιάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ βασικά αυτό ήθελα να πω για την, δηλαδή για αυτή τη σπουδαία εκπομπή, και πολύ ωραία τα διηγούνται και μας ξεναγούν αυτοί οι δύο αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι πολύ σπουδαίοι αρχαιολόγοι και αυτοί, και νομίζω ότι ιδίως στο μουσείο αυτό εδώ, το Εθνικό Μουσείο στην Πατησίων, έχει υπέροχα πράγματα. Δηλαδή εγώ το θεωρώ, όχι και το άλλο της Ακρόπολης δεν είναι σπουδαίο, αλλά αυτό το θεωρώ ακόμα πιο, γιατί έχει πάρα πολλά από αντικείμενα, από γλυπτά.
0: Όταν ήμουν μικρό παιδί, επειδή έχω γεννηθεί, απέναντι, από το μουσείο.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, πηγαίνατε.
0: Κάθε Τετάρτη και Κυριακή ήταν δωρεάν.
1: Α, οπότε πηγαίνατε.
0: Εγώ πήγαινα πάντα, κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή.
1: Ναι, ναι,
0: πιο πολύ την Κυριακή βέβαια, γιατί είχα σχολείο. Αλλά ξέρεις τι ήταν αυτό που έχει συγκρατήσει η μνήμη μου, έτσι πάει, ανατριχιάζω.
1: Ναι, ναι.
0: Το άγαλμα του Ποσειδώνα.
1: Του Ποσειδώνα, ναι, ναι, ναι, ναι, που είναι όταν βγεις, ανάλογα πώς θα μπεις, ή μπεις από εκεί ή μπεις από την άλλη είσοδο, που είναι στο τέλος το άγαλμα του Ποσειδώνος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και μόνο αυτό, και μόνο αυτό.
0: Όχι, δεν λέω μόνο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Όχι, είναι.
0: Λέω ότι μου έχει μείνει.
1: Από τα σπουδαιότερα, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα, είχα αγοράσει ένα. Από το ένα μικρό, ένα ομοίωμα.
1: Ναι, ναι, ναι, αντίγραφο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς με τον άντρα μου πηγαίναμε μια φορά το χρόνο, πάντοτε, και που μεγάλωσα και λοιπά, πηγαίναμε μια φορά το χρόνο στο μουσείο αυτό. Γιατί όσες φορές και να το βλέπεις, κάτι σου έχει ξεφύγει, κάτι δεν θυμάσαι.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι, φανταστείτε εγώ που, που ζωγράφιζα κιόλας εκεί.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά σε όλα τα μουσεία, όπου πάμε, όπου πηγαίναμε, εκδρομές, αυτά πηγαίναμε την άλλη μέρα στα μουσεία του κάθε τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή ακριβώς αυτή η εκπομπή δεν πρέπει να, πρέπει να τη βλέπει 4 με 5 κάθε Σάββατο, πολλές φορές την επαναλαμβάνουν. Και τι να σας πω, πώς τα φτιάχνανε τα αγάλματα. Οι Ρωμαίοι βέβαια είχαν αντιγράψει, είχαν αντιγράψει και είχαν πολύ, έτσι ήταν, είχαν σεβαστεί την ελληνική τέχνη, αλλά ό,τι και αν κάνανε δεν φτάνανε στο ύψος των δικών μας καλλιτεχνών που είχαν κάνει τα αγάλματα. Θυμάμαι οι δάσκαλοι μας το λέγανε, άλλο πράγμα των Ρωμαίων και άλλο πράγμα τα δικά μας. Οι Ρωμαίοι τα κάνανε πιο πολύ, τα γλύφανε, τα καλοποίησανε πιο πολύ, ενώ εμείς είχαμε, οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή, είχαν το πιο φυσικό, το πιο έβλεπες οι φλέβες το ένα το άλλο. Φοβερό. Και είχαμε σπουδαίους γλύπτες, δεν το συζητώ, τέτοια είχαν χέρια φοβερά και είχαμε και πολλούς. Και δυστυχώς μας πήρανε πόσα οι άλλοι Άγγλοι που δεν έχουν οι κύριοι, τι ιστορία έχουνε. Αυτοί έχουνε καμιά, άμα μας τα δώσουν αυτά τι θα έχουνε, το μουσείο τους θα είναι άδειο.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Δεν έχουν.
0: Θα πάνε για βρούβες μετά. Ναι.
1: Δεν έχουνε τίποτα, πώς το λένε, αρχαία και αυτά. Ποια είναι η ιστορία τους. Η ιστορία τους είναι πόσο χρόνων.
0: Σκουριασμένες πανοπλίες έχουν μόνο.
1: Ναι. Βέβαια, κορόιδα είναι να τα δώσουν πίσω. Ναι. Ο κύριος Έλλην τα έκλεψε για τα καλά. Και κατέστρεψε, δεν είναι μόνο ότι κλέψανε. Καταστρέψανε πόσα μνημεία. Γιατί στην Αίγινα, σε αυτό δεν καταστρέψανε. Πήγανε, τα έλεγαν αυτή η εκπομπή που σας λέω, αυτή η σπουδαία εκπομπή, έλεγε ότι ήρθαν εδώ πέρα σαν τους ληστές, ήρθανε αρχαιολόγοι, κάτι γλύπτες, κάτι αυτά, για να ξυλώσουν τα γάλματα και από την Αίγινα, από το ναό της Αίγινας και αυτά, ναι, να τα κατεβάσουν. Πόσα καταστραφήκανε όπως τα κατέβασαν, γιατί στην Ακρόπολη που κατέβασαν όλα αυτά ο Έλγιν, μέχρι οι Τούρκοι που φυλάγανε εκεί, οι Τούρκοι οι άξεστοι, και τους λέει τι κάνετε εκεί, τα καταστρέφετε.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι Τούρκοι. Όλα αυτά, ναι, τα λένε η εξόριστη ελληνική τέχνη, και μάλιστα στην αρχή έχει μια πολύ ωραία μουσική και λέει ότι γιατί τάχατες μιλάνε τα γάλματα και λένε γιατί μας πήρατε από τους ναούς μας, γιατί μας εξορίσατε. Και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα και βλέπεις τα φορέματα, τους χιτώνες δηλαδή.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Yes, όλα αυτά, όταν θέλανε να δώσουνε ότι φυσάει άνεμος, αυτό το κάνανε στις πτυχές, δηλαδή δείχνανε ότι φοβερό. Μάλιστα μια φορά, για να σας πω να γελάσετε, είχαμε πάει σε ένα αυτό και βλέπαμε, λέω κοίτα λέω Δημήτρη του άντρα μου, κοίτα να δεις, λέω, φοράει ας πούμε η κοπέλα το χιτώνα της και έχει τη ζώνη στη μέση, αλλά δεν είναι γύρω γύρω η ζώνη, δεξιά και αριστερά με χάρη πέφτει λίγο, κάνει μια πτύχωση και πέφτει προς τα δεξιά και αριστερά, δηλαδή
0: και σκεπάζει
1: δεν είναι
0: τη ζώνη σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι, η ζώνη είναι ίσια στη μέση, δεν υπάρχει αυτό, αλλά μόνο δεξιά και αριστερά, έτσι να δώσει χάρη. Και μου λέει ο άντρας μου, άλτα μόντα,
0: δηλαδή
1: υψηλή μόδα.
0: Υψηλή μόδα, μάλιστα.
1: Ναι, άλτα μόντα μου λέει από τότε. Ναι. Θέλω να σας πω, ναι, πρέπει να την παρακολουθήσω. Και έπρεπε και οι μαθητές και τα παιδιά να βλέπουν αυτή την εκπομπή. Έχουν να
0: κερδίσουν. Άμα τους το πούνε οι δάσκαλοι.
1: Ναι. Και έπρεπε να γίνεται και προβολή αυτή τη εκπομπή. Και μάλιστα πολλές φορές την επαναλαμβάνουν κιόλας. Γιατί πού να τα θυμάσαι όλα αυτά, αφού και εγώ που τη βλέπουμε τώρα 2-3 χρόνια, κάθε Σάββατο θα το βάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πολλές φορές ξεχνάω ορισμένα και τα ξαναθυμάσαι.
0: Σωστό.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιολάντα μου, καλή.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: 35 λεπτά μετά τις 12, να πω πάλι την καλημέρα μου και την αγάπη μου στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικίων, που αναμεταδίδει από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί την ΕΠΚΟΜΠΗ. Και μια μεγάλη καλημέρα και στον δημιουργό του σταθμού και διευθυντή, τον Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά, να πάρει την άδεια και να μεταδίδει τη συναγρυπνία στην κεντρική Μακεδονία και τις γύρω περιοχές. Γεια σου μπάμπι μου από τον Κορυδαλό.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου και σένα.
1: Χαίρετε. Σας κάλεσα επειδή παρακινήθηκα,
0: ναι,
1: από κάποιες αναφορές που γίνανε περί των αρχαίων μνημείων που βρίσκονται σε ξένα μουσεία.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και λέω ό,τι μπορούμε, γιατί κύριε Μάνο μου, θυμάμαι ότι το Μουσείο του Λούβρου, για παράδειγμα, μόνο επειδή αναφέρθηκε και αυτό επίσης,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο μουσείο, έχει στην κατοχή του περί τις 4.000 αρχαία ελληνικά αντικείμενα,
0: ναι,
1: μικρά και μεγάλα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός είναι τόσο μεγάλος που πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια μουσεία.
0: Δεν πειράζει. Όλους, δηλαδή, και τι πρέπει να μένουν εκεί.
1: Αν θέλουμε να τα φέρουμε πίσω στη χώρα.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι αν θέλουμε. Το θέμα είναι ποιος έχει τον τζαμπουκά να τα γυρέψει πίσω. Ποιος. Της Γαϊδάρας ο Ανιψιός.
1: Ξέρετε. Ακόμα και αν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: εντάξει, έχουμε τους χώρους για
0: θα τους κατασκευάσουμε, αγαπητέ μου Μπάμπη, άκουνα της. Θα τους φτιάξουμε τους χώρους.
1: Κάπως και στα άδεια, να γίνει μια...
0: Ναι, άκουσε με λίγο.
1: Αρχή.
0: Στα άδεια δωμάτια του μουσείου, του Λονδίνου, θα πάνε να μείνουν οι άστεγοι. Αυτό ναι,
1: δεν έχω.
0: Όχι, εγώ σου λέω. Θα πάνε...
1: αντίρρηση,
0: αυτό.
1: Κύριε Μάνο.
0: Ναι. Έτσι. Τώρα για να τα βολέψουμε, θα βολέψουμε. Θα τα βάλουμε στις αποθήκες μέχρι να χτίσουμε καινούργια μουσεία. Αυτό θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, εάν έχεις πάρει εσύ, αν σου έχουν πάρει εσένα κάποια αντικείμενα από το σπίτι σου, ξέρω εγώ, 400. Όχι 4.000 που λες. Λοιπόν, θα ήθελες να παραμείνουν στο αρχοντικό του τάδε που έχει χώρο ή θα τα ήθελες πίσω στο σπίτι σου.
1: Ακούστε.
0: Ναι, ακούστε.
1: Γίνεται πιο περίπλοκο το πράγμα καθώς το εξετάζει κανείς σε βάθος. Και τι θέλω να πω.
0: Τι.
1: Προσωπικά εγώ, ας πούμε, ως μπάμπης,
0: ναι,
1: θα τα ήθελα
0: στην Ελλάδα,
1: στο φυσικό τους χώρο, να πω.
0: Μα αυτό δηλαδή θέλουν να κάνουν.
1: Στον τόπο όπου δημιουργήθηκαν αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις όμως.
0: Δηλαδή τι εννοείται.
1: Δηλαδή ότι θα μπορούμε να τα συντηρούμε και θα μπορούμε να τα έχουμε εκτεθειμένα σε μουσεία ώστε να τα απολαμβάνουν
0: και, δεν μου λέτε, ένα λεπτό.
1: Και τα θαυμάζουν όλοι.
0: Μισό λεπτό. Οι Εκκλέζοι διοργανώνουν ευεγγέρες εκεί που είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά, και αφήνουν τα πιατάκια και τα ποτηράκια μίας χρήσεως επάνω στα γάλματα. Τα έχεις δει στις φωτογραφίες από διάφορα τέτοια, έτσι?
1: Δηλαδή, όχι, δεν
0: στο λέω εγώ. Όχι, στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Δεν θα έλεγα. Ναι, μα το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, αυτά ανήκουν σε εμάς και όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του Περισσού και εκ της Νέας Ιωνίας.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Αυτά κατά την προσωπική μου γνώμη ανήκουν σε όλους.
0: Ωραία.
1: Όχι. Ανθρωπότητα.
0: Ανήκουν στους Έλληνες και άμα γουστάρουμε θα επιτρέπουμε σε κανένα τουρίστα να μπαίνει μέσα να τα βλέπει. Έτσι. Άμα γουστάρουμε όμως. Άμα δεν γουστάρουμε τη μούρη του, δεν τον αφήνουμε να μπαίνει. Ναι. Θα βάλουμε πορτιέρι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό που μου λες. Αν μπορείς να πάμε προς το φινάλε τώρα, πες το μου, κάνε ένα φινάλε με δυο κουβέντες. Ναι.
1: Ακούστε.
0: Τι.
1: Έχω μία... μία... Όχι ένσταση, δεν θα την έλεγα ένσταση. Αν θέλετε και μία άλλη οπτική,
0: ναι,
1: ως προς το πώς και γιατί εκλάπησαν σε εισαγωγικά.
0: Όχι, δεν εκλάπησαν σε εισαγωγικά, εκλάπησαν με κεφαλαία γράμματα. Αυτό το βούρλο ο Έλγιν παράγγειλε ειδικά πριόνια από την Αγγλία για να κόψει τα γλυπτά της μετόπης του Παρθενώνα. Εκλάπησαν, όχι, τι εσείς ακούστε. Εκλάπησαν με κεφαλαία γράμματα.
1: Δεν μιλώ για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Όλα, και η Αφροδίτη της Μήλου και ό,τι σκατά υπάρχουν και στην Γαλλία και παντού. Συγγνώμη δηλαδή κύριε Μπάμπη. Τέλος πάντων, δεν θα... Εντάξει, μην το κουράσουμε παραπέρα. Ναι.
1: Άκουσε με κύριε Μά.
0: Ναι.
1: Για να κάνω υπό μια έννοια το συνήγορο του διαβόλου.
0: Πηγαίνετε στην κόλαση να το κάνετε αυτό. Εδώ δεν παίζει.
1: Θα σας ερωτούσα.
0: Ναι.
1: Εάν, ας πούμε, μια εποχή που... πριν από 400 χρόνια όπου είχαμε
0: Βρωμότουρκους εδώ.
1: Ναι, ή ναι, και παλαιότερα που είχαμε τους Ενετούς ή άλλους, γιατί...
0: Ναι, ναι, καταλήξτε, κύριε Μπάμπη, καταλήξτε κάπου, ναι.
1: Όλοι αυτοί όσοι πέρασαν ως κατακτητές από εδώ, όπως οφείλουν όλοι οι κατακτητές να κάνουν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός,
0: ναι,
1: ενός πολέμου επεκτατικού,
0: ναι,
1: είναι το «Άγι γιν και φέρι».
0: Ναι.
1: Εντάξει, το...
0: Απλώς κύριε Μπάμπη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Όπως λέει ο Τόλης από τη Γερμανία, γιατί το κάνουμε τόσο περίπλοκο, θα απολύσουμε τους βουλευτές, θα αδειάσουμε τη Βουλή και θα τα βάλουμε μέσα. Αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, τελείως.
1: Ναι.
0: Άντε, καλό υπόλοιπο.
1: Αλλά να δικαιολογήσουμε κάποιους ανθρώπους.
0: Ποιους?
1: Που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έκαναν να τα πήραν από εδώ, κύριε Μάνο, για να τα σώσουν.
0: Ο Έλγιν δεν τα πήρε για να τα σώσει.
1: Ο
0: τα πήρε,
1: δεν ξέρω
0: τα πήρε
1: έκανε,
0: για να τα βάλει εκεί που ξέρεις.
1: Σας είπα, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου φιλότεχνοι άνθρωποι.
0: Κύριε Μπάμπη, κύριε Μπάμπη.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα σοβαρολογίες, ρε Μπάμπη. Φιλότεχνοι άνθρωποι, τα κλεφτρόνια. Φιλότεχνοι άνθρωποι. Πήρανε πριόνια και κόψανε τη μετόπη του Παρθενώνα για να τη σώσουνε. Να μη σώσουνε. Αυτό να κάνουν. Να μη σώσουν.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Να σου πω, Μπάμπη, η κυρία Ευτέρπη λέει, εάν έχεις πάει ποτέ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ε, ερώτημα κι αυτό. Και τι δηλαδή, δεν θα βρούμε χρήματα, τόσα και τόσα τρώνε. Δεν θα βρούμε χρήματα να φτιάξουμε ένα μουσείο ακόμα, ρε Μπάμπη. Δηλαδή, βγήκε στην εκπομπή για να δικαιολογήσεις το σκατόψυχο των Έλγιν.

0: άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλά, δεν είναι και ξημερώματα, τέλος πάντων. Με τα μεσονύκτια κατάσταση. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Αριστοτέλη από την Πεύκη. Επικοινωνείτε πρώτη φορά, μου λέει.
1: Κύριε Μάνο, κύριε Μάνο.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Αριστοτέλη.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Ναι, είναι σε ένα χώρο πολύ. Είναι υπόγειο και δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Α, οκ, okay. Πες μου.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος θέτει τα πράγματα στη θέση τους. Και εγώ θέλω να θέσω τα πράγματα στη θέση.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή είμαι συγγραφέας 34 βιβλίων.
0: Ναι. Πώς είναι όλα. Πώς είναι
1: όλα. Τον Αριστοτέλη.
0: Πώς.
1: Και ασχολούμαι αποκλειστικά με τον Όμηρο. Mm. Σας λέω τούτο. Ακούστηκε προηγουμένως κάποια κυρία και κάποιος κύριος.
0: Ναι.
1: Οι ιδέες των Ελλήνων δυστυχώς είναι τόσο ανακατεμένες στο μυαλό τους και είναι δύσκολο να βγάλεις συμπέρασμα. Εν πάση περιπτώσει, έχω αποκωδικοποιήσει τον δίσκο της Φεστού. Κανένας όμως δεν ενδιαφέρθηκε, ούτε το Υπουργείο, παρόλο που τους έστειλα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ο δίσκος της Φεστού,
0: ναι,
1: είναι μία επιστολή από το ένα μέρος που γράφει η Ευρώπη προς τον εγκαταληφθέντα σύζυγον αυτής στη Φεστό της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά γράφει ο νέος σύζυγος της Ευρώπης, ο οποίος είναι από τη Θήβα, της Βιωτίας. Τυπώνεται ο δίσκος και στέλνεται στη Φεστό. Το παραλαμβάνει ο Αστέριος, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος, ο εγκαταληφθής σύζυγος της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο άνθρωπος ήταν ψυχοπτής και προκειθεί αλληλογραφία, Ευρώπη.
0: Δεν χάνεται η γραμμή σας, αγαπητέ.
1: Ναι.
0: Ναι, χάνεται η γραμμή σας.
1: Χάθηκε η γραμμή.
0: Τώρα χάνεται.
1: Κάθηκε.
0: Συνεχίστε. Ναι, πάει τώρα, επανήλθε, πες μου.
1: Λοιπόν, ο δίσκος της Φεστού λοιπόν έχει αποκωδικοποιηθεί.
0: Μου το είπες αυτό, μην το... Ναι.
1: Έχω αποκωδικοποιήσει την επιγραφή της πύλης της Λίμνου. Μ' ακούτε?
0: Και τι λέει η στήλη που λέτε της Λίμνου?
1: Έχω αποκωδικοποιήσει.
0: Όχι, ένα λεπτό, μισό λεπτό.
1: Μην
0: και εγώ έχω αποκωδικοποιήσει αριανά μηνύματα. Αλλά πείτε μου τι ακριβώς λέει. Μη μου λέτε έχω αποκωδικοποιήσει.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: μπορώ να σας πω τι λέει.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Λέει, πίξ ειν έρασε.
0: Όχι, όχι, στα νέα ελληνικά παρακαλώ.
1: Πίξ είναι επίρρημα.
0: Ναι, όχι, ακούστε με. Ακούστε
1: δυνατά.
0: Με. Ναι.
1: Είναι εντός. Εντός έχεις ερωτευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Ουκ είναι άτι. Δεν είναι ντροπή. Ξανά επαναλαμβάνει. Πιξ ειν έρασε.
0: Οκ.
1: Και συνεχίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς... δεν έχω μπροστά μου.
0: Πώς, είναι... πώς είναι το, το όνομά σας?
1: Αν
0: ολόκληρο.
1: Μπορείτε να με καλέσετε εκεί και θα έχω πλήρη τα στοιχεία, έτσι ώστε... Το έχω βγάλει και σε βιβλίο, έτσι ώστε να το, ναι, δείτε και να συνεχίσουμε.
0: Μπορείτε να μου πείτε όλο το όνομά σας, κύριε Αριστοτέλη?
1: Ναι, λέγομαι Ντοβόρης Αριστοτέλη.
0: Ντοβόρης.
1: Νι ταφ όμικρον.
0: Ναι, Ντοβόρης.
1: Ντοβόρης Αριστοτέλη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Αριστοτέλη μου.
1: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι στα μουσεία μέσα... Πάει ο οποιοσδήποτε να δει τα εκθέματα και τι βλέπει? Ρωμαϊκό αντίγραφο. Τι ρωμαϊκό? Δεν είναι ρωμαϊκό, ελληνικό είναι. Αλλά της ρωμαϊκής εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά που έγιναν από Έλληνες καλλιτέχνες επί Ρωμαιοκρατίας είναι ρωμαϊκά. αυτά που έγιναν επί τουρκοκρατίας είναι τουρκικά. Δηλαδή υπάρχει μια προδοσία η οποία εξακολουθεί να είναι και εν επίγραφη. Οι δε λοποδίτες, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι και όλοι αυτοί οι λεγόμενοι αρχαιοκάπηλοι, λοποδίτες, κυριολεκτικά, πράκτορες των εκάστοτε κυβερνήσεων, όταν οι Έλληνες αγωνίζονται για την ελευθερία του έθνους, αυτοί ήρθαν εδώ και ό,τι δεν μπορούσαν το αρπάξουν με τα χέρια, το άρπαζαν με τα πόδια.
0: Να.
1: Και μας κουνούν και το δάχτυλο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όχι μόνο να απαιτήσουμε να έρθουν πίσω τα γλυπτά και ό,τι άλλο έχει κλαπεί, αλλά και να πληρώσουν και βαρύ πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Τίποτα, μια χαρά, θα τα πούμε κάποια στιγμή πάλι.
1: Λοιπόν, κρατήστε το τηλέφωνο.
0: Το έχει η Σταυρούλη.
1: Είμαι στη διάθεσή σας. Επίσης, έχετε υπόψη, και κλείνω με αυτό,
0: ναι,
1: ότι το YouTube με απηγόρευσε να βγαίνω να ομιλώ. Έχω 13 εκπομπές στο YouTube, σε κάποιο φιλοξενούμενο, σε κάποιο κανάλι, και μου στείλαν μία ανακοίνωση που με απαγορεύουν να βγαίνω σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι να ομιλώ. Ξέρετε γιατί?
0: Γιατί
1: τους ανέτρεψα τη λεγόμενη συλλαβογραφή της γραμμικής γραφής Α και της γραμμικής γραφής Β. Ο Πέλεκης του Αρκαλοχωρίου, τον οποίο αποκωδικοποίησα, λέει το εξής. Ο Ριχάλκινος Πέλεκης δεν είναι συλλαβογραφή, είναι φτόγκογραφή ακροφωνίας, ναι, σήματος.
0: Πρέπει να σας αφήσω, κύριε Αριστοτέλη μου, θα τα πούμε με πρώτη ευκαιρία πάλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά.
0: Λέω, θα τα πούμε με πρώτη ευκαιρία πάλι, γιατί πλησιάζουμε στο στρογγύλωμα της ώρας. Ευχαριστώ πολύ.

Κυρία Στέλιο από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Να πάρετε τηλέφωνο να ακούσουμε και τη φωνή σας. 2-11-10-80-880. Σε λίγο θα στρογγυλέψει η ώρα και θα περάσουμε στην επόμενη, που είναι και η τελευταία της εκπομπής, λόγω του ότι πλέον η εκπομπή μεταδίδεται από τις

0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: 2-11-10-80-8-8-0. Μία και 1,5 πρώτο λεπτό. Κυρία Δήμητρα από τον Άλλη μου, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα Μανώ.
4: Γεια σου Δήμητρα.
5: Τι κάνετε?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
5: Εμείς ακούμε πολλά διάφορα και τρομάζουμε με κάποια, με άλλα ευχαριστιόμαστε.
4: Με ποια τρομάξατε?
5: Με αυτά περί ανθρώπων που ήθελαν να σώσουν τον πολιτισμό μας και έκλεψαν τα πάντα.
4: Του ξέφυγε, θα συνέλθει την επόμενη φορά.
5: Ναι, μωρέ, και εγώ έτσι πιστεύω. Υπάρχουν και άλλα πιο τραγικά. Θα το πω αυτό σαν παρένθεση στην αρχή, γιατί ένας φίλος που παίζει, τέλος πάντων, στοιχηματίζει εκεί με τα αθλητικά, μπήκε σε μια τέτοια σελίδα που στοιχηματίζουν και διάβασε με μεγάλη έκπληξη ότι έπαιζε ποδόσφαιρο σήμερα η Νότια Κύπρος με τη Λετωνία.
4: Μάλιστα.
5: Και έγραφε επισήμως, δηλαδή, και είχε από κάτω και μου έστειλε τη φωτογραφία.
4: Την οποία μου έστειλε σε εμένα και την είδα.
5: Την έστειλε, ναι, για να τη δεις.
4: Ναι.
5: Με το ποντάρισμα, τα ποσοστά που δίνουν, τα κέρδη, τέλος πάντων, εκεί πέρα,
4: ναι,
5: δεν ξέρω και ακριβώς πώς γίνεται.
4: Ναι.
5: Της κάθε απάντησης, της κάθε επιλογής στο στοίχημα.
4: Ναι.
5: Και το είχε επίσημα μέσα σε μια ιστοσελίδα και έλεγε Νότια Κύπρος εναντίον Λετωνίας.
4: Ναι.
5: Και αυτό δεν το βλέπει κανένας.
4: Πού το ξέρω να σου πω.
5: Δηλαδή, και από τι κατάλαβα.
4: Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι και η ιστοσελίδα Booking λέει τα καλύτερα ξενοδοχεία σε Νότια Κύπρο.
5: Μάλιστα.
4: Κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή...
5: Ναι, και αυτό περνάει τώρα μέσα από το ίντερνετ σαν νόημα και σαν λέξη και σαν αυτό, και ξαφνικά θα μας πούνε είναι δύο κράτη εκεί πέρα.
4: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς η Κυπριακή Δημοκρατία ή η Δημοκρατία της Κύπρου, αυτό αναφέρεται στο Σύνταγμα.
5: Έτσι,
4: είναι νησιωτικό κράτος της Ανατολικής Μεσογείου, και το τρίτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό και έκταση νησί στη Μεσόγειο θάλασσα.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Ωραία.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά επίσης έτσι γίνεται. Πάντα δεν γινόταν αυτό?
5: Πάντα γινόταν.
4: Γιατί όμως, ξέρεις γιατί γίνεται? Γιατί δεν υπάρχει κανείς να σηκώσει ανάστημα.
5: Αυτό. Είμαστε οστιοκάμπτες. Έτσι δεν το λένε οι μπερδέκτες?
4: Ναι, καλά το λες, μια χαρά.
5: Καλά το είπα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μας θαυμάζω σαν Έλληνες για τη γλώσσα μας, Μάνο.
4: Ναι.
5: Γιατί οι άλλες γλώσσες δεν έχουν μαθηματικά στη λειτουργία τους και στην απεικόνιση των εννοιών. Η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική με αυτή την έννοια, δηλαδή η ετυμολογία της, το γιατί μία λέξη είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Υπάρχει από πίσω μια ιστορία, μια εξήγηση.
4: Ναι.
5: Ενώ σε άλλες γλώσσες είπανε αυτό θα το λέμε door, ας πούμε στα αγγλικά.
4: Ναι, έτσι. Την πόρτα.
5: Ναι, την πόρτα.
4: Ναι.
5: Ενώ η σειρά, ας πούμε, η λέξη στα αρχαία ελληνικά έχει κάποιο

0: Δηλαδή, ο συσχετισμός των γραμμάτων έγινε με μια λογική που δείχνει την κίνηση, ότι ανοίγει και κλείνει.
1: Μάλιστα.
0: Και στην αρχαιότητα, εντωμεταξύ, άσε που δεν τα μαθαίνουμε όπως ήταν τα αρχαία, δηλαδή αυτά που κάνουμε στο σχολείο, στην αρχαία Ελλάδα τα έγραφαν σε κεφαλαία, δεν υπήρχαν τα μικρά γράμματα,
1: ναι.
0: ούτε οι τόνοι, ούτε οι ψηλές, ούτε οι δασίες, ούτε οι υπογεγραμμένες, ούτε τίποτα. Ήταν πάνω σε περγαμινές ή σε πάπυρους.
1: Ή σε πέτρες, σε μάρμαρα.
0: Ναι, σε μάρμαρο. Και για οικονομία του χώρου έγραφαν κεφαλαία και τις λέξεις τις είχαν κολλημένες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν το ένα γράμμα δίπλα στο άλλο χωρίς να χωρίζουν οι λέξεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, και ότι έμαθα, επειδή το έψαξα πολύ το θέμα, πήρα αφορμή από τον κύριο Μωρίκη, που είπε αυτό για τα κεφαλαία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, και το έψαξα το θέμα και διάβασα λοιπόν ότι τα μικρά γράμματα επινοήθηκαν από στη μονή των Στουητών τον 8ο-9ο μετά Χριστόν αιώνα. Και ότι τα πνεύματα, τις οξίες, τις περισφωμένες κλπ. Τις έβαλε ένας Αλεξανδρινός διευθυντής, Βυζάντιος διευθυντής στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός λοιπόν τα επινόησε και χώρισε για τις λέξεις, γιατί επειδή εκείνες τις εποχές το κράτος ήταν πολύ μεγάλο, υπήρχαν πολλοί που δεν ήξεραν ελληνικά και ήθελαν να μάθουν. Και υπήρχε αυτή η δυσκολία του να διδαχθούν τα ελληνικά έτσι όπως ήταν γραμμένα στα πρωτογενή, ας πούμε, αρχαία.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτός επινόησε το να χωρίσει, έβαλε ανθρώπους δηλαδή να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Και χωρίσανε τις λέξεις τη μία από την άλλη και βάλανε τους τόνους για να βοηθήσουν στην προφορά. Για να δείξουν πότε είναι μία βαρία, μία οξία, για να δείξουν τη διαφορά στον τόνο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτά που κάνουμε στο σχολείο τα αρχαία δεν μοιάζουν σε τίποτα με τον τρόπο που ήταν γραμμένα την αρχαιότητα.
1: Okay, αλλά θα ήταν μαρτυρικό να ήταν κολλημένες οι λέξεις. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι πανελλήνιες να σου λένε πάρε αυτό το κομμάτι, την επιτύμβια στήλη, ας πούμε, που είναι στα αρχαία με τα κεφαλαία και κολλημένα τα πάντα, χώρισέ την, βάλε τόνους.
1: Καλά. Καλό Πάσχα.
0: Σε κατά εξάμηνο θα τελείωναν οι πανελλήνιες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δηλαδή,
1: θα είχαν γίνει νευρασθενή τα παιδιά αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να περηφανευόμαστε. Και τότε που έγινε ο διαγωνισμός, τέλος πάντων, βάλανε ποια γλώσσα να γίνει παγκοσμίως.
1: Αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ένα.
0: Μύθος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ένας μύθος. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, όχι, το λέω γιατί το έψαξα κάποτε, επειδή το λέγανε πολλοί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας αστικός μύθος, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ουδέποτε τέτοιο ζήτημα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες. Ναι. Δηλαδή η γλώσσα μας, και έτσι όπως γίνεται σήμερα και την έχουμε διαμορφώσει, και ακόμα από την νεολαία περισσότερο έχουν μπει στοιχεία που δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι τι λένε, ας πούμε, τα παιδιά μεταξύ τους. Κάποια επιφωνήματα, κάποιες λέξεις, όχι κλειδιά, πώς να τις πω τώρα, συνθηματικές, για να συνεννοούνται μεταξύ τους, που λέω τι είπες τώρα.
1: Μα πάντοτε γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Μη σε στενοχωρεί αυτό. Πάντοτε γινόταν. Και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί υπήρχε αυτό.
0: Είχαμε και εμείς τέτοια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, μακάρι να είναι έτσι και να μην αλλοιωθεί, ας πούμε, ο χαρακτήρας αυτός της γλώσσας.
1: Να σου πω κάτι. Μία γλώσσα η οποία έχει παραμείνει η ίδια, ξέρω εγώ, 5.000 χρόνια.
0: 5.000 χρόνια, ναι.
1: Που ο Ελίτης λέει, λέγαμε πάντοτε τη θάλασσα, θάλασσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: τι θα πάθει, τίποτα δεν θα πάθει.
0: Τίποτα, μακάρι να είναι έτσι. Το εύχομαι κι εγώ και το ελπίζω. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θα θεωρούσα μεγάλο ελάττωμα σε εμάς είναι το ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα και αυτό δυστυχώς καλλιεργείται από τότε που ξεκινάνε τα παιδιά νηπιαγωγείο μέχρι που πιάνουν δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει συνεργασία και αυτό το βλέπουμε και στη Βουλή, έτσι. Ναι. Δηλαδή ακόμα και μέσα σε ένα κόμμα κοιτάει ο καθένας πώς θα φάει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουν να συνεργαστούν. Ακόμα και σε τομείς που είναι παράλληλοι πρέπει να συνεργαστούν. Δεν θέλουν. Θέλουν να αναδεικνύονται οι ίδιοι. Δεν έχουμε μάθει στην ομαδική δουλειά και στο αποτέλεσμα το συλλογικό. Οι συνεταιρισμοί, οι σύλλογοι τρώγονται, σκοτώνονται μεταξύ τους, ποιος θα φανεί, ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ποιος θα είναι ο αρχηγός. Αυτό νομίζω φέρνει, δηλαδή και στα κόμματα. Βλέπεις ότι κάτι είναι σωστό, γιατί πρέπει να σκοτωθείς με τον άλλον, σώνει και καλά να βρεις ελάττωμα.
1: Ναι.
0: Ή κάτι που το κάνει η αντιπολίτευση και το προτείνει και είναι σωστό, γιατί να μην το δέχεται ο άλλος που είναι αρχηγός και να λέει όχι δεν είναι έτσι γιατί εγώ είμαι αρχηγός.
1: Ο Τόλης από τη Γερμανία έστειλε τώρα ένα μήνυμα και λέει «Η γλώσσα δεν παθαίνει τίποτα. Φοβάμαι όμως μη και δεν υπάρχει κόσμος και
0: αυτό,
1: νέοι άνθρωποι να τη μιλάνε».
0: Περίμενε
1: να το πω όλο. Δες τι γίνεται με τις γεννήσεις στην επαρχία. Γιατί ναι. Στις μεγάλες πόλεις το ίδιο δεν γίνεται.
0: Παντού γίνεται αυτό δυστυχώς. Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά, εδώ που τα λέμε, η ελληνική θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα στην επιστήμη, πρώτα απ' όλα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: δημόκραση,
1: φιλόσοφη, biology, κόσμος, ατμοσφαίρα, oxygen.
0: Τα λέω, ο Ζολώτας είχε κάνει ολόκληρο κείμενο.
1: Καλά, ναι, ωραίο, ωραίο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο,
1: τρομερό.
0: Ναι, το έχω κρατημένο αυτό κάπου στα χαρτιά μου. Mm. Ήταν καταπληκτικό το κείμενο. Ναι, μόνο με ελληνικές λέξεις, στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι, η φιλοσοφία, η ιατρική, η βιολογία, έχει και λατινικά βέβαια η βιολογία, ναι. Έχουν κρατήσει ειδικά τα ονόματα με των φυτών και λοιπά και οι οικογένειες,
1: αυτά είναι
0: λατινογενείς. Αλλά και τα λατινικά πήραν πάρα πολλά από τα ελληνικά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ύστερα έχουν γίνει και αντιδάνεια, δηλαδή έχουμε δώσει λέξεις, τις έχουν πάρει και μετά τις ξαναπήραμε εμείς σαν ξένους, όπως το σινεμά, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Έτσι, ο σινεμάς είναι από το κινηματογράφο, από την κίνηση. Το πήραν έξω, το κάνανε σινεμά, το κίνημα. Και εμείς το ξαναπήραμε και το λέμε σινεμά.
1: Ναι.
0: Και τώρα το λέμε σινεμά, πάω σινεμά.
1: Ναι. Μάλιστα. Δήμητρα, πρέπει να πάμε προς το φινάλε τώρα.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Αυτά είχα να πω, θα το ξαναπούμε. Πιστεύω, σας ακούω
1: σε
0: και θα συνεχίσω.
1: Ναι,
0: έγινε,
1: σου,
0: καλό βράδυ, καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Κύριε Σταύρο από το Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, έχω μια απορία τώρα. Παρακαλώ. Εσείς γιατί όλο αναφέρετε τον... αυτό το κλέφτη, Lord Elgin. Δεν το λέτε κλέφτη Elgin?
0: Ένα λεπτό, Σταύρο. Με άκουσες σήμερα ή το από το μυαλό σου το βγάζεις αυτό που λες?
1: Ναι, μ' άκουσες το πρωί.
0: Τι πράγμα?
1: Εδώ είναι πρωί τώρα.
0: Καλά, ναι, λέω, με άκουσες εμένα που τον έλεγα αρχικλεφταρά. Πρωτήτερα. Ναι.
1: Ναι, δεν το άκουσα.
0: Το έτσι τον έλεγα. Σιγά πώς θα τον έλεγα.
1: Να μην τον αναφέρουμε Lord Elgin.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Δηλαδή και...
0: εγώ το μόνο Lord είναι όταν πεινάω και έχω Λόρδα. Αλλιώς δεν έχει Lord.
1: Ναι, ναι. Λόρδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε βάλει το θέμα τόσο δυνατά για τα κλεψιμέικα μάρμαρα. Πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε μεγάλη δύναμη.
0: Ναι, οπότε με ποιους εκπροσώπους?
1: Δεν ξέρω, πρέπει κάποιος εκεί πέρα έξυπνος, δεν έχει κανένα έξυπνο στην Ελλάδα δηλαδή, είναι όλοι βλάκες?
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι όλοι βλάκες, αλλά φοβισμένοι είναι.
1: Αχα.
0: Διότι όταν έχουν την ευκαιρία να πούνε φέρτε πίσω τα κλεμμένα δεν το λένε. Το λένε περί διαγραμμάτου, δηλαδή με τη γλώσσα... Ναι. Της διπλωματίας τρομάρα τους.
1: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι σωστό. Σου λέω τι γίνεται. Το
1: πρέπει,
0: ότι είναι άσωστο είναι.
1: Άκου, πρέπει να χτυπήσουμε το καρφί πάνω στο κεφάλι.
0: Ή να πιάσουν δυο τρεις και να κοπανάμε τα κεφάλια τους μεταξύ τους.
1: Εμείς όλα τα παίρνουμε τα πράγματα αστεία, γιατί ρε Μάνο?
0: Γιατί δεν είναι αστεία, τραγικά είναι.
1: Βεβαίως είναι τραγικά.
0: Ναι,
1: η τραγωδία
0: είναι.
1: Γίνεται σε κωμωδία δηλαδή.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Στην, πώς να σου πω, όλα τα τραγικά πράγματα που λέμε κατά καιρούς έχουν και μια αστεία πλευρά. Εκτός από το θάνατο νεαρών ανθρώπων, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα έχουν και μια αστεία πλευρά.
1: Ναι, είναι μεγάλο κρίμα όμως. Η Ελλάδα πρόσφερε τόσα πράγματα και τώρα έμεινε άδεια.
0: Ναι, εσύ Σταύρο πόσα χρόνια είσαι στο Σίδνεϊ?
1: Πού, εδώ?
0: Ναι.
1: Στην Αυστραλία, ήρθαμε εδώ πέρα το 72.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 50 χρόνια και.
1: Ναι, με το Πατρίς.
0: Με το Πατρίς, το καράβι, πω Παναγιά μου.
1: Αυτό το καράβι ήταν εγγλέζικο φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και οι Έλληνες το μετατρέψανε για επιβατικό. Ναι, ήταν πολεμικό, συγγνώμη, ήταν πολεμικό καράβι και το μετατρέψανε σε επιβατικό. Ήταν δηλαδή χάλια μέσα. Δεν είχε πόρτες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Είχε κάτι στρογγυλές αίθουσες και επιδούσες πάνω από το σκαλί για να μπεις μέσα στην άλλη αίθουσα. Δεν είχε δηλαδή έτσι διάδρομο ωραίο να μπεις μέσα.
0: Ναι.
1: Ήταν χάλια.
0: Μάλιστα. Σταύρο μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα σε περιμένω πάλι.
1: Εγώ σε ακούω συνέχεια, ε.
0: Να μπράβο, σε καλά.
1: Μανώ, δύναμη βάζε.
0: Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Γεια σου.
0: Και πάμε σε άλλον ένα φίλο που επικοινωνεί για πρώτη φορά. Με τον κύριο Χρήστο από το Μενίδη μιλάμε. Γεια σας, Χρήστο.
2: Έλα, ρε φίλε.
0: Καλώς το με.
2: Με συγχωρείς τώρα για το. Δεν ξέρω πώς πρώτη φορά μιλάω.
0: Μια χαρά με το φίλε. Τι, μια χαρά.
2: Λοιπόν. Άκουσα την εκπομπή, την έχω ξανακούσει βέβαια. Έχει πολύ ενδιαφέροντες τύπους που βγαίνουν. Που έχω ακούσει, δηλαδή, και σκέφτομαι μερικές φορές είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι.
0: Και αυτό παίζει, δίκιο έχεις.
2: Ναι, και μου φαίνεται αν υπάρχει κανένας από σένα από ό,τι έχω καταλάβει που μπορεί να μας περιμαζέψει, είσαι εσύ. Μάνος είναι το όνομά σου.
0: Μάνος, ναι.
2: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο.
2: Και πάνω στο αυτό που είπες γενικά για τους Έλληνες,
0: ναι.
2: Είναι αρετή, θα έλεγα, το φιλότιμο,
0: ναι.
2: Που και σαν λέξη μόνο δικιά μας είναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και η αχαριστία είναι το μεγαλύτερό μας ελάττωμα διαχρονικά. Τώρα έχουν δίκιο και οι υπόλοιποι που μιλήσανε, όπως η κυρία, παραδείγματος χάρη, αυτή την εποχή είναι η ασυνεννοησία.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά και όταν μπορούμε, έχουμε πάρει και κύπελλο Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήθελα.
0: Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ?
2: να μιλάω.
0: Δεν μου λες, με τι ασχολείσαι?
2: Τώρα μόλις έκλεισα 20 μέρες και πληρώθηκα κιόλας σήμερα και έχω για τηλέφωνο. Νοσηλευτής είμαι.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Άγγελος της νυχτερινής βάρδιας που λέω εγώ.
2: Ναι, μέχρι απόγευμα έχω.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
2: Και την εβδομάδα, αλλά ναι, θα κάνω την νυχτερινά από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μέχρι τα Χριστούγεννα καλά είναι. Μετά βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ, για χαρά.
2: Χάρηκα που τα είπαμε, ναι. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω.
0: Θα σε περιμένω.

0: Μία και 25, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Καλημέρα Ελένη μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Και καλό ξημέρωμα να έχετε.
0: Μακάρι κι εσείς.
1: Ναι. Το θέμα σας ήταν και ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή.
0: Και το σημαντικότερο ελάττωμα ημών των Ελλήνων.
1: Ναι. Η σκληρογνωμοσύνη που έχετε εσείς και έχω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι λοιπόν, γιατί εσείς ισχυρίζεστε πρέπει να λέμε καληνύχτη, καλημέρα.
0: Εάν ακούγατε κυρία Ελένη μου την εκπομπή νωρίτερα, ναι. Σας απάντησε ο κύριος Μωρίκης που ζητήσατε.
1: Ναι, ναι, και τον ευχαριστώ.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω να ξαναπούμε πάλι τα ίδια.
1: Εντάξει, ναι, εγώ επιμένω όμως.
0: Καλά, επέμενε ή όσο θέλει, και εγώ θα επιμένω επίσης.
1: Μην κάνουμε τα πράγματα.
0: Ελένη μου καλή. Ελένη μου καλή. Αν θέλεις να πούμε κάτι, να το πούμε. Αλλά ναι, για να γυρίσουμε στα πεθαμένα δεν υπάρχει θέμα.
1: Το τελειώνουμε τώρα αυτό, εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Το τελειώνουμε. Η Ανατολή και η Δύση του Ηλίου.
0: Κυρία Ελένη, μόλις είπατε το τελειώνουμε. Λοιπόν, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση να κλείσω τη γραμμή.
1: Αυτό είναι ο Χριστός κανόν της Αγίας Γραφής που λέει αγάπατα των πληθύων σου ως εαυτόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, όπως λέει και ο Χόρχε Μπουκάη, λέει αγάπα των πλησίων σου ως σε αυτόν. Δηλαδή έχει κριτήριο την αγάπη που έχεις προς τον εαυτό σου.
1: Βεβαίως, όπως τον
0: δεν λέει αγάπα των πλησίων σου πιο πολύ από τον εαυτό σου.
1: Όπως τον εαυτό
0: σου. Όπως τον εαυτό σου το δέχομαι.
1: Ναι, απλώς το λένε στην καθαρέβουσα. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, ας το λένε. Και εμείς το μεταφράζουμε στην νέα ελληνική.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα αυτό έχει πολλά, ξέρετε, τώρα το πλησίον σου, το πλησίον σου, μιλάμε μονάχα για ανθρώπους και τα ζώα, εγώ τα αγαπώ πιο πολύ από τους ανθρώπους πολλές φορές.
0: Και εγώ τα σέβομαι τα ζώα, δεν μπορώ να πω ότι τα αγαπάω πιο πολύ από τους ανθρώπους.
1: Άμα δω δύο ανθρώπους, νέους δηλαδή,
0: ναι.
1: Όχι ηλικιωμένους, θα τσακώνονται να έχουν ένα πρόβλημα κάτι, δε, να... Τέλος πάντων, λέω, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν, ούτε έχω χρόνο να καθίσω να τους...
0: Συμφιλιώσεις, ναι.
1: Μα δω να κακομοιρίζει, μεταχειρίζονται ζώα όμως, αυτό...
0: Α, κι εγώ.
1: Δεν βαίνω.
0: Με, κι εγώ τρελαίνομαι.
1: Δηλαδή, γιατί ήταν υπεράσπιστα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως και ηλικιωμένοι είναι υπεράσπιστα άτομα. Δεν μπορώ να τους κακομεταχειρίζομαι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά είναι... Τώρα και... ήθελα να σας πω, εγώ σας ακούω κύριε Μάνο από το 2000, από το 2013.
0: Α.
1: Τότε περίπου πήρα τη σύνταξή μου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάνατε μεσημεριανή εκπομπή.
0: Ναι, έκανα για ένα διάστημα μεσημέρι.
1: Δεν έχω καλή μνήμη.
0: Όχι, μια χαρά τα θυμάστε.
1: Ναι, και μάλιστα... δεν μπορούσατε να προφέρετε καλά την εκπομπή, την εκπομπή. Την
0: όχι, ελέγχη. Όχι, δεν το έλεγα εγώ. Άρα δεν ακούγατε καλά. Απλώς ζήτησα από ένα συνάδελφο ηχολήπτη να πει στο αγοράκι του, το οποίο ήταν 4 ετών τότε, 5.
1: Το παιδάκι, ναι.
0: Να πει και τώρα η εκπομπή. Και το παιδάκι έλεγε και τώρα η εκπομπή.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Όταν το άκουσα, λέω από εδώ και πέρα δεν θα κάνω ποτέ ξανά εκπομπή. Θα κάνω εκπομπή. Και μου έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όχι ότι δεν μπορούσα εγώ να το πω. Αλίμονο.
1: Αλίμονο, λογοθεραπευτές υπάρχουν και να μην μπορούσατε αμέσως το.
0: Όχι, άμα δεν μπορούσα θα είχα αυτοκτονήσει.
1: Μάλιστα. Μέσα πράγματα, όχι. Γιατί να.
0: Έλα, πλάκα σου κάνω, σταμάτα.
1: Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μην το αστείο, ένα αστείο είπα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που μιλάτε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ σα.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο.
0: Δεν κουράζομαι ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Και εγώ, Ελένη μου, που σε άκουσα.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ σε.
1: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Αποστόλη μου από τη Γερμανία.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλά? Είναι.
1: Καλά όλα, δόξα τω
0: Θεώ.
1: Τελευταία νύχτα.
0: Α, ναι, από αύριο πετάς.
1: Πετάω για, το, για Ελλάδα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται μάλλον να παιδεύουμε πολύ το μυαλό μας γενικά και στον ακροατή τον φίλο που είπε για τα τέτοια. Είναι, αυτά είναι κλεμμένα, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Όσοι περάσανε κατακτητές από την Ελλάδα, ασελγήσαν στην Ελλάδα από, με πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Και ό,τι μπορούσε ο καθένας τραβούσε. Είναι κλεμμένα. Και εφόσον έχουμε γίνει χώρα τώρα πια, αν τα πήραν να τα σώσουν, εφόσον είμαστε χώρα τώρα πια με μουσεία, με οργάνωση, πρέπει να επιστραφούν πίσω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ό,τι και να υποθεί και ό,τι και να λέγεται, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί η ουσία είναι αυτή.
0: Μα ο αγαπητός μου ο Μπάμπης, που έχουμε μιλήσει και άλλες φορές,
1: ναι,
0: και είναι πολύ σοβαρό παιδί,
1: ναι,
0: ξαφνικά τι επιχείρημα είναι αυτό?
1: Όχι,
0: να τα πάρουμε πίσω εάν έχουμε τον κατάλληλο χώρο να τα βάλουμε.
1: Είναι ένα επιχείρημα που το έχει μερικές φορές, το έχω συναντήσει ανθρώπους, ότι προσπαθούμε να δώσουμε άλοθη σε κάποιον που έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά γιατί το κάνουμε αυτό, τι νόημα έχει?
1: Δεν δίνεται, δεν δίνεται άλοθη. Προσπαθούμε να ξεγελώσουμε τον εαυτό μας σε κάτι. Δεν δίνεται άλοθη όταν ο άλλος έχει διαπράξει κάτι. Κατάλαβες. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει, έχει τελειώσει. Από εκεί και πέρα μετράνε οι πράξεις που θα κάνεις παραπέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και, δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις. Αυτό έγινε. Είναι, τι έγινε, τα κλέψανε. Δεν μπορείς να μου πεις εσύ ότι τα δανειστήκαν ή πήγαν να τα σώσουν.
0: Μα τα τεμαχίσανε.
1: Yeah,
0: δηλαδή δεν πας να σώσεις έναν άνθρωπο κόβοντάς του με πριόνι τα πόδια.
1: Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες σκέψεις. Είναι όλοι γνωρίζουμε τι. Τώρα, στο τώρα τι γίνεται. Στο
0: και
1: τώρα,
0: εγώ συμφωνώ.
1: Ναι. Ναι, στο τώρα δεν έχουμε μουσεία, θα διάσουμε την πουλία, να τα βάλουμε μέσα προς το
0: ναι,
1: παρόν.
0: Ναι, μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε πολύ που
1: είχες. Κατάλαβες. Και μόλις φτιάξουμε τέτοιο, ναι, θα τα βάλουμε. Δεν, αφού και εκεί αυτοί που είναι περισσότεροι μέσα γάλματα είναι. Δεν έχουν
0: ναι,
1: νόημα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Υπάρχουν, είμαστε οργανωμένη χώρα τώρα. Δεν είναι ότι θα έρθουν κάπου και θα είναι μοιραία και βρεγμένα στην βροχή και εντάξει. Υπάρχουν οι δομές στην Ελλάδα πλέον, μπορούν. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν ξεφύγαμε σαν χώρα από τους κατακτητές μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο να είμαστε ανεξάρτητοι και να μπορούμε να διεκδικούμε. Που θα μπορούσαμε να πούμε από Αγγλία, τουρίστας, κανένας στην Ελλάδα. Τραβέξτε, κόψτε τον κόλο σας. Μόλις επιστρέψουν όλα αυτά που μας έχετε στα μουσεία, τότε ελάτε να τα δείτε. Και στις 5 μέρες
0: και διακοπές. Και να κάνετε μπάνιο όταν έρθετε.
1: Ναι, και να κάνετε μπάνιο, να ξεβρωμηθείτε. Στις 5 μέρες διακοπές, άλλες 2 δώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Μόλις θα επιστρέψετε και μόλις σοβαρευτείτε και γίνετε άνθρωποι. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Κατάλαβες. Έτσι θα έπρεπε να. Σε ανεξάρτητη χώρα. Τώρα, όταν δεν έχεις ξεφύγει ποτέ από όλα αυτά που σε. Τα λάθη του παρελθόντος, δεν μπορείς να φέρεις γνώμη.
0: Έλατε.
1: Κατάλαβες. Δεν μπορείς να. Γιατί τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα ο εχθρός δεν είναι εκτός των πυλών. Ο εχθρός είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε, ναι, αυτοί. Κοίταξε, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι, ο καθένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί για τη χώρα του.
0: Mm.
1: Το θέμα είναι εσύ τι κάνει. Κάθεσαι και. Αποδέχεσαι οτιδήποτε. Μα άμα δεν έχεις τη δύναμη να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι πάει. Σου λέω, τι θα έπρεπε να κάνουμε, τίποτα, εμπάρκο, δεν μπαίνει κανένα. Ή τα επιστρέφει, ή δεν δεχόμαστε ξανά τουρίστες.
0: Ναι.
1: Κανένα.

0: που πρέπει να εξυπηρετεί, που θέλει αυτός να εξυπηρετεί.
1: Να.
0: Δηλαδή, βγαίνεις, κάνεις ανακοινώσεις από την Ουκρανία, λες θα στείλω, θα αφήσω ελεύθερα τόσα δις να τα στείλω πάλι στην Ουκρανία για εξοπλιστικά για τον πόλεμο. Και από μέσα στην ίδια στη χώρα χάνεις το ένα, με το ένα πίσω από το άλλο τα κρατήρια, βγαίνει το AFD πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο, δεν είναι, δηλαδή μην κλείνουμε τα μάτια. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, ναι.
0: Όχι, νομίζω το έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζω απλά τώρα πάνε δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν. Ή είναι συνονοημένοι, σου λέω Μάνο, καλά και αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Ή πρέπει να ήταν, ή είναι συνονοημένοι όλη η Αμερική, ο Πούτιν, όλο αυτό για να γίνει. Ή ο καθένας παίζει το δικό του σκάκι τώρα. Καταλαβες. Απλά ο λαός είναι τελείως διαφορετικά η καθημερινότητα από αυτά που κάνουν. Εκτός πραγματικότητας, σου λέω τώρα. Και είναι δυο τα πιθανά σενάρια. Ή παίζουν σαν το σκύλο με τη γάτα απλά και μόνο για να στέλνουν κονδύλια και λεφτά για προγράμματα και εξοπλισμό. Ή θα μας βάλουν σε πόλεμο αυτή η πλάκη.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Ένα από τα δύο. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα ξημερώσει. Το να μας βάλουν σε πόλεμο δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν είναι ένα σενάριο που θα ήταν καταστροφικό. Νομίζω είναι το πρώτο που σου είπα, ότι απλά χάλασε η βιομηχανία η κλασική που είχαμε και τώρα προωθούν άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Έχει μεγάλη συζήτηση, θα ήθελα πολύ να ακούσω. Ο Καλαρίτης βγάζει μερικές φορές κάτι πολεμικούς αναλυτές και
1: δεν
0: τα λένε. Ωραία, ναι.
1: Τώρα με το που τελειώνει η εκπομπή.
0: Μπράβο, ναι, τον
1: έχει
0: ακούω,
1: επανάληψη. Ναι.
0: Το αφήνω και συνεχίζει.
1: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Καλό ταξίδι.
0: Μας παίζουν άγρια, Μάνο, μας παίζουν πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, καλό ταξίδι.
0: Ναι, Μάνο, θα έγινε. Πάρε το αμάξι, έλα να φάμε κανένα παϊδάκι.
1: Πότε ρε παιδί μου, αφού έχω εκπομπές.
0: Σαββατοκύριακο, πάρε τη γυναίκα και έλα Κυριακή. Ξέρεις, από Λαμία πάνω είναι όλο ισχύα τώρα, δεν σταματάς πουθενά.
1: Κατάλαβα.
0: Βγαίνεις και από Τρίκαλα τον Ε65 που δώσανε, είναι σου λέω ευθεία. Έχεις πάει παϊδάκι, γυρίζει με οδοντογλυφίτα απόγευμα σε Αθήνα.
1: Okay. Προβατίνα.
0: Έχει και προβατίνα, έχει και παϊδάκι, έχει ό,τι. Όσο προλαβαίνουμε ακόμα, ξέρεις, γιατί και τα πρόβατα τα εξαφανίζουν σιγά σιγά. Δεν θα έχουμε και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Άντε, σε φιλό, καλό ταξίδι.
0: Έγινε, Μάνο.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Ευτέρπη, η οποία μας ακούει, αλλά δεν τηλεφωνεί βέβαια. Ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή, από την ποιητική συλλογή του «Βιολέτες για μια εποχή». Επίσκεψη. «Είναι αργά πια για να ζητήσεις χάρη», φώναξε ο Δήμιος και με άρπαξε από τα μαλλιά. «Εγώ στεκόμουν στη σκάλα, τρόπος του Λέγιν, απλώς είχα έρθει για μια επίσκεψη στο σπίτι της πλούσιας θείας. Αλλά η καταδίκη ήταν παλιά. Εξάλλου τα απογεύματα περνούσαν οι γύφτοι με τις αρκούδες. Άνοιγα τότε το παράθυρο και έδινα οδηγίες στους ναυτιλωμένους. Ή τις πιο θλιμμένες μέρες, άφεση σε εκείνους που μας πρόδωσαν. Να με θυμάσαι», έλεγε ο πατέρας, «αλλιώς θα έχω πεθάνει δύο φορές». Ξεψύχησε το ίδιο βράδυ και η τύχη του νοσοκομείου γκρίζει και σκυθροπεί. Αργότερα, με ένα φλάουτο, προσπάθησα να συγκρατήσω τον καιρό. Τώρα γερνάω και ονειρεύομαι να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Κάποτε θα ήθελα να μιλήσω για αυτή τη σκιά που μας ακολουθεί με στην ομίχλη, αλλά μου είναι απαγορευμένο να πω το τέλος μιας ιστορίας που δεν άρχισε ποτέ. Και καμιά φορά, ενώ είμαι μόνος στην κάμαρα, κρύβω τα λίγα χρήματά μου για να μπαίνει πιο άφοβα από το παράθυρο το φως του φεγγαριού. Και όταν με πλησίασαν με προτεταμένα όπλα, εγώ χαμογέλασα με περιφρόνηση και σηκώνοντας τα χέρια μου ψηλά, άρχισα να μαζεύω τα μήλα της χρονιάς. Ένα παιδί κοιμάται. Όλη τη μέρα έκλαψε. Αλλά τώρα χαμογελάει, καθώς η μεγάλη άρκτος του γλύφει με τη χρυσαφιά της γλώσσα το ξεσκέπα στο πόδι του. Τάσος Λιβαδίτης. Αυτά ήταν όλα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ κλείνουμε το απόψινό δρομολόγιο που ήταν το πρώτο της εβδομάδας. Ραντεβού το βράδυ στις 9. Να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Εδώ την θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητεία! Αλητεία!
11: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Έλαβε φόρα.
14: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
15: Χαιρετίζω τους πάντες.
16: Oh, Miss Effie was her name. Through the West she won her
15: fame. Για να μην λέτε οι κάποιοι άλλοι.
16: But she drove the men and
15: sang. Εγώ όλους τους χαιρετίζω.
16: Her pistol and shoot most any guy and sing out this alibi.
15: Γιατί στείλανε τα παλικάρια, λέει, θα πάτε στο γονίδι. Μη ακόμα δεν είπα γονίδι, πέφτουν οι σφαλιάρες, μη σε παρακαλώ. Δημοκρατία έχουμε. Όποιος θέλει χαιρετάει όποιον θέλει. Λογαριασμό θα είσαι να δώσει αυτός που χαιρετάει σε αυτό που χαιρετιέται. Ναι. Το κάναμε πλέον. Δεν μπορεί αυθορμήτη ένας άνθρωπος να χαιρετήσει έναν άλλον. Τι πράγμα είστε? Και ποιος το περίμενε αυτό από το σταμάτη το γονίδι? Δηλαδή, ποιος το περίμενε?
17: Ευχαριστώ που επέλεξες σε μένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το δει μπροστά σου.
15: Εμείς τι φταίμε, ρε σταμάτη? Αν αυτό που ονειρεύεται αυτός όντως γίνει αλήθεια για να χαρεί αυτός, τον ήπιαμε οι υπόλοιποι. Είσαι με τα καλά σου, αλλά δεν τα άφησε έτσι. Α, σταμάτησε.
18: Α, ναι, ναι.
15: Δεν τα αφήνει αυτά έτσι. Πήγανε και του την είπανε, δεν ξέρω, τα αριστερή λύκια να πούμε, δίθεν τα χαμούν να πούμε, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και να το ψάξουμε, να το ξύσουμε το θέμα και τι εννοούσατε και όταν είπατε και γιατί επιλέξατε και αφού... Ας έρεκανε πίσω όταν μιλάει ο Σταμάτης.
19: Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω καλωσορίζω όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Το είπαν εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Λέω καλός ο παλικάρι, καλός πολίτης. Γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι επώνυμος τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια, γιατί το κινητό μου εμένα, ας πούμε, είναι το παλιό. Δεν έχω με τα media, δεν τα πάω καλά.
20: Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε.
19: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολιτικός, είμαι έτοιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν ενόκλησε, ήταν πολύ κύριος σε όλα του. Καθόταν απέναντι, με

0: πέρασε καλά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι κι αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να μ' ακούσει.
1: Ναι, δηλαδή, τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβοδίκαιος. Θα μπορούσες βέβαια να κάνεις ότι δεν τον είδες, γιατί δεν είναι μια απλή περίπτωση. Γιατί φαντάζομαι ότι και η μάνα του Φίσα είναι ενθουσιασμένη σήμερα. Γιατί δεν σε καλοπιάσεις έναν πελάτη. Έναν απλό μέσο πελάτη, ο οποίος ποιος τον ξέρει. Και γράφαν και τι δεν γράφανε στα μέσα, βέβαια. Που αυτός και ποιος ξέρει τον άλλονε. Και που θα πεις, γιατί βγήκε και ένας παλικαράς να κάνει το μάγκα και έκανε κριτική. Ποιος, αυτός που γράφει τα τραγούδια στον ανταγωνιστή του. Κατάλαβες, στο ρέμο. Γι' αυτό βγήκε και ας έδω τώρα σε τα μάς να πούμε. Εμείς αυτά τα έχουμε για πλάκα να πούμε. Κοίτα, σταμάτη, σε παρακαλώ στην παπάντσα. Είπαμε, ποιος λέει, το όλα σε θυμίζουν, δεν ήταν του Σταμάτη.
2: Όχι.
1: Ποιανού ήταν.
2: Σ' Αλεξή, όλα σε θυμίζουν απλά για
1: γαμπή. Όλα σε θυμίζουν, αυτό είναι άλλο. Όλα σε θυμίζουν.
2: Όλα σ' αγαπάνε ρε.
1: Να αυτά είναι, δεν έχω, ακόμα δεν έχω ακριβώς τους στίχους, αλλά τέλος.
2: Τι μόνο τι λέει.
1: Μπέρδεψε τη φράση ρε παιδί μου, πώς κάνεις. Δηλαδή άμα πεις του όλα σε θυμίζουν παλιά και αγαπημένα. Θα πει κανένας όχι δεν είναι αυτό. Αλλά παιδιά λίγη προσοχή πιο χαιρετάτε. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Και ο Αθερίδης χαιρέτησε τις προάλλες του.
2: Φώνα.
1: Του Χατζηδάκη ποιο είχε χαιρετήσει.
2: Το Χατζηδάκη.
1: Κάποιον που πήγε στο θέατρο τέλος πάντων και μετά βγήκε και είπε: εγώ είμαι έναν τόμπα πάντα αριστερός, αλλά σαν πελάτης που ήρθε. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
2: Τι είπε σαν πελάτης, δεν κατάλαβα.
1: Καλά, σαν θεατής που με τίμησε. Όλοι στην τιμή του, άμα σε τιμούν άνθρωποι σαν τον Κασιδιάρη, να χαίρεσαι την τιμή που σε δίνουν. Μην μας τρελαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Μα για σένα ναι μου λέει.
1: Εδώ πάνω στην κορύφωση. Πώς σε θυμίζουν παλιά και αγαπημένα. Δηλαδή γιατί, πού αλλάζει δηλαδή.
2: Ρυθμό.
1: Το ίδιο πράγμα. Ποιο ρυθμό, ο ρυθμό είναι ίδιο.
2: Όχι, το προηγούμενο, το κανονικό, το αυθεντικό.
1: Ποιο στενάχωρο, δεν
2: είναι.
1: Και πού να πάει τώρα, ήθελε να πάει στην Αλεξίου Κασιδιάρη, αλλά έχει χάρη που σταμάτησε να τραγουδάει. Κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να πάει στο σταμάτη το γονίδι, ο οποίο βάζει τα τρύποντα στι γκάφε του ένα πίσω από τα άλλα. Τη προάλλη δεν μπήκε στο μαγαζί και πάγωσε η Άντζελα που λέει: λέει είστε καλά κύριε γονίδι. Ο άλλο πέθανε, εμεί μια χαρά είμαστε. Δηλαδή αυτό παιδιά, δέστε τον κάφο. Δεν κάνει για όξο, πώ το λένε. Κανονικά έπρεπε να βγει ο Κασιδιάρη και τη θέση του να πάρει ο γονίδι. Γιατί είναι για μέσα. Πώ το λένε, είναι για περιφρούρηση. Αλλά μην λέμε τέτοια γιατί έχει. Φίλα προσκύμενος και πολλούς ακροατάς στον Ηλία. Ηλία ρίξ' το. Ναι βέβαια έτσι που έγινε. Ρίξ' το πας στο διάλογο το χτίσουμε από την αρχή. Και φυσικά γιορτάμε. Τι γιορτάμε. Τι γιορτάμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία τι γιορτάει.
2: Α, όχι σήμερα χθες.
1: Την ημέρα 50... των ζώων.
2: 52 χρόνια.
1: Ναι, συμπέπτει. Ναι, συμπέπτει γιατί ο ιδρυτής λέει: ποια μέρα να βάλω, ποια μέρα. Έναρξη, μια μέρα έναρξη να βάλω. Πώς είχε βάλει Παπανδρέου του Σεπτέμβρη να γυρνάς.
2: Πώς βάλε, 3 Οκτώβρη.
1: Ναι, αυτός λέει: ποια είναι η μέρα των ζώων, τότε θα το βάλω. Τότε για να μην μπορεί να το ξεχάσει κανένα και να μην μπερδεύεται. Και φυσικά, εγώ, αυτό το χθεσινό πάλι. Εγώ από την ώρα που είδα να κρατάει τη φανέλα με το 10 να πούμε του Τζόρτζογλου ο Κυριάκος.
2: Τρομοκρατήθηκες.
1: Όχι χέσκα.
2: Ναι αλλά.
1: Ακριβές.
2: Ναι αλλά.
1: Αλλά
2: άγιο. Ο Νίκος και τράβηξε όλη την κατεμιά.
1: Αυτό σε λέω. Είχε αναντίβαρα. Σε λέει έρχεται ο κατέμις. Φέρε τον αντικατέμι. Και λέει γιατί είναι αντικατέμις. Γιατί συνέχεια κοιμάται, είναι καθαρά τα τσάκρα του. Δεν έχει εμπειριστεί.
2: Εδώ καταλάβω την πολίτευση.
1: Ναι, λέει, του ξύπνα. Ξύπνασε λίγο, παίρνει η πρωθυπουργία. Ταράχτηκε ο Νίκος, λέει: πρέπει να κάνω κάτι. Όχι, όπως το πήγαινε, έτσι το πας. Μη σβηστεί τη μηχανή. Μην τυχόν και μπει στη διαδικασία και αρχίσει να πασχίσει και να δουλεύει και να αγωνίζεσαι και βρεθούμε πάλι Τέταρτη-Πέμπτη. Η σύνοξη, τίποτα. Σύνα κοιμάσαι. Να πάρουμε και τον υπνοθεραπευτή. Personal θα σε κάνει κάθε μέρα. Λιβάνισμα για ύπνο. Και αφού γιορτάμε και τα ζώα, γιορτάμε και τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είναι τα γενέθλια, χθες δηλαδή, αλλά σήμερα γιορτάζουν τα χθεσινά. Έχουν και μία χρονοκαθυστέρηση μέχρι να πάρουν καμπάνια τα κεράκια, να μαζευτούν η τούρτα, να γίνει σωστή για πολλά άτομα. Αλλά απ' την άλλη, Σαμαράς, ζάρταρα. Μιλάμε τέτοιο κλανοβόλι που τους πάντα. Δηλαδή δεν είναι σωστό, ρε. Σε Αντώνη, κάνανε αυτό το βιντεοκλίπ της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια. Σε βάλανε ισότιμα, να πούμε. Όχι με το ράλι, όχι με τον γκάλι, όχι ποιοι ήταν, ποιοι πέρασαν, ποιοι δεν πέρασαν. Σε έχουν και βγαίνει και λες, ρε, ξεκόλα ρε με τα κόκαλα του Σαμουέλ, να πούμε. Είναι δουλειές αυτές τώρα. Τι πας και σκαλείς. Καταρχήν δεν θα ξεκινήσει τα κόκαλα του Σαμουέλ. Τα γύρισαμε, πήραμε ό,τι 52, πήραμε 52. Ό,τι είναι. Ας μερικά από αυτά θα πάνε και στα Σέρρας. Θα ανέβει ο θρησκευτικός τουρισμός. Θα τα λέμε όλα. Αλλά εκείνη που τσαρτίστηκε λέει θα πάνε στα Σέρρας.
2: Η Ιεράσινος του χαιρέτησε βέβαια.
1: Ναι, του χαιρέτησε βέβαια γιατί το λόγο της να ξανακατεβάσει τον κουστάκι του. Αχ, Καραμαλή, να χαιρετάει τα κόκαλα, μαζευτούν πάλι. Οι εκλογές έρχονται. Τάκου Σαμαράς, το προλάβει αυτό. Λέει τι καλά, σα βυθίσω και μετά το κλείσω.
2: Τι θα πει?
1: Θα σας βυθίσω και μετά κλάτς του τραβήξω μια κλειδαριά. Το κόμμα του καινούργιο που δεν το κάνει ακόμα. Το κάνει τη μέρα που θα ανακοινωθούν.
4: Εγώ φεύγω. Έλα, για πού το βάλες?
5: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
4: Ποιο κόμμα?
5: Είναι για μας τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητικοί είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Καλά μιλάμε ότι είναι άθλιο το casting. Αυτό το πράγμα το κάνει.
2: Σαν το Μάμπετ Τζόδερ.
1: Το λέει, κοίτα, δεις, θα σε βάλω, θα φιάνεις εσύ ό,τι έχεις ερωτήσεις. Θα φιάνω εγώ ό,τι ενδιαφέρομαι για τις απαντήσεις.
2: Όχι, πρώτα θα κλείσομαι.
1: Όχι, με μια σειρά. Θα άρχισε από μακριά και θα σου λέω νοηματική. Τι έγινε, θα κουνάω το χέρι. Θα με κάτσε, θα με κάνει νοηματική. Θα κάτσε, πρώτα τα μάθεις. Τι εξαφνιασμένος όταν και δεν τα άμαθες τι γράφουν αυτά τα κουπούκια.
2: Οι μητσοτακικές εφημερίδες.
1: Το ίδιο είπα. Και απαντάει τώρα η Διψής. Ο Διψής. Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κάνω και επεξήγηση γιατί δεν ξέρετε και ελληνικά. Η κόμπρα της ασφάλτου.
2: Της Μυσσηνίας.
1: Όχι της Κορυδίας, της Μυσσηνίας. Μπερδεύω λίγο κάτι western bomb. Με το ρούτσι ξενάκι. Πολλά φίδια. Αλλά είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας. Και λέει ξσσσ. Κάνει έτσι το κεφάλι. Βγάζει τη γλώσσα τη διχάλα και λέει ξσσ. Τι είπαν αυτές οι εφημερίδες? Και του λέει τι είπαν? Πάψε ρε. Σε πω τώρα τάκα. Απες τα ανάσκελα. Δεν θα μείνει γέρος με καθετήρα που δεν θα πάθει έκπληξη. Άκου να δεις να πω. Και λέω τι ρε πρόεδρε, τι θα πεις πάλι? Του σπίρε του ποτάμι. Πόρε πρόεδρε, πού τα σκέφτεσαι ρε παιδί μου? Δεν είναι τυχαίο να πούμε. Καλά δεν σβήνει φλόγας ποτέ. Κανονικά στον Περσό επάν της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να πηγαίνεις έτσι να πιταρείς σαν κόμπρα απά στον Περσό, να βγάλει τη φλόγα και να βάλει την κόμπρα με τα μούτρα στα πηγαίνεις πέρα δόθη. Έτσι θα ξαναλάμψει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν έχετε μυαλό, τους καλύτερους τους διώχνετε. Αυτός ρε δεν ήταν που δεν άφησε τα κλειδιά στον άλλον για να μπει μέσα στο προεδρικό, στη Ριγίλης. Δεν τα πήρε μαζί του?
2: Ναι.
1: Τα κλειδιά, χαρτιά, όλα, ό,τι είχε και δεν είχε. Κάτι που την κουκούρα δεν πήρε. Όλα τα άμασε, όλα και σκόθηκε έφυγε. Δεν τον άφησε να κλειδαρά πήραν. Το 7-7-7-7-7-7 πήραν για να μπει ο Αλέξης. Τώρα μην τα λέμε όλα. Έχουν κάνει εγκλήματα και δεξιά. Μην μιλάμε μόνο για αριστερή. Άλλωστε δεξιά και αριστερά ίδια είναι τα φοιτικά. Έρχομαι να κουμπώσω στα εργατικά δικαιώματα. Γιατί εκεί του πήγαινε τόση ώρα. Αλλά βλέπω πιο πολύ να παίρνουν καμιά συναυλία από την ΚΝΕ παρά να μας λαδώνει, να πούμε, αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός που είναι να βγει. Γιατί περιμένω το έμβασμα εδώ και τόσες μέρες. Λέω τα μύρια όσα τα άσχημα για την Νέα Δημοκρατία και δεν έχω δει ακόμα μία bitcoin κατάθεση. Δεν έχω δει. Και τώρα με αφορμή ότι ψάχνουν αυτά τα κρυπτονομίσματα, έχουν σταματήσει τα λαδώματα. Και εμείς τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, σε ρωτώ. Θα αναγκαστώ, θα πάω στον νέο διηγητή να κάνω μια συναυλία Πριν από το Θηβαίο, μετά του Πασχαλίδη. Θα πάρω μια σειρά, να κάνω μια σειρά, πάρω μικρά φράγκο.
2: Πριν τη Ζήνα, μετά τη Ζήνα.
1: Θέλω μαζί με, αν γίνει σήμερα, κανόνισε το. Θέλω, δηλαδή, ένα κρυφό μου όνειρο είναι να παίξουμε σκυλού, αλλά από ποινικοποιημένα. Ναι, να μείνει σε μαγαζί.
2: Θα πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα γαρίφαλο. Παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να βγούμε κι εμείς και με αυτά που γίνονται, βλέπεις βορίδες και γίνει έξαλλος. Δηλαδή, αλλά πάντα είδες πώς γίνεται ο βορίδης έξαλλος. Με ψυχραιμία. Ποτέ δεν καταλαβαίνεις ότι ανάψαν οι λάμπες στα καζάνια του. Είναι πάντα αυτό το ουδέτερο πεχά του κορέ. Αυτό είναι που με συγκινεί.
6: Τον επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος, πώς την είδατε?
7: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
6: Γιατί το λέτε?
7: Γιατί μου τώρα.
6: Δεν χαρήκατε?
7: Να χαρώ υπό την έννοια.
6: Ότι ένας άνθρωπος στην προσελκύ χριστιανοσύνη.
7: Η χριστιανοσύνη, με αυτή την έννοια. Ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα, ας πούμε, είδε τις αρετές της πίστεως και την αξία της χριστιανικής
1: πίστεως. Το βορείδι σαν χριστιανό.
6: Το ρωτάω. Μικρή, μετά έγινε Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε τι
7: έγινε. Αυτή την έννοια, αν αυτό είναι μια ειλικρινή ομολογία, να το πω. Ναι. Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινή ομολογία. Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική στα πλαίσια του rebranding. Αυτό είναι η επιφύλαξη.
1: Μακή! Δεν.

0: Πάλι μη ήρθε αυτή η μυρωδιά από τα σουτσουκάκια με την ξυλόσωμα, τη ρετσίνα, την παγωμένη να πούμε. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να τα βάζουμε. Νωρίς νωρίς με ανοίγει η όρεξη για αργά.
1: Ψωμί σε ξυλόσωμα
0: φρυγανισμένο.
1: Με ριγανίτσα και λαδάκι.
0: Λαδάκι, ειδικά τώρα έχω πάρει ένα ψυχιστικό. Τόσο όσο. Πα, με τρελαίνεις. Μέχρι και η πάπρικα στο ρουθούρι με ήρθε. Και φυσικά έχω, αν θες για κάτι πιο κομιλφό, δηλαδή, άμα θες για κανένα φίλε μινιόγκο, δηλαδή κάτι μπουργουδίας, κάτι τέτοιο να πούμε, έχω και Φλωρίδη, γιατί τα υπονοούμενα μην δεν τα αφήνουμε να πέσουν κάτι. Κάτι πρώην Πασοκτσίδες που γίνανε νεοδημοκράτες. Δηλαδή, Κούτρα, ο Κούτρας είναι αυτός που μιλούσε ή ο άλλος. Τους μπερδεύω αυτό το δίδυμο που ήταν οι δημοσιογράφοι. Αυτός δεν ήταν που ήταν Πατσοκτσίδης και δούλευε στο Sky τόσα χρόνια. Μια χαρά ήταν τσιπουά, οι άλλοι με αλλάζουν μαγαζί, σε πειράζει. Τι, γιατί σε πειράζει. Έχετε ομερτά οι δημοσιογράφοι και δεν μπορούν οι πολιτικοί να φροντίσουν το μέλλον τους. Και αυτό γιατί, για τους ψηφοφόρους τους, όχι να πεις ότι είναι τίποτα το μάρκετ και ενδιαφέρονται για πάρτι τους. Και τα λεφτά που ζήτησαν την αύξηση για να πηγαίνουν πιο συχνά στην επαρχία τα θέλανε. Αλλά κατευθείαν. Υποφθαλμιάτη να πούμε κατευθείαν το συμφέρον του διπλανού σας. Αλλά δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Δεν θα πάμε αργά ή γρήγορα. Μετά θα λέτε γιατί ο Κασιδιάρης πήρε τόσους ψήφους. Γιατί πολύ απλά είναι ο μόνος που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο το.
1: Το.
0: Το.
1: Το.
0: Και το το. Να το την έφαγα. Εξέφυγα λίγο, αλλά εγώ ρίχνω παντού. Παντού ρίχνω, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε και τσιβέλοι, εδώ ζούμε, τι Τσίπρα θέλουμε. Αυτά είναι γνωστά. Πάμε όμως να δούμε τον κύριο Φλωρίδη, τι όμορφο που μιλάει αυτός ο άλλος. Πραγματικά, με συγκλονίζει.
2: Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
5: Να σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
6: Ορίστε.
5: Δηλαδή, εγώ είπα αυτή τη φράση, η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
4: Απολύτως!
2: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι αν είναι έτσι όπως το λέτε.
5: Δείτε λίγο.
7: Γιώργο.
5: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
2: Όχι, καθόλου.
8: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
5: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν.
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
5: Ναι, βέβαια.
8: Αποδεικτικά στοιχεία.
2: Θα φανεί αυτό.
5: Αλλά με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
8: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε την
5: τοποθέτηση. Εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
7: Τι είπατε.
5: Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
4: Τι λες, ρε μαλάκα.
5: Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική
0: συνωμοσία.
4: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
5: Στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό.
6: Νομίζω είναι πιο ντελούλου από μένα.
5: Και...
1: Ντελούλου.
0: Ναι, εντελώς ντελούλου. Και παιδιά, σας πω κάτι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι είναι πειραγμένα. Τι είπε ο Φλωρίδης? Είπε ότι οι πολιτικοί που ασχολούνται με το δίθεν μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το πήραν αυτό και το κάναν οι πολίτες που ασχολούνται με το μπάζωμα. Έχει μια μικρή διαφορά όσο να πεις, αλλά τέλος πάντων οι σφαλιάρες από εμάς για εσάς, στην ορχήστρα μας χαρισμένο χειροκροτήρισε, είναι άνθρωποι και αυτοί δεν είναι ζώα. Παρακαλώ, ζεστό χειροκρότημα, πόσα άτομα είστε για φαγητό για ποτό. Η αίθουσά μας διατίθεται. Το καλύτερο σας το φύλαγε για το τέλος, γιατί του είχε ο Άρης ψαρμένο από νωρίς. Γιατί καλά, ο Άρης είναι εδώ πέρα ένα talent show. Δεν είναι μια απλή εκπομπή, μαζεύει τα νέα ταλέντα. Και όσο να πεις, να, άρχισαν και φεύγουν. Όχι, χάνουμε, αιμορραγούμε πολύ στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπουμε και κάτι ελπιδοφόρο για το μοντέρνο τραγούδι. Φέρε πίνε τώρα κεφαλά, ας πούμε, έγινε βουλευτής. Αύριο μεθαύριο δεσμεύεται.
1: Θα αποσυρθεί.
0: Γίνεται πρωθυπουργός στη ζωή, υπουργός κεφαλά και λέει κεφαλά, θα με κάνεις τα ρεπόμενα τους μπλε, μπορείς να... Και άρχισε τις πρόβες από τώρα η ζωή. Και...

0: Καλά, καλά, και τι φωνή. Αλλά το άλλο που. Σκηνική παρουσία.
1: Το χορευτικό. Σκη,
0: το χορευτικό. Ο σκεμπές με το κολλητό το μπλουζάκι.
1: Το κολλάν.
0: Το ξεκολλάν είναι αυτό, δεν είναι κολλάν. Αυτό άμα το βάζει ξεκολλάει. Ναι, τόσο περίσσιμα σε μπούτ και κολλήκι, σφιχτά όλα αυτά για να δείξουμε ότι είμαστε νέοι και μισά το δερμάτινο μαράκι. Δηλαδή σε μιλάω, μόνο η Χάρλι Ντάβιτσον την έλειπε με ψηλά πυρόνια. Δηλαδή την καταλυμπίστηκα.
1: Να του δώσει ο Βενιέρη την μπλούζα του, που έλεγε Χάρλι Ντάβιτσον σήμερα.
0: Μπλούζε θα βρούμε, μηχανή που θα βρούμε με πυρόνια να γίνουμε Ντένι Χόπιρ ζωή θα γίνει. Άρε, τι είναι αυτό. Μπορώ το πήγω. Χαμό θα γίνει, παιδιά. Τη βλέπω στο τέλος να τα βρίσκει με τον Ανδρουλάκη, γιατί βλέπω πολύ, πολύ στάσιμος ο Ζούφιος.
1: Πολύ... Και ελαφρώς πτωτικός.
0: Δεν ήθελα να το πω, μην κατηγορηθώ ότι είμαι δεξιός. Δεν ήθελα να επισέλθω. Δεν ήθελα. Αλλά βλέπουμε μια αλαφρά πτωτική τάση έως και τέλμαμα. Τέλμαμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να δεις που θα αρχίσει... ο ολόρθος που κοιμάται, τον βλέπω τακ τακ τακ να τσιμπάει και να κινδυνεύει μέχρι και ο Κυριάκος γονιπετής να συνεργαστεί, γιατί θα αντιστραφούν οι όροι. Στην αρχή έλεγε ο Νίκος ότι δεν δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, τώρα ήρθε η σειρά του Νίκου να ξαναπεί ότι δέχεται τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλο πόστο. Ισχύος.
1: Δηλαδή
0: ισχύος.
1: Ισχύος.
0: Όχι για το ισχύο κάτι. Με τραβάει τελευταία. Παιδιά, έχω και ένα εκπληκτικό που κάποιος λέει ότι πιστεύει σε δύο πράγματα. Στην ΑΕΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό πώς το σκέφτηκε. Δεν ξέρω, δηλαδή χάος μες στον εγκέφαλο του ανθρώπου.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστης στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
3: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
0: Και Νέα Δημοκρατία δουλεύεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με αιτία.
4: Και το ψαλίδιασες.
2: Έλα με νιώ.
0: Πώς πάει, ρε.
2: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστης στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
0: Και φυσικά να σας ενημερώσω, γιατί είμαι ο πρώτος που πήρε την πληροφορία, με πήραν τώρα από τα κεντρικά της πλεύσης αναισθησίας, ότι η επόμενη μεγαλειώτη συναυλία θα είναι για την εξύψωση και πάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου αυτής του Ιωάννου Κωνσταντοπούλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε νεότερα στο προσεχές μέλλον. Και φυσικά ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης στην πρώτη γραμμή, ο Τζαναμπέτης, θα προλογίσει τη συναυλία, γιατί πάει να τσιμπήσει και αυτός ποσοστά από παντού. Και να πούμε και ένα μεγάλο συγχαρητήριο, ξανά γίνε πατέρας ο Πατούλης.
1: Τρίτη φορά,
0: πόσο είναι τώρα, 65. 65. Προλαβαίνει, να, τι λεφτά δεν είναι. Άμα δει, εγώ χαίρομαι όταν οι άνθρωποι που έχουν την άνεση κάνουν παιδιά.
1: Πάντα το δημογραφικό.
0: Καταρχήν έχουν την άνεση να τα μεγαλώσουν σωστά. Το γράψει στο σχολείο του, θα πάει στο Αρσάκιο, τελειώσει μετά στη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει ένας αυριανός χρήσιμος βουλευτής και αυτός αγωνιζόμενος μέσα, όχι από κανένα κομματικό σωλήνα, αλλά κατευθείαν μέσα από την οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Και άμα πάει στο Άγιο Όρος.
0: Μέχρι τότε δεν παίρνουν ούτε ένα δεξιό στο Άγιο
1: Όρος.
0: Το εγκυνίασε τώρα ο Αλέξης. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από πότε τα είπε αυτά ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Λάκη, τα οστά του Σαμουήλ, σε παρακαλώ πολύ, φρόντισε.

γαμίσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' αγιώρος μου με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω χτίσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το αγιώρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός.

δώσω χώρο τράιμπι, θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια τη δίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμο, κι όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα τηλιάτα. Και ο Θεούλη μα να λέει που κρυβόταν αυτό. Αυτό είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό. Ναι, διάβολο σωστό, κουφέ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status.
2: Τάκης.
3: Καμάν.
2: Τάκης.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχω πάρα πολύ πράγμα. Χώρια που έχω και Λεοντή μετά από μένα που έχει χάρη Ρώμα.
1: Στις 5:30.
0: Ναι, μιλάμε, κορυφαίο δεν το κάνετε, γιατί όλο με κατηγορεί εδώ πέρα ο Άρης, που λέει συνέχεια τα μάλα και τα μάλα. Ο πρώτος που του είχε ξεσκίσει τη φράση τα μάλα ήταν ο Χάρης, ναι, ο Ρώμας. Στα σέτα,
1: ο Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Μπράβο. Το καφέ της χαράς ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τα μπερδεύω. Αυτά ήταν η εποχή που έβγαινα έξω. Δεν καθόμανε μέσα.
1: Θα του πει ο Λεοντής, κύριε Ρώμα, σας θαυμάζω τα μάλα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό είναι καλή άντε. Αλλά είναι live.
1: Ναι, 5:30 ώρα.
0: Α, είναι 5:30, ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά. Ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση. Δηλαδή, τι κάνουν, αρχίζουν και κινούνται. Τι είναι αυτά που έχει τα νέα εδώ πέρα. Έχουν κάτι πρωτοσέλιδα, πραγματικά δηλαδή, που αφορούν αυτούς τους έχοντες, να πούμε.
1: Ασούμε
0: να πούμε. Τους μη κατέχοντες που η Ματινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Σώπα καλέ. Άντε τώρα, δεν είναι. Τώρα αυτά τα λένε οι κομμουνιστένα που για τον Σαμαρά λέει τώρα. Αν είναι δυνατόν αυτός ο άδωλος ο άνθρωπος, θα πούμε, ο καλοκάγαθος που λέμε, γενέθλια με αγκάθια έχει εδώ και καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα ρίξει μας μας ενδιαφέρει τώρα. Ούτε τα γενέθλια, ούτε τα αγκάθια, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ελεύθερο τύπο.
1: Δεν έχει.
0: Ο οποίος, ναι, κάτσε τώρα. Έχει για συνταξιούχους. Για 450.000 συνταξιούχους. Όλοι ψηφαλάκια αυτά. Πάμε το τσιμπάμε και από εκεί που έλεγε Μισή Λουγιανάτση. Τσιμπάμε και από εκεί. Πηγαίνουμε σε αεροπορικά εμπειράτα, τσιμπάμε και από εκεί. Πηγαίνουμε, τελικά τσιμπήσαμε ένα, θα σε έλεγα τι, αλλά έχει χάρη που δεν κάνει. Τα 3 πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ έκαστος, ή θα τα μοιραστούν οι 450.000 συνταξιούχοι. Δεν το διευκρινίζει.
1: Ιδού η απορία.
0: Για πες την.
1: Όχι, λέω, ιδού η απορία.
0: Η απορία, ναι, ιδού. Να ζει κανείς or not to be. Ναι, τα κάνω μαζί να πούμε, γιατί έχει αγγλοσαξονικό μέσα και σεριώτικο.
1: Κατάλαβες. Και σεριώτικο, πάντα χωρίς.
0: Το μανιφέστο μάλλον. Πού, έχει Μισή Λουγιανάτση.
1: Έχει, αλλά πρωτίστως.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα μην.
0: Όχι,
1: μην τα σεπεδώνουμε όλα δηλαδή.
0: Όχι όλα.
1: Τα μπερδεύουμε.
0: Για το καμπάκ θα λέγα.
2: Εδώ λέει ότι στην Κάμο υπάρχει την κουμπάρο που σε παντρεύει. Στη βάφτιση υπάρχει την ονό που σε βαφτίζει. Ενώ στη χειδεία δεν γράφει τίποτα, γιατί?
3: Έλα ρε, θα τους ξέφυγε. Κηδείες, γράφεις? Είναι ένας φίλος του πεθαμένου, πολύ κολλητός όμως, που του ρίχνει την πρώτη φτιαριά. Το λεγόμενο ψοφοκούμπαρο.
2: Ψοφοκούμπαρο. Και τι άλλο κάνει αυτός?
4: Πετάει ένα στεφάνι προς τα πίσω χωρίς να βλέπει και ο πρώτος που θα το πιάσει θα είναι ο επόμενος.
2: Δεν σταματάει να με εκπλήσει αυτή η κόρα.
0: καλά, εμείς τώρα πλάκα, μην κάνεις, έχουμε εμείς. Αυτά είναι έθιμα βέβαια νεότερα. Στις νεότερες ελληνικές ιστορίες, τα μάτια και αυτά δεν είναι τίποτα. Επίσης, ξέρεις, οι Αλβανοί δεν τρώνε κατσίκι.
1: Γιατί? Δεν το ξέρω.
0: Γιατί είναι, λέει, ο διάβολος. Μόνο αρνί τρώνε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τουλάχιστον οι παλιοί. Τώρα, οι καινούργοι από ό,τι είδα τρώνε τα πάντα, έχουν γίνει σαν εμάς. Όταν ήρθαν η πρώτη φουρνιά, ήταν όλο γραμμώσεις, φέτες όλοι. Και τώρα έχουν γίνει όλοι σαν αυτόν που τρώει τα κουτόπουλα καμιά δεκαπενταριά στην Καθησιά με τη μοϊκάνα το μαλλί επάνω. Που έχει 45 βυζιά και 60 κιλιές και έχει γίνει influencer. Εμείς δεν υπάρχει άνθρωπος να έρθει εδώ να με τον χαλάσουμε. Όποιον δεν σφέρε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι, όχι. Δηλαδή τον πετάς εκεί 5 ταχυφαγεία την εβδομάδα για pat cute και τον μαθαίνεις και την κακακόλα, τη ζερό, μερό. Τώρα βγάλαν και μαύρη με πράσινα γράμματα που είναι
1: χωρίς
0: πιο
1: καφέινη.
0: Ναι, που είναι πιο ζερό από τη ζερό.
1: Δηλαδή, είναι μια χωρίς ζάχαρη, άλλη χωρίς καφέινη.
0: Ναι, και χωρίς ζάχαρη.
1: Να.
0: Και χωρίς ζάχαρη
1: το
0: και
1: χωρίς. Μανιφέστο, τι έλεγε και ενθουσιάστηκες.
0: Του μανιφέστο, τώρα τι επιρρήμενε λίγο, γιατί τώρα το μπήκα στην Εσπρέσο.
1: Αφού ενθουσιάστηκε.
0: Το ίδιο είναι με το μανιφέστο και η Εσπρέσο. Το καμπάκ του απεργού τη Τυρόπιτα. Τώρα ο άνθρωπο δηλαδή.
1: Το Μισιολουγιανάκη λέει.
0: Μισιολουγιανάκη. Πήρε ο καημένο, γιατί ήξερε ότι δεν έκανε αυτό ο πυργία πείραση. Θα είναι κι άλλοι. Μη σπάσει, μη λυγίσει κανένα και τον χώσει καμιά μπουκιά για να βγάλει τον αγώνα. Κατευθείαν τα χρεώσει, τα φάει ο ίδιο. Αυτό έχει φάει από πριν πάει εκεί με τι τυρόπιτε. Παιδιά, εντάξει, δεν έχει πάει. Τώρα πήρε κι άλλον ο Νίκο, πήρε ακόμα ένα σακατλί. Ποιον πήρε, ένα τώρα τελευταία πήρε.
1: Ναύαρχο.
0: Α, ναι, άμα αυτό βλαμέ. Αυτό που έλεγε οριζοντιώνονται οι γραμμέ των οριζόντων, ο Τσίπρα. Παιδιά, Δεν έχει αψάνει. Τόσο τον πήγε βόλτα και ο Κασελάκης που την είχε πάει.
1: Αυτό πήγε βόλτα του Κασελάκη, ήταν ο σκίπερ του.
0: Αυτό λέω, για. Ο personal, ο ιδεολογικό personal.
1: Ναύαρχο.
0: Τι ναύαρχο, σαν και τον ναύαρχο που έλεγε η Καρέζη.
1: Ποιο είναι.
0: Ναυαρχούχο.
1: Ο Γιαλεβουρδέζος.
0: Ο Γιαλεβουρδέζος που είχε βυθεί σου. Λέει, βέβαια σα ξέρουμε. Εσεί δεν βυθίσατε. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε, λέει, πού τα θυμηθήκατε αυτά. Έχουμε ένα σκέρα, μπράβο Νίκο, στις μεταγραφές πραγματικά δεν υπάρχει παραπιταμένος που να μην το λέμασες. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Εγώ μιλάω έτσι ή αυτός κάνει έτσι? Αν μην κάνει έτσι, μην μιλώ έτσι.
1: Ένας ναύαρχος είναι, τι να κάνω. Καλά,
0: από το μυαλό μου τα βγάζω. Τον είδε, ούτε ο Τσίπρας είναι που τον είχε,
1: ναι.
0: Και δεν τον είδε. Μόλις τον είδε με τον Κασελάκη εκεί πέρα στα Ξερονήσια,
1: ναι.
0: Τον τράβηξε ένα χ.
5: Κύριε Σαμιωτάκη, μου σε ενοχλώ, δεν ενοχλώ?
6: Ο παχύρ Βασιλείου.
5: Πώς είστε?
6: Ναύαρχος Γελεβουρδέζος.
5: Γελεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
6: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
5: Δεν μου λέτε ένα Γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε?
6: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
0: Φερρυπίν της ελεύθερης ώρας. Παιδιά, θέλω πολλά συγχαρητήρια γιατί ο Άρης, λέω κάτι, μπαμ στο φτερό και το βρίσκει απίκο τσαπίκο, όχι. Δηλαδή, εγώ τώρα με ξεφλούδησες.
1: Αυτό μου το είχε στείλει το πρωί η Βιργινία.
0: Άκου να δει πώς επικοινωνούμε, συγκοινωνούν τα δοχεία είμαστε. Δες εδώ, δηλαδή, πού να σκεφτεί και πού να φανταστώ ότι θα ευωδώσει η στιγμή που θα μπορέσει να ανθίσει ο αυτορμητισμός μέσω της μεθοδικότητας, ούτως ώστε, καλά τι μιλάμε τώρα,
1: να συγκινήσει.
0: Δεν μπορώ, μα έχουν συγκινηθεί και ο ίδιος, δεν γίνεται. Με 16 υπουργούς, πάπα, τι λέει τώρα εδώ πέρα, δε. Όχι, μην βιάζομαι.
1: Μην βιάζεσαι.
0: Όχι, μην βιάζομαι, γιατί έχουμε και ακροατές, έχουμε και...
7: Συγγνώμη, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Καμιά φορά οι βρωμιάρες, όταν σε βλέπουν καθαροί, λένε ότι αυτή θέλει να το παίξει πολύ καθαρή. Ρε βρωμιάρες, δεν θέλουμε να το παίξουμε καθαρές. Έτσι. Και ούτε δεν μπορείς να κάνεις εγωισμό με την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, το κάνει για μένα. Δεν το κάνει για το καθένα, ναι. Για μένα, θέλω να κάτσω στο σπίτι να πιω το καφέ μου και να το ευχαριστηθώ. Άμα το έχεις το αίμα σου να είσαι καθαρή, θα είσαι. Γίνε και εσύ καθαρή και μην κρίνεις.
0: Βρωμιάρες.
1: Ένα δίκιο το έχει.
0: Καλά, έχουν στο αίμα τους την αμαρτία. Είναι Αραράτ.
1: Αραράτ.
0: Τι βουνό, Αναπούρνα.
1: Τι δουλειά κάνει?
0: Εγώ τι δουλειά κάνω? Ό,τι με πεις εγώ τα κατάκα μπορώ κατευθείαν.
1: Έχει καλό μπουρμπάρ?
0: Ξαρτάται από τη δουλειά. Μερικές δουλειές έχουν πιο μεγάλο μπουρμπάρ από τη δουλειά.
8: Τι δουλειά έκανες πριν, φιλαράκι?
9: Άστο μωρέ τώρα να πούμε τίποτα σπουδαίο.
8: Έτσι μωρέ, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Τι δουλειά έκανες?
9: Digital Entrepreneur και App Development.
8: Μπουρμπάρ είναι και καλό?
9: Όχι, εγώ εφαρμογές φτιάχνω και παιχνίδια για το ίντερνετ.
8: Α, για την Ιντερνετ, Εσύ είσαι αυτό που έχει κάνει εκείνη την παιχνίδι με την πουλάκι που περνάει μέσα τη σωλήνα?
9: Όχι, όχι, φιλαράκι, αυτό το έχει φτιάξει κάποιος άλλος.
8: Α, το τι άλλο οικονόμησε? Αυτό είναι παιχνίδι, ρε.
9: Αυτό είναι παιχνίδι, ρε, φίλε, ναι, σωστά.
8: Και το έχει σπουδάσει το δουλειά ή?
9: Όχι, εγώ ηλεκτρονικό σπούδασα, καμία σχέση.
8: Τι καμία σχέση, αφού και το κινητό το ηλεκτρονίκη είναι.
0: Τεκνολόγια! Ηλεκτρονίκη είναι όλα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Εγώ
1: καλησπέρα.
0: Εννοείται, ρε, γι' αυτό ήρθαμε.
1: Σάκης.
0: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
1: Ελένη.
0: Ελένη, γεια σου.
1: Μανάρια.
0: Με φωτώνεις.
1: Έτσι. Στέργιος.
0: Γεια σου Στέργιο.
1: Δικαιώθηκε ο Σαμάρας. Δεν χάσαμε από τη Γερμανία. Καλησπέρα, λέει, χρόνια πολλά για την γενέθλια σου Άρη. Το Σάββατο ήταν, αλλά ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, να πούμε χρόνια πολλά στον Άρη, παιδιά. Δεν έχει σημασία πότε ήταν. Τα χρόνια πολλά πιάνονται.
1: 40 μέρες μετά.
0: Μπράβο. Μπράβο, γι' αυτό και τα έχουμε 40 μέρες που λέμε και το. Πώς το λένε?
1: Το Πάσχα.
0: Το Πάσχα 40 μέρες δεν είναι το.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη, ελεθό σου κύριε.
1: Θα μου θυμίσουν κάτι.
0: Τι θα πει να θυμίσω κάτι?
1: Γιατί ναι.
0: Αυτά είναι τα χριστιανικά και τα ξεχνάω. Πες μου για αμαρτωλά, τα θυμηθώ όλα.
1: Για κομμουνιστικά.
0: Α, αμαρτωλά είπα από την αρχή.
1: Σενιόρ.
0: Σενιόρ, τι, σενιόρ.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Άρη και Διογέννη.
0: Ευχαριστώ.
1: Διογέννη και Άρη.
0: Ναι, έτσι. Έτσι.
1: Αυτό, όχι, τα λέει δύο φορές.
0: Ναι, έτσι, ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι πως οι πολιτικοί μας, με όποιο
0: κόσμο
1: και να τους βάλουμε, δεν θα έχουν μάθει και δεν έχουν καταλάβει τίποτα από αυτό που έγινε πριν μερικά χρόνια με τη Χρυσή Αυγή.
0: Αδερφέ, τώρα μην το σοβαρεύεις. Αυτοί για να θυμούνται δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς. Άμα δεν ξεχνάμε εμείς, μια χαρά θυμούνται και αυτοί. Από εμάς ξεκινάει. Μη με πιάσει τώρα το κομμουνιστικό μου και έχουμε άλλα. Και δεν ήρθε η ώρα ακόμα και είναι και Δευτέρα και δεν
1: ήρθε.
0: Και θα γίνω δηλαδή, θα κάψω φλάντζα να πω. Δεν θα μπορέσω να
1: φρόσω.
0: Γεια σου, Φρόσο.
1: Καλησπέρα. Έχετε δίκιο, λέει. Και οι Κινέζοι υπάρχει να είναι εδώ.
0: Οι Κινέζοι, παιδιά, έχουν τα πιο υψηλά ποσοστά διαβήτη, ξέρετε γιατί. Γιατί τρώνε μόνο ρύζι. Τα πάντα με ρύζι. Δεν κάνει, θέλει και τσιτσί.
1: Μπάπης.
0: Μόλις είπα τσιτσί, κατευθείαν το μάτι σου έπεσε στο κατάλληλο σημείο.
1: Λαχανοτολμάδες.
0: Που, μα έστειλε. Από λεμόνο.
1: Ναι.
0: Ε, το ξέρεις τι μυστικό, έχει θέλει πιάτο από πάνω.
1: Το έχει.
0: Το έχει το πιάτο, το μπρόμτα το πιάτο το έχει. Πρόστιχε, πρόστιχε άντρα. Και τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω, κατσικίσια αφέτα.
1: Είναι.
0: Και μάλιστα μου αρέσει που μαλακούν στις γωνίες όταν τα αφήσουν μέσα στην άρμη. Στην άλλη μέσα, εκείνα τα μαλακά από τις γωνίες, κλατς, κλατς, με μέθοδο. Και φτάνω σιγά σιγά στη σκληρή καρδιά. Σκληρή καρδιά.
1: Θεόφιλος.
0: Γεια σου, Θεόφιλε.
1: Καλημέρα, κουπούκια θα πω έτσι σήμερα για την αλητεία.
0: Αε, ντάντορλα. Ντάντορλα. Ντάντορλα.
1: Ντάντορλα.
0: Όχι, ρε, ντάντορλα. Είναι. Είναι ένα ανέκδοτο με δυο λεσβείς, αλλά δεν κάνει το
1: πρόβλημα.
0: Γιατί η μια είναι λεπτεπίλεπτη, έχει δει που τελευταίο το ζευγάρι. Η μια είναι σαν πιζουδάκι και η άλλη είναι σαν να είναι από την Εσάξη.
1: Τέρας Μπούλμπα.
0: Ναι, ο Τέρας Μπούλμπα λέγεται Ντάντορλα. Ο χειροθυμένος. Εγώ αυτό τώρα. Ο Ντάντορλα. Πού που λέει δεν είναι αυτό το Ντάντορλα. Φοβόμαι που λέει. Ντάντορλα είναι η ζωή. Αυτή είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα για Ντάντορλα. Άμα δεν να πεις, αε Ντάντορλα φύγε από εδώ.
1: Λοιπόν, στον Τάσο στείλε χαιρετίσματα.
0: Γεια σου Τάσο, πολλά χαιρετίσματα.
1: Στον Κώστα που στέλνει πολλά γέλια.
0: Πολλά γέλια και παιδιά εκεί κάνα πιάτο με κάνα φάει να βλέπει ο Μπάπης. Ο Μενεξέσου, έχει κι άλλους που στέλνουνε, τους έχω τσεκάρει. Γιατί δεν έχουμε και ιδέες, είναι αυτό που λέει. Στη γυναίκα, λέει η γυναίκα στον άντρα, τι να σε κάνω να φας το μεσημέρι, ό,τι θες. Η ρωτάει, σπίτι, βλέπει, μπάμι, φαΐ είναι αυτό. ό,τι θες. Βλέπει, φακές φαΐ είναι αυτό. Συμφέρω, λέει, του ντέντζα στο κεφάλι, θα δεις, άμα μιλάς, ό,τι θες. Πες, θέλω να φάω παλτσέντες, τηγανιτή πατάτα, ντομάτα, κρεμμύδι. Αυτά.
1: Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, λέει, πολύ γέλιο.
0: Άφθονο.
1: Και η Αναστασία λέει, σήμερα έχει σκέφια, Διογέννη.
0: Παιδιά, κάθε μέρα που έχουν νεύρα έχουν σκέφια. Αυτά πάνε έτσι, κουμπουτά είναι.
1: Τι είναι?
0: Κουμπουτά. Δεν λέει σακάκι σταυροκουμπουτό.
1: Το σταυροκουμπουτό.
0: Δίπλο
10: σταυροκουμπουτό. Σαν πατημένη κατσαρίδα ένιωσα όταν σε είδα κι ήλιο μου στα πατώματα πέντε τα ξημερώματα κι όταν ο ήλιος βγήκε πάλι εγώ αγκαλιά με ένα μπουκάλι σαν κατσαρίδα αναστήθηκα στον καναπέ αναρριχήθηκα και να με πάλι εδώ με φρέντο παγωτό με πατατάκια και μια φάντα οι κατσαρίδες ζουν για πάντα.
0: Λακουκαράτσα, λακουκαράτσα, ναι, μετά σας πειράζει η ζωή.
1: Καλά,
0: μια χαρά είναι η ζωή, τι είναι, ο κύριος είναι καλύτερος. Σκέφτομαι και ένα ντουετάκι. Πρέπει, το σκεφτόμουν αρισί, τα παρατράγουδα πρέπει να ξαναγίνουνε. Ας σταματήσω καρβέρα να ασχολείται τώρα τι κάνει η Βύση με την κόμινά της και με τέτοια. Αυτά τώρα ερωσιμένα πράγματα. Κάνε ένα παρατράγουδα από την αρχή. Έχει τόσο λαό. Περιμένω. Είδες από τότε που σταμάτησα τα παρατράγουδα.
11: Ωραία, Ελληνίες και Ελληνιέδες! Είμαι Χαρίκλια Τριέντη!
0: Δεν σταμάτησα.
11: Μόλις ήρθα από το σούπερ μάρκετ. Τι έχω να σας πω. Τι λιάν μου, κοιτάξτε μαγεία. Look. Δεν μπορείτε να πείτε. Look. Look.
0: Look there.
1: Πάνε μέσα στο σούπερ μάρκετ.
11: Ακούστε τώρα να σας πω. Να βάλω και τα γυαλιά, δεν βλέπω. Καρικλιά Τριέντη, τι καμπουτσουλάς είσαι εσύ, μωρέ, δεν βλέπω. Δεν βλέπω
0: τα γυαλιά.
11: Δεν βλέπω. Απλέντη. Λιάν κοπέρα, παράτα αυτόν που έξ. Να πάρς άλλη, θα έρθουν άλλοι. Και τι βλέπω, εγώ τι βλέπω, βλέπω στο δρόμο ή έναν με ένα μηχανάκι. Πού τσαφίνται ρε, πού τσαφίνται κράτος ρε, κυκλοφορούν τα παπούδια ρε.
0: Πού τσαφίνται
11: δεν έγινε. Ήταν με το μηχανάκι, έβριζε έναν άλλον, αυτός μες στα μάξι ήταν 80, 80, πρέπει να ήταν 85, μη σας πω και 90 και άλλος ήταν γύρω στα 80 με το μηχανάκι. Του λέει, ρε μαλάκα!
0: Πάει,
11: πάει, πάει, πάει, το φανάρι, πάει. Μπροστά με το μηχανάκι να φύγει. Ξαναεγερνώσει η παππούς. Λέει, που κάνει για φάρτσα από του πλάι, με φάνηκε, αλλιώ δεν έρχεται για αυτή, τσακώνονται. Και γερνάει άλλος παππούς και τον έχει. Μια μήνα μετά που άρεσε, φουσκουμιάνα εδώ τα μούτρου. Μαφιόζε, ήταν μαφιόζε αυτή τη παλιά εποχή.
1: Στο σούπερ μάρκετ πήγε.
0: Παλιά εποχή, μηχανάκια που κοίτα.
1: Στο σούπερ μάρκετ πήγε.
0: Ένα όλα συνέβησαν στον δρόμο, καθοδόν. Καθοδόν.
1: Έχω να σα πω για το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά τίποτα κουβέντα. Είναι παρορμητικός ο λόγος της και παραλυρηματικός. Και αυτό καθιστά ένα πρότυπο για την αυτόματη γραφή. Που
1: λοιπόν,
0: είχαν οι ντανταϊστές.
1: Σου κολλήσει για τη νύχτα.
0: Παρακαλώ. Συνέδριο, θα πάμε σε
12: πολύ. Πρόσεχε. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ κοντά σου που κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη ζωή σου.
0: Αμα.
12: Και το όνομά της θα εμφανιστεί σε αυτό το βίντεο.
0: Ντάντα.
12: Πάτησε το σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για να προστατευτείς.
0: Σταυρό δεν πατά.
12: Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες ποιος εμφανίζεται. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι αυτό που βαρέμει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια. Πρόσεχε. Υπάρχει μια.
0: Τι λέτε, την πατάγω, γράψω. Κατάλαβε, συγκλωβίζει ο Σατανάς. Αυτή η Ιλουμινάτη, αυτή η Χαλουμινάτη, αυτή όλη. Ναι. Να γράψω εγώ το όνομά μου, να μπει στα προσωπικά μου δεδομένα, να με κλέψει την ψή μου.
1: Τι να σκέψει?
0: Την ψή μου.
1: Τι είναι ψή μου?
0: Στα ποντιακά η ψυχή μου.
1: Α.
0: Και μετά. Άντε εγώ να συνέρθω, γιατί αυτό είναι τσιμπάσιση. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που βλέπει και βαρύνει την ενέργειά σου. Αλλά άμα μπεις μέσα και γράψεις το όνομά σου, δημιουργείς τα δεδομένα για να υπάρξει αυτός ο άνθρωπος.
13: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Σήμερα, μια και είναι Παρασκευή, έκανα ένα ωραίο φαγητό. Επειδή κρέας δεν τρώγεται, ούτε κοιμάδες, έτσι γι' αυτό το έκανα τα γεμιστά, όπως τα βλέπετε στο ταψί, με το ρύζι. Έχω γεμίσει τις κόκκινες, τις πράσινες πιπεριές και τις ντομάτες με το ρύζι του, με το κρεμμύδι του.
0: Τα κοιτάς με κακή υποψία.
13: Με το λάδι του, το
1: πολύ
13: αλάτι.
1: Πολύ νιανιά τα έκανε.
13: Έχει γίνει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, Άρη, λέει τα γεμιστά τα έκανε ορφανά.
1: Μια αλλά νιανιά. Εγώ θέλω ένα ξηροψημένο από πάνω.
0: Ξηροψημένα, πάρε δίπλα μία μερίδα στο τσουκάκι ξηροψημένα. Κοιτάξτε αυτά για σαλάτα.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Με στο zoom είναι, δεν. Σαν σούπα είναι.
0: Κατάλαβα, δεν σ' αρέσει.
1: Δεν,
0: το θες πυρωτό.
1: Κυρία τέτοια μου δεν μ' άρεσε.
0: Το θες πυρωτό.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, εγώ σου λέω, αυτό βελτιώνεται με έναν τρόπο. Εξτρά παραγγελία από τα τρία γουρουνάκια από κάποιον, δηλαδή κάπου θα βρει ένα. Ο γύρο του κόσμου.
1: Θα βγω στο μπαλκόνι, το ψήσω μόνο μου.
0: Και τα γεμιστά, τα έχει για έναν άνθρωπο που έρχεται τελευταία στιγμή να μου κάνει ένα πιάτο φαγητό.
1: Και καλό φαγητό.
0: Εγώ σε παρακαλώ, αυτό το οποίο μιλάμε πιο ακριβά. Για 16 υπουργούς του τσιμητικού Πασόκο Κυριάκος γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πες τα.
0: Τα λέω. Χωρίς τους πρώην πρωθυπουργούς και βασικά στελέχη της παράταξης. Ου! Πως το πνεύμα του Καραμαλή έγινε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Και ως η νέο ρόλος της Ντόρας. Γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα. Όχι, ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια. Είπα και εγώ, γιατί δεν ανοίγει, πώς δεν την ανοίγει. Σαμουήλς πώς φύγει. Ιδού πώς τιμάει τους εθνικούς ήρωες στο ελληνικό κράτος. Βανδαλισμένη η προτομή της Μαντός Μαυρογέλους. Έσχος. Ενώ στο μνημείο ηρώων της Νάουσα της Πάρου, δίπλα από το ιερό ναό της Κοιμήσεως, λείπει η Γαλανόλευκη. Α, γιατί ο Ερντογάν αξιώνει ρόλο συντονιστή για το καλώδιο στο Αιγαίο. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει εμένα στους ήρωες της Νάουσας στην Πάρο. Μένα με ενδιαφέρει μην πειραχτεί το άγαλμα του Καραμαλή στη Μύκονο. Του πατέρα, να δεις, του μπαμπάκα, του ιδρυτή να πούμε.
1: Λόγω γενεθλίων.
0: Λόγω γενεθλίων. Εννοείται, τι, στα καλά
1: κάθομαι. Πάνε στη
0: τα λέμε
1: τώρα,
0: έτσι αυτά. Αλλά πρώτη φορά δημοκρατικός πρόεδρος από βασιλιά ήταν πριν ανοίξει το στόμα μου τώρα. Όχι, δεν ετοιμάζω να φάω σοκ.
1: Ετοιμάσου.
0: Δεν είναι αυτό το πράγμα σου και να ετοιμαστείς. Μια συγκλονιστική επιστολή συνεργάτη του αδίστακτου Κρίσου Γιάννη Λάτσι προδίδει πως πλούτησε η δυναστεία αυτός και ο γιος του Σπύρος. Έπιναν αίμα και δυσάβριζαν. Κατέδωσε στον αδερφό σου Και τον σκότωσαν οι Γερμανοί, κάψατε ζωντανούς πατριώτες της αντίστασης. Του ξεφτυλισμένοι, εξαφάνιζες νεκρούς εργάτες, στάσουνε οικονόμαγες ως μαυραγωρίτες, πούλαγες πετρέλαιο στους Τούρκους, στην απόφαση της Κύπρου και άλλα ανατριχιαστικά. Μην ξεχάσετε το Λεοντή, έχει συνέδριξη του Χάρη Ρώμα. 5,5 είπαμε.
1: Θα το πεις, σας θαυμάζουμε τα μάλα.
0: Τα μάλα και όλοι μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το